0: Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν στις νέες εξελίξεις, αναμένοντας να υπάρξει λευκός καπνός για τερματισμό του πολέμου με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η μόνη λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας δεν παρέστη στη συνεδρίαση επικαλούμενος τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές στην εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για δυσανάλογη αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου προς Ευρωπαίους πολίτες. Είχε προηγηθεί διεθνής κατακραυγή ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσίαση θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Λίμπιον στο κέντρο της πόλης. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Στον πρώην πρόεδρο της Κούβας ασκήθηκε δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η Αβάνα καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστων. Σε ισχύ αυστηρά μέτρα της ελληνικής αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας από τις 6 σήμερα το πρωί έως τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου εν ώψη του Final Four της EuroLeague 2026. Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγορεύσεις συναθρήσεων και ενισχυμένες περιπολίες για την αποτροπή οπαδικών επεισοδίων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14

0: έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Καλημέρα στο φίλο μας από τα Καλάβρητα που πήρε τηλέφωνο, το Θόδωρο. Καλημέρα, άρχοντα, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα επίσης στον Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, στο φυλάκιο μάλλον, δεν λέει, αλλά λέει εφιέρωσε το επόμενο. Για πάμε. Γυρίζω από τη νύχτα, λέει ο Σταλιός. Εγώ θα τολμήσω να πω, δεν γυρίζω από τη νύχτα, είμαι η νύχτα. Είναι αυτό που έγραψε η φίλη μου η Σότια, η Τσότου. Παιδί της νύχτας, μια ζωή.

Καλημέρα κύριε Ευθυμίου, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει στα Σέρας. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Ζάπιο. Λοιπόν, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα και όσους ακούνε και όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε μια επανεκτέλεση του αείμνηστου Λιδάκη. Αδυναμία μου μεγάλη.

καλημέρα στο φίλο μας από τη Ρόδο που μας ακούει εκεί στο πλοίο της αγάπης. Δουλεύουμε, λέει, και σ' ακούμε. Αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα κομμάτι το οποίο έκανε δώρο ο αείμνηστος Τόλης στο Γιώργο το Λεμπέση. Και όταν λέω δώρο, θυμάμαι ο Γιώργος έλεγε ότι ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω ντουέτο με το Βοσκόπουλο. Λοιπόν, για πάμε. Φίλε, ο φίλος μου ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου από τον Άφλιο με ρωτάει πώς με έπιασε η όρεξη και έκανα ντοκιμαντέρ για τα Καλάβρητα. Δεν σου είπα ότι είναι μάθημα για τη σχολή, για το πανεπιστήμιο, τον Άπιερ. Αφού είδες ότι είναι υποτιτλισμένο στα αγγλικά.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σταύρο Λιακατέγια μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου, λέει τις καλημέρες μου σε όλους, καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ για όλα, ο φίλος μας ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε, καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας? Λοιπόν, έχετε κανένα Κώστα, κανένα Κωνσταντίνα? Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη που λες, την είδα προχθές. Λέω, την Κωνσταντίνα. Οκ. Okay. Τσ' είπα και χρόνια πολλά. Εκ του σύνεκης. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στον Αποστόλη, ο οποίος μας ακούει στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλα τα παιδιά που κάνουν βάρδια, δουλεύουν ή ξενυχτάνε. Λοιπόν, είναι Δημήτρης Μητροπάνος σε ένα τραγούδι του Βαγγέλη του Κορακάκη, ο οποίος σε μια συνέντευξη γύρισε και είπε, και νιέγα, λέει, το Μίτσο να το πει εδώ και χρόνια και δεν το έλεγε. Το έχει τραγουδήσει πρώτη εκτέλεση βέβαια ο ίδιος ο Βαγγέλης. Το έδωσε στο Μητροπάνο και το απογείωσε. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Πρώτο φθινόπωρο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες για την απάντηση της Τεχεράνης, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κολπού του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στρατηγικό πέρασμα. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση εξέδωσε χθες ανακοίνωση για νέο αμερικανικό ρεσάλτο σε δεξαμενόπλιο υπό ιρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταβεί στο εργοστάσιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά.

0: Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Σήμερα θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ανσντάτ σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε χθες την άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλει στην Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ, συμμορφούμενη προς απόφαση της δικαιοσύνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χθες χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας, Ραούλ Κάστρο, ο οποίος όπως είπε θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστον όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 σήμερα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύπρο, κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Στράτο. Πάμε και με Στέλιο τώρα. Εγώ είμαι Αϊτός. Και εσύ είσαι τα φτερά μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα το Φύλακα που μας ακούει εκεί στη Βίπε της Πάτρας. Γιορτάζει κιόλα σήμερα χρόνια του πολλά. Να είναι καλά. Την καλημέρα μου και στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στην Εγνατία οδό.

Καλημέρα αρχοντά μου, λέει, από το Σεΐχη, από τα Ψαχνά της Εύβοιας, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ.

Μάλιστα, ακούσαμε τον παππού βεβαίως, Αντώνης Ρεπάνης, τεράστιο τραγούδι. Θα κλείσουμε την ώρα, γιατί σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, να έρθει ο Αργυρός να ετοιμάζεται. Θα κλείσουμε λοιπόν με Γιάννη Χαρούλη, με Διονύση Σαββόπουλο, Αρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα. Θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο εορτάζων Κωνσταντίνος Ρισβάς να πει δελτίο ειδήσεων. Ξέρω πόσο είναι. I know. Λοιπόν, να μας πει δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Μετά Γιάννης Αργυρός με εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον φίλο μας τον Κώστα που πήρε τηλέφωνο και μας ευχαρίστησε, μάλλον μας ευχαρίστησε εκείνος για τις ευχές για τη γιορτή του και τα λοιπά. Μπορεί βέβαια και να μην ακούει τώρα, να τον έχει πάρει ο ύπνος, συνήθως το φαινόμενο, κάποιους τους κάνω και κοιμούνται όταν έρχεται η ώρα, δηλαδή ξαπλώνουν, βάζουν το ραδιόφωνο και κοιμούνται. Επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, δεν είπα, ο κύριος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα, από τους συνεργάτες μου και εμένα, έχουμε μια καλημέρα.

Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κολπού του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στρατηγικό πέρασμα. Η κεντρική αμερικανική διοίκηση εξέδωσε χθες ανακοίνωση για νέο αμερικανικό ρεζάλτο σε δεξαμενόπλιο υπο

0: προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σφοδρή αντιπαράθεση αλλά και οξύτατη αντίδραση του Προέδρου της Βουλής προκάλεσαν οι εξελίξεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και η διαρροή του έντονου διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντόντ σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στο κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της Αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος όπως είπε θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρρευση του 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστων όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 σήμερα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιάννης Αργυρός με

Μπήκαμε έτσι ως ένα σημαντικό πολιτικό πενθήμερο που θα κριθούν πολλά σχετικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, κυρίως στο κομμάτι της κεντροαριστεράς. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους, κάνοντας χρήση των θεσμικών δυνατοτήτων που προσφέρει η Βουλή για τις υποθέσεις των υποκλοπών αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα επίσης θα συζητηθεί η πρόταση για την Προανακριτική Επιτροπή που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ αύριο ακολουθεί η πρόταση για εξεταστική σχετικά με τις παρακολουθήσεις, όπου θα κριθούν πολλά αν θα χρειαστούν 120 ή 151 ψήφοι για τη σύσταση της Επιτροπής. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να κυριαρχήσει το ΠΑΣΟΚ στις πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης, ώστε και να πιεστεί η κυβέρνηση αλλά και να μειωθεί ο αντίκτυπος της ανακοίνωσης για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως της Μαρίας Χαριστιανού, ή με τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για πρόταση μομφής, αν η κυβέρνηση τελικά ζητήσει τη σύσταση εξεταστικής με 151 ψήφους, φαίνεται προσωρινά να διασκεδάζονται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αστειευόμενος είπε πως θα σεβαστούμε τα φύλαλα αισθήματα εν όψη και του Final Four της Αθήνας.

Την ίδια ώρα που μένουν τελευταίες λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις απόψε της Μαρίας Καριστιανού σχετικά με το νέο κόμμα. Το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού διεμήνησε χθες ότι δεν θα κάνει face control, ούτε μπορεί να ελέγξει άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Μία κίνηση αυτοπροστασίας μάλλον, καθώς θα πέσουν οι προβολείς της δημοσιότητας στα στελέχη και ουδείς μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά ποιοι υποστηρίζουν και ποιοι θα συμμετέχουν στο νέο κόμμα. Ήδη σε ρεπορτάζ και σε δημοσιογραφικά σχόλια αναγνωρίζονται πρόσωπα που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας περίπου ως δεξιό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ συνυπάρχουν με άλλα πρόσωπα που έχουν υποστηρίξει επανειλημμένα τη δικτατορία. Θα φανούν όμως τις επόμενες εβδομάδες πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά όταν η κυρία Καριστιανού μοιράσει αρμοδιότητες και ρόλους στο καινούριο κόμμα. Και βέβαια θα ακολουθήσει την ερχόμενη Τρίτη η ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά αλλάζει το τοπίο στον χώρο της αριστεράς, φέρνοντας κοντά στην απενεργοποίηση σχεδόν όλα τα κόμματα που δημιουργήθηκαν μετά την αποχώρηση του ιδίου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άβολες στιγμές, ειδικά την περίοδο μετάβασης, όπου κάποια από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά όταν στην Κουμουνδούρου υπάρχουν και στελέχη που δεν είναι διατεθειμένοι αφενός να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, αφετέρου να δώσουν μάχη για τη διατήρηση του κόμματος. Όλο αυτό μοιάζει με πολιτικό μήλο, όχι κατάσταση, αλλά είναι τελικά οι οδύνες για ένα νέο πολιτικό σκηνικό που θα δώσει την εκλογική μάχη τους πρώτους μήνες του 2027, όπως περιέγραψε για μία ακόμη φορά την πολλωστή τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας οριστικά τα σενάρια για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, από τον Εύρο ως την Κρήτη και από τα Ιωάννινα έως το Καστελόριζο. Χθες είχαμε ένα θρίλερ στην Άρπακτο με ένα τεράστιο φίδι που σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι. Έζησαν στιγμές τρόμου οι επιβάτες του αυτοκινήτου, που ενώ κινούνταν στον δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρίνονταν σωστά και το οχήμα δυσκολευόταν να στρίψει. Σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου, άνοιξαν το καπό και τι είδαν? Αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχθεί στους σημάδες του κινητήρα, με αποτέλεσμα να σφινωθεί και να κινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου. Μετά από πολλές προσπάθειες, το φίδι σηκώθηκε, μάλλον επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας τους πανικό και φόβο. Κλήθηκε η πυροσβεστική, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης. Η είδηση και της χθεσινής ημέρας, καθώς δεν λύθηκε το μυστήριο, ήταν αυτή η περίεργη οσμή στην Αττική. Επιστήμονες και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τι γίνεται με αυτές τις οσμές, όπως ο καθηγητής ο κ. Συνολάκης, μίλησαν λοιπόν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σαρονικού, που σε συνδυασμό με μετεωρολογικές συνθήκες εντοπίζει μία από τις αιτίες, μία από τις εξηγήσεις αυτής της περίεργης οσμής που αναστάτωσε μεγάλο κομμάτι της Αττικής και ειδικότερα τα νότια προάστια. Ο καθηγητής λοιπόν Κώστας Συνολάκης, ακαδημαϊκός και υπόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών, επισημαίνει ότι θα πρέπει να αποφευθούν βιαστικά συμπεράσματα και στην προσέγγιση του θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά η Ψιτάλια, μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της Μεσογείου, αλλά και υπάρχει και μακροχρόνια επιβάρυνση του Σαρονικού με θρεπτικά και οργανικά φορτία που μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση υδρόθυου και άλλων αερίων. Για να λυθεί λοιπόν αυτή η μυστήρια οσμή, η οποία όπως είπαμε είχε ανησυχήσει πάρα πολύ τους κατοίκους των περιοχών στα νότια προάστια, ο ακαδημαϊκός τονίζει ότι απαιτείται άμεσα να γίνουν συστηματικές μετρήσεις της χημικής σύνθεσης των νερών, παρακολούθηση και να υπάρξει δημόσια διαφάνεια, δηλαδή μετρήσεις του οξυγόν, των θρεπτικών συστατικών, του υδρόθυου και των θαλάσσιων ρευμάτων, καθώς και σαφής ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Όλα αυτά λέει ο κ. Συνολάκης, θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει αυτή την οσμή. Άλλοι πάλι λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει δημιουργηθεί από το καθαρισμό κάποιου δεξαμενοπλίου
που κουβαλούσε LPG. Θα τα δουν όλα αυτά. Βεβαίως λύση μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση παρά μόνο κάποιων ειδικών όπως ο κύριος Συνολάκης ή μετρολόγων ή ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν κάποιες εικασίες από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η περίεργη οσμή που τελικά δεν είναι ούτε από ναυτιλιακές ή βιομηχανικές δραστηριότητες ούτε κάποια διαρροή. Πάντως, αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει ένα σχόλιο, είναι ότι οι ειδικοί καταλήγουν ότι ο συνδυασμός των νοτιάδων με κάποια δραστηριότητα στο Σαρονικό έφερε αυτή την οσμή. Πιθανότερα αυτό που σας είπα, ο καθαρισμός των δεξαμενών από κάποιο πλοίο που μετέφερε αέριο. Μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα κυλήσει στο μοτίβο των τελευταίων ημερών με αστάθεια να κυριαρχεί τις θερμές ώρες ημέρας με λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως ορεινές περιοχές από τη Θράκη στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι την Πελοπόννησο και μέχρι τα ορεινά της Κρήτης. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί το απόγευμα και το βράδυ θα είναι πάλι αίθριος. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα το πρωί και όσο βαθίζουμε προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια στο ξεκίνημα της ημέρας, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 20 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό 5η 21 Μαΐου. Είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Χρόνια τους πολλά. Σχεδόν η μισή Ελλάδα είναι Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Είναι η Διεθνής ημέρα του Τσάγιου σήμερα. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Είναι η ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ενώ το 1924 κατατέθηκε στην Βουλή ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα ήταν ένα σώμα νομοθετικό, αποτελώντας φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει τελικά από το 1929 έως το 1935. Το 1930 τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξαταξίου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Ενώ το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζο με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Σαν σήμερα το 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1903 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και βεβαίως έχει μείνει το όνομά του από τότε γνωστό. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός με παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, ενώ το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής που πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύθηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. Το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Γκίλγιουτ, ο Άγγλος ηθοποιός, και το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, πιο γνωστός ως Χάρι Κλίν.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πραγματικά απίστευτο ότι έχουν περάσει 21 χρόνια από τη μεγάλη επιτυχία τότε της Έλληνας Παπαρίζου, που με τον My Number One κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision. Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, η κατάκτηση χθες του Europa League από την Aston Villa έφερε τον Ολυμπιακό λίγο πιο κοντά στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Είχε ελληνικό ενδιαφέρον ο χθεσινός τελικός και είχε μάλλον αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό, που ήθελε σε πρώτη φάση νίκη και κατάκτηση του τροπέου να περάσει το Βίλα, όπως και έγινε, προκειμένου να συνεχίσει να ελπίζει ότι θα αποφύγει ένα γύρο στους προβληματικούς της Champions League του καλοκαιριού. Και δεν είναι λίγο, είναι 10 μέρες αργότερα ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει προετοιμασία, αν το καταφέρει αυτό. Είναι λοιπόν μία από τις δύο προϋποθέσεις. Έγινε εφικτή μετά από το χθεσινό. Αυτό τώρα, για να κερδίσει αυτό το γύρο, ο Ολυμπιακός πρέπει η ομάδα του Έμερι να τερματίσει στην τέταρτη θέση της Premier League, όπου βρίσκεται μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στην τελευταία αγωνιστική λοιπόν, η Aston Villa θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Manchester City, ενώ η Liverpool, που είναι 3 βαθμούς πίσω της αλλά έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, θα υποδεχτεί την Brentford. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στον πόλεμο. Το Ιράν ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο Ορμούζ. Υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, καθώς αναζωπυρώνονται σταδιακά οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα. Ποια είναι αυτά? Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, πιέζει φορτικά πλέον την παγκόσμια οικονομία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ήδη στην ελληνική περιφέρεια η αρμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,25, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, και από ό,τι λένε οι πρατηριούχοι, ακόμα δεν έχουμε δει την υψηλότερη τιμή. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι ο Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένει λίγες μόλις ημέρες ακόμη την αντίδραση της Τεχεράνης. Υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με λογικούς ανθρώπους όσον αφορά το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ελάφρυση ή παραχώρηση προς την Τεχεράνη μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Από την άλλη πλευρά τώρα, το πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς επανάστασης, μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει το νέο αμερικανικό κείμενο της πρότασης και η Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα θα στείλει την απάντηση στις επόμενες ημέρες. Τώρα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη εξετάζει το κείμενο, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση. Το αμερικανικό μέσο Άξιος μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται σε ένα έγγραφο προθέσεων με στόχο τον επίσημο τερματισμό του πολέμου για την έναρξη 30ήμερης περίοδου διαπραγματεύσεων για ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν τριβές ανάμεσα στους δύο συμμάχους, φέρνοντας στο φως και τις διαφορετικές επιδιώξεις που υπάρχουν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Πάντως, ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσιάν, μίλησε για ψευδαίσθηση που είναι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Αυτό έγραψε στο X. Είπε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο. Πάντως οι Ιρανοί έχουν ανακοινώσει ότι μια νεοσύστατη αρχή, αυτή του στενού του Περσικού κόλπου, δημιουργεί μια ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο στενό του Ορμούς και κάθε διέλευση από την περιοχή θα απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε δύο βήματα μπρος, δύο βήματα πίσω. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, το Πακιστάν είναι από τους μεγάλους διαπραγματευτές, από αυτούς που υπάρχουν εμπιστοσύνη και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός λοιπόν Εσωτερικών του Πακιστάν πραγματοποιεί νέα διπλωματική επίσκεψη Τεχεράνη μέσα σε λίγες ημέρες με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του κ. Νακβί στην Τεχεράνη μέσα σε μία εβδομάδα και προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές σε ένα δεύτερο γύρο συνομιλιών. Βέβαια, αυτός ο δεύτερος γύρος συνομιλιών έχει προαναγγελθεί εδώ και περίπου 1,5 μήνα και περιμένουμε, η παγκόσμια κοινότητα δηλαδή, περιμένει να δούμε πότε θα επιτευχθεί. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε την επίσκεψη και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τον εσωτερικό και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ουσιαστικά εδώ ο κ. Μητσοτάκης απαντά στην κριτική που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση με αφορμή το ότι επιστρέψανε οι συστοιχίες των Patriot από τον Εύρο και από την Κάρπαθο στην αντιεροπορική ομπρέλα, στη θέση που βρισκόταν πριν. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πάντως και μήνυμα συνέχειας και πολιτική σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας που μετράει, ενώ απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Μητσοτάκης το έχει επισημάνει 3-4 φορές σε δημόσιες εμφανίσεις τις τελευταίες ημέρες. Θέλει να κλείσει όσο μπορεί τα σενάρια για πρόορες εκλογές. Και είναι λογικό αυτό, γιατί θυμάστε από προηγούμενες κυβερνήσεις τι γίνεται όταν επικρατήσει η λογική ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση θα πάει σε πρόορες κάλπες. Οι υπουργοί κατεβάζουν το στυλό, η δημόσια διοίκηση αρχίζει και δουλεύει με πολύ πιο αργούς ρυθμούς και έτσι τα προβλήματα μεγενθύνονται και σε μια περίοδο που μπορεί να είναι και 6 και 7 και 8 μήνες μέχρι να αποφασίζει μια κυβέρνηση για να πάει σε πρόορες εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αλλάζουν και ο λογαριασμός έρχεται στη συνέχεια όταν βλέπουμε ότι δεν έχει επιτευχθεί είτε ο προϋπολογισμός όπως τον υπολογίζαμε, είτε αυτά που θα έπρεπε να έχουν ετοιμαστεί, τα νομοσχέδια δηλαδή για να πάνε στη Βουλή από τα Υπουργεία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μετοπική σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε καλέσει την Επιτροπή Θεσμών τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, το διοικητή της ΕΥΠ. Εκεί υπήρξε επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου ζήτησε να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση παρακολούθησής του. Παράλληλα, στράφηκε κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, που δεν παρευρέθηκε στη διαδικασία. Σύμφωνα τώρα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφερόμενος στην παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή, αντιπαραβάλλοντες του με την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η άρνηση παρουσίας του τελευταίου είναι αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό και επέκρινε τον κύριο Τζαβέλα, υποστηρίζοντας ότι αντί να απέχει από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, επέλεξε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Βουλής. Ίδιες πηγές αναφέρουν το κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε η απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του. Δηλαδή, να ενημερωθεί για ποιο λόγο έγινε η παρακολούθηση. Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ρώτησε το διοικητή της ΕΕΠ, καλώντας τον να δώσει άμεσα όλα τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε δήλωση του Πρωθυπουργού κατά τη Λεμαχία του 2023, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε λόγος εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθησή του. Λοιπόν, στη συνέχεια βέβαια δόθηκαν αποσπάσματα από τους διαλόγους που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη. Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, που έφερε βεβαίως την οργή, αυτές οι διαρροές έφεραν την οργή του πρόεδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος διέταξε έρευνα, το οποίο θα κάνουν οι σχετικές αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής. Πάντως είναι σαφές ότι με αφορμή και τη σημερινή συνεδρία στην Ολομέλεια για την Προανακριτική Επιτροπή όσον αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη, αλλά κυρίως με αφορμή την εξεταστική αύριο, τη συζήτηση για την εξεταστική αύριο Επιτροπή για τις υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει έντονα τους τόνους, θέλει να δείξει ότι αυτό είναι που ηγείται της αντιπολίτευσης και γιατί έρχονται δύο κόμματα, αυτό της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη, και για λόγους που θέλει να κυριαρχήσει ενόψει και το νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, το επιτελείο του κόμματος κυρίας Καριστιανού χθες έκανε μια ανακοίνωση. Είπε ότι δεν κάνουμε face control, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Ήταν μια αντίδραση του επιτελείου, καθώς έχει προκληθεί σάλλος από τα πρόσωπα που καταγράφηκαν την περασμένη Κυριακή στο γραφείο της κυρίας Μαρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, και πρόκειται για πρόσωπα που δίνουν φιλορωσικές επιρροές στο εγχείρημα. Υπάρχουν γκρίνιες γενικότερα για τον κύριο Σουρδάκη κατά βάση, που είναι ο επικεφαλής εκεί της ελληνικής παροικίας στην Αγία Πετρούπολη. Συνεργάτες λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζουν ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία δεν καθίσταται ούτε συνεργάτης, ούτε στέλεχος, ούτε υποψήφιος του υποδίδρυσης κόμματος, ό,τι και αν ισχυρίζεται ο ίδιος. Και μάλιστα, όσον αφορά τις αναρτήσεις στα social media προσώπων που εμφανίζονται να δηλώνουν υποστηριχτές του κόμματος Καριστιανού, τα ίδια στελέχη σημειώνουν πως καμία ευθύνη δεν φέρει το κίνημα, τα στελέχη και επικεφαλής του, για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιοδήποτε. Λένε ότι οι πόρτες του κινήματος της κυρίας Καριστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις, το παρελθόν ή το ποινικό μητρό οποιοδήποτε προερχόμενου ή φωτογραφιζόμενου. Δεν σκοπεύουμε, λέει, να μπούμε σε κανένας είδους καραντίνα ή απομόνωση, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής διαφανούς δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, θα έπρεπε, σωστά κάνουν και παίρνουν αποστάσεις, αλλά από την ίδια στιγμή θα έπρεπε να γίνεται ένα face control, γιατί εδώ μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό. Μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό που έχει ως στόχο να μπει στη Βουλή, που έχει ως στόχο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να αλλάξει τις πρακτικές του. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που προτάσσεται στη συνεντεύξη της κυρίας Καριστιανού. Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν λίγο, αντίθετα με αυτό που λένε, και το ποινικό παρελθόν και το τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίζει, για παράδειγμα, τη δικτατορία και να θεωρείς ότι μπορεί να είναι σε ένα κόμμα δίπλα από την πρόεδρο, δίπλα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Και προφανώς, από τη στιγμή που υπάρχει ο στόχος να έχει και κεντροδεξιό προφίλ και κεντροαριστερό, εκεί θα δούμε τώρα πώς θα μπορέσει η κυρία Καριστιανού να κρατήσει τα δύο καρπούζια με τα δύο της χέρια, καθώς πολλά από αυτά τα στελέχη έχουν αντίθετες ιδεολογικές απόψεις. Βεβαίως, στην ίδια ανακοίνωση του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού, υπόθηκε ότι οποιοδήποτε αποδειχτεί ότι είναι υποστηριχτές εγκληματικών κατά τον νόμο οργανώσεων ή δικτατορικών καθεστώτων ή πολέμη του δημοκρατικού πολιτεύματος θα εξαιρούνται αυτοδικαίως από τους κόλπους του κινήματος ή από οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης ή συμμετοχή σε τοπική οργάνωσή του λόγω της αντίθεσης με βασικές αδιαπραγμάτευσες αρχές του κινήματός μας. Εδώ όμως θα το δουν αυτό στην πράξη. Ξέρετε, θα είναι λίγο δύσκολο αν αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες ότι για παράδειγμα ο Αργυρός είχε την τάδε άποψη ή υποστηρίζει ή είχε την τάδε καταδίκη ή είχε την τάδε άποψη που υποστηρίζει φανατικά στα social media, να πρέπει να τον απομακρύνουν και να ξεκινήσει δηλαδή κάπως έτσι ένα νέο κόμμα. Ένα νέο κόμμα το οποίο υπάρχουν πολλές προσδοκίες απόψε από την κυρία Καριστιανού και τα στελέχη της. Θα ξεκινήσει η εκδήλωση στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης που πριν από λίγο καιρό είχε φιλοξενήσει και την εκδήλωση για το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Θέλουν να γίνει μια άτυπη σύνδεση, να υπάρξει ένα συμβολισμός. Θα τα δούμε αυτά πώς θα εξελιχθούν. Πάντως η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες θα πρέπει να προσέξουν ποια πρόσωπα θα έρθουν κοντά της. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες τον ηθοποιό, τον Νίκο Γιάνγκο, ένας παλιός ηθοποιός από τη δεκαετία του 80 που είχε εμφανιστεί σε βιντεοκασέτες της δεκαετίας του 80 με τον Στάθη Ψάλτη, ο οποίος εξέφρασε τις ευχές του για το κόμμα Καριστιανού να βγει με μεγάλο ποσοστό. Μίλησε για την κυρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε ένα καταπληκτικό και εξαίσιο πλάσμα, αλλά τη χαρακτήρισε και σύγχρονη μπουμπουλίνα και μάλιστα είπε ότι συγκινήθηκε η κυρία Καριστιανού. Έκανε δηλώσεις χθες στις τηλεοράσεις, είπε ότι πάμε όλοι μαζί να πάρουμε τη χώρα μας πίσω γιατί είμαστε υποκαταρχή και το ξέρουμε. Τώρα, τέτοιες δηλώσεις, είτε όσον αφορά αν η κυρία Καριστιανού είναι μπουμπουλίνα ή αν είμαστε σε κατοχή, νομίζω ότι δεν συνάδουν με ένα καινούριο κόμμα. Στόχος πάντως του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού είναι να ταυτιστεί με τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί έχει πολύ μεγάλη φαίνεται επιρροή αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι εκεί κερδίζει και κάποια από τα κόμματα που έχουν επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό. Θυμίζω ότι στο τέλος του μήνα θα έχουμε ένα νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Εκεί όταν θα έχει διαμορφωθεί πλέον το πολιτικό σύστημα με το οποίο θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Πάντως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αργά ή γρήγορα θα αποκτήσει κεντρικά γραφεία και σε γειτονιές της Αθήνας, όπως τα Πετράλωνα, το Μεταξουργείο και τα Σεπόλια, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν τις προθέσεις της κυρίας Καριστιανού και των συνεργατών της.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας πήγε επίσκεψη στην Ιταλία και υπάρχει ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από τη συνάντησή του με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Της έδωσε ένα ιδιαίτερο δώρο και η Τζόρτζια Μελόνι ανήρτησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή να παρουσιάζει το δώρο που της προσέφερε ο Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Ο Ινδός Πρωθυπουργός λοιπόν της χάρισε καραμέλες με την ονομασία Melody, κάνοντας αναφορά στο viral προσωμείο Melody, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και προέκυψε από τη συνένωση των επιθέτων Μελόνι και Μόντι. Λοιπόν, αυτό χρησιμοποιείται από τους χρήστες στο social media για να υπογραμμίσει στενή πολιτική σχέση και τη θετική χημεία που έχουν αναπτύξει οι δύο πλευρές στις δημόσιες εμφανίσεις και στις διμερείς επαφές του. Στο βίντεο η κυρία Μελόνι ακούγεται να λέει με εμφανή διάθεση χιούμορ: «Ο Πρωθυπουργός Μόντι μας έφερε ένα δώρο, εξαιρετικές καραμέλες Melody», δείχνοντας τη συσκευασία στην κάμερα. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στον πρόεδρο της Συρίας, μια και είμαστε τώρα στα δώρα που στέλνουν οι ηγέτες μεταξύ τους, δύο μπουκάλια από την κολόνια του στον πρόεδρο της Συρίας. Την κίνηση αυτή την προέβαλε ο Αλ-Σάρα στο προφίλ του, στο X, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ είχε ψεκάσει το σιροπρόεδρο με το άρωμά του και στη συνέχεια του το δώρησε. Έκανε λοιπόν αυτή την προσωπική χειρονομία ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Σύριας, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με δύο μπουκάλια από την κολόνια Victory του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία, όπως ανέφερε, του τα έστειλε εκ νέου ο ίδιος από τη δική του σειρά αρωμάτων. Και μάλιστα του έγραφε υπήρχε ένα σημείωμα από τον Τραμπ, το οποίο έλεγε: «Αχμετ, όλοι μιλούν για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσε αυτή τη σπουδαία κολόνια, σε περίπτωση που σου τελείωσε». Μάλιστα, υπήρξε και απάντηση από τον πρόεδρο της Συρίας ότι ορισμένες συναντήσεις αφήνουν εντύπωση, η δική μας όπως φαίνεται άφησε άρωμα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για τη γενναιοδορία σας και για την ανανέωση αυτού του πολύτιμου δώρου. Αυτά γίνονται μεταξύ των ηγετών. Είναι το καλύτερο άρωμα, είχε πει ο Τραμπ τότε. Μάλιστα, υπήρχε ένα μπουκάλι και για τη σύζυγο του Σύρου Προέδρου. Και μια και ακούμε συχνά πυκνά παράπονα εδώ από τους δημοσιογράφους και τους παρουσιαστές στην ελληνική τηλεόραση, χθες οι Ιρανοί παρουσιαστές πήραν τα Καλάσνικοφ θέλοντας να δείξουν με έναν ηχηρό και έναν απροσδόκητο τρόπο την πίστη προς την πατρίδα. Έτσι λοιπόν, στην κρατική τηλεόραση ο ένας παρουσιαστής πήρε το Καλάσνικοφ και πυροβολούσε μέσα στο τηλεοπτικό στούντιο. Μάλιστα, σημάδεψε τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στη συνέχεια πυροβόλησε προς την οροφή του στούντιο. Στο άλλο κρατικό κανάλι, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό αέρα, κρατώντας επίσης Καλάσνικοφ, δηλώνοντας πίστη στο καθεστώς. Αυτά είναι. Βλέπετε πώς και ακούτε πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην Ιρανική τηλεόραση. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Είναι από μια εκπληκτική φωτογραφία από τη χθεσινή σύλληψη των ακτιβιστών στο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να χειρονομεί έντονα. Στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρώματα, τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν σε εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα, μέτρα για να μπει τάξη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δεκαετιών που δεν έχει καταφέρει να λύσει το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια. Νέα Δημοκρατία Πασόκ με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Ένας τριήμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε χθες με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Χωρίς απαντήσεις για την ΟΣΜΗ, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, η προτάση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στα νέα. Προχωράει η ΑΟΣ με την Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινή η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
τι συμβαίνει με το θυροειδή, γιατί αυξάνουν τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν. Από Ανδρουλάκη, απειλές και στο βάθος μία μορφή, ο πρόεδρος του Πασόκ προειδοποιεί το διοικητή της ΕΥΠ με ένδυκα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Τώρα, οι συντάκτες που παρακολουθούν το ΠΑΣΟΚ λένε ότι μάλλον δεν θα γίνει αυτές τις ημέρες, περιμένοντας και την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Σύγκριση δύο συναντήσεων από το Χορκιδίδη στον νόμο της Ζούγκλας, νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό των Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λαθασμένα. Οι τρεις κατρέλες από την ΑΔΕ, χτηματολόγοι οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Ειδικό χωροταξικό, πιο αυστηρή όρη για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Πανικόβλητος Αρδουλάκης σε ρότα Τσίπρα και Ζωής. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμού και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Τσάι business και βολές κατά Τραμπ στην συνάντηση Πούτιν στο Πεκίνο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση τρώνει χαλή στην επιτάχυση πληστηριασμών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδυκα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΙΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά ηλεκτρομεταναστών στην Κρήτη. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Κόντρα, ρωσική ανάμειξη ελληνικές εκλογές, η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Το ποντίκι, ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον του Τσίπρα και το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Και η ναυτιμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, συζητήθηκαν στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Και όχι επιστροφή στον νόμο της Ζούγκλας, συνάντηση Σι Πούτιν.

53 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Όπως καταλαβαίνετε, το ακούσαμε, το διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Υπάρχει ένα πενθήμερο έντονης πολιτικής αναταραχής. Υπάρχει σήμερα η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού. Θα ακολουθήσει του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα και μίλησε για τα δύο νέα κόμματα. Αναφερόμενος λοιπόν στην πολιτική κινητικότητα γύρω από τη Μαρία Χαριστιανού, αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που εμφανίζονται κοντά της, αλλά και όσα προηγήθηκαν σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη, μιλώντας για προσπάθεια παραπληροφόρησης και fake news πάνω σε μια τραγωδία. Δεν ξέρω ποιοι ήταν πίσω από όλα αυτά, σίγουρα συμμετείχε η αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης. Ερωτηθείς τώρα για τη σχέση με τη Ρωσία που έχουν πρόσωπα κοντά στην κυρία Χαριστιανού, όπως ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός, όπως ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί στην Αγία Πετρούπολη, ο κ. Σιουρδάκης, τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Όσον αφορά τώρα τον Αλέξη Τσίπρα και την ανακοίνωση του κόμματός του, είπε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές και τα πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογές του κ. Τσίπρα, αλλά το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος. Και συνέχισε την κριτική του, λέγοντας ότι υπάρχουν εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια και λαϊκισμός, προσθέτοντας ότι οι πολιτικές του θα είναι ίδιες ή είναι ίδιες και απαράλλαχτες. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το βασικό ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση με τα νέα σχήματα, αλλά η αξιολόγηση της κυβέρνησης από τους πολίτες. Είναι στο δικό μας χέρι να πείσουμε τους ανθρώπους που μας ψήφισαν με τη δουλειά μας και τα παραδοτέα μας, σημείωσε και αναφέρθηκε στις εσωκομματικές ισορροπίες μετά τις παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος. Λοιπόν, βεβαίως με την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα μπαίνουμε και σε μια έτσι δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είδε τις τελευταίες ημέρες να χάνει και τον γραμματέα του, τον Στέργιο Καλπάκη, ο οποίος με μια επιστολή προς τον πρόεδρο του εξηγούσε ότι αυτή η παραλυτική κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί και ότι θα έπρεπε να συνεδριάσουν τα όργανα. Ελήφθηκε λοιπόν η απόφαση να συνεδριάσουν τα όργανα. Στις 4 Ιουνίου θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος και στις 6 η κεντρική επιτροπή. Τώρα, οι συνεδριάσεις λοιπόν θα γίνουν μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συμμετάσχει σε αυτές τις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης. Εδώ υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ο ίδιος χθες με μια ανάρτηση του λέει ότι ήταν πάντα μέλος του κόμματος, παραμένει μέλος του κόμματος και ουσιαστικά προαναγγέλει ότι θα συμμετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις των οργάνων. Από την άλλη πλευρά, κομματικά στελέχη της Κουμουνδούρου έλεγαν ότι ήταν στην πολιτική γραμματεία εξ οφίτσιο επειδή ήταν βουλευτής. Από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής, δεν μπορεί να μετέχει στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Προφανώς όμως μπορεί να συμμετέχει στην κεντρική επιτροπή, καθώς παραμένει μέλος του κόμματος. Και ο Αλέξης Τσίπρας θες δημοσίευσε ένα γκάλωπ, μια και μιλάμε για το κόμμα του, για το όνομα του νέου κόμματος, και έδειχνε εκεί τους νεολαίους οι οποίοι του πρότειναν Πηξίδα, Ιθάκη, Λάουρα, ακόμη και Ζωή. Τώρα Ζωή δεν νομίζω να το ονομάσει το κόμμα, Πηξίδα που ήταν και οι περισσότερες απαντήσεις προφανώς είναι ένα από τα ονόματα που έχουν συζητηθεί αλλά μάλλον έχει απορριφθεί. Θα το μάθουμε κοντά στο Σαλόνι Αλληλούια την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ που θα το ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάντως ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι έτοιμος για την κριτική που θα του ασκηθεί. Ήδη κάποιοι πρώην συνεργάτες του, στενοί συνεργάτες του, πρώην υπουργοί του, όπως ήταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι αριστερός, είπε εξαρτάται από ποια μέρα θα το ρωτήσετε, απαντώντας έτσι δεικτικά και λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν και προφανώς αν τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι τελείωσε γενικώς. Συμπλήρωσε όμως ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς.
Εξελίξεις θα υπάρχουν πάρα πολλές σήμερα. Δεν είναι μόνο όσον αφορά τα κομματικά, είπαμε, για τη Βουλή. Θα υπάρχει και από το ΠΑΣΟΚ που θα ανακοινώσει ένα νέο κύμα διεύρυσης σήμερα από τον κύριο Σκανδαλίδη, όπως προανήγγειλε ο γραμματέας ο κύριος Βαρδακαστάνης. Υπάρχουν πολλά. Θα τα συζητήσουμε όλα αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Να έχετε από όλους εμάς μια υπέροχη μέρα.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο σήμερα, καθώς το Brent αυξήθηκε στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 98,78 δολάρια. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα στις εκδηλώσεις για την επέμβαση

0: ο Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον απειλεί να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστίνιων αξιωματούχων στα Ηνωμένα Έθνη, εάν ο Παλαιστίνιος πρέσβης δεν αποσύρει την υποψηφιότητα για αντιπροεδρία του οργανισμού, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department που είδε το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της Αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστων όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από αυτή την ώρα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλημέρα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Γιορτάζει μισή Ελλάδα.
0: Και η Ελενίτσα μας.
1: Και η Ελενίτσα μας.
0: Ναι, βέβαια, να ζεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Σήμερα που είναι και μεγάλη γιορτή και έχουμε πολλούς φίλους και φίλες.
1: Και είναι μέρα Πέμπτη. Γιατί μπαίνει μέσα η Σερέτη και λέει ακόμα Τετάρτη είναι. Ναι. Και μετά κατάλαβα ότι είναι Πέμπτη. Καταλάβατε.
0: Πήρα μια χαρά.
1: Ναι. Ναι. Που είναι Πέμπτη. Ναι. Γι' αυτό χάρηκε.
0: Ναι, γιατί κάθε μέρα νόμιζα ότι είναι Παρασκευή και ήταν Δευτέρα. Καταλαβαίνεις. Ναι, και δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, Πέμπτη 21 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Κόντου έχει την επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ναι. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
0: Βεβαίως.
1: Το λέω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Και σήμερα η Έμι προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο θα σημειώσει ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στους 28 στα Ηπειρωτικά και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25. Αυτό. Ωραία. Να έχετε κατά νου.
0: Ωραία.
1: Ζεστούλα. Σιγά σιγά.
0: Αυτά θα χαλάσει.
1: Βγήκα χθες. Θα έχει βροχές. Η θερμοκρασία δεν πέφτει. Δεν είναι βροχές που φέρνουν και κρύο. Είναι βροχές που έχει τη ζέστη. Πέφτει και το νερό. Όπου πέφτει.
0: Είναι ωραίο να
1: γίνει. Και είναι αυτή η υγρασία, αυτή η.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι, δεν καλό,
1: αυτό,
0: δεν
1: ναι,
0: καλό. Τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Γνωρίζεις Έλενο.
1: Έλενο δεν ξέρω κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Χρόνια του πολλά, όπου και αν βρίσκεται, και ας μην το γνωρίζω.
0: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στον Έλενο και στην Κωνσταντίνα.
1: Και στην Ανάληψη.
0: Και στην Ανάληψη.
1: Αφού γιορτάζει και τις Ανάληψεις.
0: Ναι.
1: Είναι. Χρόνια πολλά στην Ανάληψη.
0: Ναι. Είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού.
1: Ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000.
1: Πολύ
0: έχουμε
1: ωραία.
0: Πάει στο 2026 πια. Έχουμε στο 2000 εμείς ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα δράση για την ψυχική υγεία. Καλά κάνουμε ότι γιορτάζουμε. Γιατί... Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής.
1: Και από τη γιορτάζουμε, τι έγινε.
0: Εντάξει, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
0: Πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη σήμερα.
1: Η ψυχική υγεία πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Είναι
0: ένα
1: ανεπαρκία. Αυτό.
0: This is the problem. Yeah. Λοιπόν, το νησί της Αγίας Ελένης, να ξέρεις, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης του 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζουάο Ντανόβα.
1: Πώς?
0: Ζουάο Ντανόβα.
1: Μάλιστα. Είναι η μέρα ναυτικού στη Χιλή, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής.
0: Μεγάλος ήρωας, μεγάλος.
1: Ναι, το
0: είναι η Δία de las Glorias Navales.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν το έπαιζε αυτό.
1: Τι είναι? Ξανά. Δία de las Glorias Navales.
0: Πού να δεις τα από κάτω.
1: Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας. Δία de la...
0: Αφροκολομπιανιδάδε.
1: Μπράβο. Αφροκολομπιανιδάδε.
0: Αυτά μπορείς να τα πεις. Πες Κατερίνα, αλλά δεν λες.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο, η μέρα κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία, η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία, εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ωραία η φράουλα με κρέμα.
1: Ωραία.
0: Ωραία
1: η φράουλα με κρέμα. Πιο ωραίο αυτό το. Πώς το λένε αυτό το γλυκό με τη φράουλα και, το, και τη.
0: Παύλοβα.
1: Όχι, Παύλοβα.
0: Η ωραία Παύλοβα. Η Παύλοβα.
1: Ωραία, ναι. Η Παύλοβα.
0: Και η τάρτα που πέρα.
1: Η Παύλοβα που είναι με το. Με αυτά που είναι από μαρέγκα.
0: Η μαρέγκα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία,
0: ωραία. Ωραία, ωραία. Είναι πολύ. Λοιπόν, εκτός ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα,
1: ναι.
0: Των ενδόξων Θεοσέπτων, μεγάλων βασιλέων και Αποστόλων,
1: ναι.
0: Είναι και τη Ελένη πριγκιπίση, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Εντάξει. Εντάξει, είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
0: Συγγνώμη, η Έλενα δεν λέει, θέλει να γίνει πριγκίπισσα συνέχεια. Και ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό γιορτάζει σήμερα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Προστάτης των προβληματικών οικογενειών.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, αν δεις το εορτολόγιο, είναι πολύ η Κωνσταντίνη και η Ελένη γενικό. Όχι, η Ελένη είναι η πριγκίπισσα, η μία.
0: Η πριγκίπισσα.
1: Αλλά οι υπόλοιποι είναι του Κωνσταντίνου
0: Κώστας,
1: και στον ιών
0: Κώστας,
1: αυτού
0: Κώστας.
1: Μιχαήλ και Θεόδωρου των Θαυματουργών.
0: Κώστας.
1: Είναι Κωνσταντίνου πρίγκιπος, ναι. Βλαχίας.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνου του Διαχριστών Σαλού. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Γιορτάζει και ο Κωστάκης μας σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο Κωστάκη στη Λάρισα.
0: Κωστάκης μας στη Λάρισα. Χρόνια τα αγόρι μου το πολύχρονο να είναι.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί. Καλό. Καλό παιδί. Καλό. Ναι.
1: Φτάνει. Τελείωσε.
0: Δεν μπορώ τώρα αφού του έχω αδυναμία, το ξέρεις. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA δηλαδή.
1: Το 1924, 20 χρόνια αργότερα δηλαδή, κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Θα είναι σώμα νομοθετικό, θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών, θα λειτουργήσει ως το 35, 6 χρόνια, 29 με 35. Μετά τέλος, πάμε άλλα Γερουσία.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Θεωρείται μία από τις, στο χώρο της παιδείας, μία από τις σπουδαιότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ever από καταβολής ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Το 1971, σαν σήμερα, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά, η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Εγώ πιστεύω ναι. ότι αυτός που γράφει το σαν σήμερα είναι Τσέλσι. Δεν εξηγείται.
1: Τα αρέσει η Τσέλσι.
0: Ναι. Δηλαδή, άλλες ομάδες δεν έχουν κάνει πράγματα. Δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων. Το 1995 προγραμματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στην Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
1: Και το 2005, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τυχερό το Κίεβο. Νικήτρια αναδιεκνύεται εκεί για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου. Με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Αταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό.
0: Χρόνια πολλά στην Έλενα Παπαρίζου.
1: Χρόνια πολλά που γιόρταζε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ήταν η πρώτη και η τελευταία μέχρι τώρα. Ναι, γιορτάζει. Ναι. Γιόρταζε εννοώ στο διαγωνισμό. Την ημέρα του διαγωνισμού, ναι. Καταλαβαίνετε.
0: Δώρο αυτό. Ήταν, δώρο για τη γιορτή της, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε, αν ζούσε σήμερα θα ήταν λίγο δύσκολο, γιατί γεννήθηκε το 1860 ο Βίλεμ Άιντχόφεν.
1: Ομάδα, μεγάλη ομάδα.
0: Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Να τα. Ο Άιντχόφεν το βρήκε και πήρε και Νόμπελ ιατρικής το 24.
1: Και η ομάδα γιατί έχει πάρει το όνομά του.
0: Η πόλη, μωρέ.
1: Α. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια ευθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης.
0: Και το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός, ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του. Βραβεύτηκε με Νόμπελ ειρήνης, το οποίο όμως το αρνήθηκε. Δεν το ήθελε.
1: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα είναι ζητούμενα. Λοιπόν, το 2000 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Γκίλγκουντ. Άγγλος ηθοποιός.
0: Σπουδαίος. Πολύ καλός.
1: Σου αρέσει.
0: Πολύ μου άρεσε, ναι. Το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος της γνωστής οικογένειας και Ελυσίδας τροφίμων, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Κατά κόσμον Χάρη Κλίν.
0: Ναι.
1: Αυτά. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Τα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αθήνα είναι και σε ρυθμούς Final Four.
1: Α, είναι.
0: Βέβαια.
1: Πού το βλέπεις.
0: Αφού αύριο ξεκινάει.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά,
0: Final Four. Έχουν έρθει ομάδες, θα δώσω συνέντευξη τύπου σήμερα.
1: Αλήθεια, θα έχει τέτοια. Βέβαια. Θα έχει τα Zoom.
0: Βέβαια. Μένουν στο ανακηρυσμένο Hilton.
1: Γιατί απαγορεύτηκαν οι μοτοπορίες εν ώψη του αυτού. Ποιοι σχεδίαζαν να κάνουν μοτοπορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Πολλά στο δελτίο το άκουσα πριν από λίγο, ούτε το ξέρα.
0: Πολλά αλλά... μέτρα έχουν ληφθεί. Πολλά μέτρα.
1: Μοτοπορία.
0: Πολλά μέτρα. Εκεί και γύρω από το ΟΑΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα
1: στο ΟΑΚΑ. Στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Στο
0: μπορώ να τα πούμε στη συνέχεια. Εμείς
1: στο ΆΚΑ θα γίνει.
0: Ναι. Πού θα γίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού πίστευες εσύ ότι θα γίνει στην Αθήνα το.
1: Δεν μπορούσε να γίνει στο ΣΕΦ.
0: Γιατί να γίνει στο ΣΕΦ όταν έχεις ένα τέτοιο και στολίδι, ας πούμε, που το έχουν κάνει μέσα.
1: Το ΆΚΑ πιανού είναι.
0: Έχει ένα δικό μας.
1: Δικό σας.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Α, του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι στο Final Four.
0: Όχι, δυστυχώς. Αφού γι' αυτό χτυπιόταν χτες ο Γιαννακόπουλος.
1: Χτυπιόταν πάλι ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε, το έφτιαξα, το έκανα ένα στολίδι και δεν θα είμαι στον τελικό.
1: Ούτε θα πάει να το δει.
0: Γιατί να πάει.
1: Γιατί παίζουν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες Ευρώπης.
0: Σιγά τώρα.
1: Τι σιγά.
0: Για φέτος.
1: Για φέτος, ναι. Για φέτος,
0: γιατί
1: δεν
0: παίζει. Γιατί να πάει να το δει. Δεν παίζει η ομάδα του τώρα. Παίζει με το.
1: Α, είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φίλαθλος δηλαδή, είναι οπαδός.
0: Όχι, είναι ιδιοκτήτης ομάδας.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Στην Κοζάνη έχει 13 βαθμούς, να ξέρεις. Έχουν και αυτοί Κωνσταντίνο. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές σήμερα θα έχουν από κάποιο Κωνσταντίνο. Να τους χαίρεστε όλοι. Ειδικά η Γιάννα και ο Σάβας. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Κυριακή έχει εγγονό Ορέστη Κωνσταντίνο.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Και λέει να δώσετε ευχές και στον Παπαχλιμίτζο.
0: Θα του δώσουμε τον Παπαχλιμίτζο.
1: 16 βαθμούς έχει Καλαμάτα. Ναι. Καλημέρα στη Φωτεινή. Πολύ αγαπημένη Άμπα, της άρεσαν. 14 βαθμοί στην Ξάνθη με συννεφιά. Όχι Πέμπτη, προπαρασκευή είναι σήμερα. Λέει. Αυτό. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα και από εμάς. Μας στέλνει και ένα βιντεάκι με το. Ακούς. Τιτιβίζουν τα πουλάκια.
0: Τα ακούω τα πουλάκια. Πω, πω, πω, τι ωραία που ακούγεται τα πουλάκια.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ.
0: Τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι. Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι κόλλημα ήταν αυτό.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Με το πουλάκι τσίου.
0: Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, ναι. Έλα. Εγώ προτείνω.
1: Ναι.
0: Εδώ στην υπεύθυνη της εκπομπής, με Μαρία Κόντου, να πάρουμε τον Κώστα του Στάμπο και να μας πει για τα μέτρα για το
1: ΟΑΚΑ. Να του πούμε πολλά.
0: Ναι, γιατί τον αγαπάμε και είναι φίλος μας.
1: Τι δουλειά κάνουμε.
0: Γιατί δεν το
1: όχι, γιατί άμα βάλουμε να πάρουμε όλους τους κοστίδες που έχουμε.
0: Παρεμπιπτόντως να μας πει και τα μέτρα για το ΟΑΚΑ. Αλλά κυρίως να του ευχηθούμε του παιδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια φωτιά τώρα σε ένα διαμέρισμα στην Τραπετσόνα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πολύ καπνό έχει.
1: Πολύ καπνό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Χρόνια πολλά στην Ελένη και γενικά σε εορτάζω. Στους κοστάδες όχι.
0: Κοστίδες
1: όχι. Ναι, εντάξει. 12 βαθμούς έχει στην ήρκεια της Λάρισσας, αλλά έρχεται η άνοιξη λέει.
0: Ναι.
1: Με συννεφιά, αλλά έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Από το εξωτικό Πορτοράφτη, με αρκετή ψυχρασία. Την έχει. Λέει, γνωρίζετε ένα απεργείο προαστιακός. Περιμένουμε χωρίς να φανεί για άλλη μια φορά, χωρίς ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε να έχει μια απεργία ο προαστιακός. Θα το ψάξουμε να σας πούμε, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχει μια απεργία.
0: Δεν έχει, δεν.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, που είναι στην διαδρομή στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 16 βαθμούς. Στον Παναγιώτη, από την Νέαπολη Λακωνίας και στο Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε όλοι. Ναι. Καλημέρα και στο Χρήστο, το φίλο μας, από την Πρέσπα με 10 βαθμούς αυτή τη θερμοκρασία αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Oh,
1: Final Four, το είπαμε. Είμαστε σε υπατμόν. Το
0: σε ετοιμότητα.
1: Σε ετοιμότητα. Ναι. Και, τι
0: η
1: ωραίο,
0: γιορτή
1: και,
0: του μπάσκετ
1: μπράβο,
0: γίνεται
1: γίνει,
0: στην Αθήνα.
1: Που θα γίνει φέτος στην Αθήνα. Και είναι ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Έρχεται και κόσμος, οπαδοί των ομάδων, θα αποκτήσει χρώμα, θα έχει γιορτές. Δεν θέλουμε να έχει τίποτα εντάσεις και τέτοια. Δεν θέλουμε.
0: Όχι.
1: Να το πούμε.
0: Όχι, μπορεί,
1: όχι γιατί κάποιοι από τους οπαδούς αυτούς είναι και λίγο φανατικοί, ρε
0: όχι,
1: παιδί μου.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Να έρθουν γιορτή, να το δουν ως γιορτή, να έρθουν να γιορτάσουν
0: μια
1: οι άνθρωποι.
0: Χαρά θα είναι όλα.
1: Ναι,
0: μια
1: πολύ
0: χαρά
1: ωραία.
0: Θα είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Είμαστε και φημιζόμαστε για τις διοργανώσεις μας.
1: Εσύ Γιάννη, τι ωραία φωτογραφία. Μας στέλνει, οδηγεί προφανώς και μας στέλνει την αντανάκλαση στους καθρέφτες του αυτοκινήτου του από πίσω το χάραμα.
0: Να, παιδιά,
1: που είναι, είναι μαγική εικόνα,
0: εντάξει,
1: δηλαδή είναι καλλιτεχνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιάννη, μπράβο. Και ναι. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ που την πειράζεσαι μαζί μας.
0: Ρε Σιδιονύση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι
1: θες.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Κότσιφας ήταν αυτό που μου.
0: Κότσιφας, ναι.
1: Πώς να γίνει το σεφ, κύριε Χατζημιχάλη μας, αν βρέξει που θα βρέξει, λίμνη θα γίνει το πιέτρο. Αυτά είναι κακίες τώρα.
0: Όχι, δεν είναι κακίες.
1: Είναι, κακίες.
0: Είναι πιο παλιό. Έχει προβλήματα, μπάζει.
1: Θα το φτιάξουν μόνο τώρα.
0: Στάζει και τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω ότι έχουν μπει ήδη οι εργάτες, το φτιάχνουν.
0: Έχει βγάλει μάνιουαλ πάντως για τους Ολυμπιακούς, ο κ. Γιανακόπουλος έβλεπα τώρα.
1: Για τους Ολυμπιακούς. Α, για τους Ολυμπιακούς.
0: Για να ξέρετε που έρχεστε. Έχει βγάλει.
1: Οδηγό, χάρτη του,
0: ναι.
1: του γηπέδου.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Ιράν.
1: Ναι, Ιράν.
0: Ιράν. Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με πας από μια του κόσμου.
0: Όχι,
1: στην
0: όχι. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Τεχεράνη ή Ουάσιγκτον, ας
1: ναι.
0: πούμε. Όλο αυτό το διάστημα ακούμε, σας στείλαμε 15 προτάσεις,
1: ναι.
0: Μας αρέσουν, πάρτε τις πίσω.
1: Το 14 είναι ο αγαπημένος στους
0: ναι.
1: αυτούς για κάποιο
0: βάλτε
1: λόγο.
0: Βάλτε τις
1: ναι.
0: στο μουσκιο, δεν είναι ωραίες, μην πω κι άλλα χειρότερα κτλ.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Όχι, ναι. όχι. Τις τελευταίες μέρες,
1: ναι.
0: αυτό που λέει, το αναθεωρημένο σχέδιο ας πούμε,
1: ναι.
0: το έχουμε δει εμείς.
1: Όχι.
0: Ξέρουμε τι περιλαμβάνει.
1: Ξέρουμε κάποιες αρχές που.
0: Όχι, όχι, επίσημα.
1: Όχι, όχι, βάσει διαρροών. Δεν τα λένε επίσημα.
0: Δεν λένε.
1: Όχι, επίσημα δεν λέει κανένας. Όλα τα μαθαίνουμε από διαρροές.
0: Ναι.
1: Οι οποίες διαρροές συνήθως είναι σε 2-3 συγκεκριμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ένα εκ των τριών διαψεύδεται διαρκώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Μερικές φορές έχει σημασία
0: ναι.
1: τα διαρρέουν για να τα διαψεύσουν. Για να τα κάψουν. Το βάζουν σαν σενάριο.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε πυρηνικά για 5 χρόνια. 5 χρόνια
0: ναι.
1: είναι πολύ λίγα. Πάμε για 20. διαγράφεται. Καταλαβες. Απορρίπτεται η πρόταση. Και έχουμε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Ναι. Τι περίεργα πράγματα.
1: Και πηγαίνουμε τώρα τρεις μήνες, παιδιά, και όλοι εντωμεταξύ χτυπάνε κόδωνα κινδύνου ή καμπανάκια, ας πούμε. Δηλαδή έχουν βγει την καμπάνα της Εκκλησίας των Παρισίων, βαράνε οι άνθρωποι, ότι δεν πάει καλά ο κόσμος αν συνεχιστεί κανένα μήνα, δύο ακόμα αυτή η ιστορία, επισητιστικά, οικονομικά, ενεργειακά κτλ. Θα την αχτούν όλα στον αέρα.
0: Ήδη υποφέρουμε.
1: Μπορεί αυτό να θέλουμε.
0: Ήδη υποφέρουμε. Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Τέλος πάντων, ναι. Όπως και να έχει. Λοιπόν, επειδή πάει 6.30,
1: ναι.
0: Δεν έχουμε ανοίξει τη βεντάλια της επικαιρότητας.
1: Όχι, δεν την ανοίξαμε.
0: Εντάξει, ένα ερώτημα έθεσα, γιατί είχαμε πολλές ευχές και θα ευχόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ προτείνω να πάμε μουσικά στους τίτλους και να επιστρέψουμε.
1: Την εισήγησή σου την κάνω αποδεκτή και
0: σε
1: πάμε.
0: Ευχαριστώ, Διονύση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου. Ψευδέστηστη η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, απαντά ο Ιρανός Πρόεδρος. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague. Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: περιμένω πώς και πώς να την δω που θα έρθει εσείς, για συναυλία στην Αθήνα. Φλόρες. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα που λέει σήμερα θα έχουμε μια μέρα όπως τις προηγούμενες, Μαγιονοέμβρη. Παλιά είχαμε 2-3 μέρες παγκόσμιες, τώρα έχουμε κάθε μέρα. Οι γιορτές κάθε μέρα από 10. Μας δουλεύουν προφανώς. Μπα όχι, δεν έχει σημασία όμως. Ρωτάει μόνο απαντά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στον Κωνσταντίνο. Α, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Από τον Τύρναβο, 16 βαθμούς. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
0: Κανένα σειρμός, καμία ενημέρωση. Για το προαστιακό, ακόμα. Λέει η Μόρφω, ακόμα.
1: Τι ναι. Γίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά, τι. Μήπως έχει κανένα ατύχημα, κανένα τέτοιο. Πάντως δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση, κάποια ενημέρωση, επίσημη θέλω να πω, για διακοπή. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 7 βαθμούς σήμερα, μας ενημερώνει ο κύριος Τρίφωνας. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα 12. Εντάξει. Ναι. Τόσο είχε και χθες. Καλά είναι. Ούτε πέφτει ούτε ανεβαίνει. Η χαμηλή. Λοιπόν,
1: καταρχήν δεν έχουμε νεότερα για αυτή την οσμή στην Αττική. Μόλις μάθουμε θα σας πούμε. Αν μάθουμε. Τι την προκάλεσε. Σενάρια έχουμε δει. Ακούσατε και εδώ χτες. Και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουν κάποιες μετρήσεις.
0: Εντάξει.
1: Που θα γίνουν.
0: Όταν θα έχουμε κάτι επίσημο θα το πούμε.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Όχι, επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Πού ρωτάει?
1: Γενικά. Το συζητάνε ακόμα ο κόσμος. Το συζητάνε. Τι ήταν αυτό. Ναι, σου λέει τι ήταν αυτό το πράγμα. Ειδικά αυτοί που το βίωσαν.
0: Ναι, το συζητάει ακόμα.
1: Το συζητάνε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι.
1: Να μην το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Καλημέρα στην Τίνα, γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μην με ξεχάσετε όπως πέρυσι.
1: Όχι.
0: Χρόνια πολλά, Τίνα μας. Χρόνια πολλά.
1: Πολύ χρόνια.
0: Ναι, πολύ χρόνια.
1: Πολύ
0: καλόχρονη.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: χρόνια
1: ναι.
0: Και καλόχρονη.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
0: Ναι. Ναι, έβλεπα πριν τον κατάλογο γιατί έψαχνα να βρω το τηλέφωνο μίας Ελένης και λέω πιάσε, μίας. Έχω 15 Ελένες, Κωστίδες, έχω παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί, μ' αρέσουν. Που βάζουν μια φωτογραφία κάτι, ξέρω εγώ, στο Facebook.
1: Και βάζουν 500.
0: Καταλαβες. Και ναι, και εύχονται σε 500 μαζί.
1: Εγώ ποτέ δεν απαντάω σε αυτά.
0: Και εντάξει, λέει, ξεμπερδέψαμε. Δεν είναι
1: τσουβάλιασμα.
0: Βέβαια, ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε, πάρτε το απόφαση του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, του Αγίου Γεωργίου, τα Γιάννιου, η επομένη δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιος που δεν ξεχάσατε να ευχηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευχηθείτε σε όλους τους Κωστίδες. Εμείς έχουμε ένα γνωστό, ας πούμε, που το λένε Τάκη. Άντε να του πεις χρόνια πολλά.
1: Α, ναι, καλά.
0: Κώστας λέγεται.
1: Κώστας. Αυτός είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Το έχει κάνει Τάκης.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεχαστεί κάποιος.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Όχι.
0: Το λέμε.
1: Ναι.
0: Για να μην έχετε. Γιατί το λέμε, για να μην έχετε τύψεις.
1: Μας έχει εντυπωθεί όμως τώρα αυτό με τον Τάκη.
0: Ναι.
1: Και το θυμόμαστε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αμέ. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι?
1: Σήμερα παρουσιάζεται το κόμμα της κυρίας Καρισθιανού στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα έχει κόσμο, λέει.
0: Ναι.
1: Αρκετό.
0: Και... Τι κόσμο αρκετό θα έχει? Στην παρουσίαση.
1: Ναι, έβρεση.
0: Έχει προσκλήσεις ή
1: όχι,
0: θα πάει όποιος θέλει πάει?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ανοιχτό.
0: Όποιος θέλει πάει,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ανοιχτό,
0: ναι,
1: είναι. Χτες είχαμε και την πρώτη, πώς να το πω τώρα, άτυπη ενημέρωση. Από το...
0: Από το ποιο?
1: Από την ομάδα που έχει εκεί.
0: Α, μια... από την ομάδα, γιατί προς το παρόν κόμμα...
1: Από την... Όχι, από την ομάδα.
0: Σήμερα θα μάθουμε το όνομα του κόμματος.
1: Βέβαια.
0: Α.
1: Τι κάνουμε, τι περιμένουμε τόσες μέρες?
0: Όχι, μπορεί να το κρατάνε, ρε παιδί μου.
1: Για πότε?
0: Να το δώσουν με δόσεις, ξέρω εγώ.
1: Τι θα πει, ιδρύω ένα κίνημα που δεν σας λέω ακόμα πώς το λένε.
0: Μπορεί,
1: θα
0: ναι.
1: Πεις, όλα τα έχουμε δει.
0: Όλα τα έχουμε δει, ναι. Γιατί, τι πειράζει. Ναι, τέλος πάντων, πάρα. Σήμερα υποτίθεται θα δούμε δηλαδή και όνομα και σήμα και διακήρυξη και καταστατικό και ηγετική ομάδα και τέτοια.
1: I hope so.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά ή μπα.
1: I believe.
0: Γιατί με το που είδαμε κάποιους ανθρώπους στη συλλογή των υπογραφών, κάποιους από αυτούς τους αποκηρύξαμε κιόλας. Όχι εμείς, το κόμμα.
1: Ποιους αποκηρύξαμε?
0: Έναν κύριο που έχει εκθιάσει τη Χούντα, έναν.
1: Δεν ξέρω, ναι, δεν τους ανέφεραν ονομαστικά.
0: Όχι ονομαστικά. Όχι ονομαστικά.
1: Όχι ονομαστικά.
0: Είναι αυτές η περιραίους ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Οι διαρροές, οι διάφορες που λέγαμε
1: ναι.
0: Πριν.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Έχουμε κάποια αποκλειστικότητα, επειδή να πούμε το όνομα θα είναι αυτό, κάποια πληροφορία.
1: Όχι, όχι, αποκλειστικό δεν έχουμε. Όχι, όχι, δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Δεν έχω. Ναι. Τέλος πάντων, αλλά φοβούνται με αυτό που λέγανε, ας πούμε, που βγάλανε χτες μια ενημέρωση, ότι δίπλα τους θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα είναι φυτευτοί.
0: Ναι. Για να λένε όμως ότι κάποιοι θα είναι φυτευτοί.
1: Από ποιον?
0: Πάει να, πρώτον από ποιον. Δεύτερον, καταλαβαίνουν ότι ήδη κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους κάνουν κάποιο είδους ζημιά.
1: Αυτό.
0: Το φοβούνται δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, συμβαίνει και, στις καλύτερες των οικογενειών. Συμβαίνει και σε όλα τα κόμματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, είναι στο χέρι τους να προσέχουν και να ξέρουν για το σήμα που εκπέμπουν, ποιος το εκπέμπει κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί τώρα έχω αρχίσει να διαβάζω. Ξέρω εγώ, διαβάζω. Πήγε ο Τάδε. Ναι. Ο Τάδε τότε είχε πει αυτό, αυτό, εκείνο και το άλλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας μας έχει μια ιστορία. Και αυτή την ιστορία την κουβαλάει. Αν δεν το έχει αποκηρύξει ο ίδιος, να πει παιδιά συγγνώμη, έκανα ένα λάθος, ας πούμε, τότε θολώνει το μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Και θέλει πολύ προσοχή. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα που είναι καινούριο, πολύ περισσότερο επειδή είναι ένα κόμμα καινούριο που υποτίθεται ότι πρεσβεύει και το νέο, θα το δούμε. Για όλα τα κόμματα ισχύει αυτό. Όταν για παράδειγμα... Έβλεπα χθες ένα βίντεο στο Twitter.
1: Ναι, ναι.
0: Έναν κύριο ο οποίος ήταν πριν στο Πασόκ, ήταν υποψήφιος βουλευτής, είχε διάφορα παράπονα, εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκε, έφυγε, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ή πηγαίνει, όχι, πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, του βγάλανε χθες τι έλεγε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Α, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Το είδα.
0: Δηλαδή,
1: εγώ,
0: όλα
1: αυτό.
0: Αυτά μένουν, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Δεν τους νοιάζει όμως, νομίζω.
0: Εντάξει, δεν τους νοιάζει μία, δεν τους νοιάζει δύο. Μετά, ξέρεις τι, είναι θέμα φερεγγιότητας.
1: Συνέπειας. Και
0: συνέπειας. Ναι. Αυτό. Ναι. Όταν άλλα λες τη μία και άλλα λες την άλλη, ή μάλλον λες τα μεν και μετά λες τα άκρος αντίθετα.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον, τι φερεγγιότητα έχεις.
1: Ναι.
0: Τι αξιοπιστία έχεις.
1: Τώρα που
0: πες χάνεις.
1: Τώρα που πες Τσίπρας.
0: Το είπα, ναι.
1: Ναι. Ρώτησαν τον Τζακαλώτο χτες.
0: Ναι.
1: Αν είναι αριστερός ο Τσίπρας.
0: Και είπε ανάλογα με την μέρα.
1: Ναι, τι σημαίνει.
0: Ναι, γιατί. Όχι, δίκιο έχει. Τον έχω ακούσει. Δεν έλεγε και πριν για το. Σε μία από τις ομιλίες του, δεν έλεγε για τον σοσιαλιστικό καπιταλισμό ή κάτι τέτοια, κάτι περίεργα μυστήρια πράγματα, ας πούμε.
1: Αυτά δεν μπορώ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
0: Ναι, έλεγε διάφορα πράγματα κατά διαστήματα. Γι' αυτό σου λέω ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος έχει εντωμεταξύ τι, έχει το αριστερόμετρο.
1: Μπορεί. Μα το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, δεν το πει, αποφάσισε μόνος του.
0: Θυμάμαι, τον θυμάμαι από τότε τον κύριο Τσακαλώτο που προσπαθούσαν να πούνε ότι εντάξει, δεν πειράζει που έχει την Black Rock, ρε παιδί μου, τα χρήματα και τις συμμετοχές. Δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Ναι. Τι πάει και θυμάσαι. Γι' αυτό σας λέω, τα βρίσκεις μπροστά σου. Ας πούμε, έβγαλε προχθές ο κύριος Τσίπρας. Έτσι το έδωσα, το είπαμε πρώτη, το μάθατε από την εκπομπή για το, με το, την ανάρτηση που έκανε για τις 26 Πέμπτου.
1: Ναι.
0: Με τις φανέλες,
1: ναι.
0: Δύο αθλητές, δύο παιδιά, το ένα έγραφε 26, το άλλο 5.
1: Ναι.
0: Οπότε βγάλαμε το συμπέρασμα 26 Πέμπτου θα ανακοινώσω το κόμμα.
1: Μπράβο.
0: Βγήκε χθες ο Χατζόπουλος, ο σκητσογράφος, και έβαλε δύο κυρίως, δύο φιγούρες. 20-15. Ο ένας ήταν ο κύριος Καμένος και ο άλλος ο κύριος Τσίπρας.
1: Α.
0: Υπονοώντας το 2015 και τη συμμαχία που είχα, τις αγκαλιές, τα φιλιά κτλ. Αυτά. Γι' αυτό λέω ότι όλα τα βρίσκεις κάποια στιγμή μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και αν δεν κάνεις αυτοκριτική.
1: Και πίσω σου.
0: Ναι, και πίσω σου, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά κύκλους κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πώς το λένε, το ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι ότι. Γίνεται ο κύκλος ιδεών αυτές τις μέρες,
0: ναι.
1: Του κυρίου Βενιζέλο, το διοργανώνει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και με δύο πράγματα έπαθα έκπληξη. Το ένα με τον κύριο Δένδια που είπε ότι δεν πιστεύει στο αφήγημα, δεν πίστεψε ποτέ το αφήγημα των ηρεμών νερών. Φαντάζομαι ότι κάτι άλλο εννοούσε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι εννοούσε ότι δεν είναι υπέρ των ηρεμών νερών.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν το πιστεύει ότι ισχύει από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο.
1: Όχι, λέω.
0: Ναι, το ότι το είπε, το είπε.
1: Το είπε, το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου.
0: Να το ερμηνεύσω δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να ήθελε να πει ή τι εννοούσε ο κύριος Δαδίας.
1: Τα άκουσα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Και έπαθα έκπληξη.
0: Γιατί?
1: Με τον κύριο Βεντζέλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είπε ότι. Το ρώτησα για τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί κάνουν ό,τι πρέπει. Σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις. Τι έπαθε?
0: Τι είναι πάθη, τίποτα.
1: Μέχρι χτες έχωνε.
0: Ναι.
1: Προχτές. Γιατί χτες είπα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Έρχονται τρία μηνύματα. Mm. Η κυρία Έφη, ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Διαμαντής. Ναι. Να ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη τι έλεγε και τι λέει. Και γι' αυτόν ισχύει ότι έλεγε στο παρελθόν το βρίσκει μπροστά του. Αν υπάρχει μια διαφορά, είναι ότι ο ίδιος έχει βγει δημόσια και εφθαρσός, μέσω ανάρτησης, δηλαδή την έχω δει με τα μάτια μου, και έχει πει ότι έσφαλα για την κριτική μου που έκανα στο παρελθόν εναντίον του Ισραήλ, για παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Και τώρα έχει γίνει ο καλύτερος υπερασπιστής του Ισραήλ.
1: Ναι. Η διαφορά είναι ότι είναι κάποιοι αμετανόητοι.
0: Το έχει πει. Θέλω να πω ότι. Ναι. Ζήτησε, δεν θυμάμαι και δεν ξέρω αν ζήτησε συγγνώμη. Πάντως και αυτός τα βρίσκει μπροστά του. Γιατί κάθε μέρα ο καθένας του υπενθυμίζει, μα τότε εσύ έλεγες αυτό. Και βγαίνει και λέει. Με τους άλλους για τους οποίους αναφερθήκαμε, δεν έχουν πει ποτέ ότι ναι, ρε παιδιά, τα έλεγα, αλλά έκανα λάθος. Ναι. Πούμε. Δεν είχε ακουστεί αυτή η κουβέντα. Αυτό θέλω να πω. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά είναι διαφορετικά φορτισμένο. Αλλά το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι ο καθένας ό,τι λέει το βρίσκει κάποια στιγμή μπροστά του.
1: Mm.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης έχει γίνει μεγάλος χαμός, θα το συζητήσουμε αργότερα πιο αναλυτικά και δικαίως, με αυτές τις άθλιες εικόνες
0: τώρα,
1: που είδαμε.
0: Τώρα που είπαμε για το Ισραήλ, ναι, καλά κάνεις και το φέρνεις.
1: Τις άθλιες και απαράδεκτες εικόνες που είδαμε, με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο στολίσκο αυτό που ήθελε να πάει στη Γάζα.
0: Από την Τουρκία.
1: Ναι. Και στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι από διάφορες εθνικότητες και Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσά τους, τους οποίους είχαν δεμένους πίσω τα χέρια στην πλάτη, τους είχαν κάτω στα γόνατα, τους βάζανε και ακούγαν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε ο υπουργός αυτός που το οργάνωσε όλο αυτό.
1: Τον ορχήστρωσε όλο αυτό. Τον ορχήστρωσε
0: γιατί δικοί του άνδρες τους είχαν πιάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο υπουργός εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, ο κύριος Μπεν Γκβίρ, ο ακροδεξιός, ο οποίος τους έλεγε κιόλας, εμείς είμαστε οι αφέντες.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: εμείς είμαστε οι αφέντες, ανεμίζοντας την σημαία του Ισραήλ. Είναι τόσο μεγάλη αντίδραση. Δεν είναι ότι έχει δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο. Έχουν αντιδράσει η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, με διαβήματα στο Ισραήλ για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους. Ακόμα και οι εχμάλωτοι πολέμου διέπονται από κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Γι' αυτό σας λέγαμε στο προηγούμενο διάστημα.
1: Εδώ δεν μιλάμε για εχμαλώτους πολέμου.
0: Εδώ δεν μιλάμε καν για εχμαλώτους πολέμου.
1: Μιλάμε για ακτιβιστές.
0: Μιλάμε για κρατούμενους.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Αυτός τι λέει? Ότι όλοι αυτοί είναι υποχείρια της Χαμάς.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Όλοι ενεργούμενα της Χαμάς.
1: Ναι, και...
0: λέει, υποστηρίζει ο Μπεν Γκβίρ. Και γυρνάνε οι ίδιοι υπουργοί. Μέχρι και ο Νετανιάχου αντέδρασε χλιαρά.
1: Ναι, αλλά συγκυβερνά όμως.
0: Συγκυβερνά, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάνε για εκλογές στο Ισραήλ πάντως. Με
1: πρόβλημά του.
0: Να το πω ευκαιρία δοθήσεις. Αλλά βγήκαν όλοι από την αντιπολίτευση μέχρι και άλλοι υπουργοί. Δηλαδή βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ. Καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο κακό κάνει στην εικόνα.
1: Αυτό το πρόσωπο όμως έβγαλε χθες στο Ισραήλ.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το Ισραήλ μέχρι τώρα τι έλεγε? Ότι εμείς είμαστε το μόνο κράτος στην περιοχή που έχουμε δημοκρατία αφενός και αφετέρου ασπαζόμαστε και ακολουθούμε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έτσι είμαστε δυτική δημοκρατία. Αυτό έλεγε μέχρι τώρα. Και έρχεται αυτός ο Μπεν Γκβίρ με μία κίνηση, με ένα βίντεο, έτσι, και αυτό το ανατρέπει.
1: Και δεν είναι θέμα επικοινωνίας, δεν είναι θέμα επικοινωνιακό, είναι θέμα ουσίας, είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά γινόντουσαν παλαιότερα χρόνια. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, συμπεριφέροντας στους ανθρώπους σαν να είναι ζώα και να τους τη βάζουν, που ούτε στα ζώα δεν φέρεται.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Την προηγούμενη φορά, δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, είχαν πάει από την Ισπανία. Δεν τους είχαν επιφυλάξει τέτοια συμπεριφορά.
1: Πού το ξέρεις?
0: Γιατί είχαμε δει τις εικόνες, είχαν κυκλοφορήσει επίσης βίντεο.
1: Δεν ξέρουμε
0: από τους ανθρώπους που είχαν. Όχι, το είπαν και οι ίδιοι. Κάποιοι από αυτούς είπαν ότι μας χτύπησαν, δύο-τρεις. Αλλά οι υπόλοιποι έλεγαν ότι okay, η συμπεριφορά ήταν normal.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε normal, αν υπάρχει normal σε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα. Όχι μόνο δεν τηρήθηκαν τα προσχήματα, ο άλλος πενευόταν, το πενευόταν δηλαδή ο ίδιος ο Μπενγκβίρ, αυτός ο υπουργός, διακίνησε το βίντεο όπου χαμογελαστός έλεγε.
1: Καμάρωνε, παιδί
0: μου. Αυτό καμάρωνε, κόμπαζε.
1: Αφού όταν το πρωτοείδα το βίντεο να κυκλοφορεί στα social media, νόμιζα ότι ήταν AI. Νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο. Δεν προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί τα γράφουν και στη γλώσσα τους. Και, λοιπόν, και όταν το συνειδητοποίησα όλο αυτό το πράγμα, πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά,
0: ναι.
1: Όμως, δηλαδή.
0: Ναι, ο κύριος Διονύσης λέει ότι τέτοιες εικόνες είναι καθημερινές, γίνονται επί χρόνια στους Παλαιστίνιους και πολύ χειρότερες. Να τα διαβάσετε στις εκθέσεις Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ωραία, εντάξει. Είναι η εκθέση της κυρίας Αλμπανέζε. Τι ήθελα να πω. Όντως ήταν ένα πράγμα το οποίο δημιούργησε πολλές τριβές και πολλούς τριγμούς και στο εσωτερικό της, του Ισραήλ, αλλά και παγκοσμίως. Σας είπαμε πριν, γίνανε διαβήματα και από χώρες. Έχουν κληθεί σε πολλές χώρες οι πρέσβεις του Ισραήλ για να απολογηθούν, να δώσουν εξηγήσεις για αυτήν την συμπεριφορά. Ψιλοξέρουμε ήδη από την γραμμή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών που έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν είναι αυτή η εικόνα του Ισραήλ. Το λέω γιατί αυτή είναι η επίσημη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Σαάρ. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να λέει ότι θέλει ο κύριος Σαάρ, αλλά αυτή
0: προφανώς,
1: ήταν η εικόνα. Η εικόνα του Ισραήλ αυτή ήταν χτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα που παίρνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τους οποίους τους έχει συλλάβει γιατί θεωρεί ότι παραβιάζουν και μπούρου, που και αυτό είναι αμφισβητήσιμο, και τους έχει πάρει και τους έχει συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι, δηλαδή, αν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν συμπαθούντες, ας πούμε, ή έλεγαν έχει δίκιο το Ισραήλ, το έχει χάσει και έτσι. Και μα από αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτές οι ανθρώπινες συμπεριφορές τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν. Κύριε Θοδωρέ, γιατί, για να μην παρεξηγούμαστε. Λέει, εσύ που άκουσες την ανακοίνωση του Προέδρου Γιαννακόπουλου που μίλησε οπαδικά και με τον κατηγόρησες με υποκριτικό τρόπο. Εγώ ρώτησα αν θα είναι στο γήπεδο και μου είπε Κατερίνα ότι δεν θα είναι. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τις ανακοινώσεις του κ. Γιαννακόπουλου και λέω ότι
1: ο
0: ιδιοκτήτης μιας ομάδας που ήταν να είναι στο Final Four, αλλά δεν θα γίνει, και στην έδρα του γίνεται το Final Four, θεωρώ ότι είναι λογικό να είναι παρόν.
1: Όχι, δεν είναι λογικό.
0: Να παρακολουθήσει το Final Four, το θεσμό.
1: Διονυσάκο, δεν είναι λογικό.
0: Εγώ έτσι το θεωρώ, ρε παιδί μου.
1: Περίμενε, βρε μάνα μου, να σου εξηγήσω.
0: Να εξηγάμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι λογικό, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν απαγορεύσει και σε κανονικούς αγώνες να είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Για την Κατερίνα και τον Διονύση.
1: Χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονο, δηλαδή, με όλα τα καλά. Καλά,
0: σε γιορτάζουμε, όπως καταλαβαίνεις.
3: Έτσι. Παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, έχουμε και γλυκάκια εδώ. Άμα δεν θέλετε να κατέβετε κάτω, έχω αφήσει κάποια άλλο πάνω. Υπάρχουν γλυκά, υπάρχουν.
1: Γλυκά.
2: Και αλμυρά υπάρχουν.
3: Αυτό και αλμυρά, και λέμε τα
1: πλούτα. Χαμός γίνεται, χαμός.
3: Και εγώ το ξαναπώ να χαίρομαι, είναι η μαμά μου σήμερα που γιορτάζει.
1: Και τη μαμά σου να τη χαίρεσαι.
2: Και η κόρη του.
3: Και την κόρη σου. Είναι νεφέλη. Αλλά είναι μεταφερόμενη η γιορτή, πώς τη λένε, όχι μεταφερόμενη. Κινητή. Και γιορτάζει σήμερα.
1: Άκου τώρα, ναι, ναι,
0: να
1: άκου τώρα.
0: Δεν το είδαμε πριν στο εορτολόγιο, αλλά να τη χαίρεσε.
1: Ναι, ξεχωριστά.
0: Και εν πάση
1: περιπτώσει. Την κυρία Ελένη, βέβαια.
0: Και εν πάση περιπτώσει.
3: Παιδιά, Ελένη.
0: Τέτοιες μέρες.
2: Τώρα είναι αργά.
3: Όχι, δεν αργά, 7 παρά 10.
1: Τώρα, Κώστα.
0: Λέω τέτοιες μέρες.
2: Και την πεθερά.
3: Βάλτε πλάτη λίγο. Δεν είναι αργά, 7 παρά 10.
0: Τέτοιες μέρες δεν πρέπει να έχετε το στούντιο κάτω στο υπόγειο. Πρέπει να το έχετε εδώ δίπλα. Με τόσα καλούδια. Με τα καλούδια που έχετε φέρει. Πώς θα πεταχτούμε στο διάλειμμα να κάνουμε. Στο υπόγειο δεν προλαβαίνουμε.
1: Να σας πω κάτι. Γιατί μαζεύεστε όλη η οικογένεια, αφού γιορτάζετε όλοι.
3: Ναι.
1: Κάνα δυο έχουν μείνει μόνο, ας πούμε. Να κλείσετε μια αίθουσα.
3: Και να ψήνουμε.
1: Γιατί είναι, αυτό είναι, πώς το λένε, είναι, πώς το λένε, σαν εθνική επέτειο.
3: Εθνική είναι σίγουρα.
2: Ναι. Θα γιορτάσετε σήμερα τελικά, θα γιορτάσετε οικογένεια, κάτι θα κάνετε.
3: Σήμερα τι να γιορτάσουμε, σήμερα είναι η κατάρα του δημοσιογράφου, είναι σε βατιάτικο φύλλο, Πέμπτη κλείνει το φύλλο, θα δουλεύω όλη μέρα. Δεν θα έχει τέτοια πράγματα, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τι να κάνεις και εσύ,
0: τι να κάνεις και εσύ.
1: Δεν πειράζει, Κώστα.
0: Έχεις ευχές και από πάρα πολλούς ακροατές εδώ πέρα. Λέω, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Κώστα.
1: Βέβαια, μας το θυμίζουν, λες και θα το ξεχνάγαμε.
0: Λες και
1: θα το ξεχνάγαμε εμείς εσένα.
3: Να είναι καλά εδώ. Να σου πω κάτι όμως, και ο Κωνσταντίνος να τα λέμε και αυτά. Που πήρα το όνομά μου, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αν πιο ιστορικές φυσιογνωμίες, δηλαδή πρόσεξε τώρα. Κωνσταντίνος είναι εκεί αυτοκράτορας κλπ.
1: Και λοιπά, έτσι είναι.
0: Και τα αποθέλημα.
3: Έχουν περάσει περίπου τέλος πάντων τρεις αιώνες από την Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστιανισμός είναι μια μικρή θρησκεία, τώρα είναι κάποιος λίγος κόσμος, δεν είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Χάρη στον Κωνσταντίνο άλλαξαν όλα. Άμα δεν πήγε ο Κωνσταντίνος, μπορεί να μην ήμασταν.
2: Α, μπράβο, καλά λες. Ναι.
3: Αυτό ήταν που άλλαξε την ιστορία.
1: Και η μαμά του.
3: Η μαμά του. Η Ελένη, σωστά.
0: Πολύ ωραία.
3: Αποτύσσαμε και το
2: φωτεινό. Και για όσους δεν ξέρουν γιατί πολλές εκκλησίες λέγονται Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι γι' αυτό.
3: Ορίστε.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Τα λύσαμε όλα, παιδιά. Κάτι άλλο. Λύσαμε και τις απορίες όλων.
1: Κάναμε
3: δηλαδή και μάθημα ιστορίας μέσα σε 32η ιστορία του χριστιανισμού. Την καλύψαμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σε σχέση με αυτό που έλεγα χτες, αναζήτησα στοιχεία. Με αυτό που έλεγα την στάση εργασίας Ολμέ και ΔΟΕ. Για τις εκτάσεις Πίζα. 1,12%.
1: Η
3: συμμετοχή ήταν στην απεργία. Στη στάση εργασία.
2: Πόσο?
0: 1,12%. Ναι. Μάλιστα. Το καλά κάνεις και το λες, επειδή έψαξες και τα στοιχεία.
3: Πολύ μέλη και από τη
0: Γαλλία. Διότι κάποιοι εκ των ανακροτών έλεγαν ότι απαξιώνεται το ολόκληρο τον κλάδο και λέγαμε ότι όχι, ο Κώστας, με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει, εσύ το άνοιξε το θέμα, αναφερόταν στη συνδικαλιστική ηγεσία και όχι στους εκπαιδευτικούς συλλήβδην. Αυτό.
3: Και του
0: 98,9% για να ξέρουμε και τι λέμε.
3: Γύρισε την πλάτη. Ναι. Το 1,12 συμμετείχε στα συνεργασία. Επομένως, τι να απαξιώσουμε τους απαξιωμένους. Δεν.
2: Ένα θέμα που δεν το είχαμε συζητήσει για την Ηλιούπολη, έτσι, που είχε γίνει κάποιο αίτημα.
0: Ναι.
2: Λόγω του γεγονότος με τα δύο κορίτσια
0: τα 2-17 χρόνια κορίτσια.
2: Ναι. Υπήρχε μια ιδέα, ένα αίτημα να μοριοδοτηθούν έξτρα οι μαθητές του Δήμου Ηλιούπολης που θα έδιναν φέτος πανελλαδικές.
0: Ήταν έτοιμα,
2: όλου του Δήμου.
0: Ήταν έτοιμα ή ήταν κάποια σκέψη κάποιου?
3: Το διατύπωσα γραπτά.
2: Ήταν ένα γραπτό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, παιδιά, το πάμε στα λόγια.
0: Είναι λίγο, τουλάχιστον εκτός της δικής μου λογικής. Δεν ξέρω αν στέκει σε άλλη λογική, ας πούμε, αλλά είναι εκτός της λογικής μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά όντως έπαθαν σοκ και τα λοιπά, αλλά δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης αυτό.
0: Άγιας.
1: Πώς να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης. Ναι. Την οποία ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή την Ηλιούπολη. Αλλά δεν είναι πρόβλημα.
3: Είναι και σε αντίθετη λογική. Αν θες, αν ένα δίδαγμα βγάζεις από αυτό που ξαναλέω, τα αίτια δεν τα ξέρουμε, μακριά από εμάς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά αν θες να αποδραματοποιήσεις πανελλαδικές εξετάσεις, κάνεις το ακριβώς ανάποδο. Λες, αυτό είναι το βασικό, οι πανελλαδικές, δώστε μόρια στα παιδιά. Δηλαδή είναι και. Κόντρα ρόλος, πώς το λέμε. Κόντρα. Τέλος πάντων, τώρα όλο αυτό το αίτημα είναι.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Εντάξει, ατυχές, να το πούμε έτσι.
1: Ας το πούμε έτσι, ναι.
2: Αλλά ναι, προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι άλλο.
3: 57 είναι, προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Έλα, ρε,
2: εντάξει, χρόνια πολλά.
0: Μπας και προλάβουμε να έρθουμε στο υπόγειο να πάρουμε κανένα αλμυρό, ρε παιδί.
1: Με ευχές. Να σε χαιρόμαστε, Κωστάκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
0: Και εμείς δεν θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
1: Εμείς
0: θα πάμε σε μικρό μουσικό.
1: Μουσικό θα πάμε και αφού πάμε στο μουσικό θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μία μητέρα και ο γιος της. Εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πυροσβέστες, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα που αρνήθηκε να φύγει. Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων, συλλογικές συμβάσεις. Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πράσινη αστική κινητικότητα. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πλέον στα τελικά τους στάδια, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. Ψευδέστηση προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σε απάντηση εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση προειδοποιώντας για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και σήμερα στα 105,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,78 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενή. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι.

0: Εδώ είμαστε, παρασυρθήκαμε, γιατί μας αρέσει η Ριάννα πάρα πολύ.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Τζέννη που λέει: όχι, δεν είναι αυτό το Ισραήλ, είναι απειρός χειρότερο. Ωραία. Καλημέρα στο κύριο Διονύση, λέει: κακίνη η Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ή επειδή λέει την αλήθεια σας πειράζει, ή μάλλον δεν σας επιτρέπει η Ισραηλινή πρεσβεία να διαβάζετε τέτοιες εκθέσεις.
0: Τι λέτε, παιδιά?
1: Έτσι λέει.
0: Μου τι λέτε?
1: Αυτό θέλει να πει.
0: Τι λέτε?
1: Έτσι
0: ποιος,
1: θέλει.
0: Ποιος είπε ότι ήταν?
1: Έτσι νομίζω.
0: Από πού ακούσατε ότι ήταν απαράδεκτη στάση του Ισραήλ? Από καμιά άλλη εκπομπή?
1: Λοιπόν,
0: σε κανέναν άλλο σταθμό?
1: Έρχεται η κυρία Φοετινή και λέει: άντε γεια, πείτε στον αγαπητό κύριο για την Αλμπανέζε. Άντε γεια. Αυτό.
0: Τι παιδιά, όχι. Δεν θέλω να λέω. Ακούστε, υπάρχει μια ένταση γενικά, μια περιραίουσα
1: ατμόσφαιρα. Ναι,
0: ας πούμε, χτες, για παράδειγμα, είδα χτες την ένταση που υπήρχε, ας πούμε, ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον πρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, πήγε να καταθέσει εκεί ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Θεμιστόκλης Δεμήρης, πήγε και ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Και μετά έγινε μια διαρροή με το τι συζήτησαν. Τι του είπε δηλαδή, τι είπανε.
1: Η οποία συνεδρίαση, να πούμε, ήταν και κλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας. Επικεφαλής της ΕΕΠ ήταν, έτσι, αυτός που εξετάζονταν, που πήγε εκεί να μιλήσει. Έτσι, okay.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά να το διευκρινίσουμε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και μετά έγινε αυτή η διαρροή, γράφτηκε παντού τι υπόθηκε. Έγινε εξωφρενών ο κύριος Κακλαμάνης, μίλησε μέχρι και για εκτροπή. Και η απάντηση

0: από το Πασόκ ήταν ότι δεν ξέρουμε από πού γίνανε οι διαρροές.
1: Ναι.
0: Από τους διαλόγους. Και εγώ το ψάξα λίγο το πράγμα. Και ήταν ένα ρακούν που πέρναγε.
1: Μα.
0: Άκουγε.
1: Συμβαίνει σημείωνε, αυτό με τα ρακούν.
0: Ακούγε.
1: Αυτό.
0: Σημείωνε.
1: Ναι,
0: σημείωνε. Και μετά τα.
1: Το κάνουν τα ρακούν, αυτό το κάνουν.
0: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως, και επειδή η Φωτεινή συνεχίζει και λέει για να μην παρεξηγηθώ, οι χθεσινές εικόνες ήταν ντροπιαστικές. Προσέβαλαν αυτόν τον γενναίο λαό που παρόλες τις αντιδεξιότητες σε ένα εχθρικό περιβάλλον συνεχίζει και υπάρχει και ακμάζει, λένε κάποιοι. Μέχρι εδώ. Ο κύριος. Να πω μόνο για την κυρία Αλμπανέζα, το μόνο που έχω να πω δεν αξιολογώ τις εκθέσεις της, δεν είμαι φτάνω στο επίπεδό της, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, και δεν την υποβαθμίζω την κυρία, απλά θυμάμαι, είχε ακόμα στα αυτιά μου η δήλωση που έχει κάνει, ότι η Χαμάς είναι πολιτική οργάνωση και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι πολιτική, ναι. Είναι πολιτική και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο που λέει: η Ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για το θαλάσσιο ντρόουν όπως απέτησε στις δηλώσεις του κύριος Δένδιας. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας, να έχει ζητήσει συγγνώμη. Άλλωστε, δεν έχει βγει ακόμα το πόρισμα του ΓΕΘΑ για το τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο ντρόουν. Άρα φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσε να ζητηθεί συγγνώμη για κάτι που ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε. Ή τουλάχιστον δεν έχει γνωστό, όχι από εμάς, από το ΓΕΘΑ. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το πόρισμα.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Ο Γιώργος λέει χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στα παιδιά μου, τον Κωνσταντίνο και την Έλενα.
0: Να τους χαίρεστε.
1: Α, και τους δύο, εσείς έχετε δύο. Ναι.
0: Αυτή κι αν είναι η γιορτή, ε.
1: Ο Νίκος λέει τα ρακούν ακούνε. Δεν ακούν τα ρακούν.
0: Και σημειώνουν.
1: Τα πάντα ακούνε. Νομίζω ότι έχουν μάθει και στενογραφία. Γιατί διάφορα τέτοια συστήματα.
0: Ναι, ναι, καμιά φορά. Ναι, ναι. Γράφουν πιο γρήγορα και από εμάς.
1: Πολύ
0: ωραία δουλειά μας.
1: Τώρα που έλεγες πριν για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα λοιπά, άκουσα το εξής σενάριο.
0: Τι, Διονύση?
1: Υπάρχει ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Που λέγεται Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει προκύψει από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπράβο.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέγεται ότι ο Σονούπο τις επόμενες ημέρες 4-5 βουλευτές από το της Νέα Αριστερά θα παραιτηθούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αν παραιτηθούν αυτοί, οι αντικαταστάτες τους είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα δεν είναι νεοαριστερίτες, είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Άρα θα αυγατήσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μπορεί να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, είναι υπέροχη η χώρα που ζούμε και υπέροχη και το πολιτικό σκηνικό στο οποίο ζούμε.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση εξαιτίας της διάσπασης από τις καραμπόλες, από τις διασπάσεις που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σου λέει ότι εάν παραιτηθούν η κυρία Χτσιόγλου, για παράδειγμα, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, για να πάνε ενδεχομένως στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν ο κύριος Τσίπρας τους θέλει, έχει βάλει όρο ότι πρέπει να παραιτηθείτε από βουλευτές. Αν παραιτηθούν, οι από κάτω που έρχονται, οι αναπληρωτές τους, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι της Νέας Αριστεράς.
0: Άκου τώρα κάτι πράγμα.
1: Φοβερό.
0: Φοβερά.
1: Και θα ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση στο
0: ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται, ρε παιδάκι μου, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γίνεται, δηλαδή.
1: Ο οποίο ΣΥΡΙΖΑ έχουν και αυτοί. Έχουν συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στο Νούπο, νομίζω 6 Ιουνίου, αρχές Ιουνίου, εν περιπτώσει, αφού θα έχει ιδρύσει και το κόμμα του κύριος Τσίπρας, για να δουν τι θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Πάντως, να ξέρεις ότι ετοιμάζονται για το θυσίο, για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Εθελοντές, πάρα πολλοί εθελοντές, λέει. Και πώς το λένε. Η ιδρυτική διακήρυξη που θα υπάρχει θα κληθούν να την υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι όσοι θέλουν να μπουν σε αυτό το νέο εγχείρημα. Έτσι. Και με διάβαζα και με μάθαινα, ας πούμε, που μιλούσα εκεί με ανθρώπους από το επιτελείο, ότι θα φτιάξουν και καινούργια ιστοσελίδα. Πόσα site θα έχει?
1: Ναι.
0: Και επίσης υπάρχει, λέει, ένας συνθέτης
1: Ναι.
0: Πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης, ο οποίος θα γράψει ένα μουσικό κομμάτι το οποίο θα ακουστεί ειδικά για αυτή την περίσταση το βράδυ της Τρίτης.
1: Ναι.
0: Πάει πολύ, το μυαλό μου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Πάει το μυαλό μου.
1: Τι πάει.
0: Σε ποιο συνθέτη.
1: Ναι. Σε ποιον.
0: Ε?
1: Γιατί, από πού. Πώς πάει το μυαλό σου.
0: Γιατί ξέρουμε ποιους έχει πολύ καλές σχέσεις ο κ. Τσίπρας.
1: Α.
0: Τον αγαπάνε πάρα πολύ και το δείχνουν οι άνθρωποι.
1: Θα το πεις ή θα μας το...
0: Για Κραουνάκη σκέφτομαι.
1: Α, σκέφτεσαι για εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία, ναι. Α, τον θυμάμαι τον κύριο Κραουνάκη που ήταν και τότε που ως πρόεδρος της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε κάνει εκείνη τη... Θυμάσαι που είχε κάνει μια επιτροπή για το επονίδη στο χρέος και
0: ναι, τη διεκδίκηση. Ναι, είχε βάλει και τον Κραουνάκη.
1: Όχι, είχε εμφανιστεί, ήταν εκεί στη συνεδρία. Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Τι θυμάσαι και εσύ,
1: δεν θυμάμαι. Εγώ πολλά. Κύριε Βασιλή, ο κύριος Βασίλης λέει: ο διοικητής της ΕΕΠ κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αφού ήδη είχε γράψει τα παλιότερα παππούς και τους θεσμούς, αρνούμενος να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ενημέρωση του Ανδρουλάκη και την διαφάνεια, δίνοντας μία απαντήση στην Επιτροπή της Βουλής. Μισό λεπτό. Να βάλουμε τα πράγματα στις ώρες, να ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Αν μιλάμε, έχουμε κοινό σημείο αναφοράς. Το κοινό σημείο αναφοράς είναι η συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Διαφάνειας. Η αξιολόγηση του της ΕΕΠ, της τάσης της ΕΕΠ κτλ. Κτλ. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο κρίνεται και πολιτικά, κρίνεται και νομικά, αλλά είναι ένα έτερο θέμα. Για το νομικό έχουμε δει τις εξελίξεις που υπάρχουν, τις έχουμε συζητήσει, τις έχουμε πει από την εκπομπή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ότι επειδή κάποιος μπορεί να θεωρήσει εσύ ότι είναι επίορκος, για παράδειγμα, και έχει καταπατήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν σημαίνει ότι θα κάνεις φίλο και φτερό το τι συζητήθηκε σε μια και κλεισμένων των θυρών, επαναλαμβάνω, για λόγους ασφαλείας συνεδρίαση. Αυτό εγώ στέκομαι στο θεσμικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δεν πάω αξιολογικά στο τι είπε ή τι δεν είπε ο κύριος επικεφαλής της ΕΕΠ.
0: Ναι.
1: Ο διοικητής. Εγώ μένω στο θεσμικό. Γίνεται μια συνεδρίαση. Όπως γίνεται στην συνεδρίαση, για παράδειγμα, στην Επιτροπή για τους Εξοπλισμούς. Δεν βγαίνουν παρά έξω. Δεν πρέπει να βγαίνουν παρά έξω. Για κάποιον λόγο γίνονται και κλεισμένων των θυρών αυτές οι συνεδριάσεις. Δεν γίνεται επειδή του ήρθε του κυρίου Κακλαμάνη ή του κυρίου Προεδρεύοντος της Βουλής. Υπάρχουν διατάξεις συγκεκριμένες πότε γίνεται και κλεισμένων των θυρών μια συνεδρίαση. Άλια. Για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, φτάσαμε να εξηγούμε τα αυτονόητα. Τώρα, κύριε Βασίλη,
0: ας τις αλλάξουμε και όλες τις μυστικές υπηρεσίες, θα τις λέμε φανερές.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ και άλλα να σου πω πληροφορία.
1: Και ο Κασελάκης θα μπει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, σαν βουλευτής. Ήταν πέμπτος στη σειρά επικρατείας. Να τα δούμε, μην βιάζεσαι.
0: Παιδιά, περιμένετε. Όλοι θα πάρουν. Λοιπόν, άλλες πληροφορίες που έχω είναι οι εξής.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει συζήτηση στη Βουλή για την σύσταση προανακριτικής.
1: Ναι.
0: Την οποία απορρίπτει η πλειοψηφία,
1: ναι,
0: τη σύσταση. Γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
1: Ναι.
0: Αύριο έχει για την εξεταστική,
1: ναι,
0: συζήτηση. Ναι. Η εξεταστική είναι για τις υποκλοπές. Ναι. Αυτό είναι για ο ΠΚΠ σήμερα. Ναι. Έτσι, για αυτό της κυρίας Κοβέση. Λοιπόν, θα ανέβουν βεβαίως οι τόνοι,
1: ναι,
0: φυσικά. Μόνο τόνοι ανεβαίνουν. Κάνα άλλο ψάρι, τίποτα. Αλλά τέλος πάντων θα ανέβουν λοιπόν οι τόνοι. Όμως, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ακούγεται, ακουγόταν πολύ έντονα τις προηγούμενες μέρες, ότι μπορεί να κατέθετε ο κύριος Ανδρουλάκης πρόταση δυσπιστίας.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αύριο. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες δεύτερες σκέψεις και κάποια στιγμή που το ρώτησαν χθες στον κύκλο ιδεών, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα που, γιατί έκανε πολλές. Είπε ότι θα σεβαστώ τα φύλαθλα αισθήματα.
1: Α, επειδή είναι
0: το Final Four.
1: Ναι.
0: Όμως λένε ότι σκέφτηκαν και κάτι
1: άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί που θέλουν να πάνε στο Final Four, ας πούμε, αν θα γινόταν πρόταση δυσπιστίας και άρα συζήτηση τριών ημερών στη Βουλή, ας πούμε, δεν θα πηγαίναν στο Final Four. Έχουν πληρώσει εισιτήρια οι άνθρωποι και όλα αυτά. Δεν θα πηγαίναν στο Final Four και θα κάθονταν να ακούσουν τη Βουλή. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Πάντως, εγώ όμως θέση του Ανδρουλάκη θα την έκανα, γιατί έτσι κι αλλιώς Παναθηναϊκός είναι. Οπότε, λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει που λες, υπήρχε και μια άλλη εκδοχή,
1: ναι,
0: να μην κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης,
1: ναι,
0: υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, λέει, συζητάγανε, δεν, ναι, ξέρω τώρα, να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής.
1: Γιατί? Το κυρίου Κακλαμάνη. Γιατί
0: θεωρούν ότι παραβιάζει πάρα πολλά πράγματα στη διάρκεια.
1: Άμα θεωρούν ότι παραβιάζει, να την κάνουν. Γιατί δεν την κάνουν.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι θα πει.
1: Άμα γίνει πρόταση μορφή κατά του Προέδρου της Βουλής, πάλι σταματάνε διαδικασίες και συζητείτε επί τρεις μέρες πάλι πρόταση μορφή κατά του Προέδρου.
0: Να σου πω, δεν το ξέρω.
1: Για τον Πρόεδρο της Βουλής, τι προκαλεί ο κανονισμό. Δεν το ξέρουμε.
0: Τι με ρωτάς τώρα, εμένα, δεν ξέρω.
1: Όχι, το λέω για το. Ναι. Μην πάλι υποβαθμιστεί το Final Four. Γιατί γελάς, δεν σε καταλαβαίνω. Λέει, καλημέρα στον κύριο Χαράλαμπο. Καλημέρα στους εορτάζοντες, χρόνια καλά σε όλους τους. Υγεία και ευχές όσες χωράνε στους καθενός τους ορίζοντες.
0: Χρόνια καλά και πολύ υπέροχα ωραία. Και μαγικά και τα λοιπά.
1: Ο κύριος Χρήστος λέει, ο Νίνο θα γράψει, όπως έκανε και στο Γιαννακόπουλο τη χρονιά που πήραμε την Ευρωλίγκα. Ο Νίνο να γράψει τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Η Φωτεινή λέει, εμένα το μυαλό μου πήγε στον κύριο Τσακνή. Ότι αυτός μπορεί να γράψει.
0: Να.
1: Αυτό το θα γράψω ύμνο. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη, που λέει υπάρχει ένα άρθρο στο διαδίκτυο που επιβεβαιώνει τις υποψίες για προβοκάτσια του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Εγώ σας είπα ότι υπάρχει και ένα άρθρο στο διαδίκτυο που λέει ότι η μυρωδιά προχθές ήταν από τα χνότα του έξω από εδώ.
0: Ναι, το ασφόρου.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Στο διαδίκτυο βρίσκει ο καθένας ό,τι ψάχνει. Και ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κύριε Σταμάτη, με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό. Ναι. Όχι, λέει, το λέει πρώην Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και πρόκειται, λέει, για σχέδιο του Ισραήλ από το 2024. Ναι, εντάξει, παιδιά, το τι υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν μπορούμε το, ούτε να τα παρακολουθούμε όλα, ούτε να τα εξετάζουμε και πάνω απ' όλα να τα σχολιάζουμε κιόλας. Γιατί με αυτή την έννοια θα χάσουμε το σκερβέλο μας. Και δεν θέλουμε.
0: Ήδη, παιδιά,
1: το τσερβέλο.
0: Too much information.
1: Too much
0: information, παιδιά.
1: Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα, στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά στα Επτάνησα και χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Στα Επτάνησα γιατί. Επειδή έχω πολλούς Κωστίδες και Ελένες, έχουν κάτι τα Επτάνησα σήμερα που δεν το ξέρουμε.
0: Κάτι έχουν τα...
1: Σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το είδες.
0: Δεν ξέρω να το δω.
1: Κύριε Τιμολέοντα, θα μας πείτε λίγο.
0: Άρα Διονύση, επιβεβαιώνομαι.
1: Τι, ότι.
0: Ο Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τα εγγένεια του Αλέξη.
1: Καλά, πόσο μπροστά
0: βλέπεις.
1: Ρε
0: Διονύση.
1: Δεν λες και τους 5 αριθμούς του Τζόκερ. Και έχει και Super Jackpot.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Έλα ρε σε ρε τι.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευτυχώς που έχεις εμένα να σε αποθεώνω.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι και οι ακροατές, αλλά εγώ το κάνω και δημόσια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα. Θυμάστε χθες που σας λέγαμε ότι έχουν αρχίσει να γίνονται οι συγκρίσεις σε ποιον είχε καλύτερη υποδοχή ο Xi Jinping, στον Τραμπ ή στον Πούτιν?
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ο Πούτιν εκεί. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνιδάκι. Είναι το αγαπημένο σε διάφορους λογαριασμούς στα social media που μας έλεγε καλή ώρα ο φίλος πριν, όπου καθένας γράφει. Αυτό που έβλεπα όμως και είναι η κοινή πεποίθηση όλων, ότι είτε στον έναν, είτε στον άλλον, είτε και στους δυο έκανε την υποδοχή ο Xi Jinping, ποιο είναι το κέντρο όλων των συζητήσεων αυτών?
0: Ποιο?
1: Ο ίδιος ο Xi Jinping.
0: Ο ίδιος.
1: Δηλαδή, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει πει ότι το κέντρο του άξονα Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Κίνα. Δεν είναι ούτε η Ρωσία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θεωρείται τεράστιο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο για την Κίνα. Το γράφουν οι αναλυτές, έτσι, δεν το λέω εγώ δεν έχω και τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις. Αλλά λένε ότι το κεφάλαιο το πολιτικό και διπλωματικό που εξασφάλισε ο Xi Jinping μέσα σε μία εβδομάδα με τις δύο διαδοχικές συναντήσεις είναι άπειρο. Αυτό. Έχει φτάσει στα ουράνια. Και ενδεχομένως δείχνει και το που πάνε ή που πρόκειται να. Α, η Ένωση των Επτανήσεων έγινε σαν σήμερα.
0: Α,
1: μας λέει η Αλίκη.
0: Δεν μας το έλεγε αυτό το πράγμα το σαν σήμερα.
1: Είναι αργία στα Επτάνησα σήμερα. Ρε παιδιά, συγγνώμη, μας διέφυγε. Χρόνια πολλά στα Επτάνησα και να χαρείτε την αργία. Πεμπτούλα, πέφτει και πεμπτούλα η αργία.
0: Κολλάς και την Παρασκευή. Ναι,
1: τετραημεράκι.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Ναι, ωραία. Ναι, πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Πάντα τέτοια.
1: Εντάξει, το λέμε κι εμείς. Μπορεί οι άνθρωποι να μην το θέλουν να το κάνουν τετραημεράκι, ρε παιδί μου, να χαρούν
0: ποιος άνθρωπος δεν θέλει
1: αποκλειστικά τη σημερινή μέρα. Εντάξει, γιατί.
0: ποιος άνθρωπος. Καλά τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Τραμπ, ας πούμε.
1: Ορίστε, μας το λέει και η Άννα. Ενώθηκαν με την Ελλάδα τα Ιόνια νησιά. Μα δεν μας τα λέτε αυτά.
0: Ναι.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ο Τραμπ,
1: ναι,
0: θέλει ο Τραμπ την Κούβα τώρα.
1: Τι θέλει την Κούβα, να
0: τι θέλει, ναι. Τι θέλει, είναι ωραίο κομμάτι.
1: Εντάξει, 150 χιλιόμετρα από τις ακτές του. Ναι.
0: Ναι, τίποτα δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, και κυνηγάει τον υπέργυρο, ας πούμε. Τον Ραούλ τον Κάστρο.
1: Τον πρώην είναι το μεταξύ. Δεν είναι καν.
0: Δηλαδή πραγματικά όμως.
1: Κανονικά, θα ήθελε το Φιντέλ.
0: Ναι, εντάξει,
1: αλλά επειδή δεν είναι
0: γίνεται
1: ζωή.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: γίνεται. Ναι. Τι θυμίζει τώρα, θυμάμαι την κηδεία πάλι του Φιντέλ Κάστρο.
0: Α, το σταμάτα, ρε παιδάκι μου, ναι, σε παρακαλώ πάρα είχε πολύ.
1: Τέλο πάντων, δεν το παρακαλώ και αυτό. Το παρακάμπτω. Ναι, μπορεί να ήθελε το Φιντέλ και επειδή δεν είναι ο Φιντέλ.
0: Ναι. Γιατί, το θυμήθηκα.
1: Μου είπε εμένα να με σταματήσω να θυμάμαι. Όχι, και ναι, και άρχισε εσύ. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα.
0: Μου έρχονται, θύμισες.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως, καταλαβαίνω, δεν ακούω τον Τραμπ τόσο στο θέμα της Κούβας. Ακούω τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος είναι πιο διαλλακτικός. Αλλά και αυτός δείχνει μια αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα κάποιοι λέγανε ότι θα είναι το επόμενο μέτωπο με το Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, να κλείσει το μέτωπο με το Ιράν, να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ που έκλεισαν εξαιτίας του πολέμου.
0: Άλλο.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Και μετά βλέπουμε.
0: Όχι,
1: δεν βλέπουμε άλλο μέτωπο. Αλλά να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ καταρχήν που έκλεισαν εξαιτίας του πολέμου που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και το Ιράν. Yeah. Γιατί έτσι έκλεισαν. Πριν ανοιχτά ήταν, ορθά ανοιχτά. Τώρα, αν είχε άλλες σκέψεις το Ιράν μελλοντικά να κάνει κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε δίκη προθέσεων, ας πούμε,
0: όχι.
1: ή πιθανών αυτών σεναρίων. Αυτό. Τα δεδομένα είναι αυτά. Ότι μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, 28 Φεβρουαρίου. Η κίνηση, η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς γινόταν κανονικότατα. Χωρίς τέλη, χωρίς ελέγχους, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Έτσι. Πώς έβγαινε το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου από εκεί? Έτσι έβγαινε. Λοιπόν, μετά την 28 Οκτωβρίου, οι Ιρανοί, όπως είχαν προβλέψει πάρα πολύ και οι τακτικοί ακροατές θα θυμούνται ότι είχαμε πει και εμείς από την εκπομπή, έκλεισαν τα στενά του Ορμούς. Και από τότε. Παραμένουν. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
0: Παραμένουν κλειστά. Ναι, και παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Και είναι πιο στενά από τα στενά πια. Και έχει στενέψει και η τσέπη μας.
1: Ο φίλος μας, ο Γιάννης από το Λαύκο, λέει ότι το τραγούδι για τον κύριο Τσίπρα είναι ένα, της Κατερίνας Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Γιάννη, πρέπει με την Κατερίνα Λιόλιου να έχεις κάτι. Έτσι, δηλαδή, σε κάθε αναφορά που μας στέλνει ένα τραγούδι, πάντα Κατερίνα Λιόλιου μας στέλνει.
0: Λιόλιου όμως...
1: Πρέπει να ξέρει τα άπαντα.
0: Γιατί όχι.
1: Τα άπαντα της Κατερίνας Λιόλιου.
0: Λιόλιου έχει μιλήσει στην ψυχή μας, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Μιλάει για τα θέματα της καθημερινότητας.
1: Ναι.
0: Το Κατερινάκι. Το Κατερινάκι σου δεν το έχεις βάλει στο κινητό?
1: Το είχα βάλει. Το είχα βάλει ένα διάστημα.
0: Εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μητέρα και γιος, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, απαντά το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους δεμένους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Ανοιξιάτικος καιρός, πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Ο Γιάννης ο Φουρναρής,
1: ναι,
0: από το Λαύκο,
1: ναι, ναι,
0: λέει να κατέβω μια βόλτα στην Αθήνα, να πάμε να παρακολουθήσουμε Κατερίνα Λιόλιου και αν μετά δεν βάλεις την αφίσα της πάνω το κρεβάτι, να μην με λένε Φούρναρη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο, που μας στέλνει έναν ολάνθιστο κήπο για, για τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Χρόνια πολλά, με ένα λουλούδι για υγεία και προκοπή. Ο Γιώργος από την Αλεξάνδρεια της Σημαθίας. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Διαβάζω. Mm-hmm. Έγινε, λέει, μία εκδήλωση,
0: ναι,
1: που συνδιοργανώθηκε από τη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα,
0: ναι,
1: το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας,
0: ναι,
1: το Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας και την Ακαδημία Αθηνών,
0: ναι,
1: όπου συζήτησαν για τον αποκρυφισμό τα ξόρκια και μέσα από χειρόγραφα.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Έχει
0: ενδιαφέρον.
1: Ο τίτλος ήταν «Μαγικά ξόρκια, μαντεία και εξορκισμοί. Μία πολιτιστική και κειμενική παράδοση». Και κάνανε μία έρευνα γύρω από 5 χειρόγραφα που ήταν γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και αποκάλυψαν, λέει, απίστευτα πράγματα. Για τροσόφια, εγχειρίδια. Τώρα το 16ο και 17ο αιώνα, έτσι.
0: Εξορκισμού.
1: Ναι.
0: Ναι. Κάποτε ήταν.
1: Ναι.
0: Ήταν συνηθισμένο πράγμα,
1: ναι,
0: να γίνεται, ναι, εξορκισμός και τα λοιπά.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια.
0: Και έχουν ενδιαφέρον τέτοιες ημερίδες και τα λοιπά. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και γνωρίζεις πράγματα, πολλά πράγματα από τις γραφές που δεν τα ξέραμε. Τα ξέρουμε εμπειρικά, τα ξέρουμε από την παράδοση, τα ξέρουμε από στόμα με στόμα, ας πούμε, τι λέγανε, ξέρω εγώ, για τη Βασκανία ή για το μάτιασμα και όλες αυτές τις ιστορίες, εν πάση περιπτώσει, που μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Έτσι δεν είναι? Μου έχεις πει εμένα πόσες φορές μου έχεις πει, γιατί η γιαγιά μου έκανε αυτό, η γιαγιά μου έκανε το άλλο. Και μεταφέρονται. Αλλά εδώ υπάρχουν ντοκουμέντα. Καταλαβαίνεις. Επιστημονικά.
1: Ναι.
0: Επιστημονικά.
1: Ναι.
0: Ντοκουμέντα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η Νέα Δημοκρατία λέει τον Πασόκ ότι έχει γίνει από πράσινο ΣΥΡΙΖΑ πράσινη ζωή.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Έτσι το πάνε.
0: Ρε, τι άλλο έχουμε να δούμε σε αυτή την πολιτική σκηνή στο επόμενο διάστημα. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ. Καλά να είμαστε. Θα βρέχει το Σάββατο, μας λέει ο Παναγιώτης. Να ροκάρουμε με Iron Maiden. Στεγνή. Μαζί και μέσα στη βροχή. Είναι ένα παλιό σύνθημα πολιτικό. Σε συγκέντρωση το έχω ακούσει. Λοιπόν, αλλά μάλλον βροχερό θα είναι το. Δεν ξέρω αν θα βρέξει εδώ στην Αττική επί του παρόντος, έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα βρέξει. Θα το δούμε αύριο. Αύριο θα πάρουμε μετεωρολόγο να μας πει τι θα κάνει για τον καιρό του. Δεν είχαμε ρωτήσει και για τους Μετάλλικα. Για τους Μετάλλικα είχαμε ρωτήσει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι,
1: γι' αυτό μα ο κόσμος είναι. Λένε ότι θα είναι πολύ περίεργο.
0: Θα είναι το τριήμερο γενικώς βροχερό.
1: Κοιτάξτε.
0: Αλλά αυτό δεν ξέρουμε, δεν σημαίνει ότι θα βρέξει στην Αθήνα.
1: Παιδιά, ακούστε.
0: Δεν και καλά.
1: Κάποιοι, ναι, δεν θα πω ονόματα, είχαν πάει στο ΟΑΚΑ να δουν συναυλία με Πιντάνιελ.
0: Εγώ είχα πάει.
1: Για σένα λέω.
0: Ναι, στο Imagine Dragons.
1: Ναι, για σένα λέω.
0: Ναι.
1: Για σένα.
0: Τι να
1: τέλος
0: κάνω.
1: Πάμε να συζητήσουμε.
0: Μα αφού μου ήρθε το μήνυμα και μου λέει μη μετακινήσετε, αφού ήμουν στο στάδιο, πού να πάω.
1: Ναι.
0: Δεν κουνήθηκα, ήμουν στο στάδιο.
1: Τι να σου πω, και με το παιδί σου.
0: Αυτό έλεγε.
1: Τι να σου πω.
0: Το παιδί μου με πήγε.
1: Το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα. Θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο αποφασίσαμε να το ανοίξουμε λίγο με αφορμή, γιατί τώρα που έρχεται το καλοκαίρι βγαίνουν και οι γουρούνες. Οι γουρούνες είναι αυτά
0: τα οχήματα, τα τετράτροχα,
1: τα,
0: ναι,
1: τα οποία πάντα με τρόμαζαν εμένα και δεν μου άρεσαν κιόλας και οπτικά.
0: Είναι κάτι μεταξύ μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου.
1: Ένα πράγμα, ναι, ένα υβρίδιο είναι,
0: ναι,
1: τέλος πάντων. Λοιπόν, οι γουρούνες. Με αφορμή λοιπόν είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα, πριν από δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πριν από δύο μέρες.
1: Ναι, στη Βόρεια Κέρκυρα.
0: Πατέρας με γιο.
1: Σκοτώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας, σοβαρά τραυματισμένος ο γιος. Ξέρουμε ότι έρχονται πάρα πολλές φορές τουρίστες, έρχονται στη χώρα μας και βλέπουν κάτι, τους γοητεύει με τις γουρούνες, τις νοικιάζουν. Δεν ξέρουμε πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες.
0: Είναι ένα από τα πράγματα, από τα σύμφυτα σχεδόν του καλοκαιριού.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: κάθε καλοκαίρι.
1: Σε
0: έχουμε
1: κάποια στροφή θα πετύχει, ναι, έναν τουρίστα με γουρούνα.
0: Αυτό.
1: Ή με ένα μηχανάκι.
0: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, ναι, φαινόμενο, πολλοί εκ των οποίων δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, να μην ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Δεν ξέρουν ούτως ή άλλως τους δρόμους, Δεν βάζω τώρα άλλους παράγοντες, π.χ. μέθη ή τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και πάρα πολλοί λένε ότι είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν κανόνες. Αυτοί που έρχονται και νοικιάζουν, τους ξέρουν αυτούς τους κανόνες. Και καλέσαμε τον κύριο Άρη Ζωγράφο, ο οποίος είναι πρόεδρος των εκπαιδευτών οδηγών για τις γουρούνες το καλοκαίρι και για αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο, με αφορμή αυτό να ανοίξουμε λίγο το θέμα. Κύριε Ζωγράφο,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καταρχήν, είναι πιο επικίνδυνο αυτό το όχημα από άλλα οχήματα? Είναι πιο επικίνδυνο γιατί υπάρχουν συχνά ατυχήματα?
2: Ναι. Καταρχήν, να πω ότι η έκφραση υβρίδιο ήταν η πιο επίκαιρη αυτή την περίοδο.
0: Ήταν εύστοχη, όντως.
2: Που περιγράφει ένα όχημα. Εγώ το είχα παρουσιάσει παλιά σαν τον όχο παιδί μιας καταστροφικής σχέσης ανάμεσα σε μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητα.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
2: Και αυτό στην προσπάθειά μου να περιγράψω ένα όχημα που είναι κατασκευασμένο για αγροτικές χρήσεις, αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα του όλα επιτρέπονται, έχει αναδειχθεί στο κυρίαρχο μέσο παιχνιδιού καλοκαιρινής ραστόνης και, πώς το λένε, τουριστικής ατραξιών. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι επικίνδυνο με την μορφή που χρησιμοποιείται. Κανένα όχημα δεν είναι επικίνδυνο αν κάποιος γνωρίζει πώς πρέπει να το χειρίζεται και πού πρέπει να το χειρίζεται. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα οχήματα δεν τρακάρουν μόνα τους, οι οδηγοί δεν τρακάρουν. Και θα ήθελα λίγο να ανοίξω λίγο αυτό το θέμα, γιατί πολύ σωστά είπατε το εξής. Είναι ένα φαινόμενο του καλοκαιριού. Εδώ λοιπόν, επειδή κουβεντιάζουμε συχνά πεινά και πέρσι κουβεντιάσαμε και πρόπερς κουβεντιάσαμε, απλά φέτος το βάλαμε λίγο πιο νωρίς στο δημόσιο διάλογο. Καταρχήν να δούμε κατά πόσον αυτά τα οχήματα χωράνε στον ιστό ενός νησιού ή μιας πόλης. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πριν φτάσουμε στο όχημα, πρέπει να δούμε καταρχήν τη φέρουσα ικανότητα ενός χώρου. Πώς μπορεί δηλαδή ένα νησί που είναι κατασκευασμένο να έχει, να χωνεύει, αν θέλετε, 100 αυτοκίνητα, ξαφνικά το καλοκαίρι του βάζουμε 1100. Άρα λοιπόν το κυρίαρχο είναι αυτό. Δηλαδή να δούμε κατά πόσο αυτή η φιλοσοφία της κινητικότητας το καλοκαίρι είναι αυτή που μας αρμόζει για να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι όταν το μποτιλιάρισμα της Πανεπιστημίου φτάνει στην Χίο ή στη Σάμο ή αν θέλετε στη Σαντορίνη.
0: Ξεμπουκώνει όμως ξεμπουκώνει η Πανεπιστημίου. Αδειάζει η Πανεπιστημίου. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά μεταφέρεται η κίνηση.
2: Ναι. Ακριβώς αυτό. Στην ουσία όμως, εδώ πρέπει να βάλουμε κάποια στοιχεία που ίσως είναι ζητήματα άλλων να δείξουμε. Δηλαδή, θέλουμε τουρισμό? Θέλουμε. Τι τουρισμό θέλουμε? Αυτόν τον τουρισμό. Και πώς θα μετακινεί το τουρίστας που έρχεται? Το να θεωρεί ότι θα πάρω μια γουρούνα, ένα ATV, να πάω στην παραλία την απρόσιτη και μετά θα βγω στον δρόμο κλπ. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μια αφαιρόμενη άποψη η οποία δεν θα μας βγάλει σε καλό και δεν μας έχει βγάλει σε καλό. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα Υπουργείου Τουρισμού να δει πώς θα το διευθετήσει. Και πάμε στα δικά μας τα θέματα όμως, τα δικά μας τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν πρωτίστως με τον χειρισμό αυτού του μέσου, αν θέλετε.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή μου έχει μπει η απορία, ότι σε κάποιες χώρες αυτά τα οχήματα θεωρούνται απαγορευμένα για μέσα για τις πόλεις. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ήπεθρο, αλλά σε κάποιες πόλεις ξέρω ότι έχουν απαγορευτεί ακριβώς λόγω επικινδυνότητας. Μου λέει και ένας φίλος ότι επειδή δεν έχουν διαφορικό, στρίβουν μονοκόμματα και είναι πολύ εύκολο να αντελαπάρουν. Ίσως γι' αυτό έχουν απαγορευτεί σε κάποιες πόλεις. Εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
2: Αυτό που είπε ο ακροατής είναι σωστό. Το συγκεκριμένο όχημα είναι ιδιαίτερο όχημα. Χρειάζεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει τη γουρούνα.
0: Ούτε ότι κάποιος που οδηγεί μηχανή, μοτοσυκλέτα.
2: Εννοείται. Εμείς λοιπόν είχαμε πει από πολλά χρόνια τώρα και το ξαναβάζω στο δημόσιο διάλογο ότι ένα τέτοιο όχημα για να μπορέσει να το χειριστεί κάποιος με ασφάλεια πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο δίπλωμα που να λέγεται δίπλωμα ATV. Είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να μας βγάλει τα απέναντι όχθη. Όμως δείτε τι ακριβώς γίνεται με τις γουρούνες. Οι γουρούνες όντως είναι σχεδιασμένες για αγροτικές εργασίες. Αν τις δείτε στον δρόμο, είναι σαν ένα μίνι τρακτέρ. το οποίο τι κάνει, το οποίο καταλαμβάνει παραπάνω χώρο από ό,τι καταλαμβάνει μία μοτοσυκλέτα, ένα ποδήλατο, ένα πατίνι, αλλά στην ουσία μεταφέρει ένα άτομο. Άρα λοιπόν τι κάνει, επιβαρύνει τη φερόμενη ικανότητα ενός δρόμου. Το θέμα είναι ποιο, ότι στις περισσότερες χώρες η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να κινηθεί κάθετα στο ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα και όχι παράλληλα με αυτό. Δηλαδή στην ουσία υπάρχει μια μικρή ανάσχεση στο να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όλο το οδικό δίκτυο, προσφέροντάς του εναλλακτικές μορφές σε χωματόδρομους ή σε παράλληλους δρόμους με το κύριο αστικό δίκτυο. Εμείς εδώ δεν το έχουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν το έχουμε διότι, όπως σας έχω πει, έχουμε αναγάγει το τουρισμό σε τουρισμό της γουρούνας.
1: Να σας πω, ξέρετε τι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι πείτε ότι γίνεται, βγαίνει μια διάταξη και λέει απαγορεύονται οι γουρούνες. Θα γεμίσει πατίνια το σύμπαν.
0: Αυτό είναι άλλος ένας βραχνάς.
2: Ναι, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Δείτε, το όχημα από μόνο του μη μας φοβίζει. Να μας φοβίζει η χρήση. Τα πατίνια, ξέρετε, είναι το νέο ελντοράντο της σύγχρονης μικροκινητικότητας. Ξέρετε, τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν. Ξέρετε γιατί? Διότι έχουμε δημιουργήσει τέτοιες πόλεις οι οποίες δεν χωράμε.
0: Άρα, ναι, λοιπόν, ασφιχτιούν.
2: Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, η μικροκινητικότητα ήρθε για να μείνει. Και για να μπορέσει να μείνει με ασφάλεια, πρέπει αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον δρόμο με οποιαδήποτε μορφή να είναι εκπαιδευμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργεί ο δρόμος και να ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν το όχημά τους. Εμείς γι' αυτό βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το δίπλωμα κινητικότητας, έτσι ώστε να μπορεί ένας χρήστης, ο οποίος χρησιμοποιεί τον δρόμο με όλες τις μορφές, είτε ως πεζός, είτε ως ποδηλάτης, είτε ως οδηγός γουρούνας ή, αν θέλετε, πατινιού, να ξέρει πού θα πάει, πώς θα πάει, πώς θα λειτουργήσει σε ένα κορεσμένο αστικό ιστό. Αυτό είναι το ζητούμενο που εμείς βάζουμε στο δημόσιο διάλογο.
1: Πολύ
2: και δεν μπορεί
1: αυτό.
2: Μετά από 42 χρόνια που παλεύουμε, 42 χρόνια παλεύουμε, να μπει αυτό το έρμο το μάθημα της προφορικής αγωγής σαν υποχρεωτικό μάθημα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα να μην έχει βρεθεί ένας υπουργός να το θεσμοθετήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Για να νοικιάσεις γουρούνα, πρέπει να έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου?
2: Αυτοκινήτου.
0: Αυτοκινήτου.
2: Αυτοκινήτου, αν όμως η γουρούνα είναι κάτω από 50 κυβικά εκατοστά, δεν υπάρχουν τέτοιες γουρούνες, δίπλωμα μοτοσυκλέτας.
0: Δεν είναι και αυτό λίγο οξύμορο, δηλαδή, θέλω να πω ότι...
2: Η αλήθεια είναι ότι η νομοθεσία είναι τόσο πολύ, αν θέλετε, ό,τι να είναι, που πολλές φορές ακόμα και εμείς οι ίδιοι ψάχνουμε να βρούμε από διατάξεις, παραδιατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, ξέρετε. Τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι παράλογο. Εμείς και στη δημόσια διαβούλευση είπαμε ότι ξέρετε κάτι, αν κάτι πρέπει να θεσμοθετήσετε, θα θεσμοθετήσετε το δίπλωμα ATV. Γιατί έτσι αλλιώς έχει έρθει και έχει γαντζωθεί σήμερα στα νησιά μας και στο αστικό ιστό και πρέπει αυτός ο οποίος το χρησιμοποιεί να ξέρει πώς λειτουργεί. Την άλλη, πέρυσι, όχι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας που θέλει να νοικιάσει ένα όχημα να είναι μηχανολόγος και να ξέρει, για παράδειγμα, ότι έχουν άλλο κέντρο βάρους από ότι έχει το αυτοκίνητο ή άλλο, το ένα άλλο, το άλλο δεν έχει διαφορικό, ξέρω εγώ, που λέγατε πριν και εσείς και ο φίλος ο Κρατής. Δηλαδή, δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο γιατί τότε δεν θα μπορούμε να νοικιάσουμε τίποτα.
2: Όχι, αλλά θα μπορούσε να γίνει ένα μίνι μάθημα σε αυτόν ο οποίος θα πάρει τη γουρούνα και μάλιστα να κοιτάξουμε, να στείλουμε τον κόσμο κάπου αλλού. Η γουρούνα δεν την παίρνουν για να μετακινηθούν. Η γουρούνα είναι σημείο παιχνιδιού. Αν δείτε πώς λειτουργούν, επειδή συμβαίνει να έχω παρακολουθήσει κάποια τέτοια κομβόι γουρούνας, είναι ένα happening. Όμως πρέπει να καταλάβουν και οι τουρίστες και όλοι μας ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα επικίνδυνο όχημα που απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς. Αυτό μόνο. Αν το καταλάβουν αυτό, ότι δεν είναι παιχνίδι και ότι είναι επικίνδυνο το όχημα, προφανώς και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν ή, αν θέλετε, αν έχουν μια οικογένεια, να αγοράσουν κάτι πιο ασφαλές, να νοικιάσουν κάτι πιο ασφαλές.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, δεν είστε υπέρ των απαγορεύσεων, δηλαδή να μην νοικιάζονται γουρούνες, ας πούμε. Δεν φτάνετε σε αυτό το σημείο.
2: Αντιθέτως, ναι, όχι. Για μας το θέμα της απαγόρευσης είναι η αποτυχία μιας πολιτείας να μπορέσει να ρυθμίσει την κινητικότητα. Ξέρετε, δεν μπορεί. Η απαγόρευση στην ουσία αυτό το οποίο κάνει είναι να μεταφέρει το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Ναι, δείχνει αδυναμία, δηλαδή, ναι. Okay.
2: Ναι, ναι. Και να πω και κάτι, μια και είμαστε εδώ σε αυτή τη δημόσια συχνότητα. Η οδική ασφάλεια, ξέρετε, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην καταστολή. Χρειάζεται μια θεμελιώδη αλλαγή φιλοσοφίας από το τι απαγορεύεται στο πώς κινούμαστε σωστά.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία. Η τεχνολογία, τα οχήματα και οι συνθήκες κυκλοφορίας έχουν αλλάξει ριζικά. Αντίστοιχα, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τους πολίτες. η έννοια της κινητικότητας σήμερα δεν αφορά μόνο το δίπλωμα οδήγησης, αλλά τη συνολική συμπεριφορά στον δρόμο. Οδηγός, πεζός, χρήστη κυκλοφού, αναπηρικά αμαξίδια.
0: Βέβαια,
2: οι γονείς που κινούνται με τα καροτσάκια των παιδιών.
1: Αυτό είναι μια τραγωδία. Είναι, μια τραγωδία είναι αυτό.
2: Καταρχήν, κανείς δεν γνωρίζει. Πολλές φορές τσακωνόμαστε συχνά πυκνά στον δρόμο για τις λωρίδες όδες τυφλών. Δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε πώς ακριβώς πρέπει σήμερα στο οδόστρωμα. Και βέβαια τα ελαφρά οχήματα μικροκινητικότητας που έχει ανοίξει, αν θέλετε, και αυτό το πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή κεφάλαιο, είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας πώς ακριβώς θα τα χειριστούν.
0: Άρα το Α, για να καταλήξουμε, επειδή πρέπει να φτάσουμε και στο τέλος, το Α όλης αυτής της διαδικασίας είναι η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν είναι το Ω, αλλά το Α, δηλαδή η αρχή των πάντων, αυτή είναι η αφετηρία. Από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή μέσα στα σχολεία, ως υποχρεωτικό.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η μόνιμη εποδός μας και δεν πρέπει ποτέ να. Όχι, δεν πρέπει, το κάνουμε, αλλά. Δεν μπορούμε πάντα να αντιμετωπίσουμε την οδική ασφάλεια αποσπασματικά, συχνά κάτω από το βάρος της επικαιρότητας ή, ενός συμβάντος. Πρέπει να είναι μια σταθερά δημόσια πολιτική. Nice. Κάθε φορά όμως που συμβαίνει ένα τροχαίο πρέπει να ανασκουμποθούμε, να δούμε τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Nice.
2: Ξέρετε, επειδή είπατε για την απαγόρευση, εγώ θεωρώ αυτό το δίπολο ότι αυστηρότερες απαγορεύσεις και πρόστιμα ή αποδοχή ενός αναπόφευκτου χάους σαν ψεύτικο.
0: Ναι, αλλά για παράδειγμα η ιστορία με την ζώνη ή με το κράνος έδειξαν ότι και αυτά έχουν μια αποτελεσματικότητα. Δηλαδή σήμερα κανείς, η συντηρητική πλειοψηφία, δεν σκέφτεται να μπει στο αυτοκίνητο και να μην βάλει ζώνη, ακριβώς λόγω αυτού του είδους την επιβολή.
2: 25 χρόνια προσπάθεια είναι αυτή.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Αλήθεια.
2: 25 χρόνια προσπάθεια. Ξέρετε τι ακριβώς γινόταν. Ξέρετε παλιά ότι για ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα το οποίο εισάγονταν στην Ελλάδα και είχε ζώνη ασφαλείας, ήταν δώρος πολυτελείας.
0: Ναι.
2: Είχε φόρο πολυτελείας. Ξέρετε ότι ο δεξιός
0: σταθρέφτης.
2: 25 χρόνια παλεύουμε γι' αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε με τις απαγορεύσεις. Είναι λάθος που το λέμε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Ζωγράφο, ότι εμείς, και μιλώ για εμάς, για το Διονύση και για μένα, που έχουμε αρκετές δεκαετίες πια στην πλάτη μας, από θαύμα ζούμε, το λέμε.
0: Ναι.
1: Για το πώς μεγαλώσαμε, για το πώς κινούμασταν στους δρόμους, για το πώς.
0: Για τις ανεμελιές που έχουμε κάνει στα όρια του.
1: Ναι. Αλλά εντάξει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ συχνά πυκνά στους μαθητές που το λέω ότι από θαύμα είμαι μπροστά σας σήμερα και σας μιλάω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Όμως δείτε όμως μια θετική εικόνα. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας και οι πρώτοι που φοράνε τη ζώνη ασφαλείας είναι τα παιδιά μας.
1: Ναι, σημαντικό.
0: Ναι.
2: Και πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά μας λένε: «Μπαμπά, δεν φορείς ζώνη».
1: Αυτό
2: μόνο του. Αυτή είναι η νίκη.
1: Τη δεκαετία του 90, του 90 και του 80, μα το έλεγε αυτό, ότι θα κάνονται στο πίσω κάθισμα και θα βάζουν ζώνη, θα γελάγανε ακόμα μέχρι τώρα. Τα γελάγανε, δεν θα κάνουν σταματήσει.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Κύριε Ζωγράφο, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ.
2: Απλά ένα επιμύθιο, επειδή συχνά τα ακούω πάρα πολλές φορές, ότι ξέρετε τα πρόστιμα. Όχι, παιδιά. Μην βλέπετε τη μικρή εικόνα. Δείτε τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Παλεύουμε πολλά χρόνια για τα αυτονόητα.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζωγράφο. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν.
0: Ο κύριος Ζωγράφος είναι πρόεδρος εκπαιδευτών οδηγών. Επειδή μας ρωτάει και να σας ακροτήσει αν εκπροσωπεί τις σχολές οδήγησης. Ναι, τις εκπροσωπεί.
1: Πρόεδρος.
0: Μας λέει φίλος ο κύριος Παύλος ότι πρώτη δημοτικού στη Γερμανία έβγαλα δίπλωμα ποδηλάτου. Πρώτη δημοτικού,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Κυκλοφοριακή αγωγή, ναι. Ίσον ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Ο άλλος φίλος, ο Αντώνης, μας λέει ότι ήμουνα στην Κέρκυρα και για εμένα, για να νοικιάσω ένα όχημα, μου ζητήσαν δίπλωμα. Στους τουρίστες πολλές φορές δεν ζητάνε. Καν, χωρίς δίπλωμα.
1: Ναι, δεν δίνουμε.
0: Αυτό τώρα όμως δεν μπορεί να το πιάσει κανείς. Αυτό είναι θέμα και συνείδησης και νομιμότητας κτλ. Στη Σουηδία παίρνουν δίπλωμα οδήγηση από το σχολείο. Η εκπαίδευση ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο, μας λέει η κυρία Μέρη.
1: Καθώς είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8 και πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Πριν σας πω για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ανάρτηση πάλι πριν λίγα 2-3 λεπτά.
0: Το έχει συνήθιο 8 παρά 10 να κάνει αναρτήσεις.
1: Και έχει βάλει μια φανέλα πάλι.
0: Μας ακούει, λέει.
1: Μπορεί. Φανέλα ποδοσφαιρική.
0: Ναι.
1: Με τον αριθμό 26. Τίποτε.
0: Παρτσελόνα. Ή Παρτσελόνα ή Πανιόνιο.
1: Ναι, Παρτσελόνα.
0: Παρτσελόνα, ναι.
1: Παρτσελόνα.
0: Ναι, αλλά έτσι παίρνει θέση.
1: Ναι.
0: Στην Ρεάλ τι θα κάνουν,
1: δηλαδή. Θα ήταν Ρεάλ, θα ήταν.
0: Όχι, αλλά μπορεί να είναι Ατλέτικο Μπιλμπάο, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει τώρα, Παρτσελόνα.
0: Ναι, γιατί Παρτσελόνα.
1: Εντάξει.
0: Επειδή πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι. Αν να παίρνω τα μέσα στα πρωτάθλημα. Δεν τα παίρνει η φανέλα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι. Να πω στον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπεχάγη, 12 βαθμούς. Κουνηθήκαν λίγο χθες το απόγευμα, που είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τη Δανία. Είχε σεισμουλάκο.
1: Σοβαρά.
0: Σεισμουλάκο 4,2.
1: Χάλασε ο κόσμος.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει καμία σταθερά. Τέλος.
1: Χάλασε.
0: Ναι.
1: Σεισμός στην Κοπεχάγη.
0: Επίσης, διάβασα πριν από λίγο τη θεωρία στο διάλειμμα που είχαμε για το δελτίο ειδήσεων. Ξέρεις τι ήταν αυτή, επειδή ψάχναμε από την αρχή τη εκπομπή.
1: Η οσμή. Τι.
0: Δεν πέτυχε το μείγμα που μας ψεκάζουν.
1: Όχι.
0: Στο μείγμα που μας ψεκάζουν, βάζουν και μία ουσία για να είναι άοσμο. Αυτό το χημικό. Ναι, μπράβο, ναι. Κάτι δεν πήγε καλά και αυτό φταίει.
1: Είδατε, ένα στραβοπάτημα χρειάζεται για να αποκαλυφθούν όλα. Ένα τσικ. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό, ειδικά στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στην Αττική Οδό, ενώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Σε αρκετά σημεία και μετά η κίνηση παραμένει, δεν είναι μποτιλιάρισμα, αλλά είναι πολύ αργές ταχύτητες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και πέρα από το Μαρούσι, μπορώ να πω. Και από την άλλη πλευρά είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ποτάμι, όπως κάθε μέρα και στα δύο ρεύματα, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει το ρεύμα ανόδου μέχρι τη μεταμόρφωση. Το ρεύμα καθόδου, παιδιά, περνάει και την Ιερόδο, φτάνει σχεδόν στην Πέτρου Ράλι. Το μποτιλιάρισμα. Επίσης και λίγο πριν βγείτε στην παραλιακή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και γιατί είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επί της παραλιακής, έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του ΣΕΦ και έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Είναι πολύ αυξημένη όμως η κίνηση στην παραλιακή και από το ύψος του Ελληνικού μέχρι και μέχρι και τον Άλυμο, δηλαδή μεγάλο μήκος τώρα, που έχει γίνει και εκεί ένα τροχαίο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, δεν ξέρω, ξυπνήσαμε λίγο περίεργα. Στο κέντρο όμως δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες. Θα πω γρήγορα και την... βάλε να αποχαιρετήσουμε μουσικά και τη Θεσσαλονίκη μας. Μπράβο ρε Νικολάκη, τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό, πόσο μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει
1: ο Tom Odell, μπορεί.
0: Όποιο?
1: Tom Odell.
0: Έτσι λέγεται.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι τόσο όσο άλλες μέρες. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης και στους δρόμους τους κλασικούς. Η Τσιμισκή είναι λιγουλάκι φορτωμένη, αλλά κατά τα λοιπά δεν είναι πολύ χάλια τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Πάμε τώρα εμείς.
0: Καλό είναι αυτό. Φεύγουμε, κυρίες και κύριοι. Ευχόμαστε χρόνια πολλά.
1: Χρόνια
0: και
1: πολλά.
0: Και καλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Εμείς θα επανέλθουμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.
1: Και ξεχωρίζουμε την Ελενίτσα μας, τη δική μας Ελενίτσα, και της λέμε χρόνια πολλά ξεχωριστά.
0: Καλέ, ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
1: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Earth News Radio 105,8.

0: Χρόνια πολλά Κώστα, χρόνια πολλά Ελένη, χρόνια πολλά Κότσο, χρόνια πολλά Έλενα, χρόνια πολλά Λενάκη, χρόνια πολλά Κωστή, Κωνσταντίνε,
1: Ντίνα, Ντίνο,
0: Ντίνο. Να ζήσετε, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι. Και χρόνια πολλά και στην ανάληψη, γιατί είναι και της αναλήψεως σήμερα και Κωνσταντίνου και Ελένης. Και είναι και Διεθνής Μέρα Τσαγιού. Σ' αρέσει το τσάι εσένα?
1: Όχι.
0: Δεν σ' αρέσει το τσάι?
1: Όχι.
0: Δεν μπαίνει τσάι.
1: Τι θα μου πεις, τι με το καφέ εγώ.
0: Αγγλίδα είσαι, θα μου πεις, να σ' αρέσει. Αγγλίδα ή Τουρκάλα.
1: Η Κινέζα.
0: Η Κινέζα, σωστό και αυτό.
1: Ούτε συνάντηση έχω προγραμματίσει με το Xi Jinping να με κεράσει τσάι.
0: Ναι.
1: Άλλοι και άλλοι το κάνουν αυτό. Άλλοι.
0: Εμένα μου αρέσει το τσαγάκι, και ειδικά παγωμένο, πρέπει να σου πω την αλήθεια. Το καλοκαίρι είναι ξεδιψαστικό. Μ' αρέσει. Και ζεστό είναι ξεδιψαστικό, να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες.
1: Και πώς είναι, μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα.
0: Και γενεθλιάκια, ποιοι έχουν? Θέλω να δεις, να μου πεις ποιοι έχουν γενεθλιάκια.
1: Νομίζω ότι έχουν δίδυμοι, κάτσε να το δω όμως, να σου πω.
0: Μπήκαμε στους δίδυμους, όχι, νομίζω αύριο μεθαύριο νομίζω.
1: Εδώ και δύο εβδομάδες λέω ότι νομίζω ότι είναι δίδυμοι.
0: Αύριο μεθαύριο.
1: Και όλο έξω πέφτω. Όχι, μπήκαμε στους δίδυμους.
0: Μπήκαμε, από πότε έχουμε μπει στους δίδυμους?
1: 27. Όχι.
0: Όχι, ρε, εσύ, από σήμερα πρέπει
1: από
0: να βλέπουμε.
1: Από σήμερα, 21. Δεν φοράγα τα γυαλιά μου, γι' αυτό ναι. Στα πάω.
0: Φορά, παιδί μου, να βλέπεις.
1: Τώρα θα τα βάλω, τώρα τα βάζω αμέσως.
0: Εγώ πρέπει να σου πω, πήρα γυαλιά χθες στο πανηγύρι. Είχαμε πανηγύρι στα Βρυλίσια, το ξέρω, η ανάληψη.
1: Είχε τα καφέ μου, πήρε και τίποτα.
0: Πήρα κάτι πιο.
1: Φλουό.
0: Όχι. Όχι, ρε, εσύ.
1: Εγώ καλοκαιρινά, βρε, παιδί μου.
0: Τα πιο, πώ τα λέω, σοφιστικέ.
1: Α, κατάλαβα.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Ανάλογα με την έξοδο φορά και το γυαλί.
0: Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Air News Radio 105,8 ακούτε. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Με τις ευχές. Αν θέλετε να μεταφέρετε και ευχές σε φιλικά σας πρόσωπα, εμείς εδώ είμαστε.
1: Βέβαια.
0: Να και... το κάνουμε, να τις μεταφέρουμε.
1: Και προκαταβολικά με τα χρόνια πολλά, γιατί κάποιοι από τους φανατικούς ακροατές και ακροάτριες γιορτάζουν σήμερα χρόνια σας πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Δύο επιλογές επικοινωνίας έχετε. Η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία, Radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μέσω της σελίδας μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές πληκτρολογείτε, με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, Πρωινές Διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα μας, μαθαίνετε τα νέα μας, διαβάζετε ή ακούτε τις συνεντεύξεις, την εκπομπή, τα νέα της ημέρας, ό,τι θέλετε, και ταυτόχρονα μέσω Messenger μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Είναι η οδός που επιλέγουν παραδοσιακά οι πιο φανατικοί οπαδοί της εκπομπής και ακροατές, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε θερμά. Για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματα τα οποία μας στέλνουν, δεν είναι πάντα καλά λόγια, είναι και ενίοτε και πολύ σκληρή κριτική. Εδώ τα πάντα είναι πρόσδεκτα. Λοιπόν.
1: Και κριτική για τα θέματά μας και σχόλια για την επικαιρότητα. Εμάς μας αρέσει αυτή η επικοινωνία. Yeah. Είναι αμφίδρομη, μας αρέσει με ό,τι και αν περιέχει.
0: Η διάδραση που λέει και η φίλη μας η Αρετή.
1: Ναι.
0: Η πίτα, η διάδραση.
1: Σε διάδραση. Βρισκόμαστε μόνοι μας. Δύο ώρες σε διάδραση μαζί σας.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε σιγά σιγά τα θέματα της ημέρας. Να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από αυτές τις διεθνείς μέρες που σας είπαμε, δηλαδή Κωνσταντίνου και Ελένη, είναι διεθνής μέρα, γιατί γιορτάζουν οι απανταχού. Κότσι και Ελένες ανά την Υφήλιο.
1: Και της αναλήψεως είναι διεθνής ημέρα.
0: Και της αναλήψεως, σωστό. Είναι και Ευρωπαϊκή Μέρα Natura. Natura 2000. Ορίστηκε ως τέτοια, ναι, ώστε να γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος.
1: Ναι, να την επικαιροποιήσουμε, βέβαια, λίγο. Ναι, ναι. Να την πάμε 2026 φέτος.
0: Ναι. Είναι, όχι, έτσι, ο τίτλος είναι 2000.
1: Ναι,
0: εκεί,
1: γιατί...
0: το κρατάνε.
1: Ναι. Εντάξει,
0: ναι,
1: άμα θέλουν, δεν θα διαφωνήσουμε εμείς τώρα με την Ευρωπαϊκή ημέρα. Είναι και η ημέρα δράση για την ψυχική.
0: Για την ψυχική, υγεία. Αλλά πριν την ψυχική, για να πούμε ότι η Natura συμπίπτει με ένα φαινόμενο τώρα περιβαλλοντικό, δεν ξέρουμε, θα δούμε, για το οποίο δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση. Είναι αυτή η περίφημη οσμή. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε 48 ώρες μετά από τι μπορεί να προήλθε. Πλήθος τα σενάρια.
1: Η οσμή έφυγε, τα ερωτηματικά μένουν.
0: Τα ερωτήματα μένουν και είναι πραγματικά αναπάντητα, παρά το γεγονός ότι πλήθος σενάριων έρχονται καθημερινά στο φως, με τη συνδρομή βέβαια των τηλεπαραθύρων, των ειδικών, των τηλεειδικών, των κανονικών ειδικών και όλων ημών.
1: Όχι μόνο σενάριων, αλλά και βεβαίως θεωριών συνωμοσίας.
0: Εννοείται.
1: Τα ακούσαμε και
0: σε
1: αυτό.
0: Σε περιπτώσεις πάντα. Λοιπόν, βεβαίως έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Δράσης για την Ψυχική Υγεία. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, ίσως να ξέρεις εσύ. Εγώ, σαν σήμερα, πάντως διαβάζω ότι θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του Mental Health Action, όχι, αυτό είναι η μέρα, του MTV Entertainment Group, έτσι λέει. Σχεδόν 200 οργανισμοί συμμετέχουν με σκοπό να μετατοπιστεί η κουλτούρα γύρω από την ψυχική υγεία από την απλή ευαισθητοποίηση στη δράση. Ένα χρόνο μετά την πανδημία, λέει, έγινε αυτό. Τι να σου πω τώρα, αυτά εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά. Εσύ τα παρακολουθείς.
1: Εγώ με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθώ αυτές τις ημέρες δράσης, τις παγκόσμιες.
0: Και παγκόσμια μέρα πολιτιστικής, λέει, ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι από τον ΟΗΕ, αποφασισμένο από το 2001. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.
1: Άρα είναι πιο παλιό.
0: Ναι, και απευθύνει έκκληση σε χώρες μέλη να διοργανώνουν εκδηλώσεις που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο. Μάλιστα.
1: Χρόνια μας πολλά, λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά,
1: σωστά. Και για όλες αυτές.
0: Λοιπόν, τώρα,
1: διεθνείς παγκόσμιες εθνικές ημέρες.
0: Σε ό,τι αφορά τα μικρά και ταπεινά πράγματα, να σας πούμε ότι η επικαιρότητα δεν έχει και λίγα. Να πούμε, δεν έχει
1: δεν
0: και
1: βαριόμαστε.
0: Λίγα. Όχι.
1: Δεν βαριόμαστε. Εμείς που ασχολούμαστε με το θέμα της επικαιρότητας, δεν βαριόμαστε. Είτε από το διεθνές πεδίο, είτε από το εγχώριο. Καλά, πάμε καλά.
0: Εγώ νομίζω ότι το ενδιαφέρον των φιλάθλων, για να ξεκινήσω από εκεί, και όχι μόνο των φιλάθλων, εστιάζεται στο Final Four που ξεκινάει αύριο.
1: Βέβαια, αστακός ο χώρος γύρω από το ΆΚΑ, εκεί που θα λάβουν οι αγώνες. Λάβουν χώρα οι αγώνες. Παρασκευή και Κυριακή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μέτρα ασφαλείας Δρακόντια.
0: Θες,
1: ακούσατε το ρεπορτάζ που μας μετέφερε ο Κώστας Στάμου.
0: Συνάντηση του Πρωθυπουργού από χτες με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και με ενδιαφέρουσες δηλώσεις του κ. Μαυρωτά εδώ πέρα στο ραδιόφωνο μας το μεσημέρι. Μίλησε ο
1: Γενικός
0: Γραμματεύς.
1: Εντάξει, καλά κάνεις και με διορθώνεις, ναι.
0: Ναι, Γενικός Γραμματεύς Αθλητισμού.
1: Εν τίνι μέτρο, έχεις δίκιο.
0: Εν τίνι μέτρο, ναι, μίλησε στο Στέλιο το Βραδέλη και είπε πόσο σημαντική είναι η διοργάνωση για τη χώρα μας.
2: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό, έτσι, σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four EuroLeague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη, έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη, έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
0: Και Ισπανία, που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
2: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
0: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
2: Η εκτίμηση, από ό,τι λένε, μιλάνε για 100-150 εκατομμύρια.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Δεν τα λες και λίγα. Μια χαρά είναι. Εντάξει, αυτό. Άντε, και σε καλή μεριά που λέμε.
1: Είναι ο λεγόμενος αθλητικός τουρισμός αυτός, γιατί έχουμε διάφορα είδη τουρισμού, όλα καλοδεχούμενα.
0: Σε πολιτικό επίπεδο, βέβαια. Ναι, σχεδόν όλα. Σε πολιτικό επίπεδο, βέβαια, δεν λέει να κοπάσει η κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κατά κύριο λόγο, για το θέμα των υποκλοπών.
1: Πολύ υψηλή τόνη χθες. Εχθές θα θυμούνται οι ακροατές και ακροάτριες που λέγαμε ότι ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κ. Δεμήρης, κατέθετε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μετά η κόντρα κορυφώθηκε. Οφείλω να πω, πατήσαν γκάζια και τα δύο κόμματα. Και κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Αφορμή τι ήταν, βέβαια, η διαρροή του περιεχομένου της κατάθεσης του κυρίου Δεμήρη στη Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβέρνηση μάλιστα κατηγόρησε για συραφή αυτής της διαρροής από το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί ανέβηκαν οι τόνοι και είχαμε και ανταλλαγή βεβαίως ανακοινώσεων. Είχαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφέρεται στο θέμα. Χθες 5 η ώρα τοποθετήθηκε στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Και το θεώρησε αυτονόητο ότι έπρεπε να αντιδράσει ή να ενοχληθεί από αυτά που ο κύριος Δεμήρης κατέθεσε στη Θεσμών και Διαφάνειας. Είχαμε την αντίδραση του Πρόεδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, γιατί οι συνεδριάσεις της Θεσμών και Διαφάνειας καλύπτονται από απόρριτο. Είναι απόρριτες. Ναι. Δεν μπορεί ο καθένας να βγει και να διαρρέει τι υπόθηκε στην Επιτροπή,
0: σαφέστατα,
1: βέβαια.
0: Και γι' αυτό ακριβώς έχει γίνει ο κακός χαμός. Πάντως, σε ό,τι αφορά τον κύκλο ιδεών, επειδή το ανέφερες, όχι για άλλο λόγο, έχει προκαλέσει εντύπωση ότι όλο και πυκνώνουν την παρουσία τους στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει καραμαλικά στελέχη ή λεγόμενα ως καραμαλικά στελέχη. Εντάξει, δεν αναφέρομαι τώρα στον Θόδωρο Ρουσόπουλο. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος είναι μια περίπτωση ιδιαίτερη, ναι, θα έλεγα.
1: Είδαμε και τον πολύ ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπως ο κύριος Τηγιαννίδης, ο κύριος Βαλινέξ, αλλά και ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Μα αυτούς δεν είχε κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς ο κ. Βαγγέλης Βενιζέλος. Το πάλε ποτέ. Θα μου πεις νερό και αλάτι. Κύλησε νερό στο μήλο.
1: Περνάει ο χρόνος.
0: Νερό και αλάτι. Περνάει ο χρόνος. Καλά τα λες. Καλά τα λες.
1: Το πιο σημαντικό, το πιο ηχηρό που είχε πει ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τους συνεργάτες, τους ανθρώπους, τα πολιτικά στελέχη που βρίσκονταν και βρίσκονται κοντά στο Κώστα Καραμαλή, τους είχε χαρακτηρίσει τρίτη συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Όταν κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά πέρασαν 10 χρόνια.
0: Περάσαν τα χρόνια.
1: Το 2015.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλάζουν οι άνθρωποι. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κ. Στυλιανίδης μπορεί να έχει στενή σχέση με τον Κώστα Καραμαλή, αλλά είναι και ο άνθρωπος που ζηγείται τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Αυτό μπορεί να έχει βοηθήσει.
0: Ωραία.
1: Βέβαια και από την πλευρά Βενιζόλου απευθύνονται προσκλήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, άστο.
1: Δεν θες άλλο.
0: Άστο, φτάνει. Δεν μπορώ, μόνο κουράζομαι. Λοιπόν, να σου πω τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει μέτωπα. Το ένα πίσω από το άλλο.
1: Δηλαδή, κουράστηκες να συζητάμε για τον κύκλο και με πας στον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Φυσικά.
1: Ανοίγει μέτωπα συνεχώς.
0: Ανοίγει μέτωπα, συνεχώς. Δηλαδή τώρα εδώ, με ανοιχτό το μέτωπο του Ιράν, λέω τώρα.
1: Ανοιχτό ορθάνοιχτο.
0: Ανοιχτό ορθάνοιχτο. Ανοιχτό ορθάνοιχτο το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ανοιχτή ναι. Ορθάνοιχτη την ιστορία αυτή δεν έχει ανοίξει εκείνος, αλλά υποτίθεται θα την έκλεινε ακόμα δε, του Ουκρανικού, έτσι. Τώρα ανοίγει μέτωπο και με την Κούβα. Θα μου πεις και αυτό ανοιχτό ήταν.
1: Αλλά του χρόνου το έχει ανοίξει.
0: Εδώ έχει χοντρίνει πια το πράγμα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί.
0: Έχει χοντρίνει πολύ.
1: Έχει βάλει με τον αδελφό του.
0: Θέλει να πιάσει τον παππού.
1: 94.
0: Ο παππού. Ναι, λίγο πριν.
1: 94 ετών.
0: Χαλκέντερος κι αυτός όμως. 94 ετών τον κατηγορεί. Γιατί τον κατηγορεί? Για την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών το 96. Εκεί έχασαν τη ζωή του τέσσερις. Πώς το πούμε, ας πούμε, Κουβάνο-Αμερικανοί, δηλαδή αντικαθεστωτικοί Κουβανοί, οι οποίοι είχαν βρει άσυλο και στέγη στις ΗΠΑ.
1: Και βρήκε τώρα
0: ποιος
1: θέλει.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάλματα σύλληψης και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Την Κούβα, η οποία βρίσκεται σε δεινή κατάσταση μετά το εμπάργκο στο
0: πετρέλαιο. Θα πάει...
1: από τις αρχές του έτους, είναι Μάιος. Ναι. Έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε διακοπές ρεύματος. Ναι. Είναι σε δεινή κατάσταση κυριολεκτικά.
0: Πάντως, σύμφωνα με όσα έλεγε το CNN χθες, η απαγγελία κατηγοριών, γιατί το απήγγειλαν κατηγορίες, έτσι, οι ΗΠΑ κατά του Ραούλ Κάστρο, δημιουργεί ένα υπόβαθρο και πολιτικό και νομικό, ώστε να υπάρξει επιχείρηση για την έκδοσή του, να το πω κομψά. Όπως έγινε
1: απαγωγή.
0: Τύπου Μαδούρο.
1: Λες να έχουμε καμιά απαγωγή.
0: Αυτό βέβαια η Αβάνα είναι προφανές ότι θα το αντιμετώπισε ως αιτία πολέμου. Έτσι δεν το συζητάμε. Πολέμου. Θα μου πεις ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Εντάξει.
1: Τι
0: ναι.
1: Λες.
0: Ναι. Πάντως η υπόθεση έχει χοντρίνει.
1: Δεν μου λες να επιχειρεί να προσανατολίσει τους Αμερικανούς. Μάλλον να τους προσανατολίσει στην Κούβα και να τους προσανατολίσει από το Ιράν. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, εκείνο το οποίο μαθαίνω, αλήθεια ψέματα, είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, λένε.
1: Καλά, εδώ και τρεις μήνες το ακούμε αυτό.
0: Ναι. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι ακριβώς επειδή έχουν ζοριστεί πάρα πολύ και οι Ιρανοί, οι οποίοι έχουν επιβάλει τους όρους τους εκεί με τα στενά του Ορμούς κλπ. Δηλαδή, εν τη πράγμαση θέλω να πω έτσι. Έχουν όμως ζοριστεί πάρα πολύ σε άλλα μέτωπα, γιατί υπάρχει ένας λαός που πεινάει από πίσω, έτσι.
1: Προφανώς και που αντιδρά και το καθεστώς. Να θυμίσω ότι πριν τον πόλεμο είχαμε τις μαζικότητες, ογκοδέστατες διαδηλώσεις.
0: Ναι, οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια συμφωνία μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Τώρα, πολύ
1: καλά
0: το πέσεις.
1: Εγώ θα σου λέγα να κρατήσει μικρό καλάθι, γιατί το έχουμε ακούσει τόσες φορές. Που δεν νομίζω ότι κανείς εύκολα μπορεί να πει ότι είναι θέμα ημερών, ωρών, εβδομάδων. Και σε λίγο συμπληρώνονται τρεις μήνες από αυτό τον πόλεμο.
0: Πάντως όλη αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει ένταση στη σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ και σε προσωπικό επίπεδο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
1: Αναφέρεστε στο δημοσίευμα του Αξιός,
0: Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο το Άξιος, είναι και η Wall Street Journal, είναι και άλλα δημοσιεύματα φυσικά έχουν πλημμυρίσει το αμερικανικό διαδίκτυο για αυτή την πώς το πούμε, φημολογούμενη.
1: Για τη φήμη, για μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μπίμπι
0: και του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί? Διότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρητικά, επειδή βλέπει ότι υπάρχει περιθώριο, ας πούμε, μιας πολιτικά επεξεργασμένης λύσης ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος οριστικά με το Ιράν ή οριστικά επασίτως, να τερματιστεί σε αυτή τη φάση,
1: ναι.
0: Έδωσε χώρο και χρόνο στη διπλωματία εν αντιθέσει με τον Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι αυτά είναι τώρα τρίχες.
1: Θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο.
0: Ναι, ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί.
1: Ναι. Θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Άλλωστε δεν νομίζω ότι έχει ποτέ διαφοροποιηθεί ως προς αυτό. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Τώρα είπες Μπενιαμίν Νετανιάχου και θυμήθηκα το θόρυβο που έχει προκληθεί και τις αντιδράσεις για τον τρόπο που έχουν συμπεριφερθεί οι Ισραηλοί αξιωματούχοι στους ακτιβιστές.
0: Ναι.
1: Του,
0: ευγενέστατα.
1: Του στόλου. Δεν μπορώ να πω.
0: Ευγενέστατα.
1: Βέβαια, υπάρχουν αντιδράσεις και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, και από την Ιταλική κυβέρνηση. Δεν είναι σκηνές αυτές.
0: Ναι, και να εξηγήσουμε όμως κάτι.
1: Ναι,
0: να εξηγήσουμε τι έχει γίνει. Γιατί εδώ υπάρχει το θέμα του στολίσκου που κατέβηκε στη Γάζα με τους ακτιβιστές.
1: Ναι, άλλος ένας στολίσκος μάλλον, ναι, που επιχείρησε να πλησιάσει τη Γάζα με, ναι, ακτιβιστές.
0: Το διαχειρίστηκε ένας ακραίος σύμμαχος του Νετανιάχου. Έτσι, ο οποίος είναι υπουργός πολιτικής.
1: Μπενγκίβρ. Ακροδεξιός.
0: Ναι, ένας ακροδεξιός. Ο οποίος με τη στάση, δηλαδή να τους έχει δεμένους ανθρώπους πιστάγκωνα.
1: Ναι, να ζωγραφγάζει,
0: να
1: χτυπιέται
0: κλπ. Ουσιαστικά προκάλεσε αντίδραση και στο εσωτερικό της Ισραηλινής
1: κυβέρνησης. Ναι, και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πήρε αποστάσεις από αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ξεκίνησε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών που του είπε: κάνεις τεράστια ζημιά, κόφτο ας πούμε, μας έχεις εκθέσει ανεπανόρθωτα κλπ. Και συνέχεια ο ίδιος ο Νετανιάχου, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Και είχαμε διαβήματα από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε απαράδεκτη
0: και απολύτως καταδικαστέα.
1: Ακριβώς, απολύτως καταδικαστέα. Εντάξει, ακτιβιστές είναι.
0: Ναι. Πάντως το βίντεο είναι ανατριχιαστικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπήρξε υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τώρα τι είναι, έχει ένα περίεργο υπουργείο, όχι άμυνας βέβαια. Έτσι.
1: Κάτι που θα αντιστοιχούσε σε.
0: Εθνικής ασφάλειας, κάπως έτσι. Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ναι. Εθνικής Ασφάλειας. Αυτό είναι ένα περίεργο, ας πούμε, υπουργείο. Υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και ακόμη πιο περίεργη συμπεριφορά του.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα διεθνή. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, τα εσωτερικά, υπάρχει ένα θέμα το οποίο από χτες κάνει το γύρο του διαδικτύου. Έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Φαντάζομαι έχει πέσει και στο δικό στοματάκι. Είναι μια δικαστική απόφαση που έχει να κάνει με τα δώρα. Τα δώρα μεταξύ των ερωτευμένων. Το ξέρεις αυτό.
1: Τα δώρα μεταξύ των ερωτευμένων όταν χωρίσουν όμως.
0: Όταν χωρίσουν.
1: Όταν ο έρωτας κάνει φτερά.
0: Ναι. Με αφορμή μια αντιδικία ενός γνωστού ζευγαριού και ευπόρου. Πλουσίου.
1: Το ήταν κάποια εκατομμύρια.
0: Ήταν κάποια εκατομμυριάκια.
1: Μην φανταστείτε ότι ήταν να βάζω.
0: Ναι. Ο μεγαλομέτοχος μιας μεγάλης εταιρείας και γνωστής, έτσι το χρειάζεται να πούμε.
1: Και νόστιμης.
0: Και νόστιμης, πολύ γλυκιάς. Ναι.
1: Ναι.
0: Ζήτησε από την πρώην, από τον, μάλλον η μέτοχος, ζήτησε από τον πρώην σύντροφο, με τον οποίο συμβίωναν επί 10 χρόνια και παραπάνω,
1: ναι,
0: να του επιστρέψει 2,5 εκατομμύρια ευρώ και κάτι σπίτια.
1: Δεν
0: καμιά είναι δεκαριά.
1: Δεν
0: 9, 10
1: ναι,
0: σπίτια,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν λίγα.
0: Τι λες τώρα. Δεν υπήρχε γάμος. Η υπόθεση πήγε στα
1: μάλιστα
0: δικαστήρια.
1: Μάλιστα ίδια δεν ήθελε να παντρευτούν. Οπότε μπράβο, κατάλαβα από τα ρεπορτάζ.
0: Η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια και τα δικαστήρια έκριναν ότι οι παροχές έγιναν με πρόθεση δωρεάς. Έτσι.
1: Άρα.
0: Άρα δεν υπάρχει λόγος να επιστραφούν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και μάλιστα παρουσιάστηκε και μια επιστολή της κυρίας που έδειξε ότι η ίδια ήταν που δεν επιθυμούσε το γάμο. Είναι μια απόφαση επαναστατική, πρέπει να πούμε. Έτσι.
1: Ούτε σημαίνει οι παροχές από έρωτα δεν επιστρέφονται.
0: Τα δώρα δεν γυρίζουν πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Τα δώρα των ερωτευμένων δεν γυρίζουν πίσω μετά τον χωρισμό. Ακόμα και αν μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια.
1: Είναι τσιγκουνιά. Και εδώ που τα λέμε είναι τσιγκουνιά.
0: Σωστό.
1: Είσαι γενναιόδωρος όταν είσαι ερωτευμένος και όταν. Τίτλους ειδήσεων.
0: Μπράβο. Τίτλοι ειδήσεων, πάμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβάνιο και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μητέρα και γιος, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα καφέ ψηλικών τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Έρνιος Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και να σχολιάζετε τα διαδραματιζόμενα, τα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Μπορείτε να στέλνετε και τις ευχές σας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, δικούς σας ανθρώπους ή και όχι, είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας στην αναζήτηση του Viber δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook και του Messenger βέβαια, που θα στείλετε τα μηνύματά σας. Ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, όπως θα διαπιστώσατε από χτες, πάλι έτσι μισή κουβέντα πριν μπούμε στα πρωτοσέλιδα, η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε χθες και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο είπε ότι η συνταγματική έτσι, θητεία της κυβέρνησης λήγει σε ένα χρόνο και φούντωσαν πάλι τα σενάρια τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει συνταγματική κλπ. Επιχειρείται
1: στον αστερισμό του πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι. Δεν είναι αυτό τώρα όμως το βασικό θέμα. Επιχειρείται μια στροφή, έστω και αν πει κανείς είναι η τελευταία στροφή, σε θέματα της καθημερινότητας, έτσι, δηλαδή εκεί ποντάρει, προκειμένου να παρουσιαστεί ένα πολύ συγκεκριμένο έργο που έχει να κάνει με τις ζωές των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Πρωθυπουργός πήγε χτες στο αμαξοστάσιο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, συμμετείχε σε μια εκδήλωση που έγινε εκεί και παρουσιάστηκαν, στην οποία μάλλον παρουσιάστηκαν τα καινούργια λεωφορεία και εξαγγέλθηκαν τα μέτρα για τον εξυγχρονισμό των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα. Έτσι, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τα στοιχεία τα οποία συνιστούν αυτή την πρόοδο μέσω των νέων λεωφορείων που είναι και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, το κεντρικό σύνθημα ήταν «Το είπαμε, το κάναμε» και έστειλε μήνυμα επιτάχυνσης των αλλαγών και στις αστικές συγκοινωνίες, όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά και
1: σε
0: όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλες τις μεγάλες πόλεις, γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην έχει συνειδητοποιήσει, είναι αδύνατο, ότι ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μας το τρώμε στους δρόμους, στον ποτηλιάρισμα, στη μεγάλη κίνηση και ότι μόνη η λύση είναι. Μάλιστα, το ανέφερε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός, ότι η λύση δεν είναι να γίνουν οι δρόμοι, είναι να έχουμε καλύτερα μέσα μεταφοράς. Μάλιστα, μίλησε και με αριθμούς, γιατί αναφέρθηκε σε 1076 νέα λεωφορεία και ο στόχος είναι 1700 εντός διετίας.
0: Μάλιστα.
1: Νέοι σειρμοί για τις γραμμές 2 και 3 και αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, ότι το θέμα δεν είναι να έχουμε νέα λεωφορεία και νέους σειρμούς, αλλά και η συχνότητα δρομολογίων για να ικανοποιηθούν βεβαίως οι ανάγκες των πολιτών. Και αναφέρθηκε και σε αυτό. Στο ότι θα επιταχυνθούν οι συχνότητες, ιδιαίτερα στο μετρό και στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Στάση, ο κ. Κονταράς, είπε χθες, δίνοντας έτσι κάποια στοιχεία, ότι καθημερινά περισσότεροι από 800.000 επιβάτες επιλέγουν τις τρεις γραμμές του μετρό και το τραμ για τις καθημερινές μετακινήσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι και η μόνη λύση εδώ που τα λέμε στο ποτηλιάρισμα. Να, τώρα, αν σου δώσω μια εικόνα της κίνησης, είναι μία από τα ίδια πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Η μόνη λύση είναι να αφήσουμε το αυτοκίνητο και να πάρουμε τα μέσα μεταφοράς. Αλλά θα τον πάρουμε όταν δεν ταλαιπωρούμαστε, όταν πηγαίνουμε στη δουλειά μας γρηγορότερα από ότι με το αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, να σου δώσω μια εικόνα των χρόνων. Ο στόχος είναι οι χρονοαποστάσεις, όπως το λένε, στη γραμμή 1 που είναι ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. Τα δρομολόγια να έχουν απόσταση 5 λεπτών. Τώρα μπορεί να έχουν και 8 και 9 σε ώρες αιχμής. Και 3,5 στο μετρό. Mm-hmm. Θα είναι μια λύση αν γίνει. Βέβαια, εδώ είναι μετρήσιμη. Η λύση είναι μετρήσιμη. Δηλαδή, οι πολίτες θα κρίνουν αν οι εξαγγελίες γίνουν πραγματικότητα. Και θα βαθμολογήσουν ανάλογα.
0: Εμένα πάντως μου άρεσε και ένα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού, επισημαίνεται και στο AirNews.gr. Είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών αρχικά είχε αντιρρήσεις για τη διάθεση επιπλέον πόρων για τις αστικές συγκοινωνίες.
1: Ναι.
0: Λέγοντας ότι κατά κανόνα η απάντηση είναι αυτόματα όχι όταν ζητούνται λεφτά. Έτσι πρέπει να είναι εδώ που τα λέμε.
1: Αμα στο ταμείο γίνεσαι τσιγκούνης.
0: Όμως, πρόσεχε ο κ. Μητσοτάκης ότι η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων και έτσι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογραφούν και οι καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Για να δούμε. Και προσλήψεις βεβαίως, γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει τους εργαζόμενους να λένε ότι δεν επαρκούν οι οδηγοί, ιδιαίτερα οι οδηγοί, στα μέσα μεταφοράς.
0: Κοίταξε, είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν χρησιμοποιούνται από μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας, σε αντιθέσιμο ότι συμβαίνει στο εξωτερικό, ας πούμε, για παράδειγμα, σε άλλες μεγάλες πόλεις. Επειδή και ο σχεδιασμός χρήζει βελτίωσης, πολλές φορές για να αλλάξεις, να μετακινηθείς από μια γειτονιά σε μια γειτονική γειτονιά, πρέπει να αλλάξεις 4 λεωφορεία. Είναι απίστευτο, δεν υπάρχουν απευθείας γραμμές, ούτε καν η δημοτική συγκοινωνία.
1: Ακριβώς. Οπότε τι να κάνεις.
0: Λοιπόν, το πρώτο και το δεύτερο, η κίνηση αυτή, αυτός ο εφιάλτης, που πολλές φορές οδηγεί σε απερίγραπτες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα και πάλι, ακόμη και στα δύσκολα, το αυτοκίνητο να είναι το γιο ταχύ.
1: Να προσθέσω δύο παράγοντες αυτό που λες. Στα μέσα μεταφοράς, όχι στα σταθερής τροχιάς, στα υπόλοιπα λεωφορεία, τρόλεϊ, το πόσο καθυστερούν όταν έχουμε κάποια συγκεντρώση στο κέντρο της Αθήνας. Τι σημαίνει αυτό? Και το δεύτερο, το πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη χρήση των μέσων μεταφοράς μετά τις τιμές των καυσίμων. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν θέλουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, γιατί τα καύσιμα είναι πολύ ακριβά. Προτιμούν τα μέσα μεταφοράς, αρκεί να τους εξυπηρετούν.
0: Λένε πάντως από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς, έτσι, στο τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει από το 2019, λέει το 19 ο στόλος των λεωφορείων ήταν σε κατάσταση πλήρους απαξίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το νεότερο λεωφορείο, το 19, ήταν κατασκευής του 2011, ενώ η πλειοψηφία των οχημάτων ήταν κατασκευής του 99. Ο ηλεκτρικός ήταν σε εγκατάλειψη, με σειρμούς δεκαετίας του 80 και χωρίς κανένα έργο ενταγμένο, έτσι, στους νέους ανακατασκευασμένους σειρμούς, ενώ το μετρό λειτουργούσε με 40 σειρμούς και μεγάλες χρονοαποστάσεις. Η γραμμή 4 δεν είχε καν ξεκινήσει. Έτσι, σήμερα λέει έχουν έρθει 1076 καινούργια λεωφορεία, από τα οποία το 1/3 είναι ηλεκτρικά. Αυτό έγινε σταδιακά. Δεν φαίνεται, είναι αλήθεια, ακριβώς επειδή γίνεται πολύ σταδιακά τα πράγματα, ναι. Σκοπεύουν, όπως είπες και εσύ, να φτάσουν τα 1500 καινούργια λεωφορεία το 27 και τα 1700 το 28. Να μειωθούν οι αναμονές, να πάρουν περισσότερους οδηγούς δηλαδή. Ενώ ο ηλεκτρικός όντως έχει αλλάξει, το ζει κανείς αυτό, ιδιαίτερα οι επιβάτες καθημερινά μετά από 20 χρόνια.
1: Ελπίζω έχει, να και air-condition.
0: Έχει βελτιωθεί και η συχνότητα του air condition.
1: Μετά το καλοκαίρι να φορεί την κατάσταση στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, γιατί το μετρό έχει. Πάντως, εγώ επειδή χρησιμοποιώ γραμμές λεωφορείου που σε κάποιες μπήκαν τον τελευταίο μήνα καινούργια λεωφορεία, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μεγάλη διαφορά.
0: Το ξέρω. Πάντως, θέλω να σου πω ότι εμείς λέμε εδώ για air condition κλπ. Και καλά κάνουμε και τα διεκδικούμε. Και πολύ σωστά κάνουμε και τα διεκδικούμε.
1: Για το καλοκαίρι είναι αφόρητο με
0: ώρες εθνής. Δεν αγαπάνε και όλοι οι συμπολίτες μας το νερό και το σαπούνι. Ισχύει και αυτό, να το πούμε. Όχι, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε δηλαδή. Αλλά πέραν αυτού.
1: Ναι.
0: Θα μου επιτρέψει να είναι αφόρητη κατάσταση. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν το εξειδικεύσω.
0: Δεν είναι και αυτονόητο όμως το air condition. Δηλαδή σε πάρα πολλές μεσογειακές χώρες. Τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν air condition.
1: Το λέω, καλοκαίρι, πια το καλοκαίρι έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Τις ώρες αιχμής που ένας είναι πάνω στον άλλον, είναι αφόρητη η κατάσταση.
0: Είναι αφόρητη, αλλά θέλω να σου πω, δεν υπάρχει, δηλαδή, καλό είναι και θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα και πρόνοια κλπ. Και δεν είναι πάντα αυτονόητο.
1: Επίσης, στη χρήση των μέσων μεταφοράς έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η εφαρμογή που βλέπεις ακριβώς πόσο σου έρχεται, πότε σου έρχεται το λεωφορείο, το τρένο κτλ. Και κυρίως σε κάποιες γραμμές η ολονύκτια, η 24ωρη λειτουργία.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα, επειδή μην το αφήσουμε στη μέση αυτό που είχαμε πιάσει, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, θα έχουμε μία επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στον ομό Λακωνίας, έτσι.
1: Στο Μιστρά.
0: Όπου θα παρουσιαστούν τα έργα. Καταρχάς θα επισκεφτεί στις 12 ώρα τη Σπάρτη, θα πάει και στο Γενικό Νοσοκομείο, το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει σε αυτή την τελετή απόδοση των έργων προστασίας και ανάδειξης της ιστορικής Καστροπολιτείας του Μιστρά.
1: Υπέροχη.
0: Όπως έχω ένα κόλλημα, όπως και πάω κάθε χρόνο, πάω εκεί,
1: και
0: κάθε
1: εγώ
0: καλοκαίρι.
1: Έχω φίλους αγαπημένους εκεί και πάω τα παιδιά, μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, χρόνια ολόκληρα τώρα αυτή η ιστορία, σοβούσε χρόνια ολόκληρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε γρήγορα στα. Ναι, δεν μπορούμε να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Θα πρότεινα. Πρόταση. Ναι. Διάβασε το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, να πάμε στην ένταξή μας, γιατί είναι σχετικό, και να συνεχίσουμε μετά με τα πρωτοσέλιδα.
0: Θα το θέσουμε υπόψη της καλεσμένης.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι. Earth News Radio
2: 95,8.
0: Κεντρική καλεσμένη μας αυτή την πρώτη ώρα, Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, άρτη αφιχθής από Αίγυπτο, έχω την εντύπωση. Καλή σας μέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, για 24 ώρες ήμουν γύρισα χθες. Για πολύ σημαντική αποστολή, με τέσσερα έτσι, κρίσιμα μηνύματα. Αλλά νομίζω πρέπει να διαβάσετε το πρωτοσέλιδο, όπως είπατε.
0: Να το κάνω. Ναι, να το κάνω. Εγώ έλεγα.
3: Για τη ροή. Εγώ κατά τα άλλα μπορώ να σας πω.
0: Κοιτάξτε, το πρωτοσέλιδο έχει μια σημασία. Άντε, να σας πάρουμε από τα μούτρα που λένε. Έχει μια σημασία. Γράφει Καθημερινή, έχει κύριο τίτλο: Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα, μέτρα για να μπει τάξη. Και επισημαίνει το εξής, ότι κανονισμό λειτουργίας με υποχρεώσεις για τους φοιτητές και έξωση στους μη δικαιούχους προωθούν τα ΑΕΤ χώρα σε μια προσπάθεια να μπει τάξη, γιατί είναι ενδεικτική η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης των δωματίων στις φοιτητικές εστίες την περίοδο 20-21 μέχρι 24-25, όπου φαίνεται ότι η εστία ήταν ξέφραγο αμπέλι. Τα γνωστά δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούργιο. Απλά επισημοποιείται μέσω αυτής της έκθεσης η κατάσταση που επικρατεί σε φοιτητικές εστίες σε αρκετά πανεπιστήμια που είχαν μετατραπεί σε εστίες ανομίας. Λοιπόν, άντε να το πιάσουμε από εκεί και μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα.
3: Το πιάνω λίγο από εκεί γιατί εδώ μπαίνει και η κόκκινη γραμμή. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό το σχήμα, γιατί δεν είναι μόνο η παραδοχή από την Εθνική Αρχή που μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας. Μαζί με τα ΑΕΗ υπάρχει το αυτοδιώκητο, είναι αξιοσέβαστο. Από την άλλη, είναι και υποχρέωση δική μας να συνδράμουμε τα ΑΕΗ και το κάνουμε, έτσι ώστε αυτό που είναι απαραίτητο συστατικό της φοιτητικής μας ζωής, για όποιον έχει ανάγκη, και είναι τα παιδιά που έχουν ανάγκη, που μπορεί να είναι από μακριά από την οικογένειά τους, είναι σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αλλά και πάλι εμείς οφείλουμε συνεχώς να συνδράμουμε τα πανεπιστήμια και το κάνουμε για ανακαίνιση αστείων. Ναι. Να ξέρετε ότι δίνουμε πολλά εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και δείτε αλλαγές. Σας καλώ να δείτε τις αλλαγές σε πανεπιστημιακές αστείες, όπως είναι στην Κομωτινή, όπως είναι στην Ξάνθη, όπως είναι στην Αχαΐα, στο Κουκούλι ή στο Ρίο. Πρακτικά και αποτελεσματικά έτσι, μέτρα για να μπορούμε αυτό το οποίο στο πρωτοσέλιδο αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται και είναι η πραγματικότητα πολλών ανθρώπων να αλλάξει τα επόμενα 5 χρόνια. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστίων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτός που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση. Yeah. Συγχρόνως τρέχει ένα τεράστιο πρόγραμμα ΔΙΤ στην πράξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Έχει αργήσει αρκετά γιατί είναι πολύ δύσκολο και αυτό. Ξεκίνησε από την Κρήτη, υπάρχει ανάδοχος και ήδη έχουν αρχίσει και κατασκευάζονται χιλιάδες κλίνες σε Ερέθνη και στο Ηράκλειο. Είναι η πρώτη περιφέρεια που λειτουργεί αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Και ήδη έχουμε ανάδοχο στην Δυτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, προσωρινή και οριστική. Όλο αυτό αφορά σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Αν δείτε την πλειάδα αυτών των μέτρων, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ανακαινήσεις, η ενεργειακή αναβάθμιση και τα έργα ΔΙΤ θα μας δώσουν πραγματικά όχι μόνο προοπτική, αλλά πρακτικό αποτέλεσμα στα επόμενα 5 χρόνια.
0: Δηλαδή πρακτικά, κυρία Υπουργέ,
3: πόσες νέες κλίνες.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εκεί ήθελα 10, να καταλήξω. Πόσες παραπάνω.
3: Θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες. Ναι. Ναι. Στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
0: Και κάποιες άλλες είναι και υποκατάληψη, σύμφωνα με την αρχή διαφάνειας, από ό,τι βλέπουμε.
3: Έχουμε αυτή τη στιγμή άδειασμα καταλήψεων με πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει και με, και με την Πανεπιστημιακή Λέσχη, αλλά και με τις εστίες, αλλά και με το ΕΝΕΔΙΒΗΜ και με τους πανεπιστημιακούς μας. Σημαντικό όμως είναι ότι αρχίζουν και εφαρμόζονται οι κανονισμοί λειτουργίας, έτσι ώστε να έχεις και ανώτο το όριο διαμονής, αλλά και όποιος δικαιούται να βγαίνει.
1: Αναφέρεται σε αυτά τα συμβόλαια συμφωνητικά που θα γίνονται, γιατί προϋπόθεση για όλο αυτό που περιγράφεται είναι η αποτελεσματική.
3: Ακριβώς.
1: Είναι η αποτελεσματική διαχείριση. Γιατί διαβάζοντας αυτή την έρευνα του κ. Λακασά, βλέπω ότι τα τμήματα, αυτό το τμήμα φοιτητικής μέρημνας που διαχειριζόταν τις φοιτητικές εστίες, δεν έκανε προφανώς καλά τη δουλειά του.
3: Επειδή λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια ευκαιρία. Εγώ ξέρετε, πάντα βλέπω τα προβλήματα ως ευκαιρίες. Για να έχουμε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να βάλουμε ένα κανόνα, ένας κανόνας ο οποίος θα ακολουθήσουν τα πανεπιστήμια, γιατί τα ίδια το επιθυμούν πρώτα απ' όλα. Έχουμε ήδη βάλει τον κανόνα στην ανώτατη φοιτηση και είδατε ότι φέτος πάνω από 308.000 φοιτητές, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν εγγεγραμμένοι και δεν εμφανίστηκαν στα πανεπιστήμια, διαγράφησαν. Και αυτό έγινε ενώ συγχρόνως τα πανεπιστήμια λειτουργούσαν. Δεν είχαμε σοβαρές αντιδράσεις. Είδατε ότι μπαίνει μια σειρά. Για μένα, ο συνδυασμός αυτής της καλής και βελτιωμένης εικόνας των πανεπιστημίων, της φοιτητικής μέρημνας, αλλά και της δυνατότητας που έχουμε για την εξωστρέφεια στα πανεπιστήμια, πράγμα που συζητήσαμε και στο Κάιρο παρεπιπτόντως με το Πανεπιστήμιο του Δημοκρίτιου και τα πανεπιστήμια εκεί, δίνει την ευκαιρία η Ελλάδα μας τα επόμενα χρόνια, αλλά με συστηματικό τρόπο και στρατηγικό σχέδιο, να γίνει περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Ας μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, γιατί θα δείξουμε ατολμία. Δεν πρέπει να δείξουμε ατολμία και σας διαβεβαιώ. Όσο μας αφορά, θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε τα μέσα, να ενισχύσουμε τα πανεπιστήμια για να είναι πιο συνεπή και χώροι όχι απλά μάθησης, εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και ουσιαστικής φοιτητικής ζωής για τα παιδιά.
0: Τώρα, μια που το αναφέρατε, σε σχέση με τη διεθνή διάσταση και τις προοπτικές των ελληνικών πανεπιστήμιων, είχαμε μια ένταση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά. Τι θέση παίρνει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό το θέμα?
3: Ούτως ή άλλως, σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και στα καινούργια κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ είναι και ένα άλλο μήνυμα για τους σημερινούς ακροάτες και ακροάτριες. Έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποίησεων, τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο με τα κοινάδα και διπλά μεταπτυχιακά. Έχουμε από το Υπουργείο μας αυτή τη στιγμή, μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδος, την ευκαιρία από το 27 και μετά να έχουμε κοινά και διπλά μεταπτυχιακά με πανεπιστήμια όπως το Κολούμπια, με πανεπιστήμια όπως τα ευρωπαϊκά, εξαιρετικά πανεπιστήμια και της Γερμανίας και της Αγγλίας και της Ιταλίας και λοιπόν άλλων χωρών και του Βελγίου και της Ολλανδίας. Ναι. Και όλα αυτά πράγματι γίνονται και με τη δυνατότητα της αξιοποίησης διδάκτρων, γιατί αυτή είναι και μια πραγματικότητα που ήδη ισχύει στη χώρα.
0: Και για Έλληνες φοιτητές όμως.
3: Αυτό όμως ήδη γίνεται και για Έλληνες φοιτητές. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί Έλληνες φοιτητές καταβάλουν αυτή τη στιγμή δίδακτρα. Στο μεταπτυχιακό, εδώ μιλάμε για δημόσιο και δωρεάν προπτυχιακά προγράμματα για τους φοιτητές μας. Έχουν την επιλογή όμως, πέραν έτσι των μεταπτυχιακών που τρέχουν, και όσοι επιθυμούν να έχουν και κάποια μεταπτυχιακά, αν θέλουν. Και είναι το μεταπτυχιακό το οποίο τους όλους τους ταιριάζει και θέλουν να ακολουθήσουν. Άρα είναι κάτι που ήδη εφαρμόζεται σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει και δίνουμε επιλογές και της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, που ξέρετε ότι είναι από τις χώρες που διασφαλίζουν με έναν τρόπο ο οποίος είναι έτσι πλέον δομημένος και συστηματικός. Από την άλλη, έχουμε ως μεταπτυχιακοί φοιτητές τις δυνατότητες να κάνουμε το μεταπτυχιακό που είτε μπορεί να είναι δωρεάν είτε μπορεί να έχει κάποια δίδακτα.
1: Άρα μπορούν να επιλέξουν.
0: Παραμένουμε για λίγο στα πανεπιστήμια ακόμα. Να ρωτήσουμε ότι παρότι.
1: Θέλω να πάω μετά σε χαμηλότερες βαθμίδες.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί βέβαια αυτό το θέμα με τα μεταπτυχιακά προκαλεί και δεύτερες σκέψεις και αντιδράσεις για το κατά πόσο παραβιάζεται η αρχή της δωρεάν παιδείας, έτσι, δηλαδή στα παιδιά τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν κάποια προγράμματα και ενδεχομένως δεν διαθέτουν τους πόρους, παρότι μιλάμε για συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια κλπ. Μπαίνει ένα ζήτημα και εσωτερικά μέσα στο Πάντιο, το ξέρετε κύριε Υπουργέ αυτό ούτως ή άλλως.
3: Αντιλαμβάνομαι όμως το Πάντιο Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο προσφέρει μια πλειάδα ποιοτικών προγραμμάτων, επαναλαμβάνω, πέραν της δημόσιας και δωρεάν προπτυχιακής εκπαίδευσης και επιλογών που μπορούν πλέον να έχουν τα παιδιά ως προς το κομμάτι έτσι και των μεταπτυχιακών, με μεγαλύτερη ποικιλία, με μεγαλύτερη πλειάδα επιλογών. Και να σας πω και κάτι, το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Η χώρα μας πρέπει να γίνει μια χώρα που μπορεί να, και πρέπει να δίνει περισσότερες επιλογές στα παιδιά. Θα μου πείτε ότι υπάρχει το οικονομικό κομμάτι, και ναι, και υπάρχουν και σε πάρα πολλές περιπτώσεις υποτροφίες, τις οποίες μάλιστα συνεχώς ενισχύουμε, και υπάρχουν και διαφορετικές διαβάθμισης τόσο ή άλλως δίδακτρα, αν υπάρχουν. Υπάρχουν και τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Okay, οι Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο ξενόγλωσσο προπτυχιακό. Yeah. Έχουν όμως τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά, και αυτό πραγματικά για μένα είναι μια δυνατότητα που μπορεί να ανθίσει στην Ελλάδα για περισσότερες επιλογές. Γιατί πολλά εξ αυτών των παιδιών, να θυμίσουμε, ότι μέχρι πρότινος δεν είχαν καμία επιλογή από το να φύγουν από την Ελλάδα.
0: Ναι, ήταν μονόδρομος.
3: Αν μπορείς αυτή τη στιγμή ο μονόδρομος να γίνει μια πλειάδα επιλογών, είναι μια επόμενη έτσι, επιλογή στρατηγική που έχει κάνει η Ελλάδα και έχει ενισχύσει και η κυβέρνηση με πάρα πολλές ευκαιρίες νομικής φύσης νομοθετικής που έχουν γίνει και έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Τελευταία ερώτηση από μένα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για να πάμε μετά στη δευτεροβάθμια, μια που έχουμε και τις εξετάσεις έτσι τώρα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εξετάσεις.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά και με βάση όσα έλεγαν κατά καιρούς κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο εσείς, είχαμε ξεμπερδέψει τη βία μέσα στα πανεπιστήμια. Δυστυχώς οι υποθέσεις βίας και περιστατικά βίας παραμένουν και τα ερωτήματα γύρω από το θέμα της θωράκης, της ασφάλειας των πανεπιστημίων και αυτά παραμένουν. Συζητάμε ακόμα για τα τουρνικέ, για του security. Καλά, η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει πάει περίπατο και εν πάση τόσο για το αν και κατά πόσο διδάσκονται, φοιτητές και διδάσκοντες είναι ασφαλείς σε μεγάλα κάμπους όπως ας πούμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή θα σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά. Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα χρονιά δεν υπάρχει. Και τι έχει γίνει γι' αυτό, για να μην είναι θεωρητική η συζήτησή μας. Από τον Ιούλιο του 2025 που νομοθετήσαμε, έχουμε πλέον ένα πλαίσιο το οποίο είναι το πλέον αυστηρό που είχαμε ποτέ ως προς τις επιπτώσεις που μπορούν να επέλθουν όταν ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια με την ιδιότητα του φοιτητή εντός του πανεπιστημίου του συλληφθεί και έχουν αποδοθεί όμως κατηγορίες από τον εισαγγελέα και ουσιαστικά αποδειχθεί ότι έχει συμμετάσχει σε αξιόπινη πράξη είτε της καταστροφής δημόσιας περιουσίας αλλά και της επίθεσης έτσι, με σοβαρές σωματικές βλάβες εντός του πανεπιστημίου.
0: Ξέρετε τι θα σας απαντήσει κάποιος, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ διέστηραν τον Γενικό σας Γραμματέα όταν ήταν πρίτανης τον κύριο Μπουραντώνη
1: και
0: δεν βρέθηκε ένοχος.
3: Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να σχολιάσει ένας πολίτης και ένα κυβερνητικό στέλεχος.
0: Προφανώς.
3: Προφανώς. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει ως αρμόδιος υπουργός και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη βοήθεια πάντα και του υπουργού μου, του Νίκο του Παπαϊωάννου, είναι να πει ότι νομοθετήσαμε έτσι ώστε να ισχυροποιηθεί και να αυστηροποιηθεί με έναν τρόπο. Μάλιστα, αποδεχτήκαμε και ιδιαίτερη κριτική. Επειδή όμως μιλήσαμε μόνο για τον νόμο, ο νόμος θα έχει αξία όταν επίσης συμπληρωθεί με αυτό το οποίο θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αφού επικαιροποιήθηκαν τα σχέδια ασφάλειας, θα εγκριθούν από το ΚΕΜΕΑ. Το ΚΕΜΕΑ είναι υποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στις σχολές και στα κτίρια τα οποία έχουν το ιδιαίτερο ζήτημα. Γιατί ξέρετε ότι δεν έχουν σε όλη την Ελλάδα και δεν ακούτε πανεπιστήμια στην υπόλοιπη Ελλάδα πολλές φορές να απασχολούνται με συμβάντα
0: γεγονός.
3: Τέτοια
0: είναι γεγονός αυτό, ναι.
3: Θα αποφασιστεί και πραγματικά το Υπουργείο θα καταβάλει το ποσό το οποίο ουσιαστικά θα κληθεί να καταβάλει και για το ζήτημα της τοποθέτησης των καμερών πάντα με προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Mm-hmm. Πού τραβάει η κάμερα και τι τραβάει ως αντικείμενο, όχι μες στο αμφιθέατρο και όχι μες στο χώρο εργασίας. Ναι. Της διοίκησης, αλλά και με τις ηλεκτρονικές πλέον κάρτες των φοιτητών, να δούμε και εικόνες μέλλοντος, οι οποίες είναι το παρόν σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλους τους ιδρύματα και στο εξωτερικό, να μπαίνεις με την ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια ή στο κτίριο το οποίο έχει ακριβό εξοπλισμό, τη δυνατότητα να μπεις και να διασφαλίζεται ουσιαστικά πια η ηρεμία, η καθημερινότητα και η πραγματική ουσία της πανεπιστημιακής ζωής, η έρευνα, η ακαδημαϊκή δραστηριότητα.
1: Πάμε τώρα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, 29-30 Μαΐου. Ένα σύστημα αδιάβλητο, το οποίο όμως κατά γενική ομολογία έχει φτάσει στα όρια του. Έχει αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμά σας για το Εθνικό Απολυτήριο? Γιατί πλησιάζουμε στις ημερομηνίες που γνωρίζαμε ότι θα αλλάξει, θα ανοίξει συζήτηση, θα ανοίξει διαβούλευση για το Εθνικό Απολυτήριο.
3: Έχει ήδη ξεκινήσει ο διάλογος, πρέπει να σας πω. Ναι. Και ο διάλογος δεν είναι αποτέλεσμα επικαιρότητας. Γιατί κάποιος θα έλεγε ότι λίγο πριν τις Πανελλαδικές και μετά πραγματικά έτσι τόσο θλιβερά γεγονότα των δύο κοριτσιών που μας συνέθλιψαν τις προηγούμενες μέρες, συζητήσαμε πάρα πολύ για τις εξετάσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο χρονισμός της συζήτησης δεν είναι κατάλληλος, ειδικά όταν τα παιδιά μας μετά από λίγες μέρες και τα παιδιά, τα χιλιάδες παιδάκια που θα δώσουν από τις 29 Μαΐου στα γενικά λύκεια, στις 30 στα επαγγελματικά για τις υπόλοιπες μέρες, αλλά και τα παιδιά που δίνουν ID. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στην τρίτη ηλικία τα παιδιά μας, τα οποία. Βέβαια, του χρόνου και το δημόσιο. Οπότε θα έχουμε την τεράστια αυτή τη στιγμή υποχρέωση και ευθύνη τα παιδιά να τα κατευθύνουμε με ηρεμία και ψυχραιμία στις εξετάσεις, χωρίς φωνές οι οποίες δεν βοηθούν αυτή τη στιγμή το να συζητήσουμε για την μεγάλη ψυχολογική πίεση των εξετάσεων. Το ξέρουν τα παιδιά πολύ καλά την αγωνία που έχουν. Ξέρουν και οι οικογένειες την αγωνία που έχουν τόσα χρόνια για να προετοιμαστεί το παιδί για αυτό το τρίωρο. Εγώ γι' αυτό μίλησα εδώ και πάρα πολλούς μήνες και όχι ως επίπτωση και συνέπεια της επικαιρότητας για ένα σύστημα το οποίο θεωρώ ότι πραγματικά έχει φτάσει στα όρια του. Και επειδή από το Φεβρουάριο ξεκίνησε η Εθνική Επιτροπή το διάλογο, έχουμε πολλούς πυλώνες, δουλεύουμε πάνω στα θέματα της αξιολόγησης, στα θέματα της επιμόρφωσης, στο ζήτημα των μαθημάτων που πρέπει να εξετάζονται στο Λύκειο, πόσα είναι από τράπεζα θεμάτων, από ειδικό σώμα έτσι εξεταστών και το πώς θα συνδεθεί όλο αυτό με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Πρέπει να σου πω ότι η Επιτροπή θα μου παραδώσει τα πορίσματά της τον Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου, για να μπορέσουμε προς το τέλος της χρονιάς να έχουμε σχηματίσει το νομοσχέδιο, το οποίο θα θέλαμε να είναι εφαρμόσιμο και εφαρμοστέο μετά όμως από τον εύλογο χρόνο, έτσι ώστε όλο το σύστημα να είναι προετοιμασμένο.
0: Κυρία Υπουργέ,
3: όπως εκπαίδευση δεν θα μπορούσα να πετάξω μια φωτοβολίδα αυτή τη στιγμή και να πω ότι χρόνο αλλάζει κάτι.
0: Προφανώς.
3: Δεν μπορούσα να αλλάξω.
0: Κυρία Υπουργέ, έχουμε ακόμα 2-3 ερωτήματα. Παρακαλούμε θερμά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε ο Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΗ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ο καιρός.
4: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία.

0: 105,8 πρωινές διαδρομές, σήμερα 5η 21 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Και πάμε να συνεχίσουμε την συζήτηση που έχουμε και νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα ή αρκετά, εν πάση περιπτώσει, με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Είχαμε μείνει στο θέμα της άμεσης επικαιρότητας που είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Και το Εθνικό Απολυτήριο, εκεί διακόπτει.
0: Το Εθνικό Απολυτήριο.
1: Λοιπόν, την Υπουργό.
0: Για το Εθνικό Απολυτήριο το ακούσαμε. Μπήκαν τα θέματα. Το θέμα είναι τώρα για τις Πανελλήνες, αν είναι όλα έτοιμα, κυρία Υπουργέ.
2: Όλα έτοιμα. Ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω. Πήγε πολύ καλά.
2: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι.
0: Και βέβαια 30%.
2: Τις μέρες, να είναι πολύ σημαντικό.
0: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, από όλη την Ελλάδα.
2: Και την Κύπρο.
0: Και την Κύπρο, και μάλιστα.
2: Να έχουν προσδώσει και τα παιδάκια μας στην Κύπρο, mm-hmm. το live που γίνεται, για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλέον πολύ περισσότερα μαθήματα. Έχει μαζευτεί μεγάλος όγκος θεματικών ενωτήτων από live μαθήματα που γίνονται κάθε απόγευμα από στούντιο μέσα στο Υπουργείο.
1: Για όλες τις τάξεις του Λυκείου ή μόνο για την Τρίτη Λυκείου?
2: Τρίτη Λυκείου είναι. Ναι, έχουμε και τεστ προσομοίωσης, ενώ η ερώτησή σας είναι εύστοχη, γιατί ναι. αποφάσισα από το Σεπτέμβριο του 2026 να επεκτείνουμε το live και στην πρώτη και δευτέρα Λυκείου. Ενώ ήδη ασύγχρονο υλικό αναρτάται καθημερινά από την Πέμπτη έως και τη Δευτέρα Λυκείου. Άρα τα παιδιά έχουν ήδη δυνατότητα να κάνουν πάρα πολλές ασκήσεις, να βλέπουν βίντεο, αλλά ασύγχρονα για τις υπόλοιπες τάξεις. Ενώ το live μάθημα γίνεται κάθε απόγευμα σε σύγχρονη μορφή από τους καθηγητές οι οποίοι παραδίδουν μαθήματα και για τα ειδικά μαθήματα και για τα επαγγελματικά.
1: Γιατί η οικονομική αιμορραγία των οικογενειών για τα μεταφροντιστήρια της Τρίτης Λυκείου για τις Πανελλήνες είναι πάρα πολύ μεγάλη, το γνωρίζετε.
0: Μέχρι
1: εσείς.
0: Πότε θα είναι το ψηφιακό, να το ρωτήσουμε αυτό πρακτικά.
2: Μέχρι την τελευταία μέρα των εξετάσεων και
0: μάλιστα,
2: για τα ειδικά μαθήματα. Ενώ έχουμε και μια ευγενική προσφορά η οποία θα μπει σε λειτουργία, δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε αυτή την περίοδο των ειδικών μαθημάτων από τη Microsoft, να προσφέρει προσωπικό βοηθό ψηφιακό, έτσι ώστε τα παιδιά να κάνουν προσωποποιημένες ερωτήσεις, ασκήσεις για τα ειδικά μαθήματα της ξένας γλώσσας. Ενώ από το καλοκαίρι του 26-27 πλέον έχω εντάξει έργο για προσωπικό ψηφιακό βοηθό για τα μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου, έτσι ώστε πέραν του μαθήματος να μπορείς να χτίζεις έτσι ένα απόθεμα προσωποποιημένων ασκήσεων με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, για να μπορέσουμε να κάνουμε και να χρησιμοποιήσουμε έτσι και την τεχνολογία όσο γίνεται και για την προετοιμασία μας. Άρα, ψηφιακό φροντιστήριο το χρησιμοποιούμε και την τελευταία μέρα των εξετάσεων, την προηγουμένη, mm-hmm. για μια τελευταία έτσι επανάληψη. Εγώ δεν είμαι υπέρ και των επαναλήψεων της τελευταίας ώρας, γιατί αυτές πολλές φορές μας γεμίζουν αγωνία. Αλλά τουλάχιστον έτσι αρκετές ώρες πριν, εμείς έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συνδράμουμε το παιδί όπου και αν δίνει. Δίνει ένα ισχυρό εργαλείο έτσι και για την κοινωνική συνοχή και για τη δυνατότητα να βοηθήσουμε το παιδί όπου και σε όποιο σχολείο και αν πηγαίνει με την τεχνολογία έτσι και τη βοήθεια.
1: Μιλάμε για τις Πανελλήνιες και αναφερθήκατε κι εσείς στο θλιβερό περιστατικό της Ηλιούπολης. Οι γονείς των συμμαθητών των δύο κοριτσιών ζητάνε τα παιδιά να αντιμετωπιστούν διαφορετικά στις Πανελλήνιες.
0: Με μία έξτρα μοριοδότηση ενδεχομένως.
1: Το εξετάζετε?
2: Δεν θα εξεταστεί αυτό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που δίνεται το ειδικό ποσοστό. Νομίζω ότι το γεγονός ως γεγονός έχει αναλυθεί πάρα πολύ στο πλαίσιο το οποίο ούτως ή άλλως τοποθετείται. Έχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και έχει να κάνει με πολλά παιδιών. Οπότε η αλήθεια είναι ότι το γεγονός το συζητήσαμε, το αναλύσαμε. Οτιδήποτε άλλο νομίζω μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο πλέον. Mm-hmm. Αλλά το πώς δίνεται το ειδικό ποσοστό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και αυτό τηρείται και αυτό ούτως ή άλλως θα τηρηθεί και σε αυτή την περίπτωση.
0: Ερώτημα άλλου ακροατή, ο κύριος Γιώρης μας ρωτάει, Γιώρης Θανάσης. Mm-hmm. Μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία Ζαχαράκη για τα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλαδικές και μένουν σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα υπάρξει μέρημνα όπως προηγούμενες χρονιές?
2: Πάντα, να το ξέρει και ο κύριος Γιώργης, ότι οι αποφάσεις βγαίνουν προς το τέλος του καλοκαιριού που αποδίδονται τόσο ή άλλως τα ειδικά ποσοστά. Όταν έχει τεθεί σε έκτακτη ανάγκη από την αρμόδια υπηρεσία,

0: αίτημα του Δήμου και αφού έχει προηγηθεί αίτημα του Δήμου σε Υπουργείο για να τεθεί σε ειδικό καθεστώς για την οριοδότηση, αποδίδεται αυτό το ειδικό ποσοστό και μάλιστα πάρα πολλά παιδιά έχουν αξιοποιήσει από πάρα πολλές πληγές περιοχές. Μπορεί να είναι από το Μάτι, ξέρετε, στο παρελθόν από τη Μάνδρα είχαμε πάρα πολλές φυσικές καταστροφές που έχει καταγραφεί η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και αυτό αποδίδεται μετά και αίτημα του Δήμου στο ειδικό ποσοστό.
1: Θέλετε...
0: Λίγη υπομονή, υπάρχει χρονική περίοδος που βγαίνουν οι υπουργικές αποφάσεις.
1: Τώρα φέρνουμε τα πίσω μπρος, αλλά είναι καταιγιστικά τα ερωτήματα. Ναι, είναι καταιγιστικά τα ερωτήματα. Όχι, για το θέμα τους, έχουμε πέντε μηνύματα έχουν έρθει για το θέμα της εστίας του Μετσόβιου. Και γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμη, ρωτάνε εδώ. Ακροτάτε, προφανώς φίλοι από του ζωγράφου, το υποθέτω.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε ούτως ή άλλως και με το τεχνικό κομμάτι, γιατί ξέρετε, οτιδήποτε μπορεί να αποδίδεται ως ποσό δεν τρέχει μετά η τεχνική εργασία από το Υπουργείο, το αντιλαμβάνονται όλοι.
1: Προφανώς.
0: Και οτιδήποτε γίνεται και από κομμάτι διαγωνισμού ή από κομμάτι έργων είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Γιατί
2: πόσο αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για τις φοιτητικές εστίες.
1: Πάμε τώρα.
0: Έχουν πολύ δίκιο. Επίσης, να πω και στους φίλους του ζωγράφου, σε μια άλλη περιοχή της Αθήνας, στην Πατησίων, η κλασική εστία που θυμόμαστε όλοι ούτως ή άλλως. Ανακαινίζεται, είναι στη φάση ούτως ή άλλως υλοποίηση της ανακαίνησης. Υπάρχει ήδη ανάδοχος εδώ και αρκετούς μήνες με ένα πολύ μεγάλο ποσό που φτάνει τα 24 εκατομμύρια μετά από διαγωνισμό ούτως ή άλλως που έγινε διεθνή. Για να ανακαινιστεί η κλασική αιστεία που θυμόμαστε της Πατησίων. Άρα να ξέρουμε ότι πολλά εμβληματικά κτίρια είναι στην πορεία, γι' αυτό λέω τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια υλοποίησης αλλαγών στις φοιτητικές αστείες.
1: Τελευταία
0: να ξεκινήσουμε να το αξιολογήσουμε.
2: Να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη έτσι όπως ξεκινήσαμε το ταξίδι σας στην Αίγυπτο. Συναντηθήκατε με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας.
0: Ήταν μια πολύ σημαντική και συγκινητική συνάντηση. Δεν είχε όμως μόνο το χαρακτήρα τον εθιμοτυπικό και της απόδοσης της τιμής. Λίγο πριν ένα μήνα περίπου ήμουν και στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ενημέρωσα τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τώρα τον Πάπα Πατριάρχη Αφρικής, ότι Αλεξανδρίας και Αφρικής, ότι προχωράμε μέσα στο μήνα στην ανάρτηση του νομοσχεδίου για να μπορέσουμε ως κράτος να συνδράμουμε τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία αλλά και τη Μονή Σενά με κληρικούς που θα πλέον θα μισθοδοτούνται από το κράτος. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή, γιατί ξέρετε ότι ειδικά τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία μας λειτουργούν και ως πρεσβείες εκεί που βρίσκονται, με ιδιαίτερο ουσιαστικό πνευματικό ρόλο σε δύσκολες περιοχές. Σκεφτείτε ότι ο Πατριάρχης χθες θα έφευγε το πρωί για τον Μπουρουντή, μετά αμέσως θα πήγαινε στην Κένια. Η ιεροποστολικό έργο, το οποίο όμως έχει και σπουδαίο πνευματικό αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μα ξέρετε ότι το Πατριαρχείο και η Μητροπόλη έχουν σχολεία με χιλιάδες μαθητές στην Αφρική. Πέραν του σημαντικού κοινωνικού και πνευματικού έργου, με ορφανοτροφία, με δομές οι οποίες δεν θα φανταζόταν κανείς από εδώ, από την άνεσή του στην Αθήνα, τι έργο πραγματικά επιτελείται, ειδικά στην Αφρική. Άρα είναι τεράστιας έτσι σημασίας το να μπορέσουμε και εμείς να συνδράμουμε με κληρικούς οι οποίοι βρίσκονται εκεί, συνδράμουν στις Μητροπόλεις και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία και πραγματικά αυτό θα είναι νόμος του κράτου μέσα στο καλοκαίρι. Εξέφρασε τη χαρά του, τη συγκίνησή του και βέβαια και ευχαριστήσεις προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό που θέλησε να προτεραιοποιήσει αυτό. Είχε όμως και ένα σημαντικό μήνυμα, δεν θέλω να κουράσω, αλλά επειδή ξέρω ότι και ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα ζητήματα της Αιγύπτου, ιδιαίτερες σχέσεις μας με την Αίγυπτο.
1: Βέβαια.
0: Τα σχολεία μας λειτουργούν εκεί πραγματικά με πληρότητα στους καθηγητές. 37 εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι στην Αίγυπτο. Φέτος, μάλιστα, αποφασίσαμε και ήδη εφαρμόζουμε το επιμίσθος στους καθηγητές μας στο εξωτερικό και για το 5ο έτος. Το ψηφίσαμε πριν από λίγο καιρό. Ενώ μαζί μας ήταν και καθηγητές από το Κυπρίτανη ήταν στο Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, γιατί πλέον θα υπάρχει ένα κοινό προπτυχιακό πρόγραμμα στη φυσική αγωγή. Μεταξύ του Capital Πανεπιστημίου της Αιγύπτου και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στην Κομωτινή, με ένα εξάμεινο μάλιστα που θα γίνεται και στην Κομωτινή. Άρα βλέπετε η εξωστρέφεια, γίνεται πράξη, δεν είναι μια θεωρητική έτσι άσκηση. Όλα τα υπόλοιπα βέβαια έχουν μεγάλη σημασία, τα οποία αναδείξαμε περί της ασφάλειας και της βελτίωσης της καθημερινότητας των φοιτητών.
1: Σας ευχαριστούμε θερμότατα για τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλή συνέχεια. Γεια σας. Earth News Radio 105,8. Κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Ναι.
2: Πάντοτε συζητάς για την εκπαίδευση και την παιδεία, πάντα υπάρχουν πολύ περισσότερα θέματα, πολλά ερωτήματα. Βλέπεις το ενδιαφέρον των ακροατών και των ακροατριών, πόσα μηνύματα έστειλαν. Είχε ενδιαφέρον πάντως και για το θέμα των φοιτητικών αιστείων και για τις ασφάλειες στο Πανεπιστήμιο συζήτηση με την ΕΠΟΚΟ μεταξύ άλλων.
1: Ναι, ιδιαίτερα για το θέμα των φοιτητικών αιστείων.
2: Βέβαια.
1: Και για το Εθνικό Απολυτήριο, για το οποίο είδα ότι σε αυτή τη φάση, και είναι λογικό, δεν υπάρχει διάθεση να ανοίξει η συζήτηση. Έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση, έχουν κατευθεί προτάσεις, αλλά είναι συγκυρία τέτοια που εδώ που τα λέμε θα ήταν και αχαρό. Να μπούμε σε
2: είναι πάρα πολύ
1: νερά.
2: Δύσκολο, γιατί έχεις ένα σύστημα, όπως συζητούσαμε και με τον Υπουργό, της Πανελλήνιας, το οποίο όλοι ομολογούμε ότι έχει φτάσει στα όρια του, αιμορραγούν οι οικογένειες, αλλά είναι αδιαβλήτο. Είναι πολύ δύσκολο να το αντικαταστήσεις με κάτι άλλο. Θέλει πολλή συζήτηση, διαβούλευση, τα κόμματα να συμφωνούν, γιατί εδώ χρειάζονται συμφωνίες. Ναι. Δεν μπορείς με διαφωνίες να προχωρήσεις. Αλλά και το θέμα των φοιτητικών αιστείων έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η οικογένεια που θέλει να στείλει το παιδί της σε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο δεν είναι στην πόλη στην οποία μένεις, η φοιτητική αιστεία είναι μια σημαντική βοήθεια να πάει να μείνει εκεί το παιδί. Υπάρχουν παιδιά που, επειδή η οικογένεια έχει πρόβλημα, δεν βάζουν στο μηχανογραφικό τους, χάνουν ευκαιρίες πανεπιστήμια που είναι.
1: Επιτέλους είναι και μια δουλειά των πανεπιστημίων από ένα σημείο και μετά να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που τους παρέχει ο νόμος, γιατί δεν είναι λίγα τα μέσα. Έτσι.
2: Δεν μπορεί να έχει φοιτητικές αιστείες και να έχει άδεια δωμάτια ή να μένουν.
1: Αυτό. Επινοικίαση της επινοικίασης. Συμμάρια. Ήθελα να σου πω κάτι το οποίο έτυχε να αντιμετωπίσω μέσω μιας πολύ φιλικής περίπτωσης, ενός μπαμπά που είναι πολύ φίλος μου, και ο γιος του έπρεπε να μείνει σε μια φοιτητική αιστεία σε μια πόλη της περιφέρειας. Γιατί ο άνθρωπος είναι βιοπαλαιστής. Δεν έχει τη δυνατότητα να ανοίξει δεύτερο νοικοκυριό. Είναι προφανώς. Πληρούσε τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, αυτό τώρα που σου λέω πριν από κάποια χρόνια είναι η αλήθεια. Όχι πάρα πολλά. 4 ή 5. Όπου βρέθηκε το παιδί μετά από έρευνα απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο το έβλεπαν και σφύριζαν αδιάφορα οι τότε Βρετανικές αρχές. Έχουν αλλάξει 2 φορές. Όπου υπήρχε επινοικίαση της επινοικίασης. Δηλαδή, πρόσεξε, ο νόμιμος, ο οποίος έπρεπε να έχει τελειώσει τις σπουδές του κάποια χρόνια πριν, το είχε νοικιάσει σε κάποιον άλλον, ο οποίος το είχε νοικιάσει σε κάποια άλλη.
2: Θα σου θυμίσω δηλαδή, δύο περιστατικά τις φοιτητικές αιστείες. Την περίπτωση του Βαγγέλη Γιακουμάκη,
1: ναι,
2: και το τι είχε γίνει εκεί με το μπούλινγκ, την ανεξελεκτή κατάσταση, μια θλιβερή απίστευτη ιστορία. Και η άλλη, τι είχε γίνει στου Ζωγράφου, που τι είχαν βρεθεί, από βόμβες μέχρι ναρκωτικά.
1: Ναι. Όπλα.
2: Και βεβαίως τα τελευταία επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που επειδή επιβάλλεται οι φοιτητές να υπογράφουν ένα συμφωνητικό,
1: ναι,
2: μια στοιχειώδη πράξη με το, ναι, με το Πανεπιστήμιο, μια στοιχειώδη συμφωνία, είχαμε τα γεγονότα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πρόσελιδα, δεν προλάβαμε νωρίτερα. Έτσι, επιγραμματικά είπαμε, η καθημερινή έχει κυριοτήτλο «Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν σε αιστείες», έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήμματα, μέτρα για να μπει τάξη. Ήταν το κύριο θέμα της συζήτησής μας με την κυρία Ζαχαράκη νωρίτερα. Διαβάζουμε επίσης τιμένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας. Βλέπεις, η αρχή διαφάνειας στα 2 πρώτα θέματα της εφημερίδας.
2: Ναι.
1: Και ακόμη, κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Βλέπουμε τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ιτάρ Μπεν Γκίβρ, να χειρονομεί έντονα σε μια φωτογραφία πολύ χαρακτηριστική.
2: Είναι αυτά τα βίντεο που, για τα οποία έχουμε αντιδράσει και τα οποία συζητούσαμε πριν.
1: Στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης. Υπενθυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός είναι ένας ακροδεξιός πολιτικός, ο οποίος στηρίζει την κυβέρνηση Νετανιάχου. Και ο Νετανιάχου όμως, αλλά και ο Υπουργός των Εξωτερικών, αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα στην στάση την χθεσινή του κύριου Γκίβρ. Διαβάζουμε ένα τρίτο θέμα, νομίζω έχει μεγάλη σημασία. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, η προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα. Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή.
1: Τεράστιο θέμα.
2: Ο Νίκος δεν για σατήρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων.
1: Τεράστιο
2: πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια. Δεύτερο θέμα. Σύγκριση 2 συναντήσεων από τον Θουκυδίδη. Θα θυμάστε την πακέτα του Θουκυδίδη. Στον νόμο της ζούγκλας. Νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Και ακόμη, από ανδρουλάκια απειλές και στο βάθος μία μομφή, Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό από το Ισραήλ, διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών.
1: Head News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντάς μας μήνυμα είτε μέσω Viber, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Head News Radio, δύο λέξεις, Head News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
2: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
1: Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700, 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι, παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Διαβάζουμε επίσης χωροταξικό κόφτη σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Σημαντικό. Νίκος Δένδια, στο Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τα ντρόουν καμικάζι.
2: Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο σφυρί είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Συνάντηση Σι Πούτιν, αυστηρό μήνυμα στον Τραμπ για το Ιράν. Επιτροπή Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΥΠ και ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου Κεντρική Επιτροπή.
1: Το ΚΚΕ έχει βγάλει μια ανακοίνωση και πολύ αιχμηρή. Και ο Ριζοσπάστης κάνει πρώτο θέμα την υπόθεση με την ΟΣΜΗ.
2: Μάλιστα.
1: Στα νότια προάστια.
2: Μάλιστα.
1: Και έχει τίτλο «Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος». Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την ΟΣΜΗ αερίου στην Αττική, γράφει η εφημερίδα. Κουκουέ, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά στην προστασία της ζωής του λαού της Αττικής. Διαβάζουμε επίσης ο Δημήτρης Κουτσούμπας με συνδικαλιστές και εργαζόμενοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παλεύουμε για να αποκτήσει ριζοσπαστικό προσανατολισμό η αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης.
2: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρώο Ακινήτων. Το πρώτο θέμα.
1: Επίσης σημαντικό θέμα αυτό. Ναι. Σημαντικό
2: πολύ.
1: Θέμα.
2: Ναι. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τώρα δουλειά. Οι κάλπες θα στεθούν το 2027 από την χθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τσάι, business και βολές κατά Τραμπ. Σι Πούτιν στο Πεκίνο.
1: Θα μου επιτρέψει ένα ακόμα θέμα.
2: Ναι.
1: Η νομικός του Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, η κυρία Τίτη, καλά δεν λέω.
2: Ναι.
1: Για το θέμα της επιστροφής τραυσμάτων του Παρθενώνα από τη Γαλλία.
2: Γιατί έχει αλλάξει ο νόμος, έχει αλλάξει το νομικό καθεστώς στη Γαλλία και επιτρέπει την επιστροφή. Γι' αυτό το κάνει πρώτο θέμα.
1: Ακριβώς. Λέει ότι αν αυτό συμβεί, τότε θα αυξηθεί και η πίεση στην Βρετανία. Έρχομαι στη Δημοκρατία, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Επιχείρησε να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Επίσης διαβάζουμε, Νίκος Δένδιας δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών.
2: Είναι υπουργός άμυνας ο κ. Δένδιας και νομίζω ότι είναι βασική επιλογή για τις ελληνοτουρκικές
1: κυβέρνησης. Βέβαια.
2: Έχει ενδιαφέρον, συζητείται σήμερα πολύ αυτή η δήλωση του κ. Δένδια.
1: Ναι.
2: Εφημερίδα Κόντρα. Ρωσική ανάμειξη σε ελληνικές εκλογές είναι ο τίτλος. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα.
1: Νομίζω έχει σημασία το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την επικαιρότητα.
2: Η εφημερίδα, το θέμα. Σήμερα δεν είναι τυχαία ημέρα.
1: Κάθε άλλο, όπως επίσης και η πολιτική στάση της εφημερίδας, η οποία νομίζω υποστηρίζει το εγχείρημα
2: Τσίπρα. Το Αλέξη Τσίπρα,
1: έτσι δεν είναι.
2: Καταλαβαίνουμε από τους τίτλους των τελευταίων ημερών.
1: Υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ, Αλέξη Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα. Θα είναι πιξίδα, θα είναι, τι θα είναι.
2: Ναι, φαίνεται ότι περιέχει το πιξίδα, αλλά λοιπόν, θα δούμε.
1: Πάντως σήμερα ανακοινώνεται, μάλλον γίνεται η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
2: Βέβαια, στο Λίμπιο.
1: Λοιπόν,
2: και υπάρχουν πληροφορίες και για τη λέξη που θα περιέχει ο τίτλος, μια και είπε στο πιξίδα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ελπίδα φαίνεται. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα περιέχει ο τίτλος στο Ελπίδα.
1: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία» και «Νέα παρέμβαση Σκαραμανλή για τα εθνικά θέματα». Μάλιστα.
2: Εφημερίδα Ποντίκη, εβδομαδιαία κυκλοφορεί σήμερα. Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού, ψαρεύοντας απογοητευμένος ο τίτλος της εφημερίδας.
1: Το μανιφέστο τέλος έχει κύριο τίτλο «Εκτροπή, θεσμική απρέπεια» του Νίκο Ανδρουλάκη. Το Πασόκ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Νικήτας Κακλαμάνης θα αναζητηθούν ευθύνες. Ο πρόεδρος Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας το ζήτημα των διαρροών.
2: Θα έχει ενδιαφέρον αύριο. Σήμερα είπαμε ότι η Ολομέλεια της Βουλής εξετάζει το αίτημα για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα συζητηθεί το αίτημα ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για εξεταστική για τις υποκλοπές. Έχουμε ένα τριήμερο φωτιά στη Βουλή.
1: Φωτιά, αυτό είναι, όπως λέμε, σε απόλυτο.
2: Θα θυμάσαι ότι εδώ περιμένει σε εκκρεμότητα ποια θα είναι η απάντηση της κυβέρνησης. Αν θα πει ναι, γιατί έχει με 120 ψήφους ή 20 ψήφους μπορεί να κατατεθεί αίτημα για εξεταστική. Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση, αν θα το δεχτεί ή αν θα πει για λόγους εθνικής ασφάλειας, επειδή αφορά την ΕΕΠ, το θέμα των υποκλοπών και εθνικής ασφάλειας, χρειάζονται 151 ψήφοι. Περιμένουμε.
1: Πάντως γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα επανέλθω στο θέμα της στήριξης και υποστήριξης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού από κάποια πρόσωπα και όχι μόνο. Θα πούμε ότι υπάρχει και μία, πώς το πούμε, πίεση προς την κυβέρνηση να πάρει σαφή θέση, να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Μέχρι στιγμής, με εξαίρεση τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος και εδώ στην εκπομπή μας έχει πει ευθέως ότι είναι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα.
2: Βέβαια,
1: το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ναι. Γενικά στην κυβέρνηση το παρακολουθούν, λένε ότι περιμένουμε να δούμε. Φυσικά υπάρχουν ερωτήματα ως προς κάποια πρόσωπα τα οποία στηρίζουν το εγχείρημα, αλλά περιμένουμε να τοποθετηθεί, να ακούσουμε θέσεις ώστε να τα τοποθετηθούμε κι εμείς.
2: Θες πάντως να σου πω ότι ένα από τα πρόσωπα που έχουν συζητηθεί πλαισιώνει την κυρία Καριστιανού και έχει συζητηθεί ιδιαίτερα είναι ο κ. Αυγερίνος.
1: Ναι.
2: Θανάσης Αυγερίνος. Ο συναδελφός μας. Θανάσης Αυγερίνος. Θες έκανε μια ανάρτηση. Τι έκανε. Αναδημοσιοποιούσε. Τάγκαρε. Πώς αλλιώς να το πω. Αναδημοσίευε μια ανάρτηση η οποία εξήφριζε τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
2: Και για πολλούς θεωρήθηκε ως δείγμα γραφής για τη στάση που θα κρατήσουν άνθρωποι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού. Να δούμε, εντάξει, δεν περιμέναμε και φιλικές σχέσεις βέβαια του κόμματος Καριστιανού.
1: Λένε από την κυβέρνηση το εξής. Μέχρι τώρα, λέει, τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα πλαισιώσουν την κυρία Καριστιανού και όσα έχει πει όχι ως μάνα μιας τραγωδίας που έχει όπως και κάθε συγγενής τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως ενδυνάμει πολιτικός αρχηγός. Κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούριο παραπέμπουν, λένε από την κυβέρνηση. Σίγουρα υπάρχουν κάποια αντικειμενικά γεγονότα τα οποία έχουμε ζήσει, όπως μια πρωτοφανής προσπάθεια παραπλάνησης, έτσι λέει η κυβέρνηση, και δημιουργία συστημάτων θυμού πάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και την επέτειο. Πάνω σε αυτή την τραγική επέτειο επιχειρήθηκε να χτιστεί μια πρωτοφανής προσπάθεια παραπληροφόρησης με fake news, ξυλόλια και τα σχετικά. Δεν ξέρουμε, λέει, ποιοι ήταν πίσω από όλο αυτό και αν ήταν συντονισμένο. Σίγουρα συμμετείχε σε όλη αυτή την προσπάθεια η αντιπολίτευση, το μεγαλύτερο μέρος και κάποια μέσα ενημέρωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα κοντά στην κυρία Καριστιανού που φαίνεται να έχουν μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία, δεν είναι θέμα ενδείξεων, είναι θέμα δεδομένων. Αλλά η όλη συζήτηση θα φανεί και από τις θέσεις που θα.
2: Να θυμίσω ότι είχε πει στη Βουλή ο κ. Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που αναφερόταν στα χιλιάδες bots. Λογαριασμούς, ψεύτικους λογαριασμούς, για να το πω αλλιώς και να μην χρησιμοποιεί όρους, οι οποίοι αναδημοσίευαν τα ξυλολίων.
1: Λοιπόν, για πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία, ο Υπουργός σημείωσε ότι παρατηρείται αύξηση κατά περίπου 30% στο ψηφιακό φροντιστήριο από μαθητές της Τρίτης Λυκείου από Ελλάδα και Κύπρο. Προανήγγειλε την επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο του 2026 και σε μαθητές της Πρώτης και Δευτέρας Λυκείου. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑ, ΣΥ και ΟΑΣΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, στο οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβάνο και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός ανοιξιάτικος έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκε πρώτος ο Πετρόπουλος θες, αυτό το επικό κομμάτι του Λίναρ Σκίναρτ, με αφορμή την οσμή που ταλαιπώρησε για 7-8 ώρες τους κατοίκους των Νοτιών Προαστίων προχθές, και ακόμη απάντηση και την προέλευσή της δεν έχουμε πάρει. Αλλά πολύ καλά έκανε η Ήρα και το άρπαξε και το βάλε και στη δική μας λίστα σήμερα.
1: Γιατί ακόμη απαντήσει δεν έχουμε πάρει.
0: Και επειδή το κομμάτι είναι ιστορικό και εκπληκτικό, και πρέπει να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Λοιπόν, μια είδηση, κοίτα πώς περνάει τώρα σχεδόν στα ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι την είδαμε στο Euronews. Είναι πρώτο θέμα στο Euronews, στην ελληνική έκδοση του Euronews. Ναι, και φυσικά και σε κυπριακές εφημερίδες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι έκανε, επαναβεβαίωσε την απόφασή του, ενέκρινε τη σύσταση προς το Συμβούλιο, την Κομισιόν και την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, για την απόσυρση των δυνάμεων κατοχής από την Κύπρο και επανέναρξη των συνομιλιών για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Σαν να μην μας αφορά το θέμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έδεσαι πουθενά σε κανένα ελληνικό μέσο?
1: Προφανώς και γι' αυτό το λες. Γιατί στο Euronews το βλέπουμε, σε κανένα άλλο μέσο που το έχουμε δει, εκτός αν είναι.
0: Μόνο
1: πολύ
0: και σε
1: νωρίς.
0: Κυπριακά μέσα. Και σε κυπριακά μέσα. Έτσι,
1: Αν το βλέπαμε και σε κυπριακά, θα ήταν πρόβλημα βασικά.
0: Η σύσταση απευθύνεται στο Συμβούλιο, την Κομισιόν, την είπατε. Πώς αυτό. Έκθεση που εγκρίθηκε εν ώψη τη Συνόδου τη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Υπερψηφίστηκε με τεράστια πλειοψηφία, πρέπει να πούμε. 369 υπέρ, 160 κατά και 112 αποχές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, με τους ευρωβουλευτές να επισημαίνουν ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στο έδαφος της Κύπρου συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρούμε σαν ρουτίνα, ας πούμε, το αντιμετωπίζουμε.
1: Θυμίζει την άποψη που παλιές εφημερίδες αντιμετωπίζαμε, το Κυπριακό δεν πουλάει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Πώς το έλεγε μια ψυχή, η Κύπρος κοίται μακράν. Άστο όμως, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Άστο, ναι.
0: Λοιπόν, 9:37 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραμ, ο οποίος μας λέει ότι τα κόμματα της ελπίδας έρχονται. Ναι. Τα προοδευτικά κεντροαριστερά δεν πείθουν, μιλάνε μεν για πρόοδο, αλλά στην πράξη παραμένουν στάσιμα. Ποια είναι τα κόμματα της ελπίδας, δεν ξέρω. Αύριο το Final Four στην Αθήνα, βεβαίως. Και είναι φρούριο πραγματικά η περιοχή εδώ γύρω από το Άκα.
1: Ναι, βέβαια. Στα μέτρα ασφαλείας θα είναι πάρα πολλά.
0: Έλενα που γιορτάζει χρόνια πολλά, λέει: η κόρη μου δίνει φέτος πανελλαδικές για γεωπονική. Καλή επιτυχία. Χάρη και πολύ τη συζήτηση με την κυρία Ζαχαράκη. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Μάκης Τσιμπερίδης. Είναι φοβερό, λέει, αυτό που γίνεται στην τρίτη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Σας το παραδεχτούμε. Οι 300 θέλουν τα κόμματα στα πανεπιστήμια. Τα υπόλοιπα για λαϊκή κατανάλωση. Εμένα, ξέρεις, αυτή η έκφραση 300 δεν μ' αρέσει. Αυτή η γενίκευση με ενοχλεί πάρα πολύ, με συγχωρείς πάρα πολύ Μάκη μου, δεν σου αποδίδω προθέσεις σε καμία περίπτωση, αλλά γενικά υιοθετείται αυτό το 300 και 300 και 300, είναι λίγο
1: ισοπεδωτικό,
0: και επειδή χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς από διάφορα μορφώματα, μην λέμε
1: κάπως
0: ονόματα τώρα, έτσι
1: σου πατάει
0: λίγο το καλό.
1: Παρότι αυτό που λες περιέχει και μια δόση αλήθειας, ότι τα περισσότερα κόμματα θέλουν να παρεμβαίνουν στα πανεπιστήμια με τον τρόπο που παρεμβαίνουν, που επιχειρούν τώρα.
0: Γιάννης Κουκούλης, αν ρωτήσαμε για την εστία στο MEP, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και η απάντηση είναι ότι δεν είναι μόνο η έγκριση των κονδυλίων, είναι και πώς θα τρέξουν. Αυτά πραγματικά δεν μπορούν να συμβούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι τεχνικές εργασίες είναι οι διαδικασίες και ειδικά οι γραφειοκρατίες.
1: Και μάλιστα αναφέρθηκε όχι μόνο στην Πανεπιστημίου στην εστία, αλλά και στη Σπατησίων την εστία, που και εκεί γίνονται εργασίες. Αλλά ανυπομονούν. Ναι. Όσοι θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους φοιτητικές εστίες, θέλουν να είναι ασφαλή και να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής. Γι' αυτό ανυπομονούν οι άνθρωποι. Είναι απόλυτα, απόλυτα λογικό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Μισιρλή που λέει ότι κανείς δεν είναι ασφαλής στον χώρο του Πανεπιστημίου. Τώρα αυτό είναι υπερβολή, έτσι. Δεν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μην πάμε από τη μία άκρη στην άλλη,
1: όχι,
0: νομίζω.
1: Γιατί έχουμε παιδιά που γνωρίζουμε. Παιδιά φίλων μας που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια. Όχι. Μην δίνουμε αυτή την εικόνα.
0: Για τον κύριο Θανάση
1: ρωτήσαμε και μάλιστα του απάντησε και ονομαστικά.
0: Ένα φοβερό τροχαίο στην Αττική Οδό κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του ο Κώστας που γιορτάζει. Κώστα μου, χρόνια πολλά και σε σένα και στην Έλενα, είπαμε, που γιόρταζε. Μας έστειλε το μήνυμα. Φοβερό, ανατριχιαστικό τροχαίο.
1: Ο Βασίλης Παγιανίδης, καλημέρες από την Ορεστιάδη και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, να προσθέσουμε εμείς.
0: Γεια σου, Μπίλ.
1: Ο Στέφανος μας στέλνει για τις συγκοινωνίες. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί και ο προαστιακός που περνάει από την Κάτω Κηφισιά και Άγιο Στέφανο και μπορεί να αποφορτίσει την Εθνική Οδό. Σήμερα τα δρομολόγια είναι κάθε μία με δύο ώρες.
0: Επίσης μας ρωτάει τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά. Θα το δούμε και θα σου απαντήσουμε για το τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Γιάννη Μπακαράκη, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Δουλίτσα στα χωράφια, μας στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Καλή δύναμη. Νίκος Ρετάκης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποκρισία, λέει, των πραγμάτων, τη στιγμή που δεν απέπεμψε ο Νετανιάχου τον ακροδεξιό φασίστα από τη θέση του για την κακοποίηση και τον βασανισμό όσων πήγαιναν για βοήθεια στη Γάζα. Βασίλης Γεωργάτος.
1: Γιορτάζει Κέρκυρα σήμερα. Χρόνια πολλά. Ναι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από την εορτάζουσα Κέρκυρα. Λέει παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Βρίσκεται εκεί ο κ. Στασούλας.
0: Και στην αγαπημένη μας Ελένη Παπαβασιλείου, χρόνια πολλά. Να ζήσεις γερή και δυνατή. Καλημέρα και στην Ελευθερία. Ελευθερία μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Ο Γιάννης ο Μίος από το Σουλάρι. 12 βαθμοί. Φαντάζομαι ότι ανέβει. Και καλημέρα και στο Μαρίνο.
1: Ναι. Έχεις και εσύ έχεις και από τη σελίδα της εκπομπής πρωινές διαδρομές
0: φυσικά,
1: μηνύματα.
0: Φυσικά, είναι δυνατό να μην έχουμε.
1: Αυτά μας περιμένουν τα μηνύματα πριν μπούμε εμείς στο στούντιο.
0: Πριν μπούμε στο στούντιο, πολύ καλά τα λες. Λοιπόν, και να στείλουμε και εμείς τις καλημέρες μας και την αγάπη μας την Παρασκευή την Τζιούφη, τον Δημήτρη τον Μπέσιο, τον Νίκο τον Καλία, τη Μαργαρίτα την Πακίδη, τον Κώστα τον Μίτσιο, τον Νίκο τον Ραλάτο, τη Σπυριδούλα τον Αναπιό, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ποφτή, τη Βάλβη, την Ευγενία την Κόκα και τον Ευαγγέλη τον Σαμάρα.
1: Έχω να σου πω ένα παρασκήνιο, θα σου το πω μετά, γιατί ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, βρίσκεται στη Γερμανία και συναντήθηκε χθες με τον κύριο Μέρτς, τον γερμανό καγκελάριο. Τι λέει λοιπόν αυτό το παρασκήνιο στους διαδρόμους εκεί που συναντήθηκαν οι δύο? Είδε ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριο Μέρτς με ένα κόκκινο κασκόλο. Οπότε τον ρώτησε τι πιο λογικό, ποια ομάδα υποστηρίζει. Μαθημένος από τα ελληνικά. Ο κύριος Μέρτς του Φωτεινού του S5 το κασκόλ, γιατί μόλις έβγαινε από συνάντηση με βουλευτές του S5.
0: Θα μπορούσε να είναι και Μπάγκερν όμως.
1: Φαντάζομαι γι' αυτό τον ρώτησε.
0: Λοιπόν, είδαμε τα της παιδείας. Νομίζω έχει ενδιαφέρον μεγάλο να δούμε και τα του τουρισμού. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη, γιατί μπαίνουμε για καλά στη σεζόν. Υπάρχουν κάποια στοιχεία. Να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία έτσι που έχει συγκεντρώσει και η ίδια η Υπουργός εν όψη του φετινού καλοκαιριού και με βάση και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που προκάλεσαν μια ανακατοσούρα, μια αναστάτωση. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μας ακούτε?
1: Χάσαμε την κυρία Κεφαλογιάννη.
0: Θα παρακαλέσω τον καλό μας φίλο τον Νίκο τον Ψωμιάδη να κάνουμε μια προσπάθεια να τσεκάρουμε τις γραμμές μας πριν βγουν στον αέρα. Ευχαριστούμε θερμότατα. Εντάξει, πώς το λέμε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
0: Συμβαίνουν, ναι.
1: Εδώ λοιπόν, συμβαίνουν συνομιλίες μας να κάνουμε την τηλεφωνική γραμμή.
0: Βέβαια. Είναι αλήθεια πως σήμερα, φέτος, περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την πορεία της τουριστικής κίνησης, δεδομένου ότι υπάρχει μια αναδιάταξη των κατευθύνσεων στα τουριστικά ρεύματα εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.
1: Βέβαια, υπάρχει ανάφλεξη, μεγάλη συζήτηση για την ακρίβεια, των καυσίμων,
0: των ακτοπλοϊκών,
1: των αεροπορικών.
0: Που σε λίγο θα είναι.
1: Όλη την Ευρώπη για τα αεροπορικά εισιτήρια και τον προβληματισμό των εταιριών, των μεγάλων αεροπορικών εταιριών που περικόπτουν δρομολόγια για την πολύ ακριβή τιμή των καυσίμων. Να υπάρχει προβληματισμό και μην ξεχνάς ότι το άλλο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος.
0: Εσύ φτάσαμε εκεί.
1: Κι όμως.
0: Σαν τη βροχή στο Τζίγκο, κυλάει ο καιρός που λέμε.
1: Αρχές Ιουνίου. Είναι το Αγίου Πνεύματος. Ένα τρίμηνο που πάλι πάρα πολύ εξορμούν. Τραπετεύουν, αρχίζει επίσημα πια, γιατί έχει αρχίσει από το Πάσχα τυπικά, αρχίζει από το Πάσχα η τουριστική περίοδος, αλλά να δούμε πώς θα πάει. Και υπάρχει και προβληματισμός, πώς πάμε αποκρατήσεις, τι γίνεται, έχουν μια εικόνα οι τουριστικοί παράγοντες και πράκτορες, έχουν μια εικόνα τι γίνεται με τις κρατήσεις, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία, το παρακολουθούμε το θέμα.
0: Βέβαια.

0: Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα. Τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας? Θυμάσαι ότι κάθε χρόνο οι παράγοντες τουρισμού μας λένε χιλιάδες θέσεις εργασίας.
1: Και φέτος.
0: Ότι ακριβώς δεν έχει αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Ότι υπάρχουν πολλά κενά, πολλές κενές θέσεις εργασίας. Τι έχει γίνει με αυτό τον τομέα, με το χωροταξικό σχεδιασμό. Ένα πολύ επίκαιρο, χρόνια οι παράγοντες τουρισμού ζητάνε να γίνει ένας χωροταξικός σχεδιασμός. Πολλά θέματα. Εντάξει, βαριά βιομηχανία της χώρας είναι, το λέω μεταφορικά και κυριολεκτικά, ο τουρισμός.

0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Health News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς πηγαίνει ή τι εκτιμήσεις υπάρχουν για το πώς θα πάει η τουριστική κίνηση φέτος. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, λόγω και της ανάφλεξης που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από τα πιο αρμόδια χείλη ποια στοιχεία υπάρχουν. Η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αποκαταστάθηκε η σύνδεση. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα σας όσους μας ακούν.
0: Ευχαριστούμε θερμά
3: που... Συγγνώμη για την έτσι λίγο δυσκολία στην επικοινωνία.
0: Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Για πείτε μας, πώς πάει φέτος ο τουρισμός, τι στοιχεία έχετε? Γιατί είναι μια, το λέγαμε και νωρίτερα, ιδιαίτερη χρονιά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θυμάστε, είχαμε ξανασυζητήσει, υπήρχε ανησυχία αν θα υπάρξει αναδιάταξη του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας. Τι στοιχεία έχετε τώρα?
3: Θέλω να πάμε όμως λίγο πίσω να θυμίσουμε ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ στον τουρισμό.
0: Βεβαίως,
3: σημασία του.
0: Σαφέστατα.
3: Το ρεκόρ του 23 το καταρρίψαμε το 24 και το 25 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, τόσο σε επίπεδο προσθήξεων, κυρίως σε επίπεδο εισόδων. Και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είδαμε ποσοστιαία μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα από ό,τι στις αφήξεις. 10% αύξηση στα έσοδα, 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ελληνική οικονομία και πολύ μεγάλη βεβαίως τονωτική οικονομική ένεση στις τοπικές κοινωνίες.
2: Μα γι' αυτό καλομάθαμε και σας ρωτάμε. Καλομάθαμε με τα έσοδα.
3: Ξεκινούσε με πραγματικά πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Είχαμε ήδη πάει στην μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο που γίνεται τέλος του χρόνου και είδαμε ότι η Ελλάδα όχι μόνο ήταν ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός πλέον στην δεκάδα των πλέον δημοφιλών στον κόσμο, αλλά και με μια πολύ μεγάλη δυναμική για το 26. Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μια γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
0: Ναι.
3: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
0: Εδώ
3: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Αν είδατε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Ντζι Κώστας, ο οποίος εξ αρχής ήταν πολύ καθησυχαστικός σε σχέση με την επάρκεια των καυσίμων, αν είδατε, είπε ότι μπορεί και να δούμε μία αρκετά μεγάλη αύξηση των τιμών.
2: Μέχρι 30% είπε.
3: Είπε αυτήν την εκτίμηση, την οποία σας στείλω και εγώ ότι δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω με την έννοια ότι εμείς δεν έχουμε τα σχετικά στοιχεία. Αυτά μπορείτε να καταλάβετε, μπορεί να τα έχει ο Επίτροπος. Δεν έχουμε δυνατότητα εμείς να έχουμε τέτοιου είδους στοιχεία. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση. Βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
0: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κυρία Υπουργέ?
3: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί. Το λέω το δυστυχώς, γιατί καταλαβαίνετε
0: ναι,
3: ότι
0: ναι,
3: για την Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Η Κύπρος να στηρίζεται πάντα από όλες τις απόψεις. Είδατε ότι τόσο και σε επίπεδο στήριξης από τις ενόπλες δυνάμεις, άρα για το θέμα της ασφαλείας, αλλά βεβαίως και τη στήριξη την οικονομική, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, πάντα είναι ψηλά. Αλλά βλέπουμε και άλλες χώρες ότι έχουν επηρεαστεί, όπως για παράδειγμα η Τουρκία. Η Ελλάδα δεν ήταν λοιπόν μέσα στο, αν θέλετε, την ακτίνα εκείνη των χωρών που φαίνεται να επηρεάζονται έως προς την αίσθηση της ασφάλειας. Mm-hmm. Όμως, ξαναλέω, οι έμεσες πιέσεις που δέχονται και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκές αγορές, ας το πούμε τώρα, να δούμε και την ανάποδη πλευρά. Mm-hmm. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η αύξηση των τιμών επηρεάζει τους δυνητικούς επισκέπτες.
2: Ναι. Βέβαια.
3: Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μαζί με τον ΕΟΤ, με τον οποίο κάνουμε πάντα τα προγράμματα συνεργασιών με τις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις του εξωτερικού, τους tour operators, τις ταξιδιωτικές εταιρείες, τις αεροπορικές εταιρείες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε για φέτος τα προγράμματα μας για την Ελλάδα.
0: Εδώ ήταν το θέμα.
2: Εδώ, αυτό θα σας ρωτήσαμε. Τους Έλληνες θα τους επηρεάσει αυτό το κύμα ακρίβειας? Έχετε εικόνα για το τι γίνεται με τους, αν θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες?
3: Κοιτάξτε, εγώ τώρα πρώτα θα δω τον εισερχόμενο τουρισμό πόσο θα επηρεαστεί. Δηλαδή, κοιτάω πρώτα αυτό το κομμάτι. Άρα, εκεί αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει και σε αυτούς μια ανησυχία. Γι' αυτό και λέω ότι δίνουμε μια μεγαλύτερη ενίσχυση στα προγράμματα που κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να έρθουν στην Ελλάδα, να επιλέξουν την Ελλάδα ως προορισμό έναντι άλλων προορισμών. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχει τη σημασία ότι βλέπουμε ότι πλέον το ρεύμα κινείται στο, ας αυτό που ονομάζουμε last minute, δηλαδή τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Άρα, ενώ βλέπουμε στο παρελθόν ότι κάποιος μπορεί από τώρα να έχει κλείσει για τον Αύγουστο, βλέπουμε ότι πλέον όσο πιο κοντά έρχεται ο χρόνος των διακοπών, τόσο πιο κοντά θα κάνει και τις κρατήσεις του.
0: Πάμε, επειδή ο χρόνος είναι σφιχτός, να σας ρωτήσουμε 2-3 πραγματάκια. Πρώτον, με τις θέσεις στον τουρισμό τι γίνεται? Μάθαμε ότι στην αρχή της σεζόν υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, είχαν 80.000 ελλείψεις. Έχουμε κάτι νεότερο επ' αυτού, έχετε εικόνα?
3: Εντάξει, αυτές είναι πάντα, ξέρετε, οι εκτιμήσεις και του κλάδου.
0: Ναι.
3: Με την έννοια ότι, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο κλάδος το προσδιορίζει με βάση και τις ανάγκες. Γι' αυτό και σας λέω ότι όσο ο τουρισμός μεγαλώνει, επεκτείνεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον δεν έχουμε μια τουριστική σεζόν 2-3 μηνών. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση τους χειμερινούς μήνες, τους πλάγιους μήνες. Mm-hmm. Έχουμε πολλούς προορισμούς που μένουν ανοιχτοί μέχρι 15 Νοεμβρίου. Άρα θέλω να πω ότι η αγορά πλέον έχει ανάγκη από πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Και αυτό είναι ένα θετικό.
0: Άρα ας πληρώσουν καλύτερα για να τους βρούνε. Αυτό είναι ουσιαστικά, φαντάζομαι.
3: Κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι ο τουρισμός δεν έμεινε ποτέ χωρίς προστασία. Ακόμα και στα χειρότερα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός είχε πάντα σύμβαση εργασίας. Δεν έμειναν ποτέ απροστάτευτοι εργαζόμενοι. Με όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, θεωρώ ότι όλες οι συνθήκες στο χώρο του τουρισμού βελτιώνονται σιγά σιγά. Προφανώς, όταν έχεις πλέον φτάσει να είσαι μέσα στο top 10 των χωρών, των πιο δημοφιλών σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι, επειδή ο τουρισμός βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα, πρέπει να δώσει και πολύ μεγάλη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Γι' αυτό και εμείς στο Υπουργείο Τουρισμού, σε αυτό που μας αφορά εμάς, κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και καρτάρτισης. Έχουμε ολοκληρώσει τώρα ένα πρόγραμμα upskilling και reskilling για 18.000 εργαζομένους, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Και συνεχίζουμε και με τα προγράμματα αυτά, αλλά και με τα προγράμματα αναβάθμισης των σχολών, των τουριστικών σχολών που έχουμε στο Υπουργείο Τουρισμού.
0: Δύο ακόμα ερωτήσεις. Κεφάλαιο υπερτουρισμός. Είχατε πρόσφατα και μία αντιπαράθεση με τον κύριο Δούκα. Διαβάσαμε ότι στη Βαρκελόνη καταργούν μέσα στα επόμενα χρόνια το Airbnb για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τον υπερτουρισμό. Εδώ στην Αθήνα πιστεύετε ότι έχουμε εν τίνι μέτρο τέτοια ζητήματα?
3: Κοιτάξτε, το νούμερο ένα που θέλω να συστήσω για την Αθήνα ήταν από 15 χρόνια δεν ήταν καν τουριστικός προορισμός. Ναι. Ότι Αθήνα δεν ήταν.
0: Περνούσανε για να πάνε στα νησιά, έτσι είναι.
3: Οπότε, επειδή είναι την εποχή και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε η Αθήνα να γίνει από μόνη της προορισμός, μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός λοιπόν αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν, κτηριακό απόθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Άρα μην ξεχνάμε ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο τουρισμός και βοηθάει ο τουρισμός στο να είναι ζωντανή η πόλη, να λειτουργεί η εστίαση, να λειτουργεί το εμπόριο, και εκεί είναι που μας ενδιαφέρει πολύ να κάνουμε ακόμα περισσότερες διασυνδέσεις. Μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγορεύσει τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, χρειάζονται και συνεργασίες. Άρα θα πρέπει να φανεί ότι είμαστε και όλοι στην ίδια σελίδα. Ότι όλοι επιδιώκουμε να έχουμε ένα τουριστικό ρεύμα στην Αθήνα. Όμως την ίδια στιγμή αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι η Αθήνα να είναι ευχάριστη στην καθημερινότητά της, πρώτα απ' όλα για όλους εμάς που μένουμε και δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα.
2: Ναι. Και επιχειρείτε και με το χωροταξιακό σχεδιασμό. Τον δώσατε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγες ημέρες.
0: Και δέχεστε επικρίσεις ότι βοηθάτε τους μεγάλους ξενοδόχους και όχι τους μικρούς.
3: Κοιτάξτε, έχουμε δεχτεί διάφορα σχόλια και παρατηρήσεις, όμως θέλω να σας πω την γενική κατεύθυνση. Πρώτον, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι θα υπάρξει, ενώ γιατί θα υπογραφεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Ακόμα είμαστε στη διαδικασία που δεχόμαστε κάποιες παρατηρήσεις, θα πρέπει να περάσετε από κάποιες άλλες διαδικασίες από το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας για να υπογραφεί, γιατί είναι κοινή υπουργική απόφαση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το χωροταξικό αυτό έχει έρθει να βάλει κανόνες, να βάλει αρχές, κατευθύνσεις, επιτέλους για μια ισόρροπη ανάπτυξη. Μας ενδιαφέρει το μέτρο, μας ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως μας ενδιαφέρει, και γι' αυτό θα δείτε ότι έχουμε ξεχωρίσει στη χώρα τις περιοχές εκείνες οι οποίες είναι ήδη πολύ αναπτυγμένες, ναι, τις περιοχές εκείνες που χρειάζεται να τις ενισχύσουμε για την ανάπτυξή τους και περιοχές που δεν είναι καθόλου αναπτυγμένες και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε για να γίνουν και εκεί επενδύσεις. Έχουμε προσπαθήσει πραγματικά να ενσωματώσουμε τόσο παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, όσο και βεβαίως το να σταθούμε στην εμπεριστατωμένη μελέτη που έχει γίνει από ειδικούς επιστήμονες. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό είναι μια δουλειά η οποία ξεκινάει από την επιστημονική μελέτη και συνεχίζει με τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει από φορείς, από περιφέρειες, από δήμους, στη δημόσια διαβούλευση. Και τέλος, ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και το τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και οι τοπικές κοινωνίες, το επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει να αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη, την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Άρα το μπαλάκι, όπως κατάλαβες, εδώ πάει και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια. Σε ό,τι αφορά τους μεγάλους και τους μικρούς ξενοδόχους.
2: Βγήκαν και από την κυρία Κεφαλογιάννη ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
0: Ναι.
2: Όπως και για τα στοιχεία που έχουν για τον τουρισμό.
0: Πάμε καλά, από ό,τι φαίνεται.
2: Πάμε καλά. Και για την κόντρα που. Για την Αθήνα. Με τον Δήμαρχο Αθηναίων.
0: Κλείνοντας, μια κουβέντα να πούμε, θα τα ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων. Έχει δώσει μια συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Financial Times. Αναφέρεται στις διεθνείς εξελίξεις, τίτλος «Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούς». Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, ότι θα παραμείνει πιστή στους δημοσιονομικούς στόχους, ενώ σε ό,τι αφορά γενικότερα τις οικονομικές εξελίξεις, ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμάζεται και για το χειρότερο σενάριο, τα είχε πει, αν θυμάσαι, και στο συνέδριο των Δελφών.
2: Να.
0: Αυτά ο Πρωθυπουργός.
2: Και στην τελευταία σύνοδο κορυφής, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο News Radio, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα τα πούμε αύριο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσους και όσες γιορτάζουν.
4: Η ώρα είναι 10. News Radio 105,8.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ, προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχή στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου σημείωση είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσω κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
5: ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο.

0: χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Διερωταμένο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Υγεία, ευτυχία, μακροημέρευση. Τώρα υποτίθεται ότι η μισή Ελλάδα λέγεται Ελένη ή Κώστας. Εγώ γλυκά δεν βλέπω πάντως. Ενώ το Αγίου Δημητρίου, το Αγιανιού, κάτι έγινε.

0: Και παραγγελίες δεχόμαστε. Αν γιορτάζετε σήμερα, μπορείτε να μας δείτε κανένα τραγούδι, αν είναι στο πνεύμα. Εντάξει. Μην πειράσουμε ένα δημοτικό, δεν είναι η ώρα και η μέρα. Τώρα τι έχουμε. Έχουμε τις γνωστές δημοσιογραφικές υπερβολές. Φρούριο λέει το ΆΚΑ. Άμα ήταν Φρούριο θα έπαιζε ο Παναθηναϊκός Final Four, δεν θα είχε πέσει τόσες φορές φέτος. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη κατευθείαν, πάμε στην Άλφα Σταυρούλα Κατσουλάκη, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη, όπου συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί. Να μας πει περί τίνος πρόκειται. Πριν από λίγο έγινε αυτή η είδηση και στην Άλφα έχει σπεύσει να κάνει το ρεπορτάζ, είναι καθοδόν.
1: Ναι, είναι καλημέρα. Περίπου 200 αστυνομικοί, καλημέρα.
0: Μεγάλος αριθμός, τι συμβαίνει.
1: Μεγάλος, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη, έτσι. Επειδή είχαμε τώρα και την άλλη επιχείρηση τη Δευτέρα σε σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων, εμάς γίνονται. Έχουν γίνει και στο παρελθόν.
0: Ωραία, να πούμε πρώτα που γίνεται.
1: Αστυνομικές επιχειρήσεις, έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της επιχείρησης. Αλλά βεβαίως εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχουμε μια αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των τριών από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Γίνονται έρευνες σε επιμνηστάσια και σε σπίτια οικογενειών που ασχολούνται με την κτηνοτροφία στις περιοχές αυτές. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης εξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου και συμμετέχουν στελέχη, τη συμμετέχουν
0: Σταυρούλα, εικάζω ότι είναι και περιοχές τύπου Ζωνιανά, δηλαδή δεν είμαι στην πόλη, έτσι.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε ότι είναι και στην περιοχή των Ζωνιανών που έχουμε έρευνες και στο Καλοχωριό του Δήμου Χερσονήσου έχουμε έρευνες και στο Μαλεβίζι, στο Δήμο Μαλεβιζίου και στις ορεινές περιοχές γίνονται έρευνες. Συμμετέχουν αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες στην έρευνα αυτή. Στο στόχαστρο, λένε οι πληροφορίες, γιατί δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση, στο στόχαστρο της έρευνας είναι δύο οικογένειες και η έρευνα έχει να κάνει με υποθέσεις ναρκωτικών, αυτό είναι, αλλά βεβαίως προκύπτουν συνήθως και άλλα θέματα και που σχετίζονται και με θέματα που έχουν να κάνουν με τις διατάξεις του νόμου περί ζωοκλοπής, με την καταμέτρηση των ζώων δηλαδή, σε σχέση και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Οι πληροφορίες επίσης λένε ότι έχουμε και συλλήψεις, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό, και αρκετές προσαγωγές και έχουν κατασχεθεί και οχήματα. Αλλά δεν έχουμε ακόμα κάτι περισσότερο να σας πούμε σε σχέση με τα ευρήματα και ποιο είναι το μέγεθος της υπόθεσης αυτής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Για χαρά στην
1: Κρήτη. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, σε τρεις νομούς, τεράστια επιχείρηση με 200 άντρες. Γιατί χρειάζεται τόσο πολύ για να ελέγξουνε? Κοιτάξτε, επειδή θυμάστε τι έγινε κάποτε στα Ζωνιανά, που πήγε ένα περιπολικό δύο, δεν θυμάμαι, νομίζω, ναι, ένα πρέπει να ήταν. Αναγκαστικά πρέπει να υπάρχουν τεράστια μέτρα ασφαλείας.

Λοιπόν, έχουμε κατά καιρούς διάφορα χαδαλάκια. Προσέξτε άλλο ένα το οποίο βγήκε σιγά σιγά στη δημοσιότητα. Υπάρχει η αρχή διαφάνειας, η οποία εδώ και περίπου 18 μήνες κάνει μία έρευνα για τα ψηφιακά υδρόμετρα. Τι είναι τα υδρόμετρα? Τα προμηθεύονται οι Δήμοι και έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, με τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης σε όλη τη χώρα. Αδιάφορος εδώ, έτσι. Έλα όμως που υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να γίνει και να αρχίσει μια διερεύνηση, η οποία έδινε πληροφορίες ότι σε όλους τους Δήμους έχει στηθεί ιστορία γύρω από τα υδρόμετρα. Και είναι περίπου 28 σελίδες η καταγγελία. Ο άνθρωπος ήξερε πρόσωπα και πράγματα, έτσι. Και αναφέρθηκε σε περίπου 50 προμήθειες από Δήμους. Αυτό είναι 50 Δήμοι. Κατήγγειλε λοιπόν ότι η υπερκοστολόγηση είναι της τάξεως του 700%. Και για να σας το κάνω πιο ενδιαφέρον, υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο είναι 9 εκατομμύρια ανά δίπα ή δήμο. Οπότε συνολικά μιλάμε για ένα τζίρο 500 εκατομμυρίων. Εντάξει, ήρθε τώρα στα μέτρα μας. Γιατί αν είναι κανένα μικρό σκάνδαλο 8, 9, 10 εκατομμύρια, εντάξει, μην το μεγενθύνουμε. Λοιπόν, ξεκινάει η έρευνα, ψάχνουν τα mail και βρίσκουν mail στα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα ο Γιάννης Ιλιώτης στην Καθημερινή, συνεννοούνται, λέει, μεταξύ τους με mail για τις τιμές, για το ύψος οικονομικής προσφοράς, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή στείλουν το διαγωνισμό, ούτως ώστε και ο ανταγωνισμός να μένει πίσω και να γίνεται υπερκοστολόγηση.

Λοιπόν, βέβαια, όταν δεν υπάρχει και κανένα βαρύ όνομα, δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ. Όμως είναι σκάνδαλο. Το ψάχνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ώρα όμως είναι από την αρχή διαφάνειας. Επειδή ξεκινήσαμε από την Κρήτη, να σας πούμε και άλλη μία είδηση που σε βγάζει από τα ρούχα σου. Τσακώθηκαν δύο ξαδέλφια. Πήγαινε ο έμεναν δίπλα-δίπλα τα σπίτια τους. Κάτι βάραγε ο ένας μπουσφυρί, του λέει ο άλλος, σε παρακαλώ σταμάτα, στην Κρήτη αυτό τώρα, έτσι. Δεν σταμάταγε, πήγε, τον έσπρωξε, έπεσε κάτω, ο μικρός δηλαδή τέλος πάντων, σπρώχνει το μεγάλο, πέφτει κάτω και τον αρχίζει και στις κλωτσίες αφού έχει πέσει κάτω. Θα πείτε εντάξει, σιγά την είδηση. Ο μικρός ήταν 75 χρονών και ο μεγάλος 87. Δεν μπαίνει ποτέ μυαλό, δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Και ο νεαρός 75χρονος άρχισε να δέρνει τον θείο του τον 87χρονο. Αστυνομία, αυτόφορα, νοσοκομεία. Λοιπόν, στην πολύ μεγάλη είδηση, δηλαδή η είδηση είναι ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος δεν ξέρει κανείς πώς εξελίσσεται, κάθε μέρα ο Τραμπ λέει διαφορετικά, νομίζω ότι έχει γίνει λίγο δεσαϊκός η περίπτωση. Πρώτα θέλαμε εμείς και μετά δεν θέλανε αυτοί, αλλά μετά θέλαμε εμείς και δεν θέλανε αυτοί και πάει λέγοντας. Το καλό βέβαια στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον στο Ιράν έχουν σταματήσει οι επιθέσεις. Κάθε μέρα που δεν γίνεται πόλεμος, κάποιες ζωές σώζονται. Αυτό είναι το θετικό. Φοβάμαι ότι στο Λίβανο δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά έχουμε και τα θέματα της παγκόσμιας οικονομίας. Δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι και τώρα να λήξουν όλα. Και τώρα να ανοίξουν τα στενά στο Ορμούς. Θα πάρει 3-4 μήνες, λένε όλοι οι ειδικοί, για να επιστρέψουμε στις τιμές προ της σύραξης.

Κραουνάκης είναι αυτός ο οποίος γράφει τραγούδια από ό,τι λένε, το οποίο θα ακουστεί καινούριο, φρέσκο και εορταστικό στις 26 του μήνα. Δημοσίευσε και μια φανέλα της Μπαρτσελόνα με το 26 ο κύριος Τσίπρας. Να είμαστε έτοιμοι. Και ένα γκάλωπ όπου μια YouTuber κάνει δημοσκόπηση, τέλος πάντων τύπου TikTok τώρα, στον δρόμο, και λέει ο καθένας από τους ερωτούμενους διάφορα ονόματα, νέα πορεία, Ζωή, Λάουρα, Ιθάκη. Εκεί στο Πηξίδα όμως άναψε πάρα πολλά, κόλλαγε πηξίδες επάνω. Δεν έχει καμία σημασία όπως και να το πει. Τα κόμματα δεν κρίνονται από τις ονομασίες τους, αλλά από το περιεχόμενο και την πολιτική τους. Πάντως πρέπει να πούμε ότι έχει χαθεί η μπάλα, έτσι. Από τότε που ο κύριος Τσίπρας ανέλαβε επικεφαλής του συνασπισμού που αργότερα έγινε ΣΥΡΙΖΑ, πόσα κόμματα έχουν γεννηθεί από συνεργάτες του. Μαζί που θα κάνει αυτός είμαστε σίγουρα στα 7, αλλά μπορεί να μας ξεφεύγει και κανένα μικρό που δεν το πήραμε χαμπάρι. Μπορεί η αριστερά να κάνει προκοπή όταν σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουν δημιουργηθεί από ένα κόμμα του 3% που αξιώθηκε να πάει στο 37 κόμματα? Δεν δίνει την εικόνα καταρχήν πρώτον ότι δεν μπορούμε να τα βρούμε τίποτα, δεύτερον ότι όλοι θέλουν να είναι αρχηγοί. Εξαιρώ τον κύριο Τσίπρα που ήταν και πριν. Αλλά βέβαια σήμερα αυτό που περιμένουμε είναι συγγνώμη, την ανακοίνωση του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε περισσότερο να δούμε την αισθητική της, τι θα πει, οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα της, και από εδώ και πέρα που πια θα αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως πολιτικό πρόσωπο, χωρίς ποτέ να χάνει την ιδιότητα μιας τραγικής μάνας, αλλά επέλεξε η ίδια να κατέβει στην πολιτική, οπότε θα κρίνεται πλέον με πολιτικούς όρους. Το με πολιτικούς όρους δεν σημαίνει με αναξιοπρεπείς χαρακτηρισμούς βέβαια, όχι για την κυρία Καριστιανού, για όλους τους πολιτικούς ισχύει αυτό. Και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη και οι συνεργάτες της, όπως ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος έκανε χθες αναδημοσίευση ενός σχολείου, το οποίο είχε και μία έννοια τρολαρίσματος, αλλά μέσα αυτό είχε βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η νέα αισθητική, αυτή είναι η ελπίδα.

βαριά και μεγάλη λέξη η ελπίδα. Εύκολα να τη λες, δύσκολο να την υποστηρίζεις. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που το έχουν κάνει και χωρίς να το λένε και να το διατυμπανίζουν. Ένας από αυτούς πήρε τώρα την ελληνική υπηκότητα, είναι Ελβετός, είναι 83 ετών, λέγεται Ζουλιέν Γκριβέλ και ξέρετε τι έχει κάνει ο Ζουλιέν? Επί χρόνια εθελοντικά και με προσωπικό ρίσκο φρόντιζε χανσενικούς, δηλαδή λεπρούς, όταν υπήρχε λέπρα στην Ελλάδα. Πήγαινε στο νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα όταν μεταφέρθηκαν εκεί και από την Σπιναλόγκα η οποία έκλεισε και με όλες τις προκαταλήψεις που υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία τα ξεπερνούσε, έβαζε μπροστά την ανθρωπιά, την επιστήμη του και χωρίς να αμείβεται βοηθούσε όσους αντιμετώπιζαν την ασθένεια του Χάνσεν, δηλαδή πολύ απλά τη λέπρα. Now you don't seem so proud.

Όταν έκλεισε η σπιναλόγκα και όταν άρχισε να βρίσκεται και θεραπεία για τη λέπρα, όλοι μεταφέρθηκαν στην Αγία Βαρβάρα, αλλά και εκεί έπρεπε να γίνει πάρα πολύ δουλειά και για κάποιους η πορεία ήταν και αναστρέψιμη. Δηλαδή, ήδη είχαν απολέσει σοβαρά ζωτικά σημεία του σώματος και έπρεπε να παλέψουν να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια με σοβαρότατα προβλήματα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ερχόταν διακοπές στην Ελλάδα και στις διακοπές του αφιέρωνε χρόνο και αγάπη για να τους βοηθάει και να τους περιθάλπει. Και όπως λέει ο ίδιος, ήταν οι καλύτερες διακοπές. Με έκαναν, λέει, να ξεφορτώνομαι τις λεπτομέρειες της ζωής. Και στα 83 του το απονεμήθηκε με τιμητικά ελληνική ηθαγένεια και τι είπε? Δεν το περίμενα, λέει. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να πάρω. Έτσι είναι η ελπίδα. Δεν το λέει κάποιος, το λένε οι άλλοι όταν βλέπουν πως κάποιος την αντιπροσωπεύει.

Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio και στη συνέχεια το μήνυμά σας. Και μιας και βρίσκουμε και τραγούδια με μυρωδιές, τι λέτε να ακούσουμε άλλο ένα? Πάμε, μυρίζει νιάτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωση διοδίων στην αυσιπλοεία και δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Financial Times. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο ΕΠ News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%, σημείωσε και προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Αυτή την ώρα στη Βουλή συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανεξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Το θυμάμαι αυτό το τραγούδι όταν βγήκε να το προαναγγέλει ο Γιάννης Πετρίδης και λέει και το καινούριο τραγούδι το Τότο που μπήκε στη δεκάδα. Το θυμάμαι την πρώτη φορά που το άκουσα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο πιο μετά το δεκάλογο, διότι ο επόμενος καλεσμένος μας δεν έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους να ακούσουμε τι γίνεται με το πρόγραμμα να κινήσω. Καταρχήν ενδιαφέρει όσους θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά αν καταφέρει, αν πιάσει, θα βοηθήσει να ανοίξουν οι κλειστά σπίτια, τα οποία θα νοικιαστούν, θα πωληθούν, θα μας τα πει στη συνέχεια ο καλεσμένος μας, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά, γιατί έχουμε μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά σε ακίνητα. Ο κ. Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα το ανακοινίζω, είναι διαφορετικό σχέση με όλα τα άλλα, γιατί δεν βάζει πάρα πολλούς όρους όσον αφορά θέματα θερμοδυναμικής και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή και υδραυλικά και ηλεκτρολογικά όλα.
1: Σωστά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και απλά ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Είναι πιο ευέλικτο, έχει μικρότερες απαιτήσεις στο κομμάτι των ενεργειακών αναβαθμίσεων και δίνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό επιδότησης. Εδώ πέρα δηλαδή με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων. Καλύπτουμε υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, όπως είπατε. Καλύπτουμε το κομμάτι αποκατάστασης τείχων για τα δάπεδα, ανακαίνιση μπάνιο ή κουζίνας, βαψίματα.
0: Κάνουμε
1: αισθητικές παρεμβάσεις.
0: Το ανακαινήσατε το σπίτι όλο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τα κουφώματα είναι ενεργειακή παρέμβαση, άρα θα καλύψει και αυτό το.
1: Έχουμε και κουφώματα και θερμομόνωση σε ταράτσες, σε δώματα, ηλιακό θερμοσύμφωνα, θέρμανση ψύχη.
0: Ποιος αφορά?
1: Όλα αυτά. Εδώ πέρα αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος συμπολιτών μας. Θα έχουμε αρκετά αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια. Θα ανακοινωθούν και θα έχουμε δύο ουσιαστικά εισοδηματικές κατηγορίες. Θα ανακοινωθούν αναλυτικά και το επόμενο διάστημα, αλλά ουσιαστικά μπορούμε να φτάσουμε και στις 35.000 ευρώ σε ετήσιο εισόδημα για ένα ζευγάρι και προσαυξάνει το ποσό αυτό κατά 5.000 για κάθε παιδί. Επομένως, πάμε σε αρκετά πιο μεσαία εισοδήματα και σε ένα πολύ μεγάλο εύρος κόσμου. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο
0: προϋπολογισμός. Αν δεν είναι ζευγάρι, αν κάποιος έχει κλειστό σπίτι και είναι μόνος του, δεν είναι παντρεμένος, δεν είναι τίποτα, αλλά θέλει να το ανοίξει να διατεθεί στην αγορά.
1: Όλοι καλύπτονται και εκείνοι καλύπτονται.
0: Το οικονομικό του όριο ποιο είναι?
1: Εκεί θα είμαστε στις 25.000.
0: Μάλιστα.
1: Για άγαμους. Ουσιαστικά ο σκοπός εδώ είναι προφανώς να μπορέσουμε κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια να τα διαθέσουμε ξανά στην αγορά για να αυξηθεί το οικιστικό απόθεμα, αλλά να μπορέσουν και οι ιδιοκτήτες που ιδιοκατοικούν να αναβαθμίσουν τα διαμερίσματά τους και να βελτιώσουν την ποιότητα κατοικίας τους. Και ο σκοπός με το πρόγραμμα αυτό είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Είναι ένα μεγάλο νούμερο και αυτό. Γι' αυτό και ο προϋπολογισμός πεβαίνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα είναι και για ιδιοκατοίκηση και για ενοικίαση. Αλλά είναι υποχρεωτικό. Σωστά. Να ανοίξουμε για πώληση, για παράδειγμα, αν κάποιος να το πουλήσει μετά.
1: Όχι, θα πρέπει να μπούμε στη λογική είτε ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση ακριβώς. Γιατί ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι το σπίτι αυτό θα διατίθεται, αν όχι για ιδιοκατοίκηση από τον ίδιο που το ανακαίνησε, να διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση.
0: Είναι προϋπόθεση να είναι κλειστό ή δεν έχει σημασία?
1: Για την κατηγορία της ανακαίνησης για ενοικίαση είναι η προϋπόθεση να είναι κλειστό. Για όσους ιδιοκατοικούν, όχι, δεν είναι αυτή η προϋπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να ιδιοκατοικούν ήδη αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ναι, να κάνουν την ανακαίνιση και να συνεχίσουν να μένουν σε αυτό.
0: Υπάρχει διαφορετική δεξαμενή? Πώς τους, δηλαδή, ποιοι έχουν προτεραιότητα? Γιατί μπορεί να έχετε παραπάνω αιτήσεις από τις αναμενόμενες, ας πούμε.
1: Σωστά. Θα ανοίξει αρχικά για τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά, γιατί πρωτίστως ο στόχος μας με το πρόγραμμα αυτό είναι να μπορέσουμε να ανοίξουμε κλειστά διαμερίσματα, να αυξήσουμε τα διαμερίσματα που διατίθεται στην αγορά αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Και μετά, στο δεύτερο γύρο, θα ανοίξει και για όσους ιδιοκατοικούν. Μάλιστα. Και η μοριοδότηση και η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι και με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Σπίτια που έχουν πολλούς ιδιοκτήτες.
1: Και εκεί προβλέπεται η δυνατότητα αυτή. Όλα ρυθμίζονται αναλυτικά το επόμενο διάστημα, επειδή θέλουμε να ανοίξουμε τις αιτήσεις όσο πιο άμεσα γίνεται. Θα βγει και ο οδηγός του προγράμματος που θα είναι πολύ αναλυτικός.
0: Να πω ένα παράδειγμα να μου πει: αν έχετε απάντηση, αλλιώς θα περιμένουμε τον οδηγό. Δηλαδή, ένα σπίτι, υπάρχει μια κληρονομιά. Ο ένας έχει, από 50% έτσι. Ο ένας έχει τα κριτήρια τα οικονομικά που είπατε, ο άλλος δεν τα έχει. Όποιος κάνει την αίτηση, αυτού μετράει.
1: Πηγαίνουμε σε αυτόν που κάνει την αίτηση ακριβώς. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα πάνε σε αυτόν που κάνει την αίτηση.
0: Uh-huh. Ωραία, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να. Α, συγγνώμη, και κάτι που το βλέπω τώρα και στα ερωτήματα. Τα λεφτά τα βάζει κάποιος από την τσέπη του και τα παίρνει μετά από το πρόγραμμα. Πώς γίνεται?
1: Θα δημιουργείται ουσιαστικά ένα ευέλικτο σύστημα όπου όσοι κάνουν τις εργασίες, συνεργολάβοι που θα κάνουν τις εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης, θα πληρώνονται απευθείας μέσω των τραπεζών από ένα λογαριασμό ο οποίος θα δημιουργηθεί με το ποσό το οποίο θα εγκριθεί για επιχορήγηση.
0: Ωραία. Βλέπω και άλλη μια πορεία. Οι κάτοικοι εξωτερικού. Δηλαδή, ένα παιδί έφυγε εδώ, έμενε στην Κυψέλη, έχει πιάσει δουλειά στην Αγγλία. Προφανώς δεν παίρνει 25.000, παίρνει πολύ περισσότερα, αλλά θέλει να το ανακαινήσει, να το νοικιάσει. Αυτός λογικά τα κριτήρια δεν τα κάνουν.
1: Είναι δύο τα θέματα που θέλετε. Το ένα είναι αν είναι κάτοικος εξωτερικού. Αν είναι κάτοικος εξωτερικού, αλλά έχει διαμέρισμα κλειστό στην Ελλάδα, τότε μπορεί όντως να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αλλά... αν υπερβαίνει όμως τα εισοδηματικά όρια.
0: Σίγουρα το υπερβαίνει.
1: Τότε δεν μπορεί να ενταχθεί.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Γιατί αυτά μπορεί να μην είναι και λίγα σπίτια, έτσι. Δηλαδή, ανθρώπων που εδώ μεγαλώσαν, γεννηθήκαν, σπουδάσανε και μέχρι την κρίση και τα λοιπά φύγανε και μένουν κλειστά τα σπίτια τους.
1: Το καταλαβαίνουμε. Εδώ σταθμίζουμε δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι να δώσουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά και το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ακόμη περισσότερα ανάγκη. Mm-hmm. Επομένως, γι' αυτό υπάρχει αυτό το όριο. Αν δούμε ότι υπάρχει χώρος και μπορούν να αυξηθούν τα εισοδηματικά, αυτό θα το δούμε κατά την εκτέλεση. Αλλά θεωρούμε και έχοντας κάνει και τους υπολογισμούς μας κατά το σχεδιασμό του προγράμματος ότι υπάρχουν αυτά τα σπίτια με αυτά τα εισοδήματα αυτή τη στιγμή για να διατεθούν στην αγορά.
0: Mm-hmm. Έχουν σημασία οι περιοχές?
1: Όχι. Μιλάμε για όλη τη χώρα και δεν έχουμε κάποιο περιορισμό ως προς τις περιοχές.
0: Ωραία. Άρα, είπατε, τα κριτήρια είναι μέχρι 36.000, μέχρι 90% της ανακαίνησης, δηλαδή το μέχρι είναι σχετικό από ό,τι καταλαβαίνω. Σε άλλους μπορεί να εγκριθεί το 70, σε άλλους το 60.
1: Το ελάχιστο είναι 80%, και μπορεί να φτάσει και 90% ανάλογα με το αν έχουμε τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες ή νοικοκυριά τα οποία έχουν ένα μέλος άτομο με αναπηρία.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Φυσικά και για τα ακίνητα σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και αυτά πρημοδοτούνται επιπλέον στην επιχορήγηση αυτή.
0: Στις νησιωτικές και ορεινές τι εννοείται επιπλέον, δηλαδή να φτάσει στο 90?
1: Θα φτάσει στο 90 ακριβώς.
0: Εντάξει, με προϋπόθεση ότι θα τον νοικιάσουν για 3 χρόνια ή είναι το σπίτι που μένουν.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε και το θέμα και της κοινωνικής κατοικίας. Το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας που έχει εξαγγελθεί, πώς πάει αυτό?
1: Ουσιαστικά στην κοινωνική κατοικία υλοποιούμε δύο διακριτά προγράμματα. Το πρώτο είναι το κομμάτι της κοινωνικής αντιπαροχής. Με το πρόγραμμα αυτό για πάρα πολλά χρόνια να αξιοποιεί τα ακίνητα του δημοσίου και οικόπεδα τα οποία υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Θα τα αξιοποιήσουμε, τα οριμάζουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ήδη εντοπίσει 4 περιοχές τις οποίες έχουμε ακίνητα μεγάλα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν. Θα δοθούν με διαγωνιστικές διαδικασίες σε κατασκευαστές οι οποίοι θα τα χτίσουν, θα πάρουν ως αντάλλαγμα ένα μέρος των διαμερισμάτων και τουλάχιστον το 30% των διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν θα δοθούν με κοινωνικό μίσθωμα, δηλαδή με χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό της αγοράς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και αξιοποιούμε την αναξιοποίητη περιουσία του δημοσίου και δημιουργούμε περισσότερα διαμερίσματα για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, αλλά και δημιουργούμε και ένα απόθεμα κοινωνικών κατοικιών για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.
0: Κύριε Τσαλάκη, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Επειδή το έχουν ξανακούσει αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν εφαρμόζεται, πρέπει να πείτε μια ημερομηνία και για πόσα κίνητα πιστεύετε ότι θα βγουν στην αγορά.
1: Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε σε 4 περιοχές εντοπίσει 8 ακίνητα τα οποία θα κατασκευαστούν. Τα έχουμε οριμάσει. Έχει βγει τον προηγούμενο μήνα και η υπουργική απόφαση με την οποία μεταβιβάζεται η περιουσία αυτή σε εμάς. Έχουν βγει και οι όροι του προγράμματος και εντός του 2026 θα γίνουν οι πρώτοι διαγωνισμοί για τα ακίνητα αυτά.
0: Αυτά θα μεταφραστούν σε διαμερίσματα, έτσι, γιατί ακούμε 8 ακίνητα, δεν είναι 8 διαμερίσματα. Πόσα πιστεύετε ότι θα είναι αυτά τα διαμερίσματα του 30% που είπατε, της κοινωνικής κατοικίας?
1: Ακριβώς. Από αυτά τα 8 ακίνητα στις 4 περιοχές θα προκύψουν πάνω από 350 διαμερίσματα και ουσιαστικά το 1 τρίτο αυτών θα είναι κοινωνικές κατοικίες.
0: Τα 90, ας πούμε. Και τα άλλα είναι ελεύθερα στον εργολάβο όσο θέλει να τα κοστολογήσει.
1: Τα άλλα θα δοθούν σε τιμές αγοράς, ακριβώς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και μεικτές χρήσεις στις κατοικίες, οπότε αποφεύγουμε και την όποια γετοποίηση μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, σίγουρα είναι ένα μοντέλο πολύ πιο μακρινό, γιατί είναι και άλλες προδιαγραφές των
0: κατοικιών. Πάντως, και αυτό το πρόγραμμα που λέτε, αν μέσα στο 26 ολοκληρωθεί η γραφειοκρατία, θέλει και 2-3 χρόνια αυτό για το κλειδί.
1: Κοιτάξτε, θέλει λιγότερο από 2-3 χρόνια, γιατί προχωράμε αρκετά γρήγορα, αλλά και οι διαδικασίες και οι κατασκευές πλέον προχωρούν αρκετά γρήγορα και συμφέρει όλους να προχωρήσουν διαδικασίες πολύ γρήγορα. Οπότε πιστεύουμε ότι θα έχουμε συντομότερα και τα ακίνητα διαθέσιμα για τους ενοικιαστές τους.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ζητήσω συγγνώμη, δεν σας ευχήθηκα χρόνια πολλά για να μην σας καθυστερώ, δεν το πρόσεξα.
1: Πολύ χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: σας γιορτάζουν.
0: Και εύχομαι να προχωρήσουν όλα πάρα πολύ καλά, ειδικά η κοινωνική κατοικία, που εκεί που έχουν πάει τα νίκια πρέπει να είναι σίγουρα προτεραιότητα για την πολιτεία, διότι τα ξέρετε έτσι καλύτερα από εμάς τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό κινητοποιούμε και πολλούς πόρους αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς γιατί είναι μεγάλο ζήτημα για όλους μας πλέον.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και πάλι χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ο κ. Κωνσταντίνος Βλούμης Τσατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο θα εξελιχθεί σε λίγες ημέρες. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω, κυρίες και κύριοι, θα είναι μέχρι 36.000, μέχρι 80% είναι το μίνιμουμ που θα δίνει. Δεν θα βάζετε λεφτά από την τσέπη σας. Θα γίνεται μέσω τραπεζών κατευθείαν, θα τα παίρνουν εργολάβοι τα λεφτά τους. Οι άνθρωποι που θα δουλέψουν δηλαδή στην οικοδομή, μηχανικοί και οικοδόμοι. Είναι 35.000 για το ζευγάρι, συν 5.000 για κάθε παιδί, για τους άγαμους 25.000. Η προϋπόθεση είναι ότι ή θα πρόκειται για ιδιοκατοίκηση, ή θα νοικιαστεί για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν μπορεί κάποιος να το ανακαινήσει και να το πουλήσει.

Να πω την αλήθεια, τα 25 χιλιάρια μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα, γιατί στην Ελλάδα η πολιτεία τα λέει μεικτά αυτά τα λεφτά, που σημαίνει για να παίρνει κάποιος 1200 μπορεί να είναι και λιγότερα, μάλλον με 14 μισθούς. Δηλαδή μπορεί να είναι και κοντά στο. Και κάτω από 1200 καθαρά, ξέρω, κανένα χιλιάρικο. Το περιορίζεται σε πολύ μικρή εισοδηματική ομάδα. No stop signs, speed limit. Θα έλεγα το περιορίζει και σε εισοδηματικές ομάδες που φοροδιαφεύγουν. Και τιμωρούμε λίγο αυτούς που δεν.

0: Λοιπόν, θα πάμε το δεκάλεγο μετά τις 11, γιατί πρέπει να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Βίκτορ Ηλιέζερ, είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της εφημερίδας Γιντιότ Αχρονότ, αν τη λέω σωστά. Είναι η Ισραηλινή εφημερίδα. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κύριε Ηλιέζερ?
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και τους ακροατές.
0: Είστε
1: μας
0: και γενικός γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος. Χθες λοιπόν είδαμε ένα βίντεο με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, έτσι δεν είναι, ο οποίος φερόταν στους ακτιβιστές απαξιωτικά, προσβλητικά, ταπεινωτικά. Δεν ξέρω πώς εσείς θα χαρακτηρίζατε αυτή την εικόνα.
1: Χιδαία, μία λέξη, είναι νομίζω η απεικόνιση της φασιστικής χιδαιότητας που είναι αντίθετη σε κάθε αξία που αντιπροσωπεύει το κράτος του Ισραήλ και φυσικά ο εβραϊκός λαός ευρύτερα εντός του Ισραήλ και εκτός του Ισραήλ. Δεν χρειάζονται νομίζω πολλά λόγια προκειμένου να περιγραφεί αυτή η εικόνα που προσβάλλει κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ταπεινώνει κατά τρόπο απαράδεκτο. Ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, να σας πω τι γίνεται. Μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε πάντα όλοι ότι εμείς δεν είμαστε σαν τη Χαμάς. Δεν περιφέρουμε τους ομήρους όπως τους περιέφερε η Χαμάς σε κοινό θέαμα με το πιο βάρβαρο τρόπο. Και χθες ο Μπενγκβίρ τι έκανε? Ο Μπενγκβίρ μιμήθηκε ακριβώς τη Χαμάς. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι ένα αποκρουστικό θέαμα για όλους και η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον ίδιο τον Μπενγκβίρ. Βαραίνει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ που τον διατηρεί ακόμα στη θέση αυτή.
0: Πείτε μας λίγο για το συγκεκριμένο. Αυτός ανήκει, λέμε εδώ ακροδεξιά, έτσι το περιγράφει στο Ισραήλ το κίνημά του, το κόμμα του ακροδεξιό.
1: Είναι ό,τι πιο ακροδεξιό, ό,τι πιο ακραίο και εξτρεμιστικό υπήρξε στην Ισραηλινή κοινωνία με εξαίρεση τον Ραβίνο Καχάνα, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση και πάρα πολλές φορές λόγω ακριβώς των εξτρεμιστικών του ενεργειών τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80. Σήμερα ο Μπενγκβίρ αντιπροσωπεύει ένα περιθώριο της Ισραηλινής κοινωνίας, εθνικιστικό που, και φασιστικό προφανώς. Επαναλαμβάνω.
0: Άρα το ακροδεξιός είναι ένας κομψός όρος. Εσείς λέτε ότι είναι φασιστικό το κόμμα του.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν λέω ότι το κόμμα του είναι φασιστικό, εγώ λέω ότι οι συμπεριφορές, οι συγκεκριμένες.
0: Έτσι. Δεν το γράφει. Συγγνώμη, κύριε Ηλιέζερ, δεν το γράφει κανείς στην ούγια είμαστε φασίστες.
1: Δηλαδή, ακριβώς αυτό λέω.
0: Οι συμπεριφορές είναι που το δείχνουν.
1: Οι συμπεριφορές. Ξέρετε, όταν λέμε για κόμμα, εννοούμε ένα κόμμα μαζί με τους οπαδούς του. Εγώ λοιπόν μιλάω για την ηγεσία αυτού του κόμματος, η οποία υιοθετεί φασιστικές μεθόδους. Ναι, και πρόκειται για ένα φασιστικό κόμμα, εάν θέλετε, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω του χαρακτηρισμού αυτού. Αυτές λοιπόν οι ενέργειες όλες μέχρι σήμερα που ήταν στο περιθώριο, επαναλαμβάνω, της Ισραηλινής κοινωνίας, δυστυχώς έχουν λάβει νομιμοποίηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, εφόσον εξακολουθεί και τον διατηρεί στην θέση του Υπουργού. Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος φέρει τελικά την ευθύνη, όσο και αν ο ίδιος ο Νετανιάου αποδοκίμασε χθες τη συμπεριφορά τη συγκεκριμένη του Υπουργού του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ηλιέζερ. Νομίζω είναι σημαντικό να φαίνεται εάν αυτός ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει μια ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά στο Ισραήλ, έτσι δεν μπορεί κανείς να τα παραγνωρίσει. Ή αν είναι μια συνολική αντιμετώπιση του κράτους και της πολιτείας απέναντι στους ακτιβιστές.
1: Κύριε Πετρόπουλε, να σας πω το εξής. Αυτό το οποίο βλέπουμε στο Ισραήλ δεν διαφέρει πολύ από αυτό το οποίο βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι. Θα σας θυμίσω ακραίες εξτρεμιστικές συμπεριφορές της άκρας δεξιάς εναντίον διαδηλωτών ή εναντίον αντιπάλων τους και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Νομίζω είναι και το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, έτσι που είναι απλή αναλογική, δεν είναι.
1: Είναι απλή αναλογική.
0: Με αποτέλεσμα για να κυβερνήσει κάποιος να πρέπει να συνεργαστεί και με ανθρώπους που ενδεχομένως να μην συμφωνούσε. Δεν ξέρω, μπορεί να συμφωνεί ο Νετανιάχου, έτσι. Το λέω τώρα γενικά.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν συμφωνεί. Το γεγονός δεν είναι αν ξέρουμε αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Γιατί στο επίπεδο της ρητορικής, βεβαίως τη διαφωνεί. Εξέφρασε την αποδοκιμασία του.
0: Όχι, δεν μιλάω μόνο για αυτή την περίπτωση, εννοώ συνολικά τώρα.
1: Βεβαίως, συνολικά από την ώρα που τους έβαλε μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό, ο Νετανιάου δεν είναι χθεσινός, γνώριζε πάρα πολύ καλά το ποιόν του Ίταμαρ Μπεν-Γκβίρ και του Σμόντριτς, τους γνώριζε πάρα πολύ καλά, ήξερε ότι θα προκαλέσουν προβλήματα στο κράτος του Ισραήλ και όπως του υπενθύμησε χθες ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, του είπε ότι εάν υπηρετείς τα συμφέροντα του Ισραήλ πρέπει να τον απολύσεις άμεσα.
0: Μάλιστα. Πόσο πήρε αυτό το κόμμα στις εκλογές, θυμάστε?
1: Είχε πάρει γύρω στο 6%.
0: Μάλιστα, καλά, δεν είναι και λίγο. Λοιπόν...
1: Βεβαίως δεν είναι και λίγο, αλλά σας θυμίζω και πάλι ποια είναι η τάση σε όλη την Ευρώπη.
0: Κύριε Λιέζερ, δεν χρειάζεται να μου το υπερθυμίσετε. Το ίδιο ποσοστό είχε πάρει και εδώ η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, για να κοιτάμε και τα δικά μας, τα καμάρια μας. Και ακριβώς τα ίδια λέει ο Κασιδιάρης, θυμάμαι μια ομιλία του που έκανε για τους μετανάστες και έλεγε: εάν τους πηγαίνουμε, λέει, τους σε ένα ξερονής και τους φερόμαστε βία, θα το πούνε στους επόμενους να μην έρθουν. Δυστυχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μια χαρά. Ο κύριος Ελιέζερ, ο Βίκτορας Ελιέζερ, Γενικός Γραμματέας, νομίζω με αυτή την ιδιότητα καλύτερα, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και συνάδελφος δημοσιογράφος.

Θα πούμε το δεκάλογο μετά τις 11, όπως και τα μηνύματά σας. Ένα που βλέπω εδώ πέρα πάντως τώρα, ο κύριος Τεργίου λέει, θα ανοίξει επιδότηση για ηλεκτρικές συσκευές. Για ηλεκτρικές συσκευές δεν έχω υπόψη, να σας πω την αλήθεια, ούτε έχει ακουστεί κάτι τέτοιο προς το παρόν. Συνήθως αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Και τώρα η ανάγκη είναι περισσότερο για τα σπίτια, και μετά θα δούμε τη συσκευή που θα μπουν μέσα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μπουν σε σπίτι.

τι έχουμε αλλαγή. Νίκο, ήρθες. Ο Αταμάν φεύγει. Λοιπόν, ο Νίκος Ψωμιάδης άφησε την θέση του στον Νίκο Τσιπλάκη. Ρε Παρανίου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Ζωάν Μαραβελάκη είναι στη μουσικογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Σας λέγαμε νωρίτερα για τον Ελβετό, τον Γκριβέλ, τον Ζουλιέν, ο οποίος στα 83 του πήρε την ελληνική υπηκότητα τιμητικά, επειδή στις διακοπές του ερχόταν και βοηθούσε όσους έπασχαν από την ασθένεια του Χάνσεν, δηλαδή τους λεπρούς, που νοσηλεύονταν στην Αγία Βαρβάρα. Μας γράφει λοιπόν ο κύριος Αριστίδης ότι η ιστορία του περιγράφεται στο συγκινητικό ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψηλάκη με τίτλο «Σμιλισμένες ψυχές». Ο κύριος Γιάννης έρχεται χρόνια πολλά από το Σουλάρι Αρκαδίας στους εορτάζοντες. Ο κύριος Πέτρος ρωτάει που είναι ο δεκάλογος. Έρχεται κύριε Πέτρο. Ο κύριος Μπεσερμές λέει πότε ένα σπίτι θεωρείται κλειστό. Δεν το είδαμε την ώρα που το στείλατε το μήνυμα και μιλάγαμε. Πάντως νομίζω ότι το ασφαλέστερο κριτήριο όλων είναι εάν έχει διακοπή ρεύματος.

Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα που της άρεσαν η Νιρβάνα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον κύριο Κωνσταντίνο. Έβλεπα, λέει, κάποια στιγμή τις ειδήσεις στο Open, για κάποια στιγμή ο Αυγερινός νόμιζε ότι τα μικρόφωνα ήταν κλειστά και είπε κάτι άσχημο, λέει, για τον συνάδελφο στη Γερμανία. Αυτό δεν είναι κριτήριο, πάντως, να ξέρετε. Πολλά λέγονται με κλειστά τα μικρόφωνα και επειδή οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας είμαστε και φίλοι, μπορούμε να πούμε και κάτι παραπάνω. Δεν μετράει.

Στο νούμερο 10, ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, ο οποίος διασκέδαζε με την κακοποίηση των ακτιβιστών. Το γύριζε και σε κάμερα, το ανέβασε και στο διαδίκτυο. Φυσικά, ο χαρακτηρισμός ακροδεξιός είναι ο συγκεκαλυμμένος τρόπος που επιλέγουν να αυτοπροσδιορίζονται ως την πραγματικότητα είναι φασίστες. Και το συμπέρασμα παραμένει ίδιο. Φασίστας και στοιχειωδός έξυπνος δεν υπάρχει. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Κανείς δεν ξέρει πόσα εκατομμύρια δίνει το Ισραήλ για να πείσει ότι είναι μια δημοκρατική χώρα με δυτικές αξίες που διαφέρει από τον Ισλαμοφασισμό. Και τσουπ, λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα βίντεο, αλλά και η πραγματικότητα αυτού που έδειχνε το βίντεο, πετάει το μπάτζετ στα σκουπίδια. Στο νούμερο 9, ο Αταμάν, ο οποίος μετά το παιχνίδι με τη Μύκονο, την οποία καθάρισε με 2-0 ο Παναθηναϊκός, έδωσε ρεπό στους παίκτες και έμεινε και αυτός στη Μύκονο για να ξεκουραστεί. Ενώ υπάρχουν τα μάτς με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Το λες και τίτλους τέλους. Στο νούμερο 8, ο Τραμπ, ο οποίος είπε για τον Νετανιάχου, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, που άμα θέλω μπορώ να κατέβω και για πρωθυπουργό στο Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, μόνο ο Τραμπ δεν έχει καταλάβει ότι μέχρι τώρα συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο. Στο νούμερο 7, μια κυρία στην Αύπακτο άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου επειδή το τιμόνι δεν άκουγε στο δεξιά-αριστερά και με το που ανοίγει βλέπει ένα φίδι. Μεγάλο φίδι. Το καλό είναι ότι φώναξε την πυροσβεστική, η οποία τι έκανε. Απεγκλώβησε το φίδι που είχε μπερδευτεί μέσα στα καλώδια και το βοήθησε να επιστρέψει στη φύση. Φαντάζομαι πολύ τρομαγμένο το φίδι, όπως και η κυρία. Στο νούμερο 6, η τροπολογία που πλέον επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να απονέμεται άμεσα δικαιοσύνη όταν αφορά βουλευτή ή υπουργό. Ο πολίτης στην ουρά, ο συνήθως.

Στο νούμερο 5, ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ο οποίος αναδημοσίευσε ένα τουιτάρισμα το οποίο περιείχε ακραία ευριστικούς χαρακτηρισμούς για τον Πρωθυπουργό. Μετά έκανε και αυτός μια ανάρτηση που, του τύπου «Καραχάλιε, άσε τις δηλώσεις και φέρε τις αποδείξεις και τους μάρτυρες». Αν έτσι εννοεί την ελπίδα κυρία Καριστιανού, το μόνο που φέρνει στο προσκήνιο είναι το παλιό και ούτε καν με διαφορετικό περιτύλιγμα. Στο νούμερο 4, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε: «Τι νομίζετε ότι είναι οι καπουτσίδιδες και οι ακύλες, πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά?» Ναι, και από τον Μπέο σαφώς καλύτερο. Στο νούμερο 3, ο κύριος Πλακιάς, ο οποίος μετά τη μήνυση που έκανε η κυρία Καριστιανού στον κύριο Καραχάλιο έγραψε: «Απίστευτο. Όσοι δεν πιστεύουν στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη, τρέχουν πρώτα σε αυτήν». Έχει ενδιαφέρον η σκέψη του, αλλά σίγουρα είναι λυπηρό να βλέπουμε αυτούς τους δύο γονείς στο προσκήνιο για τους λόγους που τους βλέπουμε. Στο νούμερο 2, ο κύριος Τσακαλώτος ρωτήθηκε αν ο Τσίπρας είναι αριστερός και απάντησε: «Εξαρτάται ποια μέρα θα το ρωτήσετε». Και έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ο λαός μερικές φορές όντως είναι σοφός και έχει δύο διαφορετικές λέξεις για να περιγράψει τις σχέσεις του. Δηλαδή λέμε «από εδώ ο σύντροφός μου» ή «σύντροφός μου». Ενώ ας πούμε για κάποιον λέμε «να και ο φίλος μου», διότι ή φίλος είσαι ή σύντροφος. Ο φίλος είναι για πάντα. Ο σύντροφος εξαρτάται από τη μέρα. Και στο νούμερο 1, η απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, από την οποία το μόνο που μάθαμε ήταν αυτό που ξέραμε. Ότι οι πολιτικοί ακυρώνουν οι ίδιοι τους θεσμούς που έχουν δημιουργήσει. Και μάλιστα μεταξύ μας, άνευ λόγου, εκτός αν πιστεύουν όντως ότι ο κόσμος κάθεται, παρακολουθεί καυγάδες και διαρροές από τη Βουλή και επηρεάζεται και πολύ αυτή την κατάσταση. Καλά, εμάς είναι η δουλειά μας να μαθαίνουμε τι γίνεται στις επιτροπές και να μαθαίνεις απόρριτες συζητήσεις και έγγραφα για να τα δημοσιεύεις. Ήταν, είναι και θα είναι. Οι πολιτικοί να βάζουν τη λέξη απόρριτο ή απόρριτη μπροστά από μια διαδικασία και πριν ξεκινήσει να έχουν διαρρεύσει τι θα πούνε. Και κέρδος μηδέν.

0: Σας λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, για τις αντιδράσεις που υπάρχουν, επειδή το Πάντιο έχει προχωρήσει σε τελικό στάδιο μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κολούμπια για να γίνει ένα κοινό αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει και ένα κόστος 5.000 ευρώ. Μάλιστα, εξαιτίας αυτών των αντιδράσεων, η κυρία Κλούρη, η πρίτανη δηλαδή του Παντίου, είπε ότι εάν δεν περάσει, τότε η ίδια θα πρέπει να παραιτηθεί. Θα πείτε και τι έγινε. Είναι μία, νομίζω, από τις εξαιρετικές καθηγήτριες της ακαδημαϊκής κοινότητας και με σοβαρό έργο. Για όσους γνωρίζουν, νομίζω ότι είναι κόσμημα για το Πάντιο. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι πρίτανες. Δηλαδή, η παραίτησή της δεν είναι και τι έγινε. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γκόφα, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο. Καλημέρα, κύριε Γκόφα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, καταρχήν, κινδυνεύει όντως να μην ολοκληρωθεί η συνεργασία, η οποία θα έχει πάρει και κάποιο διάστημα για να σχηματιστεί, έτσι?
1: Πράγματι, δουλεύουμε πάνω σε αυτό το έργο, και λέω δουλεύουμε γιατί δουλεύω εγώ και ο συνάδελφος ο Κώστας Τσιμώνης, ο οποίος είναι επίσης επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια. Και μετά από αρκετούς μήνες συζητήσεων με το Κολούμπια, υπογράφηκε η σχετική συμφωνία πρόσφατα. Δεν διακινδυνεύει τίποτα, γιατί μόλις πριν από μία ώρα έληξε και η σύγκλιτος η οποία ενέκρινε το πρόγραμμα με 13 ψήφους υπέρ εναντί 17. Οπότε.
0: Μισό λεπτό, κάτι είπατε λάθος. 17 υπέρ εναντί 13.
1: 17 υπέρ εναντί 17 στο σύνολο, ναι.
0: Α, 17 είσαστε συνολικά, άρα 13 ναι, υπέρ, 4 κατά.
1: Ναι. Ναι, ναι, όχι κατά κάποια λευκά, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Κατά, είναι το λευκό.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Λοιπόν, άρα ήταν μια μικρή μειοψηφία, η οποία όμως, μήπως έχει τα δίκια της, η αντίδραση είναι ότι επειδή το Πάντιο έχει δωρεάν μεταπτυχιακά και νομίζω ότι και πρωτοπόρο πρέπει να ήταν το πρώτο που έκανε μεταπτυχιακό και δωρεάν, αν δεν κάνω λάθος, λένε ότι έτσι θα φύγουμε από τα δωρεάν προγράμματα που στηρίζουν τους Έλληνες φοιτητές.
1: Ναι, αυτή ήταν η έγνοια κάποιου μέρους, μικρού όπως αποδείχθηκε, της οικογένειας του Παντίου και είναι μια ανησυχία που είχαν ως ένα βαθμό εύλογη, υπό την έννοια ότι είναι μέρος της καταστατικής φιλοσοφίας του Ιδρύματος η δωρεάν παροχή μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
0: Μια κοινωνική ανάγκη, εγώ θα έλεγα.
1: Σαφώς, σαφέστατα. Όμως το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τουλάχιστον στη δικιά μας οπτική και στην οπτική της πλειοψηφίας της Συγκλήτου, όπως αποδείχθηκε σήμερα το πρωί, δεν έρχεται να υπονομεύσει αυτή την καταστατική αποστολή του Παντίου, ούτε και τη φιλοσοφία του. Απέναντίας έρχεται να την ενισχύσει, να εξηγήσω πώς. Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδαχτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε, 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα λόγω του
0: ενθουσιασμού. Καλά, η αλήθεια είναι ότι έχετε ενοχοποιήσει πάρα πολύ και τη λέξη εμπορευματοποίηση η ακαδημαϊκή. Προσβάλλοντας και τους εμπόρους, που είναι μια τίμια δουλειά, κέρια για την καθημερινότητά μας, την ύπαρξή μας. Για σκεφτείτε τώρα να σταματήσει το εμπόριο, έτσι σταματάνε τα πάντα. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι ένας τρόπος, μια λέξη που βρέθηκε έτσι, για να περιγράψει κακώς κείμενα, έτσι, αυτά που φοβούνται.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας προς αυτό. Ότι είναι λίγο να τυχήσει η έκφραση, αλλά αυτή.
0: Έχει επικρατήσει,
1: Και το δεύτερο και επίσης σημαντικότερο, και οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε εδώ, είναι ότι μέρος της επιτυχίας του προγράμματος, και αυτό έχει να κάνει και με τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκάλιασε το Κολούμπια την όλη συνεργασία, είναι ότι οι καλύτεροι απόφοιτοι του ελληνικού σκέλους του προγράμματος, γιατί το πρόγραμμα είναι ένα χρόνο φοίτησης στην Αθήνα, στο Πάντιο, και μετά για όσοι ενδιαφέρονται άλλο ένα χρόνο στη Νέα Υόρκη, στο Κολούμπια, αυτοί θα πηγαίνουν χωρίς δίδαχτρα εκεί πέρα. Δηλαδή, για να το θέσω και σε άλλους όρους, το πρόγραμμα παίρνει, αν θέλετε, από τους φοιτητές 150.000, αν επιτύχει το στόχο των 30 φοιτητών, το χρόνο και επιστρέφει την ίδια χρονιά πίσω 250.000 με τα δίδακτρα από τα οποία τους εξασφαλίζει να μην πληρώσουν.
0: Είναι 5.000 επί 30 φοιτητές, είπατε 150, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τι πρόγραμμα είναι καταρχήν? Και τα 5.000 καμένα πολλά μου ακούγονται, αλλά αν πας να το κάνεις στο Κολούμπια, το ίδιο είναι ακριβώς?
1: Στο Κολούμπια είναι 80.000.
0: Είναι 80.000. Και τι πρόγραμμα είναι?
1: Είναι και σε όλα τα άλλα Ivy League, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τα πανεπιστήμια αυτής της λίγης.
0: Τα κορυφαία, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, και τι, το περιεχόμενο?
1: Το περιεχόμενο αφορά, είναι δύο συμπληρωματικά προγράμματα. Στην Αθήνα το πρόγραμμα λέγεται Παγκόσμια Κίνα και επικεντρώνεται στη διεθνή επιρροή και το παγκόσμιο αποτύπωμα της Κίνας, ενώ στο Κολόμπια επικεντρώνεται το πρόγραμμα κυρίως στην εσωτερική πολιτική, την ιστορία, την ταυτότητα και τις περιφερειακές σχέσεις της Κίνας. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Έχετε πετύχει τώρα αδειάνα με την Κίνα. Είναι η εποχή της.
1: Καταλαβαίνετε, είναι κεντρικός γεωπολιτικός παίκτης. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. Κρίσιμος παράγοντας ναυτιλία, logistics, επενδύσεις, διεθνείς αγορές. Και παρά τα αυτά, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα εξειδικευμένο πρόγραμμα κοινωνικών επιστημών για τη σύγχρονη Κίνα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σα πω, αλλά και στην ευρύτερη γειτονιά μας.
0: Θα διδάσκουν μόνο καθηγητές του Παντίου σε αυτό?
1: Κυρίως, όχι μόνο. Θα διδάσκουν προφανώς και εξωτερικοί συνεργάτες και έχουμε εξασφαλίσει πάλι να έρχονται και συνάδελφοι από το Κολόμπια τουλάχιστον 2 το χρόνο να συνεισφέρουν και αυτοί στη διδασκαλία του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Και θα είναι ίσης αξίας με το σαν να πήγε κάποιος στην Αμερική? Το πρόγραμμα τα κάνει αυτά, έτσι?
1: Άμα δεν πάει κάποιος στην Αμερική, δεν μπορώ να σας πω ότι είναι ίδιας αξίας.
0: Όχι, ένα παιδί που θα πάει να κάνει το ίδιο πρόγραμμα στο Κολούμπια και ένα που το κάνει στο Πάντιο. Mm-hmm. Το περιεχόμενο είναι το ίδιο? Αυτό κάνει την αξία, φαντάζομαι.
1: Προφανώς και δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Αν είναι το ίδιο το περιεχόμενο, δεν θα έχει νόημα να κάνουμε ένα διπλό πτυχίο. Αν το περιεχόμενο είναι ίδιο, το περιεχόμενο είναι συμπληρωματικό, όπως σας είπα. Mm-hmm. Έχει άλλο περιεχόμενο στην Αθήνα. Προσανατολίζεται στη μελέτη του παγκόσμιου αποτυπώματος.
0: Τότε εγώ φταίω. Το επίπεδο ήθελα να πω.
1: Το επίπεδο προσπαθούμε να είναι το ίδιο προφανώς. Όλο το πρόγραμμα είναι προϊόν μιας πολύμινης συζήτησης και ανταλλαγής με τους συναδέλφους στο Κολούμπια. Προφανώς το έχουμε αναρμονίσει ακαδημαϊκά.
0: Άρα,
1: δεν δεχόταν άλλωστε στο Κολούμπια, μισό λεπτό να το πούμε για αυτό. Δεν θα δεχόταν άλλωστε στο Κολούμπια να συνεργαστεί μαζί μας, άμα δεν θεωρούσε το πτυχίο που παρέχουμε εμείς και το περιεχόμενο είναι αντίστοιχο επίπεδο και αξίας. Να υποσημειώσω τώρα σε αυτό που λέω, ότι το Κολούμπια, τουλάχιστον η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, τέτοια διπλά πτυχία έχει παγκοσμίως με άλλα μόνο δύο ιδρύματα. Το London School of Economics και τη Sciences Po στο Παρίσι. Πλέον και με το Πάντιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, έχει περάσει, έχει λήξει αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι είναι τιμητική για το Πάντιο, έτσι. Άμα το πούμε με αθλητικούς όρους, είναι σαν να συνεργάζεται μια καλή ομάδα της Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα. Το οποίο θα το δούμε εύκολα.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, ναι.
0: Αναρωτιέται κανείς γιατί. Δηλαδή, γιατί το Κολούμπια διαλέγει το Πάντιο? Εμείς, εντάξει, είναι σε υψηλή εκτίμηση στην Ελλάδα, φαίνεται και από τους βαθμούς που περνάνε οι φοιτητές σας. Πώς το καταφέρατε αυτό? Από περίεργεια τώρα ρωτάω, δημοσιογραφική, δεν έχει σχέση με την είδηση, με την αυτή καθ' αυτή.
1: Η συνεργασία με το Κολούμπια είναι προϊόν μιας συνεργασίας που έχει ξεκινήσει εδώ από το 2020 τουλάχιστον. Και είναι στενή. Η χημεία λειτουργήσε καλά, η συνεργασία ήταν εξαίρετη, οπότε είπαμε να την πάμε στο επόμενο στάδιο. Δεν έπεσε δηλαδή από το πουθενά. Mm-hmm. Προφανώς έχουν υπάρξει χρόνια προετοιμασίας, συνεργασίας, όπου έχουμε δοκιμάσει τη χημεία της συνεργασίας και την αποτελεσματικότητά της πριν προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Και είναι ξεκάθαρο, τα μεταπτυχιακά του Παντίου, χωρίς συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια, είναι δωρεάν και θα ενισχύονται οικονομικά, γιατί κοστίζουν τα μεταπτυχιακά, έτσι, από τα έσοδα που θα προέρχονται από τις συνεργασίες τύπου Κολούμπια.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον.
0: Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Και σαν νότερα, εντάξει, είναι τιμητικό. Γιατί είναι ένα εξαιρετικά αναγνωρισμένο και πανακρύβο πανεπιστήμιο. Να θυμίσω ότι ήταν και αυτό μέσα στα σκάνδαλα της Αμερικής, τότε που διάφοροι πλούσιοι αλλοιώναν τα στοιχεία των παιδιών τους για να περάσουν στο Κολούμπια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, είναι μέσα στα 10 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο σε όλες τις κατατάξεις. Οπότε είναι αναμφίβολα μια συμβολική, ακαδημαϊκή, θεσμική επιτυχία για το Πάντιο. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Νομίζω καλές είναι αυτές οι συνεργασίες και είναι παροχή και προς τους φοιτητές. Καλά, και για τους καθηγητές είναι μια εμπειρία. Αλλά και προς τους φοιτητές. Γιατί τώρα και να έχει κάποιος 80 χιλιάρικα, δεν είναι καθόλου εύκολο να τα δώσεις. Αλλά ας πάμε σε αυτούς που δεν τα έχουν, ούτε τα διανοούνται, ούτε το ακούνε καν το ποσό. Δεν λέω ότι τα 5 για μια ελληνική οικογένεια είναι λίγα. Σίγουρα είναι λιγότερα όμως ότι να πάει να κάνει ένα αμφιβόλο αξίας μεταπτυχιακό στη Γαλλία, που είναι δωρεάν. Αλλά δεν σου πληρώνουν ούτε το φαγητό, ούτε το σπίτι. Λοιπόν, εκείνη και ένα ωραίο παράδειγμα για να ακολουθήσουν και άλλα εξαιρετικά πανεπιστήμια που έχουμε στην Ελλάδα και αδικούνται από τη διεθνή κατάταξη, γιατί βάζουν προϋποθέσεις όπως είναι τα κάμπους, οι βιβλιοθήκες που εδώ δεν υπάρχουν και πέφτουν πάρα πολύ στη βαθμολογία ή οι αιώνιοι φοιτητές, ας πούμε, διάφορα κριτήρια που δεν αντιπροσωπεύουν και το περιεχόμενο των σπουδών πάντοτε, αν και καλό είναι να υπάρχουν και αυτά. Πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία ότι παιδί που πέρασε από Πανελλήνιες στο Πολυτεχνείο, στην Ιατρική και στην Νομική, παίζει σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα του κόσμου. Στην ΑΣΟΕ. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο που να συνεχίζει τις σπουδές του και να μην είναι top φοιτητής και εκεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέος ιδιωδίων στην αυσιπλοή, ούτε εκβιασμό στα στενά του Ορμούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Βλέπουμε τις τουριστικές κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως παραδείγματος χάρη η Κύπρος και η Τουρκία, είπε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή, συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα στην κυρία Καρίδη, γιορτάζει, χρονιά της πολλά, λέγεται και Έλενα. Συμφωνεί μαζί μας, λέει, έχει ανήψια. Ο ένας που τελείωσε το Μετσόβιο πήγε στη Γαλλία, το ξέραν το πανεπιστήμιο, αμέσως έγινε δεκτός. Και μια ανήψια της στο βιολογικό Κρήτης, επίσης εξαιρετική σχολή. Νομίζω όλες οι σχολές στην Κρήτη. Έγινε δεκτή, λέει, σε ένα πρόγραμμα που δεχόταν μόνο το 1% των αιτήσεων. Δεν χρειάζεται τόσο λιβάνι, λέει ο κύριος Νίκος. Οι Ιόνιοι φοιτητές δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση των Ιππανίων Πανεπιστημίου. Φυσικά και την επηρεάζουν, γιατί υπάρχει μια, στη μέτρηση υπάρχει ένα κομμάτι τι πτυχία δίνονται σε σχέση με τους φοιτητές. Και άμα εμφανίζεται ένα πανεπιστήμιο να έχει 1000 φοιτητές και να δίνει το 20% των πτυχίων, το αξιολογούν και αυτό. Πώς να εξηγείς στους ξένους ότι εδώ πέρα μπορείς να συνεχίσεις να έχεις την ιδιότητα επάπειρων. Μπορούσες.

0: Έγινε μια δημοπρασία στο Παρίσι, όπου συμμετείχαν έργα Ελλήνων καλλιτεχνών όπως του Μόραλι, του Λίτρα και του Παρθένη. Πουλήθηκε το έργο ποίηση του Παρθένη με αρχική εκτίμηση κοντά στο 500,000 με 1,5 εκατομμύριο. Συγγνώμη, 1,258. Εντάξει, καλά είναι αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν για να γίνουν καλλιτέχνες τους περιμένει ένας τρομερός ανήφορος, πάρα πολύ δύσκολος. Δεν μπορείς να γίνεις ζωγράφος στην Ελλάδα και να θεωρήσεις ότι υπάρχει μεγάλη αγορά εργασίας. Γι' αυτό και αυτά τα παιδιά είναι αξιοθαύμαστα, γιατί τα ξέρουν όλα αυτά, αλλά επιμένουν να κυνηγήσουν το ταλέντο τους, την κλίση τους, το όνειρό τους. Σας λέγαμε νωρίτερα την ιστορία στην Αύπακτο, όπου ένα φίδι βρέθηκε στο καπό ενός αυτοκινήτου. Πήγε η κυρία να ανοίξει να δει γιατί στρίβει το τιμόνι δεξιά-αριστερά και βγαίνει ένα φίδι το οποίο στη φωτογραφία ήταν και μεγάλο. Αυτά τα φιδάκια δεν ήταν ο διαμαντής. Ο κύριος Λιμπεράκης, βιολόγος, ερπετολόγος, είναι κοντά μας. Εργάζεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης. Τι κάνετε, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Λιμπεράκη.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω, εγώ δεν το ακούω πρώτη φορά φίδι που να έχει παγιδευτεί σε αυτοκίνητο.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο. Δεν παγιδεύονται. Έλκονται από τη θερμοκρασία.
0: Ψάχνουν τη ζέστη, έτσι.
1: Τα φίδια, ναι, έχουν αντίληψη θερμοκρασίας και μπορούν να πάνε σε ένα μέρος που τους φαίνεται ζεστό και προστατευμένο, όπως είναι αυτό. Είναι και ζεστό και σκοτεινό. Νομίζω ότι θα βρουν την ησυχία τους εκεί.
0: Πού να ξέρανε.
1: Άρα... Είπατε για το μέγεθος του φιδιού, να σας πω ότι πρόκειται για ένα μεγάλο, ένα από τα μεγάλα φίδια της ελληνικής πανίδας, από ό,τι αντιλήφθηκα από τα ρεπορτάζ, που είναι ένας λαφιάτης, ένα φίδι που κατεξοχήν τρώει αυγά. Δηλαδή πολλοί που έχουν κότες και τα λοιπά ίσως έχουν δει τέτοιο φίδι να τους καταναλώνει τα αυγά από τα κοτέτσια.
0: Όχι την κότα.
1: Όχι, την κότα δεν ασχολείται.
0: Okay.
1: Είναι εξειδικευμένο αυγοφάγο. Θα φάει και ποντίκια, αλλά κυρίως το ενδιαφέρον είναι τα αυγά.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιμπεράκη, τι μήκος φτάνει ο λαφιάτης?
1: Μπορεί να φτάσει στα 2 μέτρα.
0: Παίζει έντερο. Μάλιστα.
1: Τα 2 μέτρα.
0: Στο καμπό και να δει 2 μέτρα φίδι. Δεν είναι πολύ ευχάριστο.
1: Δεν είδα το συγκεκριμένο, δεν ξέρω πόσο μέγεθος ήταν, αλλά είναι από τα μεγάλα φίδια της ελληνικής πανίδας.
0: Μάλιστα. Και αν το είδα, έχει και ένα πάχος, δεν είναι αυτά τα λεπτά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι επικίνδυνο?
1: Όχι. Μόνο επικίνδυνα είναι οι οχές, οι οποίες πολύ συχνά μας λένε «Α, είδαμε ένα τεράστιο φίδι, οχιά κτλ». Οι οχές δεν ξεπερνάνε ποτέ τους 70-80 πόντους.
0: Mm-hmm. Είναι και λίγο πιο λεπτές, έτσι.
1: Ναι. Όχι, ναι. Η οχιά δίνει την αίσθηση κοντόχοντρου ζώου. Mm-hmm. Και δυσκίνητου, ενώ τα άλλα είναι πιο κινητικά. Mm-hmm.
0: Και μιας και το αναφέρατε, να πούμε και ότι η φυσιολογική αντίδραση, ακόμα και η οχιά να δεις, είναι να φύγει η οχιά, όχι να σε δαγκώσει. Και αυτή φοβάται.
1: Ναι, σε όλα τα φίδια. Φανταστείτε να αλλάξουμε τους ρόλους, ότι είσαστε από την πλευρά του φιδιού και βλέπετε ένα τεράστιο όγκο που του φαίνεται ένας άνθρωπος να πηγαίνει κατά πάνω του. Η πρώτη αντίδραση είναι φόβος να φύγω, αν καταφέρω. Εάν είναι στριμωγμένη η οχιά, πιο δύσκολα θα μετακινηθεί, δηλαδή θα κάτσει και θα αρχίσει να φυσάει, να ξεφυσάει, απειλώντας. Mm-hmm. Αλλά αν κάνουμε 2 βήματα πίσω, το γρηγορότερο θα φύγει και αυτή.
0: Ωραία. Επειδή λοιπόν μπορεί να τύχει στον καθένα μας, λίγο δύσκολο στις πόλεις, αλλά πάμε και εκδρομές, ταξίδια κτλ. Τα ας υποθέσουμε ότι βλέπεις ένα φίδι στο καπό, ας υποθέσουμε ότι δεν λιποθυμάς. Τι πρέπει να κάνεις?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 2 πράγματα. Είναι να χρησιμοποιήσετε άμεσα το αυτοκίνητο αν υπάρχει ανάγκη. Τότε πρέπει να καλέσουμε την πυροσβεστική να το απομακρύνει. Είναι αυτοί αναλαμβάνουν. Mm-hmm. Αλλιώς, αν είναι να μην το χρησιμοποιήσουμε, τα αφήνουμε στην ισχύα του και θα φύγει αυτό το φίδι. Δεν έχει λόγο να μείνει εκεί πέρα. Τα φίδια δεν έχουν φωλιές, δεν έχουν σταθερά μέρη κατοικίας, είναι πλάνητες. Θα συνεχίσει την πορεία του, ειδικά αυτή την εποχή. Δεν είναι σπάνιο να δούμε, γιατί είναι η εποχή, κάθε χρόνο εμείς δεχόμαστε δεκάδες τέτοια τηλεφωνήματα, δηλαδή Μάη-Ιούνιο, είναι η εποχή που ζευγαρώνουν και γυρίζουν πολύ πιο έντονα για αναζητώντα ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: και εδώ που τα λέμε το αυτοκίνητο, και ο άνθρωπος το έχει συνδέσει με την ερωτική περιπέτεια. Να σας ρωτήσω, πού αλλού σε άλλα. Κατά καιρούς ακούμε σε υπονόμους, δίπλα σε σπίτια, σε λεκάνες. Εσείς έχετε μια εμπειρία από διάφορα μέρη που είναι κοντά στη ζωή μας και μπορεί να συναντήσει φίδι.
1: Πρακτικά δεν υπάρχει περιορισμός, δηλαδή έχουμε δει στο κέντρο, στα κέντρα των πόλεων, δεν είναι περίεργο. Τα φίδια, όπως σας είπα, είναι πλάνητες. Η περιπλάνησή τους μπορεί να τα οδηγήσει σε σημεία που δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει ένα φίδι εκεί. Δεν είναι καθημερινό φαινόμενο και είναι και εποχικό, δηλαδή αυτή την εποχή γίνεται πιο πολύ. Μάλιστα. Μετά είναι κάθονται
0: λοιπόν,
1: πιο απομονωμένα.
0: Τώρα, όσοι μένουν σε διαμερίσματα, πόλεις και τα λοιπά, την ξεχνάνε την ερώτηση. Οι υπόλοιποι σε μονοκατοικίες κοντά σε βουνά και τέτοια, τι μπορούν να κάνουν για να τα απομακρύνουν? Ακούω αυτό το γνωστό με το παπούτσι. Ισχύει?
1: Δεν το ξέρω.
0: Αν κάποιος λέει ένα δερμάτινο παπούτσι, η μυρωδιά το αποθεί οριστικά, ας πούμε, για τη σεζόν.
1: Αυτά είναι μαγικά.
0: Μαγικά, έτσι.
1: Όπως είναι περιτά, είναι, νομίζω, η εμπειρία μας τουλάχιστον αυτό δείχνει, ότι τα αποθητικά που είναι εμπορικά προϊόντα, αποθητικά για φίδια, δεν είναι αποτελεσματικά. Αυτό που είναι αποτελεσματικό είναι να μην έχουν πηγή τροφής κοντά. Δηλαδή, αν στην αυλή μιας μονοκατοικίας υπάρχει ένα σωρός από πέτρες που ζουν ποντίκια, αυτό έλκει τα φίδια. Έτσι. Οπότε αν είναι να μπορούμε να καθαρίσουμε τέτοια πράγματα που να είναι εστία, που να είναι τροφή, συντηρεί τροφή για τα φίδια, αυτό είναι μια... Ναι,
0: τώρα έτσι όπως το είπατε, το καθαρίζουμε πρώτα για να φύγουν τα ποντίκια. Είναι η αλήθεια.
1: Σκεφτείτε και τη δική σας εμπειρία στις μονοκατοικίες γύρω πάντα. Ξέρω, υπάρχει ένα σωρό κεραμίδια, κάποια κλαδιά, ένα σπάκι.
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή έμεινα πολύ καιρό σε βουνό και έβλεπα και φίδια και ποντίκια, είναι άλλη η περίπτωση του αγρού, ας πούμε. Δεν έχουν καταρχήν με τη βρωμιά της πόλης καμία σχέση. Και κάπως πρέπει να ζήσουν και αυτά. Ναι, πλησιάζουν τα σπίτια όπου υπάρχουν και φυτεύεις και δεντράκια με καρπούς. Νομίζω και αυτά τα κυνηγάνε.
1: Πάντως είναι και μια, επιμένω, είναι μια κοινή αντίληψη ότι έχουν φωλιά εδώ τα φίδια. Δεν κάνουν φωλιές.
0: Δεν
1: κάνουν φωλιές.
0: Σε αντίθεση με τα ποντίκια που κάνουν.
1: Περιστασιακά θα τα δούμε σε μια περίπτωση.
0: Αυτό με το θιάφι που λέει να μ' ρίξεις λίγο γύρω-γύρω και αυτά.
1: Και αυτό. Και το ίδιο πράγμα με τα υπόλοιπα αποθητικά. Πιο κακά είναι τα δηλητήρια αυτά και το θιάφι και τα αποθητικά παρά τα ίδια τα φίδια. Το κακό μπορεί να μας προκαρσενήσουν.
0: Μάλιστα, στην πραγματικότητα είναι ένα κίνδυνο. Ωραία. Και βέβαια, εντάξει, οι κάτοικοι βέβαια ξέρουν στις περιοχές αυτές. Κάποτε μου έκανε εντύπωση, είχα πάει στο χωριό μου και όλοι κρατάγαν μαγκούρες. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, γιατί περπατάγαν κανονικά. Και μου λένε, για τα φίδια.
1: Εμένα πάλι η εμπειρία μου είναι άλλη. Οι κάτοικοι στα χωριά ξέρουν πολύ καλύτερα. Δηλαδή ξέρουν ότι αυτά τα φίδια είναι άκακα και οι οχές είναι επικίνδυνες.
0: Ναι, εντάξει, δεν θες να κάνεις παρέα. Άμα βγει κανένα, γιατί έχει φίδια. Τα χωριά έχουν φίδια.
1: Εμείς οι κάτοικοι των πόλεων που δεν ξέρουμε, τα θεωρούμε δυνητικά όλα επικίνδυνα. Σωστό. Αυτή είναι η αντίδραση. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Πάντως στην πλειονότητά τους, δηλαδή η οχιά είναι πολύ μικρό μέρος της ποικιλίας των φιδιών και των πληθυσμού των φιδιών.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λιμπεράκη. Πήγαμε Κρήτη σήμερα πολλές φορές. Αυτό ήταν έτσι για διευκρινιστικούς λόγους. Καρκίνδυνο ήταν. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και εγώ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Βιολόγος, ερπετολόγος ο κύριος Λιμπεράκης. Εργάζεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης.

Είχα δει κάποτε μια πάρα πολύ ωραία καουμπόικη σειρά. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω καλύτερη που έχω δει. Και εκεί κατάλαβα γιατί φοράνε μπότες οι καουμπόιδες. Ή γιατί τη λέγανε άγρια δύση. Δεν τη λέγανε άγρια δύση γιατί οι Έλληνες σκοτώνονταν, αλλά γιατί όντως ήταν άγρια. Δηλαδή δεν ήξερε πει, έρχονταν οι άνθρωποι, πηγαίνανε από τις αστικές κοινωνίες της βιομηχανικής επανάστασης ή τις ήπια ανεπτυγμένα αγροτικές σε παρθένο περιβάλλον, όπου πάρα πολλοί τους δαγκώναν τα φίδια. Γι' αυτό φοράγανε μπότες και γι' αυτό φτάνανε σχεδόν μέχρι το γόνατο, διότι μέχρι εκεί μπορούσε να φτάσει ένα φίδι όταν σηκωνόταν να δαγκώσει.

Λοιπόν, και μιλάμε βέβαια για θανατηφόρα φίδια και γι' αυτό. Καλά, και αγρότες έτσι και αυτοί γι' αυτό φοράνε μπότες και τέτοια, ξέρουν για να προφυλάσσονται. Η μαγκούρα απλά τα διώχνει, κάνεις και λίγο θόρυβο, λίγο φασαρία, που έτσι κι αλλιώς, άμα ακούει άνθρωπο, φεύγει το φίδι. Λοιπόν, έχουμε τροχαίο στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο της Κηφισιάς στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει οι αριστερείς λωρίδες και οι δύο. Ούτως ή άλλως μέχρι αυτόν τον κόμβο και μετά από αυτόν τον κόμβο υπάρχει πολλή κίνηση. Τώρα όσοι οδηγείτε θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ υπομονή.

Λοιπόν, καπέλο γιατί φοράγανε οι καουμπόδες αυτό το τεράστιο και μαντήλι στο στόμα. Για τον ήλιο φυσικά, και ήταν και πίσω γιατί καίγεται ο σβέρκος, και το μαντήλι για την τρομερή σκόνη που υπήρχε. Λοιπόν, όλα έχουν τη λογική τους.

Κατατέθηκε, κυρίες και κύριοι, σε διαβούλευση ο τρόπος διεξαγωγής, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό τώρα, ο οποίος συζητιέται, το εξής: να είναι πενταετής αιτητής και να μην υπάρχει δεύτερος γύρος. Δηλαδή, εάν ο πρώτος σε ένα συνδυασμό υποψήφιος δήμαρχος δεν ξεπεράσει το 42%, τότε ξεκινάει η δεύτερη φάση καταμέτρησης και προσθέτουν κάτι το οποίο θα λέγεται εναλλακτική ψήφος.

Αυτό σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε, θα ψηφίζουμε το συνδυασμό τον οποίο επιθυμούμε και θα ψηφίζουμε και τον εναλλακτικό, ο οποίος θα καταμετράται σε περίπτωση που δεν έχουμε νικητή.

Δηλαδή θα, ο ψηφοφόρος πάλι θα αποφασίζει, αλλά από την πρώτη Κυριακή. Πας, λες εγώ είμαι το τάδε, ο τάδε συνδυασμός και σου λέει ναι, αν δεν βγει, ποιος θα ήθελες? Και ψηφίζεις και στο τέλος θα τα μετράνε. Και εδώ που τα λέμε και η δεύτερη Κυριακή είναι λίγο προβληματική, έτσι. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενώ στην πρώτη Κυριακή μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, 100 ψηφοφόροι, στη δεύτερη πάνε 50. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα καν. Και έχουμε και περιπτώσεις δημάρχων, οι οποίοι είχαν πολύ μικρό ποσοστό στην πρώτη Κυριακή και τελικά βγήκαν οι δήμαρχοι με πάνω από το 50% μαζεύοντας τους αντιπάλους του πρώτου. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, πάρα πολλές. Αν έχεις πάρει όμως, ξέρω εγώ, 14, 17, 18 την πρώτη Κυριακή και ο αντιπαλός, ας πούμε, 38 που δεν βγήκε, δεν είσαι και αυτός που ήθελε ο Δήμος στην πραγματικότητα. Απ' την άλλη, έχεις δίκιο να λες είμαι γιατί κέρδισα. Είναι λίγο μπέρδεμα.

Τσιτσιπάς, κυρίες και κύριοι, συμμετείχε σε ένα τουρνουά στη Γενέβη. Έχασε 2-0 σε έναν από τον αντίπαλό του, τον Τιέν, 7-6, 7-6. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι σε ένα διάλειμμα κάτι έψαχνε, δεν το βρίσκε και άρχισε πάλι τη γνωστή αγαπημένη ελληνική λέξη, απευθυνόμενος προς τον πατέρα του.

0: Λοιπόν, όσοι αύριο μένετε και κινείστε και το Σάββατο κοντά στο ΟΑΚΑ, θα υπάρχουν πάρα πολλά αυστηρά μέτρα. Ιστορίες όπως έγιναν για παράδειγμα στα πανηγύρια της ΑΕΚ, όπου ντους πάσανε τις θύρες και μπήκανε, ξεχάστε, θα υπάρχουν πάρα πολλές ζώνες, θα τα ακούσετε αναλυτικά και αύριο. Λογικά θα υπάρχουν και κυκλοφοριακά μέτρα. Θα υπάρχει πολλή αστυνομία, θα υπάρχουν πάρα πολλοί φιλάθλοι από διαφορετικές χώρες. Μήπως, Νίκο, μπορείς να μου πεις τι δεν θα υπάρχει?
1: Ο οικοδεσπότης.

ενδιαφέρον έχει και άλλη μια ιστορία που έχει να κάνει με την Τουρκία και τις φθηνές ιατρικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Μια Βρετανίδα 38 χρονών πήγε στην Τουρκία να βάλει εμφυτεύματα και τα λοιπά, να φτιάξει τα δόντια της. Έμπερξε σε μια τρομερή περιπέτεια με λοιμώξεις, απονευρώσεις, πόνο και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ πήγε με σχετικά οκ okay, δόντια και έχει φύγει σαν καρχαρίας. Πήγε για φθηνότερα και της έχει κοστίσει ήδη με τις διάφορες επανορθωτικές που έκανε και τα λοιπά στην πατρίδα της 20.000 λίρες. Είναι πάρα πολύ ακριβά, στην Μεγάλη Βρετανία δεν το συζητάω, αλλά στην Τουρκία έχουν ακουστεί πάρα πολλά προβλήματα και για τις εγχειρήσεις δακτυλίου και για εμφυτεύσεις μαλλιών και για εμφυτεύματα δοντιών. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι επιστήμονες είναι χειρότεροι από επιστήμονες άλλων χωρών, αλλά μάλλον αυτοί οι οποίοι παραρρίχνουν τις τιμές και απευθύνονται και στο εξωτερικό, δεν τους φτάνει η δική τους πελατεία που δεν είναι και λίγη στην Τουρκία, τα 80 εκατομμύρια, θέλουν επιπλέον έρευνα. Ακούγονται λίγο σκιτζίδες.

Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Παραμένετε συντονισμένοι πάντως σε 105,8 στο Earth News Radio. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Νίκο Τσιπλάκη. Ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Παναλίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη διάλεξαν τα τραγούδια. Συγγνώμη, τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Βλέπω και κάποια τραγούδια που μας ζητήσατε. Τα δίνω τώρα στην Ήρα να τα ακούσουμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενοι στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. «Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος», τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου,

0: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Είπαμε από την αρχή της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι μια εβδομάδα η οποία έχει πολύ υλικό, πολύ πολιτικό ρεπορτάζ, πολλές εξελίξεις, πολύ κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ επίσης. Το συζητούσαμε από την Δευτέρα. Να σας πούμε ότι στη Βουλή σήμερα γίνεται η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Να σας πούμε ότι εχθές ήταν μια hot ημέρα στη Βουλή, Δημήτρη. Mm-hmm.
1: Και σήμερα θα είναι και αύριο ακόμα περισσότερο.
0: Και αύριο ακόμα περισσότερο, γιατί πάει στην Ολομέλεια. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, στη συζήτηση που έγινε χτες για το θέμα των υποκλοπών με την κατάθεση, θα πω εγώ, του επικεφαλής της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη, και όλη την όξυνση που δημιουργήθηκε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Δεμήρης αύριο πηγαίνει στην Ολομέλεια, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, ο κύριος Δεμήρης αύριο είναι η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο κύριος Δεμήρης τελείωσε χθες.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: πάει πουθενά αλλού, γιατί ήταν και κεκλεισμένο των θυρών και είναι μόνο στην Επιτροπή Θεσμών.
0: Αυτό το κεκλεισμένο των θυρών που μόλις είπες τώρα είναι αυτό που έχει εξοργήσει και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικόλα Κλαμάνη,
1: για τη διαρροή που έγινε. Και

0: υπάρχει ακριβώς.
1: Και αυτή η viral ατάκα που υπόθηκε το πρωί εδώ στην εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης από τον κύριο Μιχαηλίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που του είπαν, μα ήταν ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή και λέει το περίφημο «So what?».
0: So what, λοιπόν, για το... για το κεκλεισμένο των θυρών, so what για το off the record για μας τους δημοσιογράφους επίσης, so what έχουν γίνει όλα, και ως εκ τούτου υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα έπρεπε και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί εννοείται να τηρούν όταν οι κάποιες διεργασίες έχουν ορισμένες προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες συμβαίνουν. Τώρα, σήμερα είναι η μέρα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι. Σωστά.
0: Εσένα που σ' αρέσουν αυτά, θεωρείς τυχαίο ότι η κυρία Καριστιανού θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματός της, του φορέα της, τέλος πάντων, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης?
1: Γίναμε
0: κακιά,
1: Εντάξει. Κοίταξε, σίγουρα δεν την κάνει τυχαία στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι,
0: καλά, είναι η πόλη της.
1: Και γιατί είχε, με βάση τουλάχιστον τις αποκαλύψεις που είχε κάνει ο κύριος Καραχάλιος όταν ήταν στο επιτελείο της και ήταν στενός της συνεργάτης, μετά τα έσπασαν και έφυγε, είχε μία φιλοδοξία, γιατί αυτή η ανακοίνωση του κόμματος πάει πίσω, δεν είναι καινούργια ιστορία, υπήρχε συζήτηση πολύ και ο τελευταίος σχεδιασμός, τουλάχιστον έτσι όπως τον είχε αποκαλύψει ο κύριος Καραχάλιος, ήταν στην ΔΕΘ που μας πέρασε, την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλούσε στο Βελίδιο,
0: ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού θα έκανε την ανακοίνωση του κόμματός της με ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που τώρα θα γίνει
0: Η σημερινή.
1: Και της είχε πει ο κύριος Καραχάλιος, αυτά τα λέει ο κύριος Καραχάλιος πάντα, της είχε πει τότε.
0: Με κάθε επιφύλαξη, ναι, σας θυμίζουμε, εννοείται, ότι για τις δηλώσεις του τις τελευταίες προσέφυγαν δικαστικά. Και
1: σωστό.
0: Η κυρία Καριστιανού και ο συναδελφός μας ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Της, ναι, είχε πει ότι δεν θα σε αφήσουν να κάνεις ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους την ώρα που ο πρωθυπουργός μιλά στο Βελίδιο για λόγους ασφαλείας, για πολλά και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε τότε αυτή η συγκέντρωση. Γίνεται σήμερα μετά από αρκετούς μήνες, όπου η κυρία Καριστιανού, σε σύγκρουση με αυτά που δήλωνε πριν από ένα χρόνο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ ποτέ να κάνω κόμμα και κάνει κόμμα, και βεβαίως από σήμερα θα κρίνεται πια ως πολιτική αρχηγός και όχι μόνο ως μια μάνα που καμία δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση της, γιατί με τραγικό τρόπο έχασε το παιδί της.
0: Είναι έτσι, και ως εκ τούτου οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πια θα καταγράφουν τις επιδόσεις ενός κόμματος, το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί. Θυμίζουμε,
1: και την Τρίτη μπαίνει και το κόμμα Τσίπρα.
0: Αυτό ήθελα να πω, θυμίζουμε ότι την Τρίτη θα έχουμε την αντίστοιχη ανακοίνωση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και το ερώτημα είναι εάν τελικά υπάρχει αυτό, ας πούμε, ως εκδοχή. Το δέχονται πολύ.
1: Ποιο?
0: Ότι ο κύριος Μητσοτάκης, με το να διαρρεύσει, όχι από τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, αλλά και από τον ίδιο που το έχει αφήσει ανοιχτό, παρά το γεγονός ότι τελευταίες μέρες 5 φορές έχει πει εκλογές το 27, με την διαρροή, εν πάση περιπτώσει, του ενδεχόμενου των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο, έβαλε την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα να βάλουν τα πόδια στο κεφάλι και να τρέξουν.
1: Είναι το εξής. Το ήθελε τελικά, μήπως το ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, να εμφανιστούν νωρίς τα δύο κόμματα?
0: Αυτό, ναι, λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολιτική παγίδα.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα το παίρνει πίσω.
0: Μα αυτό
1: τις πρόωρες εκλογές.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Ότι, ναι, αφού άφησαν να διαρρεύσει, αφού επιταχύνουν τις διαδικασίες η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, είναι σαφές από τον κύριο Τσίπρα το λένε, ότι δεν ήταν στα σχέδιά του, ναι, να το ανακοινώσει τόσο άμεσα. Μετά λοιπόν τάκ, το πήρε πίσω και λέει εκλογές το 27, ναι, κανονικά, στην ώρα του, on time.
1: Ναι, γιατί τι έλεγαν οι αναλυτές, ότι όσο πιο αργά γίνουν αυτά τα κόμματα τόσο καλύτερα θα είναι για αυτά τα κόμματα, γιατί
0: εννοείται,
1: δεν θα προλάβουν να φθαρούν.
0: Δεν θα μπουν στη φθορά της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Τώρα
0: αυτό
1: φαίνεται,
0: είναι
1: ότι μπαίνουν στη φθορά, θα μπουν στη φθορά και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει.
0: Ο μόνος ο οποίος φαίνεται ότι μέσα σε αυτό δεν έχει απαντήσει και δεν ξέρουμε τι θα κάνει, είναι ο κύριος Σαμαράς. Το,
1: μάλιστα,
0: κρατάμε αυτό. Είναι και πολύ έμπειρος πολιτικά ο κύριος Σαμαράς. Α, και αυτό το λάβουμε υπόψη μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ο κύριος, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκος Τσιπλάκης στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα πολύ τον ευχαριστούμε. Στο μουσικό λόγο Ήρα Πανανίδου, στην Δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μας στέλνετε το ό,τι έχετε να μας πείτε. Στέλνετε, αν θέλετε, και mail στο imbaltadji@earth.gr. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με κάτι που μας αφορά και άμεσα, θα έλεγα, και γενικότερα θα έλεγα επίσης εγώ. Αναφερόμαστε στο θέμα του καλοκαιριού, των διακοπών, του τουρισμού εν γέννη, θα πω. Mm-hmm. Γιατί και εμείς θα πρέπει κάποια στιγμή, αν και οι πληροφορίες λένε ότι δεν συμβαίνει αυτό, να προγραμματίσουμε τις διακοπές μας από τη μία μεριά, και από την άλλη, σε σχέση με τον τουρισμό που δέχεται κάθε χρόνο η χώρα μας, τι εικόνα υπάρχει, έχει επηρεαστεί από αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν. Είναι κοντά μας η κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Καλό μεσημέρι, κυρία Τετράδη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε να τα
2: πούμε.
0: Χαίρομαι
2: πολύ που και εγώ, θα τα πούμε, και γιατί εγώ, έχει καιρό να τα πούμε.
0: Και εγώ, κυρία Τετράδη.
1: Εγώ
0: να είστε
1: τα
0: καλά.
1: Με την κυρία Τετράδη, καλά, πριν από λίγες μέρες, ναι, ένα συνέδριο, ναι, στο King George. Και γνωριστήκαμε και από κοντά.
0: Εμείς γνωριζόμαστε.
2: Και με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα το
1: κοινωνικό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, κυρία Τετράδη, ελάτε λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι εικόνα υπάρχει μέχρι στιγμής για τον τουρισμό μας, για την τουριστική περίοδο, αυτή που έχει ξεκινήσει προπολού, για το φετινό καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 26.
2: Σίγουρα η εικόνα περιλαμβάνει αυτό που πάρα πολλές φορές λέμε, πόσο ευαίσθητο προϊόν είναι ο τουρισμός και πόσο εύκολα επηρεάζεται από γεωπολιτικά και πολλά άλλα συμβάντα.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια τουριστική περίοδο παράλληλα με μια εμπόλεμη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Και πάρα πολύ δύσκολη, γιατί κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις, όπως ξέρετε, γιατί ακούτε, είστε και στο πολιτικό ρεπορτάζ πολύ περισσότερο από μένα και στο διεθνές, οπότε βλέπετε ότι κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις στο τι συμβαίνει στην κατάσταση με το Ιράν και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν και εμείς καλούμαστε να λειτουργήσουμε τον τουρισμό, και κάτι βέβαια που πρέπει να πω έτσι σαν αρχικό είναι ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες.
0: Μία παράμετρος που είναι πολύ ουσιαστική για αυτή την περίοδο,
2: βέβαια. Μία πολύ ουσιαστική παράμετρος, την οποία κερδίσαμε πραγματικά όλοι με πάρα πολύ κόπο κατά την περίοδο του κορονοϊού, αλλά είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, σηματοδοτεί την Ελλάδα σαν τουριστικό προορισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ή χρονιά παραχρονιά έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις, είτε αυτές είναι στο κομμάτι της υγείας, είτε αυτές είναι στο κομμάτι φυσικών φαινομένων, είτε αυτές είναι και σε ένα κομμάτι μιας εμπόλεμης κατάστασης στη γειτονιά μας. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό. Σε αυτό λοιπόν το σημείο πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα δεν επηρεάστηκε από αυτό που λέμε πόλεμος. Δεν είχαμε ακυρώσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς το μελετήσαμε σαν Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Το έχει πει και Υπουργός. Είχαμε κάνει ειδική μελέτη και μέσω του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το Υπουργείο. Το ανέφερε και Υπουργός πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα φάνηκε ότι δεν έχει πληγεί από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Παρά τα αυτά, σίγουρα, από ό,τι καταλαβαίνω όμως, και συγγνώμη που σας διακόπτω, καταλαβαίνουμε όλοι ότι παρατηρείται όμως αυτό που λέμε μια προσωρινή στάση, επιφύλαξη, καθυστέρηση σε νέες κρατήσεις, γιατί υπάρχει μια γενική ανασφάλεια.
2: Ακριβώς, και ας βάλουμε τους εαυτούς μας είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. αλλά σίγουρα στηρούν πάρα πολύ, πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ιδιαίτερα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις οικογένειες, οι τάσεις στο να γίνονται κρατήσεις είναι συγκρατημένες. Από την άλλη βλέπουμε πιο εύκολα να γίνονται κρατήσεις ζευγαριών και να αναπτύσσεται αυτό το κομμάτι του τουρισμού, γιατί όπως καταλαβαίνετε κιόλας, ένας άνθρωπος με τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του, ακόμα και αν γίνει κάτι δύσκολο, βρεθεί σε μια δύσκολη
1: κατάσταση, μπορεί να το διαχειριστεί πιο
2: εύκολα. Είναι πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστεί παίρνοντας ένα οποιοδήποτε μέσο να φύγει. Όταν έχεις μαζί σου παιδιά, αμέσως αρχίζεις και σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά.
0: Γι' αυτό και αυτό το από πέρυσι, πρόπερσι το ακούμε, το last minute booking, είναι νομίζω ξανά στο τραπέζι, έτσι.
2: Βεβαίως και είναι στο τραπέζι, γιατί απ' την άλλη πρέπει να πούμε και το εξής. Ο τρόπος ζωής και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί πιστέψτε με, με τον ίδιο τρόπο ζούμε και εμείς και οι πελάτες μας που θα έρθουν στον τουρισμό. Άρα οι διακοπές είναι είδος πρώτης ανάγκης. Άρα ο κόσμος θα πάει διακοπές. Έχει κρατήσει, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό του, το εισόδημά του, το κομπόδεμά του, όπως λέμε, για να πάει να κάνει τις διακοπές του. Άρα αυτό θα το κάνει. Μπορεί να περιμένει λοιπόν μέχρι τελευταία στιγμή για να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και να δει και την επικινδυνότητα, να το πούμε έτσι, γιατί απ' την άλλη αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όσο περισσότερος χρόνος κρατάει αυτό, τόσο φθήνει και η έντασή του. Δηλαδή φανταστείτε, το ίδιο ζήσαμε και στην Ουκρανία, έχουν περάσει 4 χρόνια από την Ουκρανία. Όταν ξεκίνησε, έκανε ένα πολύ μεγάλο έτσι θόρυβο, όλοι φοβηθήκαμε, ήταν περίπου τις ίδιες συνθήκες. Και τώρα είμαστε ακόμα με την Ουκρανία στην ίδια κατάσταση. Ναι. Δεν έχει λυθεί το θέμα, αλλά το έχουμε όλοι συνηθίσει και ήρθα να μην υπάρχει.
0: Εδώ έχουν υπάρξει και άλλες συνέπειες όμως, κυρία Τετράδη. Τώρα όσο σας ακούω σκέφτομαι, παραδείγματος χάρη, η κρουαζιέρα είναι ένας τρόπος διακοπών που φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν πολλές κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι θα πληγεί, ένα. Και δεύτερον και σημαντικότερον, ο πόλεμος αυτός έχει εκτοξεύσει τις τιμές των εισιτηρίων.
2: Βεβαίως.
0: Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα και για τον τουρισμό που έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αλλά είναι και ένα μείζον θέμα, για να βάλουμε και τα δικά μας εδώ, τα εγχώρια, για τους Έλληνες, γιατί όλο και περισσότερο ακούω, κυρία Τετράδη, να επιλέγουν φέτος ή να κοιτάνε, δεν επιλέγουν, δεν έχουν αποφασίσει πολλοί ακόμα, να διακοπές στην ηπειρωτική Ελλάδα, στα παραθαλάσσια τμήματά της, και όχι σε νησί, γιατί τα εισιτήρια πια είναι πανάκριβα.
2: Κοιτάξτε, έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέμα της ενέργειας. Οπότε επηρεάζοντας το θέμα ενέργειας, καυσίμων και όλο αυτό, φυσικά και τα αποτελέσματα τα οποία λέτε είναι αναμενόμενα. Φανταστείτε ότι εμείς δεν το ζούμε μόνο άμεσα στο κομμάτι της ενέργειας και εμείς σαν λειτουργικό έξοδο, αλλά το ζούμε και στο κομμάτι του ότι έχουν αυξηθεί τα πάντα, γιατί όλα τα αναλώσιμα έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Τα περισσότερα πράγματα τα οποία καταναλώνονται είτε κινούνται εντός της Ελλάδας είτε κινούνται και από το εξωτερικό.
0: Σωστά.
2: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν το επιπρόσθετο κόστος της ενέργειας που πάρα πολύ σωστά είπατε. Άρα και για εμάς που επιχειρούμε, αρχίζει πλέον και είναι πάρα πολύ ακριβό το να επιχειρούμε. Απ' την άλλη προσπαθούμε να μην αλλάξουμε την τιμολογιακή μας πολιτική, γιατί πρώτον θέλουμε ο κόσμος να κάνει διακοπές, δεύτερον θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνει διακοπές. Δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε κάτι απαγορευτικό. Οπότε και εμείς όσο μπορούμε μειώνουμε ό,τι περιθώριο, αν θέλετε, κέρδους υπάρχει, μόνο και μόνο για να λειτουργήσουμε όπως πάντα κάνουμε σε έκτακτες περιπτώσεις, προς όφελος γενικότερα της οικονομίας της χώρας μας, αλλά και προς όφελος του τουρισμού και των ανθρώπων που έρχονται για να απολαύσουν τη χώρα μας τουριστικά.
0: Στο κακό σενάριο εκεί στο Ινστιτούτο των Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, κυρία Τετράδη, έχετε κάνει τις μετρήσεις. Θέλω να πω, εάν τελικά ο πόλεμος συνεχιστεί, γιατί βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει σε ένα σκοτσέζι κοντούς, έχετε εικόνα πόσο θα επηρεάσετε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της οικονομίας μας?
2: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπούμε σε κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο δεν ξέρουμε αν ισχύσει. Δηλαδή, να μπούμε σε υποτιθέμενα σενάρια. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το να διατηρούμε την ψυχραιμία, να συνεχίζουμε mm-hmm. να επιχειρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που ξέρουμε, είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα ήθελα να σας πάω σε ένα κακό σενάριο, γιατί δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε κάποιες καταστάσεις.
0: Κυρία Τετράδη, που... δεν θέλετε να μας το πείτε εσείς, που ακριβώς επειδή επιχειρείτε θέλετε, πρέπει να δείτε και το καλό και το κακό, δυστυχώς. Έτσι είναι.
2: Κοιτάξτε, έχουμε δει τα χειρότερα σενάρια μέχρι στιγμής που έχουμε ζήσει, νομίζω είναι του κορονοϊού.
0: Ναι.
2: Και είδατε ότι και τότε τα βγάλαμε πέρα.
0: Δεν μας τρομάζουν των οχτρών τα βόλια. Ναι.
2: Και σαν οικονομία και σαν τουρισμό.
1: Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι πριν κλείσουμε. Έχετε μια εικόνα ποιες, με βάση όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, ποιες είναι οι περιοχές που ευνοούνται περισσότερο φέτος τουριστικά και ποιες είναι αυτές που πλήττονται?
2: Εντάξει, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Δηλαδή, όπως όλα αλλάζουν, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Σαφώς ένα επιχείρημα για τον εσωτερικό τουρισμό είναι αυτό που είπε η κυρία Μπαλτατζή. Δηλαδή ότι βλέπουμε μία τάση των Ελλήνων, αν θέλετε, να σκέφτονται περισσότερο τους προορισμούς στην ενδοχώρα σε σχέση με τα νησιά, σκεπτόμενοι το κόστος του καρδιού. Από εκεί και πέρα όμως, σε επίπεδο εισερχόμενου τουρισμού από το εξωτερικό, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι επισκέπτονται όλους τους προορισμούς. Δηλαδή θα έλεγα ότι λίγοι είναι οι προορισμοί οι οποίοι έχουν πληγεί, και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό με τον πόλεμο. Αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη οικονομία.
0: Κυρία Τετράδη, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς και εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασικθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές. Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία ούτε εκβιασμό στα στενά του ορμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση, ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε εκεί, να είστε καλά, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Λέει, το Πασόκ το έχει τερματίσει. Γιατί τι έκανε το Πασόκ που το έχει τερματίσει?
1: Μήπως λόγω της ιστορίας αυτής με το So What?
0: Εντάξει,
1: που υπόθηκε, δεν ξέρω που αναφέρεται.
0: Είναι ένας βουλευτής, γιατί έχουν ακούσει και χειρότερα.
1: Ή αν αναφέρεται στο γεγονός της διαρροής χθες των συνομιλιών.
0: Νομίζω
1: την...
0: για το So What πήγαινε και μου ήρθε στο μυαλό η άλλη. Το άλλο στέλεχος του Πασόκ που απευθύνθηκε με έναν τρόπο στον κύριο Τσίπρα που δεν έχει έννοια τώρα.
1: Α, λες για τα μαλλιά.
0: Και να τα επαναλαμβάνουμε. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, υπάρχουν και αυτά. Τέτοιου είδους ενδεχομένως αντιδράσεις δεν σημαίνει ότι ενστερνίζονται και υιοθετούνται από τα πολιτικά κόμματα. Τέτοιου είδους παραφωνίες ή και λάθη, αν θέλετε, συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε λίγο, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι διευθύντρια και πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το ΕΚΕ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε, όχι το ΕΚΕ, το πολιτικό, αλλά το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Για να συζητήσουμε μαζί τους για το τι συνιστά πολιτική προσωπικότητα, όχι την ατομική, που είναι πολύ συγκεκριμένη και διαμορφώνεται για τον καθένα μας με τον τρόπο που ξέρουμε, αλλά πολιτική προσωπικότητα και αν αυτή η πολιτική προσωπικότητα σε μία διαδρομή μπορεί, και αυτό φαντάζομαι το ξέρετε πως συμβαίνει, να αναπροσαρμόζουν την ταυτότητά τους στην πολιτική. Αφορμή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο είναι τα όσα συζητιούνται, όχι ευρύτατα έχω να πω, γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα και θα πρέπει να δοθεί ένας δημόσιος διάλογος που να έχει και έναν άλλο χαρακτήρα, με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, γιατί έχει ανοίξει σιγά σιγά, λίγο άτολμα θα έλεγα, ένας διάλογος ή ένα αντεπιχείρημα, για να είμαι ακριβής. Μα καλά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει, να επανακάμψει και να επαναπροσδιοριστεί, όταν αυτό η Ελλάδα το έχει ζήσει με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που το 1963 μετά από σύγκρουση που είχε με το παλάτι το 61, δεν με απατάει η μνήμη μου, το 63 λοιπόν έφυγε και πήγε στο Παρίσι για να γυρίσει μετά ένας άλλος Καραμανλής.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια,
0: με όρους πολιτικούς.
1: Οι συγκρίσεις με τα πρόσωπα δεν μπορούν να υπάρξουν, έτσι,
0: ναι,
1: μεταξύ Καραμανλή και Τσίπρα, μην τραλαθούμε.
0: Δεν ξέρω πώς το εννοείς, αλλά γι' αυτό θα έχουμε
1: προσωπικότητα του ενός και του άλλου.
0: Την κυρία Γεωργιάδου κοντά μας, για να μας τα αναλύσει με βάση τη δική της ματιά, την επιστημονική ματιά, ως πολιτικός επιστήμον. Θα το αναλύσει η κυρία Γεωργιάδου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και την καλωσορίζουμε. Κυρία Γεωργιάδου, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλά,
0: σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Την επιδιώκω συχνά, δεν την πετυχαίνω πάντα. Παρά τα αυτά.
2: Προσπαθώ όμως.
0: Να, είπα το παράπονο μου δημόσια. Λοιπόν, ακούσατε την εισαγωγή και τον λόγο.
2: Όχι ολόκληρη, είναι η αλήθεια. Δεν σας άκουσα από την αρχή.
0: Ναι, έλεγα πως έχει ξεκινήσει δειλά και συζητιέται, αλλά είναι δειλά. Δεν γίνεται ένας ανοιχτός διάλογος με αφορμή την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Εάν ο κύριος Τσίπρας μπορεί, πρέπει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να το κάνει, και υπάρχει ένας αντίλογος που λέει γιατί να μην έχει ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα και ο κύριος Καραμανλής έφυγε το ο αείμνηστος Καραμανλής, με συγχωρείτε, έφυγε το 63 για να γυρίσει με τα πολιτευτικά και να επανασυστηθεί πολιτικά.
1: Πάντως, περισσότερο θα έπρεπε να τον συγκρίνουν με τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, παρά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Όχι, την γιατί... κυρία Γεωργιάδου.
1: Όχι, ναι, το λέω. Λίγο εγώ. Η κυρία Γεωργιάδου θα μας πει την άποψή της.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κοιτάξτε, δεν το βάζει αυτή τη σύγκριση. Ναι.
2: να σας πω κάτι. Στην πολιτική επιστήμη που συγκρίνουμε πολύ συχνά, στη συγκριτική πολιτική, συγκρίνουμε ίδιες περιπτώσεις, ανώμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι πάντα ότι συγκρίνουμε τα όμοια, ναι. Μπορεί να συγκρίνουμε και τα ανώμοια. Εδώ όμως δεν είναι οι προσωπικότητες που εγώ ήρθα να συγκρίνω με το άρθρο μου αυτό. Είναι η συμπεριφορά τους μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής κινήσης, η πολιτική συμπεριφορά τους δηλαδή. Και σίγουρα ο κάθε πολιτικός και ο κάθε άνθρωπος, θα έλεγα, έχει το δικαίωμα να ξανασυστηθεί και άρα δεν πρόκειται για να μιλήσουμε για το δικαίωμα κάποιου ή του κυρίου Τσίπρα ή οτιδήποτε άλλο. Σωστά. Αλλά αυτό που κάνει το κρίνουμε, έτσι δεν είναι? Και σε μια δημοκρατία πάντα η κριτική είναι στο επίκεντρο.
0: Και επιβάλλεται, θα έλεγα.
2: Και επιβάλλεται,
0: κυρία Γεωργιάδου, αλίμονο.
2: Ακριβώς.
0: Δώστε μας τώρα τη δική σας ανάλυση και σύγκριση, γιατί σωστά λέτε, εσείς τη συγκριτική πολιτική είστε, επομένως αυτή είναι και η δουλειά σας. Πώς λοιπόν προσεγγίζετε εσείς την προσωπικότητα και την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα? Και οι συνθήκες και οι κοινωνικές και οι πολιτικές ήταν άλλες, κοινωνίες οι οποίες ήταν οριοθετημένες, θα πω εγώ, πολιτικά τότε. Ήταν ξεκάθαρα και τα όρια.
1: Και να ρωτήσουμε,
0: σε μια εποχή τώρα που τα όρια μεταξύ των ιδεολογιών τίνουν, θα μπορούσε να πει κανείς, εγώ θα έλεγα ότι δεν υφίστανται σχεδόν, το βλέπουμε περισσότερο στην Ευρώπη. Αναφέρομαι και έχω πάντα σταθερά στο μυαλό μου τη Γερμανία, τους χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες, που είναι ένα θέμα για εσάς τους πολιτικούς επιστήμονες να μας το αναλύσετε. Πόσο πολύ συνέβαλε στο να αυτού του είδους κυβερνητικές συνεργασίες και άρα τα προγράμματα τα πολιτικά για να κατέβουν η διαχωριστική τύχη, ας το πω έτσι.
2: Εντάξει, υπάρχει μια παγκόσμια ρευστότητα σε αυτό το οποίο ονομάζεται πολιτικές ταυτότητες, ιδεολογικοί προσανατολισμοί, που αφορούν και τους θεσμούς, εν προκειμένου ας πούμε τα κόμματα, αλλά αφορούν και όλους μας και τους πολίτες.
0: Την κοινωνία, ναι.
2: Αφορούν συνολικά την κοινωνία. Δεν είναι τόσο πολύ μακρινή αυτή η περίοδος όπου αυτές οι ταυτότητες και οι διαχωρισμοί, οι διαιρετικές τομές, όπως λέγαμε, υπήρχαν το δεξιά-αριστερά, έτσι, με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Έχουν αναδειχθεί ίσως κάποιες νεότερες που βάζουν στο επίκεντρο κυρίως πολιτισμικά θέματα, που δεν είναι όμως τόσο ισχυρές όσο ήταν αυτές οι παλιές, που είχαν ένα υλικό περιεχόμενο. Δηλαδή ήταν κυρίως η οικονομία, ήταν τα πολύ μεγάλα διακυβεύματα αυτά που δημιουργούσαν τους διαφορετικούς προσανατολισμούς. Είμαστε σε μια εποχή ρευστότητας, που αυτό σημαίνει ότι και το να επανασυστηθεί ένας χώρος ή πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, ή και εμείς ως άτομα, ως εκλογής, το να αλλάξουμε τις επιλογές μας, όλα αυτά μέσα στο κλίμα της ρευστότητας γίνονται πολύ πιο εύκολα. Και είναι μέρος μιας πολιτική, θα έλεγα, καθημερινότητα σε ό,τι αφορά την πολιτική.
1: Προφανώς, αλλά να ρωτήσω κάτι. Γιατί κάνετε τη σύγκριση του Αλέξη Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή?
2: Τους δύο προσωπικότητες, αλλά
1: της επιστροφής, λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, και γιατί δεν κάνετε την σύγκριση με τον Αντώνη Σαμαρά, που και αυτός επέστρεψε?
2: Όχι. Γιατί να την κάνω αυτή τη σύγκριση? Δεν ήθελα να την κάνω, μου φάνηκε η άλλη σύγκριση.
1: Αυτό ρωτώ. Ότι με ποια κριτήρια κάνετε τη σύγκριση με ένα πολιτικό πρόσωπο? Ωραία. Και όχι με ένα άλλο που και αυτό έφυγε, πέρασε μια προσωπική έρημο και επέστρεψε.
0: Με την ίδια πολιτική ταυτότητα όμως.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Καραμαλής με τον Τσίπρα έχουν ίδια πολιτική ταυτότητα?
0: Όχι, παιδί μου, ο Καραμαλής πριν και ο Καραμαλής
1: την
0: μετά.
1: Την ίδια πολιτική ταυτότητα έχει. Δεν έφυγε, δεν πήγε σε άλλο χώρο. Στο χώρο της δεξιάς ήταν ο Καραμαλής πρώτον.
0: Ξέρε, ήταν ίδιος με την
1: στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα είναι. Δεν πήγε αλλού.
0: Κυρία Γεωργιάδου, συγγνώμη.
2: Ναι. Η σύγκριση αυτή έχει να κάνει με το ότι στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εγχώριο της ελληνικής πολιτικής κοινής, γιατί αναφέρθηκα και σε διεθνή παραδείγματα, που είναι ένα παράδειγμα ουσιαστικής μεταβολής της πολιτικής ταυτότητας. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Καραμαλής πρώτου 63 ήταν ο ίδιος με τον Καραμαλή από το 1974 και μετά.
1: Ο ίδιος δεν ήταν, αλλά παρέμεινε στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα. Όχι, δεν έγινε σοσιαλιστής, ούτε έγινε κομμουνιστής.
2: Η πολιτική του ταυτότητα πριν φύγει ο Καραμαλής και πριν τη Χούντα ήταν μια αυθεντική δεξιά συντηρητική ταυτότητα. Μετά ο Καραμαλής συστήθηκε ως ένας Ευρωπαίος πολιτικός που πραγματοποίησε, θα έλεγα, το μεγαλύτερο όραμα της μεταπολίτευσης, που είναι να βάλει τη χώρα στην τότε ΕΟΚ, στη σημερινή Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δημιούργησε ένα καινούριο κόμμα.
0: Νομιμοποίηση του ΚΚΕ. Πολλά.
2: Έκανε και βέβαια και το πολίτευμα, έτσι, γιατί ήταν καθοριστικός ο ρόλος του. Ο ρόλος του στον τρόπο που δρομολογήθηκε το δημοψήφισμα
0: για το πολιτιακό.
2: Για το πολιτιακό. Δηλαδή, έχουμε την περίπτωση ενός πολιτικού, ο οποίος πραγματικά όρισε ξανά την πολιτική του ταυτότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό πήρα αυτήν την περίπτωση.
0: Μάλιστα, ήταν καθαρό το γιατί την πήρατε, ναι, κυρία Γεωργιάδου. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι...
2: Και προβληματίζομαι στο ότι τι μπορεί να σημαίνει αυτό το rebranding του κυρίου Τσίπρα.
0: Ακριβώς.
2: Χωρίς να λέω ότι είναι το rebranding κινείται σε μία ή στην άλλη κατεύθυνση, εξετάζω διάφορα σενάρια και προβληματίζομαι πάνω σε αυτό. Και απλώς λέω ότι για να είναι πετυχημένο ένα τέτοιο rebranding, ένας τέτοιος επαναπροσανατολισμός, πρέπει πραγματικά να είναι δομικός και όχι συγκυριακός, ευκυριακός. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, είναι σαφές τι θέλετε να πείτε. Μισό λεπτό να ρωτήσω γιατί είπε τη λέξη. Τι είναι, συνδέεται με την ερώτησή μου. Είπατε τη λέξη συγκυριακός. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γεωργιάδου, είναι ότι πολλές φορές και τα τελευταία πολλά χρόνια, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, αναφέρομαι σε ένα πολύ ευρύ γεωγραφικό πεδίο, βλέπουμε λοιπόν πολιτικούς και κόμματα και να αναπροσαρμόζουν το προφίλ τους, το πολιτικό τους στίγμα, την πολιτική τους πρόταση, άλλες φορές υιοθετώντας το για να πάνε παρακάτω για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επανασυστήνονται επί της ουσίας, αλλά όχι με ευκαιριακές και συγκυριακές λογικές. Εδώ έχουμε τέτοια περίπτωση.
2: Όχι, δεν το λέω αυτό. Γιατί
0: όχι, δεν είπα ότι το λέτε, ρωτάω.
2: Ναι. Δεν ξέρω, ακόμη πραγματικά ήταν γνήσιος ο προβληματισμός μου και δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, ας πούμε, στα πολιτικά εγχειρήματα. Είναι σε εξέλιξη αυτό το εγχείρημα, αλλά θα κρυφθεί γι' αυτό, θεωρώ. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ήθελα να πω, δεν ξέρω αν βγήκε. Αλλά ήθελα να πω ότι θα κρυφθεί και ότι θα κρυφθεί η αυθεντικότητα, το βάθος, το αν πραγματικά θα έχουμε ένα καινούριο μείγμα. Χρειάζεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να υπάρξει μια αυθεντική επανατοποθέτηση.
0: Ο χρόνος της αποχής του παίζει ρόλο. Το λέω αυτό διότι ο χρόνος της απόστασης από την ενεργό πολιτική, ενός πολιτικού που αποφασίζει να αποσυρθεί, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς και οι συγκυρίες όλες, έτσι, δεν γίνεται σε κενό χώρο χρόνου. Ο χρόνος λοιπόν παίζει ρόλο.
2: Σίγουρα παίζει και ο χρόνος, πάντα παίζει ρόλο ο χρόνος, αλλά παίζει και ο ρόλο ο χρόνος από την πλευρά της αξιοποίησης του.
0: Αυτό εννοώ.
2: Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι τόσο μεγάλος ο χρόνος. Τον κύριο Τσίπρα το θυμόμαστε πολύ πρόσφατα, ας πούμε, ακόμη. Δεν έχει περάσει τόσος πολύς χρόνος. Από την άλλη μεριά όμως, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάποια βήματα. Θα κρυφθεί για το... Από την επίσημη, ας το πούμε έτσι, εμφάνιση αυτού του νέου εγχείρηματος, θα κρυφθεί και θα δούμε εάν όντως αυτός ο χρόνος ήταν επαρκής για να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα.
1: Επειδή
2: και όχι,
1: μπήκατε...
2: μια συγκυριακή διαθέτηση.
1: Επειδή μπήκατε, φαντάζομαι, σε αυτή τη σύγκριση, από ο κύριος Τσίπρας του 2023. Γιατί τότε παρετήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και πριν από λίγους μήνες που παρετήθηκε και από βουλευτής. Με τον κύριο Τσίπρα έτσι όπως διατυπώνει ή επανασυστήνει σήμερα το αφήγημά του ή την πολιτική του ταυτότητα, τι διαφορές βρήκατε?
2: Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια από ριζοσπαστικοποίησης, θα έλεγα, του πολιτικού, του αφηγήματος. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό. Λέω προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό, ακόμη δεν έχουμε δει τη διακήρυξη.
1: Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί σας ρωτώ, γιατί μου έκανε εντύπωση μια τοποθέτηση του στενού του μέχρι προσφάτως συνεργάτη του κυρίου Τσακαλώτου, τον οποίο είχαμε κάνει μια συνέντευξη και τον ρωτήσαμε αν θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας εξακολουθεί να είναι αριστερός, και μας απάντησε με το δικό του βρετανικό χιούμορ: εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτάς και σε ποια εκδήλωση είναι.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό το ρωτώ.
0: Εδώ μπαίνουν και προσωπικά πια, είναι άλλης κατηγορίας.
1: Όχι, ναι, απλά
2: ήταν μια πολιτική απάντηση. Ρωτώ,
1: ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί λέτε ότι έχει φύγει από την ριζοσπαστικοποίηση κλπ. Και λένε πολλοί ότι πράγματι ο κύριος Τσίπρας σε άλλες του ομιλίες είναι πιο κεντροαριστερός, σε άλλες του είναι πιο αριστερός και ριζοσπάστης κλπ.
2: Αυτό είναι αλήθεια, και εγώ διακρίνω δύο φάσεις σε αυτήν την περίοδο, ας πούμε από το 23 και μετά, ή αν θέλετε από τότε που συστήθηκε ως ένας πολιτικός που επιχειρεί ένα rebranding. Μια πρώτη φάση που φαινόταν να αναζητεί όντως ένα νέο προσανατολισμό, κοιτάζοντας περισσότερο προς το πολιτικό κέντρο, και μια επόμενη
0: φάση. Η ομιλία του στη
2: που...
0: Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που λέτε.
2: Ακριβώς,
0: ναι.
2: Ακριβώς. Και μια επόμενη φάση όπου προσωπικά έχω την αίσθηση ότι κοιτάει έναν χώρο ευρύτερο από αυτόν στον οποίο ανήκε μέχρι το 2023, όμως κοιτάει προς τα αριστερά περισσότερο και όχι προς το πολιτικό κέντρο. Άρα έχουμε δύο φάσεις, ίσως και ο κύριος Τσίπρας ακόμη να μην έχει, ας το πούμε, οριστικοποιήσει τον πολιτικό του προσανατολισμό. Αν το είχε κάνει ήδη θα είχε συστήσει και το νέο του εγχείρημα. Υπάρχει δε και ένα πολιτικό μανιφέστο που φέρει, ας το πούμε, τη σφραγίδα αυτού του χώρου. Δεν προέρχεται από τον ίδιο, αλλά με άτομα πολύ αξιόλογα τα οποία ο ίδιος επέλεξε, όπου εκεί είδαμε αυτό το εγχείρημα το συνθετικό, όπως σας είπα, δηλαδή μια σύνθεση και του χώρου προέλευσης του κυρίου Τσίπρα, που είναι η ριζοσπαστική αριστερά, και της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας. Άρα αυτό ονόμασα ως συνθετικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι. Είναι προφανές και το θεωρώ και λογικό, ξέρετε, δηλαδή αν βάλουμε τα παπούτσια του, ότι έχει και μια υπαρξιακή αγωνία τώρα για την επιστροφή του ο κύριος Τσίπρας και πώς θα το διατυπώσει όλο αυτό. Και φαντάζομαι ότι εν ώψη της ανακοίνωσης του πολιτικού του εγχειρήματος την Τρίτη θα λυθούν αυτές οι απορίες που έχετε εσείς οι πολιτικοί επιστήμονες, αλλά και εμείς ως, και ως δημοσιογράφοι, αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας, γιατί μας ενδιαφέρει, είμαστε πολίτες πρώτα απ' όλα. Λέει κάτι, κυρία Γεωργιάδου, η αποδοχή από την κοινωνία, η κοινωνική πρόσληψη, όπως έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις?
2: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία βλέπουμε είναι επιμέρους στοιχεία, έτσι, δεν μπορούν οι δημοσκόποι να βάλουν, να ρωτήσουν τους Έλληνες για φορέα που δεν υπάρχει. Νομίζω προσκρούει πάνω σε βασικά θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και γι' αυτό πολύ σωστά δεν το κάνουν. Βλέπουμε κάποιες διαθεσιμότητες ωστόσο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε αυτό το σχήμα, τι βαθμό βεβαιότητας μπορούν να αισθάνονται οι πολίτες στην υπερψήφισή του, στην υποστήριξή του ή και το αντίθετο.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή. Δεν βλέπω να είναι τόσο μεγάλη αυτή η δεξαμενή με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Ωστόσο είναι υπαρκτή αυτή η δεξαμενή, που κυμαίνεται γύρω στο 10% συμπλήν. Υπάρχει ένα κομμάτι πολιτών λοιπόν γύρω στο 10% που δηλώνουν βεβαιότητα ως προς την υποστήριξή τους, εάν και εφόσον δημιουργείται ένα τέτοιο κομματικό μόρφωμα. Είναι μια ευδιάκριτη, ένα ευδιάκριτο σύνολο, ας πούμε, μια ευδιάκριτη δεξαμενή, αλλά δεν είναι τεράστια αυτή η δεξαμενή, έτσι όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή.
0: Διανύουν.
2: Δεν μετριέται ακριβώς αυτό το κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Διανύουμε, κυρία Γεωργιάδου, μια εποχή, μια φάση χωρίς να υπάρχουν βαρές πολιτικές ταυτότητες ένα, αλλά και κυρίως ο πολιτικός λόγος, οι πολιτικές προτάσεις να προσαρμόζονται σε αυτό που λέμε κοινωνική ζήτηση.
2: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτό το, δηλαδή η ζήτηση είναι εκεί. Δηλαδή τα προβλήματα, τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, τους πολίτες, είναι συγκεκριμένα. Από την άλλη μεριά όμως δεν
0: αυτά
2: βλέπω συνολικά μιλώντας, δηλαδή από τα κυρίως, ας πούμε, τα πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού συνολικά, είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρότερα, ας πούμε, αυτά. Δεν υπάρχει μια αντιστοίχηση σε αυτά τα θέματα, κατά τη γνώμη μου.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο και εγώ και να ολοκληρώσουμε. Καινούριες, να το πω έτσι, πολιτικές ταυτότητες που δημιουργούνται όχι μόνο σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ποιες θεωρείτε ότι είναι? Γιατί αν δημιουργηθούν νέα κόμματα και έχουν πάλι το ξεπερασμένο δίπολο δεξιά-αριστερά, που σε έναν 18η ενδεχομένως και να μην λέει τίποτα, μια αναφορά στον εμφύλιο ή στην σύγκρουση την μεταπολεμική, ίσως τέτοιες συγκρίσεις και τέτοιες συγκρούσεις να μυρίζουν και ναφθαλίνη. Για ένα νέο άνθρωπο που ασχολείται τώρα με την πολιτική, που θέλει να ασχοληθεί, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες που μπορεί να τέμνουν και το πολιτικό σκηνικό?
2: Κοιτάξτε, οι ταυτότητες προσδιορίζονται με βάση τα θέματα, τα προβλήματα. Ποια είναι αυτά τα θέματα που απασχολούν? Εξακολουθούν να απασχολούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, με ζητήματα που αφορούν στην αγορά εργασίας, με γεωπολιτικά θέματα, αλλά και με καινούρια θέματα, ας πούμε το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι που απασχολούν τους ανθρώπους και δει τους νέους ανθρώπους.
1: Σωστά.
2: Και μέσα από αυτές τις αγωνίες διαμορφώνονται οι πολιτικές ταυτότητες, οι νέες πολιτικές ταυτότητες.
0: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ
0: να σας ακούμε συχνότερα, θέλω να σας πω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διευθύντρια και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με εφόδους σε σπίτια πυμνιοστάσια. Στα ύψη σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συνεδρίαση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Από το Βήμα της Βουλής, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην τοποθέτησή του, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε ότι επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Κατά της επιβολής τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε podcast των Financial Times, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. «Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος», τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, «καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας». Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ένας μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλία, ο οποίος πιθανότατα προσβλήθηκε από μηνυκίτιδα. Το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Αυτό που αναμένεται τώρα είναι η εργαστηριακή επιβεβαίωση για το αν πρόκειται όντως για μηνυκίτιδα και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο που ορίζει η διαδικασία. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών προβλέπει εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε εξέλιξη η διαδικασία απέλασης από το Ισραήλ των εκατοντάδων ακτιβιστών του στολίσκου Global Simud που επιχείρησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Στέλιος Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Διερωτάμενο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, σήκω την καρφώνει, 69-69, oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σε

Poison, το τραγούδι που αντιπροσωπεύει την ψυχολογική κατάσταση των περισσότερων αυτό εδώ πέρα. Don't worry, be happy, εντάξει. Πώς έλεγε παλιά, αν κάτι δεν μπορείς να το αλλάξεις, κοίτα να το απολαύσεις. Κάπως έτσι πηγαίνει η κατάσταση. Γιατί ακούσε, είναι συνεχόμενες οι σφαλιάρες, όχι ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν οι τιμές. Για επισιτιστική κρίση κρούν τον γλουκόδωνα του κλειδίνου ειδικές επιτροπές που έχουν συσταθεί, διότι οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως παίρνουν την ανιούσα λόγω αυτού που συμβαίνει στα στενά του Χορμόζ. Εν τω μεταξύ, εντάξει, λέγαμε για τους Ιρανούς πόσο αδύναμοι είναι στην άμυνα κτλ. Το σκάκι, το οποίο εφευρέθηκε στην περιοχή της Μεσοποταμίας, στην Πάλε Πότε Περσία, αποδεικνύεται ότι μάλλον οι τύποι είναι πολύ δυνατοί παίκτες. Είναι grandmaster, δηλαδή

0: από τα στενά του φορμός, που είναι πολύ στενά όπως ενημερωθήκαμε πρόσφατα και από την κυρία Βούλτεψη, κρατάνε πραγματικά τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο λεπτή η ισορροπία, κάτι που εμάς μας φαίνεται τόσο μακρινό, ότι εντάξει, πήγαν οι Αμερικάνοι να κάνουν ένα πόλεμο με τους Ιρανούς και οι Ισραηλινοί και τα λοιπά, και ότι θα τελείωνε μέσα σε λίγες μέρες, γιατί είναι πασιφανής η διαφορά, η εξοπλιστική δυναμικότητα που έχουν οι εμπλεκόμενες χώρες. Και όμως ζούμε ένα πολύ μεγάλο παζάρι, ένα πολύ μεγάλο παζάρι διαπραγματεύσεων, και έχει εγκλωβιστεί όλος ο πλανήτης. Πραγματικά οι αναφορές για επιστημιστική κρίση που αναφέρεται για ότι του χρόνου η ανθρωπότητα θα ζήσει μία από τις χειρότερες επιστημιστικές κρίσεις όλων των εποχών, ήταν η είδηση που με σόκαρε. Και εκεί λες, τι μπορώ να κάνω εγώ που νιώθω ξαφνικά εγκλωβισμένος, γιατί σε μία εποχή παγκοσμιοποίησης οι εναλλακτικές που έχουμε οι περισσότεροι, ξέρω όσους είναι ευτυχισμένοι, μακάρι ζουν σε κάποιο χωριό και απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή να σκαλίζουν τον μπακτσέ τους, να έχουν τις κοτούλες τους, τα ζωάκια τους κτλ. Και να απολαμβάνουν και το μεσημεράκι τους, αυτούς πραγματικά τους ζηλεύουμε. Όλοι οι υπόλοιποι πρόκειται να περάσουμε πολύ, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, σήμερα 6:30 περιμένουμε τα πρώτα γεννητούρια βαφτίσια, πλατεία Αριστοτέλους, ήδη στείνονται γιγαντοοθόνες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το λέμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού γιατί είναι προσωποπαγές. Ελπίδα, από όσο φαίνεται, θα είναι το όνομα. Εντάξει, έχουν τώρα ξεκινήσει κάτι επικολληρικές δηλώσεις υποψηφίων, φερωμένων υποψηφίων βουλευτών, που αγγίζουν τα όρια λίγο της φεδρότητας, ότι η κυρία Καριστιανού είναι η νέα Μπουμπουλίνα, και το λέω εγώ γιατί είμαι εγγονός του Νικηταράτου Τουρκοφάγου, που είπε ο Νίκος Γιάνγκος. Όσοι δεν το θυμόσαστε, είναι από τους κλασικούς ηθοποιούς της εποχής της βιντεοκασέτας. Μια χαρά εποχή, η εποχή του 80, δεν λέμε, βγήκαν ωραίες ταινίες και πολύ μεγάλη του ελληνικού κινηματογράφου. Απλά λέω για να θυμηθείτε την προσωπικότητα. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό το Μπουμπουλίνα, Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος. Εντάξει, είναι κλαυσίγελος. Ωραία εικόνα σήμερα της Βουλής. Κάποια στιγμή έδειξε το πλάνο, εκεί που είχαμε κάτι ελάχιστους μέσα Έλληνες βουλευτές. Σκάνε μύτη και 5 τύποι με κελεμπία. Και μια κυρία με χιτζάμπ. Και σου λέει, τι έγινε το πέρα. Επειδή δεν βρίσκαμε δικούς μας βουλευτές, βάλαμε άλλους, ήταν αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Φυσικά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίναν τίποτα και παίζανε με τα κινητά τους τηλέφωνα. Μέχρι τώρα ήξερα ότι είχε κλωβό μέσα η Βουλή, η αίθουσα της Βουλής, και δεν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου τηλέφωνο. Η Καταριανή φαίνεται ή άνοιξε για αυτούς ο κλωβός, ή είναι λίγο μούφα ότι υπάρχει κλωβός. Το άλλο θέμα που συζητείται πάρα πολύ και εδώ στο Earth News Radio θα το ψάξουμε, πραγματικά υπάρχει ερωτηματικό και σε επίπεδο οργής, διαβάζοντας τις αντιδράσεις στα social media, ο τύπος που σκότωσε τις δύο γυναίκες στην Ρόδο, γιατί οδηγούσε, λες και ήταν ο Σουμάχερ της ασφάλτου στην Ρόδο, πήρε τη ζωή δύο γυναικών που απλά πηγαίνανε, η μάνα και η κόρη, για μπάνιο, ενώ συμφώνησε ο εισαγγελέας με τον πρόεδρο ότι ήταν επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά κτλ. Σου λέει ελεύθερος με εγγύηση μέχρι να γίνει δικάσιμος. Και αναρωτιόμαι, δηλαδή, σε άλλη περίπτωση, αν κάποιος βγει και πυροβολήσει δύο και τους σκοτώσει, αυτό πάλι θα του πούνε ελεύθερος? Δηλαδή, ο ένας έχει πιστόλι, ο άλλος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του σαν όπλο και θέρισε τη ζωή δύο ατόμων. Από πότε αυτός ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας επιτρέπει κάποιον που έχει σκοτώσει δύο ανθρώπους να μην μπαίνει μέσα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση του? Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά του τύπου που βγαίνει με ένα πιστόλι και εκτελεί και του τύπου που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του και θερίζει τον κόσμο? Και βγήκε, λέει, με την υποχρέωση να δίνει το παρόν κάθε πρώτη και 16, έδωσε και 50.000 μια εγγύηση, γιατί προφανώς ο τύπος τα είχε, κυκλοφορεί μια χαρά, οι γυναίκες στο χώμα. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, και λέμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που κάποιος προκαλεί θανατηφόρο, έχει χρησιμοποιήσει, δηλαδή, τη χαζομάρα που κουβαλάει στο κεφάλι, αυτή τον ταηλίκι, την ψευδομαγκιά του Έλληνα οδηγού, θερίζει, παίρνει τη ζωή συνανθρώπου μας και είναι ελεύθερος, λέει, μέχρι τη δικάσιμο. Και θέλω να καταλάβω ποια είναι η διαφορά μεταξύ της δολοφονίας με άλλο μέσο και της δολοφονίας με αυτοκίνητο. Είναι από τα θέματα που πραγματικά συζητείται πάρα πολύ στα social media και έχει προκαλέσει πάρα πάρα πολλές αντιδράσεις. Περιμένω και τις δικές σας απόψεις μέσω Viber, Earth News Radio 105,8 όσοι δεν μας έχετε βρει. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα που νομίζω ότι όλοι περιμέναμε να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Βασίλισσα της Μεσημεριανής Ζώνης, Έλενα Λεβίζου. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε και να σε απολαμβάνουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Περιμένω τώρα να φτάσουν τα λουλούδια και τα λοιπά. Εντάξει, θα γίνει χαμός.
1: Χαμός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Έχω να πω ότι εντάξει, ξεπέρασε κάθε προσδοκία η Αλεβίζου με τα όσα κέρασε εδώ πέρα. Έβαλε στον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, ο επόμενος που θα κεράσει θα πρέπει να φέρει το σεφ από τον Buckingham.
1: Για να μπορέσει να σε ξεπεράσει. Αλίμονο. Υπερβολές.
0: Λοιπόν, τι έχουμε. Έλεγα νωρίτερα για τις έρευνες ότι λένε προειδοποιούν για επισιτιστική κρίση από του χρόνου αν συνεχιστεί η κατάσταση στα στενά του Χορμόζ, έτσι όπως πάει.
1: Ναι. Ναι, ουσιαστικά το καμπανάκι έχει χτυπήσει πολλές φορές γιατί ήδη υπάρχει πρόβλημα με την τροφοδοσία χωρών της Αφρικής και είναι ένα πρόβλημα που το είχαμε δει και στο πρώτο διάστημα του πολέμου στην Ουκρανία, αν θυμάσαι, με τα σιτηρά. Αλλά προφανώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί από τα στενά του Ορμούς δεν περνούν μόνο τα τάνκερ, περνούν όλα τα εμπορικά πλοία που μεταφέρουν και λιπάσματα και τρόφιμα και γενικώς πάρα πολλά πράγματα.
0: Έλεγαν νωρίτερα, φαίνεται πόσο τεράστιοι παίκτες στη διπλωματική σκακέρα φαίνονται οι Ιρανοί. Δηλαδή εκεί που θεωρούσαμε και είναι το αποδειγμένο ότι οπλικά δεν μπορούν να απαντήσουν στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Όμως με τα στενά του Χορμός ήδη ήταν προετοιμασμένοι οι Αμερικανοί και πιάστηκαν αδιάβαστοι, θεωρούσαν ότι θα λήξει πολύ ευκολότερα. Είτε οι Ιρανοί ξέρουν πραγματικά, κάναν κίνηση ΜΑΤ και έχουν εγκλωβίσει τα πάντα γύρω από αυτήν εδώ πέρα τη στενή λωρίδα της θάλασσας.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν είναι μέτρη της διπλωματικής κακέρας, αλλά το κλείσιμο των στενών ήταν κάτι το οποίο λεγόταν πριν πολλοί από τους αναλυτές ότι ήταν ένας τεράστιος μοχλός πίεσης που έχει στη διάθεσή του το Ιράν.
0: Ναι, μάλλον δεν είχαν αντιληφθεί αυτοί που ξεκίνησαν τον πόλεμο ότι τη δυναμική που θα είχε ή την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, διαβάζοντας διάφορες αναλύσεις, πολλοί αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος ή αυτοί που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είχαν πραγματικά εκτιμήσει το μέγεθος του θέματος.
1: Ναι,
0: τι σημαίνει κλείσιμο των στενών του Χορμούζ.
1: Μου φαίνεται δύσκολο αυτό να το πιστέψω όταν μιλάμε για συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου. Αλλά
0: μπορεί να άκουσε και αυτούς που ήθελε, δεν σημαίνει ότι δεν
1: είναι. Ναι, αυτό είναι, ναι, σίγουρα. Αλλά αυτό νομίζω ότι στρατιωτικοί και διπλωματικοί σύμβουλοι στα τα θέματα αυτά τα γνωρίζουν, δηλαδή τα γνωρίζουμε εμείς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σου πω. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και πληροφορίες ότι υπήρχε μια όχι καλή εκτίμηση όλης της κατάστασης και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε σε αυτό με την έπαρση εισαγωγικά που είχε μετά την επιχείρηση Μαδούρο. Όμως το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, μετά από 2-2,5 μήνες.
0: Τώρα που είπες Μαδούρο, βέβαια αυτή η ψυχή δεν ξέρουμε τι κάνει. Ήταν να γίνει μια δίκη 17 Μαρτίου, δεν ξεκίνησε ποτέ.
1: Δεν έχει. Ναι. Είναι στάσιμη και εκεί η κατάσταση.
0: Το ξέρουμε που βρίσκεται.
1: Βρίσκεται στη φυλακή.
0: Του πήρε και ο Ρούμπιο τα ρούχα του.
1: Εντάξει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται εκεί που.
0: Για τα χρόνια πολλά σε παίρνει.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα στα στενά του Ορμούς. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια, κινήσεις τέλος πάντων, και μέσω του Πακιστάν βεβαίως. Χθες στην Τεχεράνη ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, σήμερα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Μονίρ, πανίσχυρος και με πολύ καλές σχέσεις και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ιράν εξετάζει την, την αντιπρόταση, ας το πούμε, έχουμε χάσει το μέτρημα με τις προτάσεις.
0: Ναι, ναι,
1: την αμερικανική τώρα.
0: Σαν το ψεύτη βοσκό στο τέλος, σου πούνε ότι υπάρχει και δεν θα το πιστεύεις.
1: Και σύμφωνα πάντα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν βλέπει ότι υπάρχει κάποιο κλείσιμο σε κάποια κενά, σε κάποια μια προσέγγιση, ας το πούμε έτσι, σε κάποια θέματα, χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινήσεις. Αλλά επειδή όλα αυτά τα έχουμε ξαναακούσει, καταλαβαίνεις ότι περιμένουμε να δούμε αν θα συμβεί πραγματικά κάτι πιο συγκεκριμένο σε απάντηση ή τέλος πάντων σε μια κίνηση. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε και πάλι ότι ο χρόνος του Ιράν τελειώνει, ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία στάδια και ότι αν
0: επίσης,
1: το Ιράν δεν δώσει απάντηση,
0: θα το εξαλείψουν και αυτά.
1: Ναι, οπότε είναι το λεγόμενο Plan B που είχε πει εχθές και προχθές ο J.D. Vance. Υπάρχει ήδη ενδεχομένως στο μυαλό όλων υπάρχει ότι ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση, ναι, πρέπει να τελειώνει αυτό για πολλούς λόγους. Γιατί και κανένας δεν θέλει την επανεκκίνηση των πολεμικών επιχειρήσεων, κανένας και κυρίως από τις χώρες του κόλπου. Γιατί το Ιράν έχει απειλήσει ότι θα χτυπήσουμε και εκτός περιοχής και θα χτυπήσουμε και στις χώρες του κόλπου ξανά
0: το
1: και όλα
0: κάνει,
1: αυτά.
0: Τους άλλους, δεν είναι.
1: Ναι, με
0: το Brent τώρα βλέπω στα 104. Εντάξει, καλά κρατάει.
1: Ναι, γιατί υπήρξε και αυτή η πληροφορία που σου ναι. είπα. Το Bloomberg το αποδίδει εκεί. Ότι υπάρχει έτσι ένα, ας το πούμε, θετικό κλίμα.
0: Μια
1: αισιοδοξία. Είμαι πολύ προσεκτική σε αυτά που λέω. Ναι, από την πλευρά του Ιράν. Τώρα, στα στενά του Χορμούζ, λες.
0: Χορμούζ. Εμείς μιλάμε αραβικά.
1: Ακριβώς.
0: Αφού έχουμε αραβόφωνους φίλους που μας ακούνε, μας είπαν Χορμούζ.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια μικρή αύξηση της κίνησης. Με την τελευταία εβδομάδα έχουν περάσει περίπου 54 καράβια. Πέρασαν και δύο κινέζικα σούπερ τάνκερ και ένα της Νότιας Κορέας, τα λέγαμε και χθες. Που είναι βέβαια μια πολύ πολύ μικρή, μια σταγόνα στον ωκεανό, μια μικρή αύξηση από το προηγούμενο διάστημα που δεν περνούσε τίποτα. Αλλά να θυμίσουμε ότι περνούσε από τα στενά του Ορμούζ, όταν είναι κανονικά σε λειτουργία τέλος πάντων, περνούν 140 πλοία την ημέρα. Οπότε υπάρχει μια μικρή κίνηση και εκεί, εν αναμονή εξελίξεων και σύμφωνα με, φαντάζομαι, την άδεια που δίνει από εκεί το Ιράν, γιατί αυτό λένε οι πληροφορίες των διεθνών μέσων ότι ισχύει, ότι ουσιαστικά τα εμπορικά πλοία παίρνουν την άδεια του Ιράν, ίσως πληρώνουν κάποια διόδια σε επίπεδο πληροφοριών όλα αυτά και περνούν ενδεχομένως και με την ανοχή των ΗΠΑ τα κινέζικα σούπερ τάνκερ και σε αυτό το επίπεδο βρισκόμαστε εκεί. Τώρα για άλλη μια φορά θα πούμε ότι είμαστε εν αναμονή εξελίξεων όσον αφορά το διπλωματικό πεδίο, με την ευχή όλων να μην ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις και επίσης να υπάρχουν πληροφορίες και για μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, είπε ότι ήταν λάθος να σταματήσει τις επιχειρήσεις και με τον Ντόναλντ Τραμπ που ρωτήθηκε μετά να λέει ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Για να διαψεύσει τις φήμες που έλεγαν μέχρι τώρα ότι κάνει ό,τι του λέει ο Μπίμπι.
1: Ότι στήθηκε στον πόλεμο ουσιαστικά. Ναι, το έχει διαψεύσει αυτό πολλές
0: φορές. Λοιπόν, γιατί θα συζητήσουμε τώρα για την νίκη της εγγονής του Μουσολίνη στο Big Brother των διασύμων, των επωνύμων στην Ιταλία. Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Είναι γνωστό ότι η Ιταλική τηλεόραση στο ΦΡΑΣ.
1: Πρωτοπόρα,
0: ναι, είναι πρωτοπόρα. Έκανε Big Brother για επωνύμους που πήγαν διάφοροι πρώην υπουργοί, βουλευτές κτλ. Και βγήκε πρώτη η εγγονή του Μουσολίνη στα 63 της.
1: Ναι.
0: Κλείστηκε μέσα. 1500 τηλεοπτικές ώρες. Τα μιλάμε για πολύ μεγάλη διάρκεια, δεν είναι?
1: Πολύ, ναι, όντως.
0: Πανηγύρισε
1: ένα και πήρε του Champions League. Και εξακολουθεί, ναι.
0: Ναι, όχι, τραβάει. Είχε πάει και στο Dancing with the Stars. Αυτή δεν ήταν. Είχε το δικό του νεοφασιστικό κόμμα και μετά είχε πάει με τον Μπερλουσκόνη.
1: Ναι. Ακριβώς. Αυτή η εγγονή του Μουσολίνη. Τις προηγούμενες, νομίζω, δύο δεκαετίες περισσότερο ήταν στο προσκήνιο γόναμπι, ας το πούμε, πολιτικός. Αναλάμβανε κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες. Αλλά, ναι.
0: Μετά Περνάει καλά. Τώρα η FIFA, για να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης είναι διεθνές, ετοιμάζει Μουντιάλ με 66 ομάδες για την επόμενη διοργάνωση του 2030 που θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. 66 ομάδες. Στο τέλος θα γίνεται διαγωνισμός ποιος δεν θα μπει στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, πιστεύω να πάμε εκεί. Να περάσουμε
0: κοίτα,
1: εκεί.
0: Ήδη με τις 48 πήγαν ομάδες από το Κουρασάο και τα λοιπά. Μην το σχολιάσουμε και η IT.
1: Εντάξει, τώρα... με άλλες ομάδες παίζουν αυτές για να περάσουμε, άλλες εμείς. Τώρα να είναι.
0: Ωραία, πήγε το μεγαθύριο που λέγεται Βοσνία. Άσε μας, η Έλληνα τώρα καταφέρει.
1: Εντάξει,
0: με 66 ομάδες. Okay. Θα πρέπει να καταβάλεις τεράστια προσπάθεια να μην μπεις μέσα εκεί.
1: Έξι ομάδες πόσο καιρό θα παίζουν, πιστεύεις? Θα πάνε στους 2 μήνες.
0: Εντάξει, θα βάλουν περισσότερους από τους ομίλους. Πόσο φάνηκαν οι πριγκυπικοί πανηγυρισμοί χθες στη νίκη με την Άστον Βίλα? Για να κλείσουμε το...
1: Να σου πω τώρα ότι ευχαριστήθηκα την νίκη της Άστον Βίλα, θα σου πω ψέματα για τους γνωστούς λόγους, έτσι. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Βίλιαμ, ναι, είναι ένθερμος οπαδός της Άστον Βίλα, το έχει δηλωμένος οπαδός εδώ και χρόνια, μου φάνηκαν πάρα πολύ.
0: Έδειξε ότι είναι ένας από εμάς, ότι είναι άνθρωπος, ναι, με συναισθήματα, με τα λοιπά, έτσι.
1: Το έχει δείξει πολλές φορές ο Βίλιαμ και πάει πολύ συχνά σε αγώνες της Άστον Βίλα. Τώρα θα μου πεις γιατί Άστον Βίλα, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό.
0: Μάτια, είναι σαν να υποστηρίζεις Πανιόνιο εδώ πέρα ή Εθνικό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: αύριο ετοιμάσου γιατί έχουμε προγνωστικά για Ευρωλίγα, εντάξει.
1: Όχι, δεν θα εντάξει. Ήθελα.
0: Τώρα, σε κλείνω να απολαύσεις σήμερα τη γιορτή σου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη φίλη σου τη Σοφία Διανοπούλου που περιμένει δίπλα μου.
1: Βεβαίως.
0: Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αφού σου ευχηθούμε να περάσεις υπέροχα σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη κατά την επίσκεψή του στο υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη σε συντονισμένη επιχείρηση για τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Οι τιμές στην ενέργεια φρενάρουν την ανάπτυξη. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα είναι έτοιμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σε εξέλιξη διαδικασία απέλασης από το Ισραήλ των εκατοντάδων ακτιβιστών του στολίσκου Global Seamood. Και ο καιρός ανοιξιάτικος αλλά άστατος, με πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα έως 27 στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Ωραίο τραγούδι, έτσι έχει συνοδεύσει πάρα πολλές από τις καλοκαιρινές νύχτες, όπου συνήθως απολαμβάνεις και τον καλό καιρό, για να μπορέσεις να περάσεις και όλη την τη νύχτα έξω. Λοιπόν, τα χρόνια πολλά έρχονται εδώ πέρα σοριδών για την Έλενα Λεβίζου. Χρόνια πολλά καταρχήν σε όσους γιορτάζουν. Κωνσταντίνος, Κώστας, Έλενα, Μελένη, Λενιό, Λενάκη, έχει πολύ πράγμα. Ο Δημήτρης λέει ότι πολύ δίκιο έχεις για τους ανάτους στον δρόμο, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η λέξη δολοφονία, αλλά φόνος είναι το ίδιο. Εγώ λέω από τον τρόπο που κάποιοι χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα ή τις μηχανές τους και τα λοιπά, είναι πραγματικά σαν να οπλοφορούν στον δρόμο και θερίζουν ζωές. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω και δικαιολογημένα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση, και εδώ στο News Radio θα έχουμε τις απόψεις των ειδικών. Γιατί όταν σκοτώνεις με δική σου ευθύνη άνθρωπο, για μένα δεν έχει διαφορά αν θα το κάνεις με όπλο, τυχαία ή με το αυτοκίνητό σου, ειδικά όταν οδηγάς με τέτοιο προκλητικό τρόπο που είσαι 100% υπεύθυνος. Λοιπόν, πάμε. Αλλαγή θέματος και αλλαγή καιρού μαζί. Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας.
1: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Τι είναι γίνεται.
1: Σωστό. Τώρα είναι σωστό και εγώ μαζί σας είμαι. Άλλες φορές υπερασπίζομαι τον καιρό. Τώρα δεν μπορώ, έχω στερέψει επιχειρημάτων. Ακόμα και η λαϊκή παράδοση λέει ότι στον καταραμένο τόπο βρέχει Μάη μήνα.
0: Ναι.
1: Το λέω με την έννοια ότι ούτε το χαλάζει, φυσικά το χρειαζόμαστε, είναι εντελώς καταστροφικό για τις
0: καλλιέργειες. Ωραίο αυτό, ούτε στον καταραμένο τόπο βρέχει Μάη
1: μήνα. Είναι βαρύ, έτσι, βαρύ.
0: Όχι, είναι και ωραίο ρεμπέτικο γίνεται αυτό, δηλαδή να το σκεφτείς, ναι, με δυο τέτοιες.
1: Βάλε με και εμένα στο πάλκο, κάτι θα κάνω.
0: Ναι, μα το ξέρω.
1: Θα χτυπώ τον τέφι. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμα και οι βροχές αυτές δεν χρειάζονται σε πολλές καλλιέργειες. Ήδη έχουν την υγρασία που πρέπει. Επίσης, αν φουντώσει τώρα η πρασινάδα με τις βροχές, ξέρεις, τις πρώτες ζέστες, όλο αυτό θα γίνει προσάναμε.
0: Όλος ο κόσμος που πήγαινε, έβλεπα εκεί την Πρωτομαγιά με τα μηχανάκια, όλοι καθαρίζανε γιατί είναι και βαρύ το πρόστιμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα θα δουν ξανά να.
1: Ναι, οπότε σε αυτό το πλαίσιο δεν χρειάζονται αυτές οι αστάθειες και αυτές οι βροχές. Αλλά ο καιρός και η φύση έχουν εκείνη την απόφαση. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι τις επόμενες ημέρες αυτή η αστάθεια θα γενικευτεί και χωρικά και χρονικά. Διότι μέχρι σήμερα οι μπόρες θα είναι μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και κυρίως θα έλεγα σε ηπειρωτικές περιοχές. Σήμερα, ιδιαίτερα τις επόμενες ώρες, θα έχουμε μπόρες στην Πελοπόννησο, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
0: Να μιλάς για μπόρα όμως εσύ,
1: Το χαρακτηριστικό είναι ότι μιλάμε για μπόρες, δηλαδή σύντομες βροχές, σύντομες αλλά τοπικά ισχυρές.
0: Τοπικά ισχυρές.
1: Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Μπορεί να βρέχει εδώ και στα 2 χιλιόμετρα να μην βρέχει.
0: Με ύψη βροχόπτωσης αρκετά υψηλά.
1: Αρκετά υψηλά για το χρόνο που θα πέφτουν.
0: Για το χρόνο
1: κάπως
0: που θα πέφτουν.
1: Ναι. Κάπως έτσι. Από αύριο Παρασκευή, όταν λέω ότι θα γενικευτεί αστάθεια και χρονικά και χωρικά, σημαίνει λοιπόν ότι θα αφορά και σε περισσότερες περιοχές, αλλά θα ξεκινήσουν οι βροχές και από το πρωί στη Θράκη, από το μεσημέρι σε όλα τα ηπειρωτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, αύριο μπόρες από το μεσημέρι και στην Αττική.
0: Από αύριο περιμένουμε την Αττική. Okay.
1: Ναι, και σήμερα έχει μια πιθανότητα για κάποια τοπικά φαινόμενα, αλλά αύριο θα είναι πιο γενικευμένα. Αύριο με θερμοκρασία.
0: Αύριο από το μεσημέρι και μετά στην Αττική.
1: Ναι, από το μεσημέρι και μετά. Με τη θερμοκρασία στους 25 με 27 βαθμούς είναι ακόμα καλή, όμως το Σάββατο που εκτιμώ ότι θα είναι η χειρότερη μέρα.
0: Για πάμε το Σάββατο γιατί έχουμε συναυλία Iron Maiden.
1: Τα ξέρω. Θα έχουμε σχεδόν φθινοπορεινό χρώμα σε περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Και εδώ στην Αττική, στην Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Αιγαίο, Κρήτη θα βρέχει από το πρωί. Και μάλιστα είναι πιθανή και πρόσχερη καταιγίδα και κυρίως μεσημβρινές ώρες. Εδώ στην Αττική φαίνεται η βροχή μέχρι το απόγευμα, μετά θα βελτιωθεί ο καιρός.
0: Άρα
1: την ώρα της συναυλίας. Αλλά θα έχει βρέξει προηγουμένως και οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο ψυχρούλες για την εποχή. Δηλαδή δεν θα ξεπεράσει η μέγιστη στην Αθήνα τους 22 βαθμούς το Σάββατο. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση.
0: Και το Σάββατο η βροχή θα ξεκινήσει δηλαδή από νωρίς,
1: Ναι. Νομίζω ότι θα βρέχει τις περισσότερες ώρες της μέρας κατά διαστήματα. Δεν θα είναι δηλαδή ούτε οι διαβόλτες ιδιαίτερες. Δυστυχώς και για πολλούς γάμους έχουν κάνει ήδη προγραμματισμούς να έχουν και μέσα.
0: Ω, κατάλαβα, σε παίρνουν την τηλέφωνο Νικολέτα.
1: Γίνεται χαμός.
0: Θα παντρευτεί ο γιος ενός φίλου μου και τα λοιπά. Τι προβλέπεις?
1: Ναι, και ξέρεις, πρέπει να το πεις και με τρόπο. Γιατί είναι κινήσεις που
0: έχει. Τι να πεις τώρα,
1: είναι σε μια ψυχολογία δύσκολη.
0: Ναι, μα η νύφη έχει και πολλές δυσκολίες.
1: Βέβαια.
0: Πού να το σέρνεις όλο την ουρά και αυτά.
1: Οπότε θα έχει μια δυσκολία το Σάββατο. Η Κυριακή θα είναι κατά τη καλύτερη. Με την έννοια ότι πάλι οι βροχές θα είναι κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, δηλαδή δεν θα βρέχει όλη τη μέρα. Θα είναι λίγο πιο εντοπισμένες. Άρα οι βαπτίσεις Κυριακή πρωί θα γίνουν με αρκετά ευνοϊκό καιρό.
0: Μ' αρέσει που έχεις κάνει κοινωνική πρόβλεψη. Δεν είναι, δηλαδή, το έχεις πραγματικά εξαπλώσει όλα τα μυστήρια που υπάρχουν.
1: Γάμους, βαπτίσια.
0: Πήγαμε μετά στις συναυλίες. Ευτυχώς δεν έχουμε σε ανοιχτό γήπεδο, γιατί το Final Four γίνεται σε κλειστό.
1: Να ξέρεις, πιστεύω πάρα πολύ στη χρηστικότητα του καιρού.
0: Εννοείται.
1: Και αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, ειδικά αυτές τις περιόδους που έχουμε και πολλές εκδηλώσεις.
0: Αυτοί που θα παντρευτούν Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία, θα είναι κάπως πιο τυχεροί?
1: Θα είναι λίγο πιο τυχεροί. Τι να σου πω τώρα. Ας πούμε το Σάββατο στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα δεν θα βρέχει από το πρωί.
0: Ωραία, παντρευτεί
1: εκεί
0: πέρα.
1: Αλλά εκεί όμως μεσημέρι και απόγευμα κάποια μπόρα θα βγάλει.
0: Ήλιος και βροχή παντρεύονται οι φτωχοί.
1: Κάπως έτσι τώρα, άστο. Πολλές παροιμίες πέσανε, λοιπόν. Από τη Δευτέρα θα περιοριστεί η αστάθεια. Μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είναι καλά, φαίνεται. Αλλά μετά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος υπάρχει τρομερή αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα.
0: Ευελπιστώ
1: όμως ότι θα επικρατήσει το ευνοϊκό σενάριο.
0: Μετά επειδή είναι νωρίς, ξέρω, για τα προγνωστικά μοντέλα, δεν θέλω να σε βάλω από τώρα στη διαδικασία να πει.
1: Αλήθεια, δεν έχω και να πω κάτι. Αν είχε κάτι κατασταλάξει, θα έδινα μια γραμμή, μια ιδέα. Αλλά προς το παρόν παίζουν όλα τα σενάρια. Ελπίζω να καταλήξουμε στο καλύτερο.
0: Άρα, κρατάμε ότι η συναυλία στη διάρκεια της συναυλίας των Iron Maiden φαίνεται ότι δεν θα χρειαστούν ομπρέλες.
1: Ναι, θα έχει βρέξει πριν.
0: Θα έχει βρέξει πριν. Εντάξει, όσοι έχετε, είπαμε, γάμους, βαφτίσια σε ανοιχτούς χώρους, καλού κακού πάρτε νιτσεράδες μαζί.
1: Οι ομπρέλες δεν φαίνονται. Υπάρχει και ένα εναλλακτικό πλάνο, αν γίνεται.
0: Ναι. Η νύφη αντί για γόβα μπορεί να φορέσει γαλότσα.
1: Έροχο. Και αλλά να πάρουμε και μόδα.
0: Εντάξει, γιατί δεν είναι. Μια εναλλακτική.
1: Ναι, σωστά. Μια χαρά, μια χαρά. Διάθεση να υπάρχει.
0: Διάθεση να υπάρχει. Καλή διάθεση. Έτσι τα πάντα ξεπερνούνται και ένα ευχέλαιο.
1: Ό,τις
0: άλλους έχουμε συνηθίσει, Νικολέτα, εκεί τέλος Μαΐου, κάτι μέσα Ιουνίου και αρχής Ιουλίου, είχε αυτές τις μπόρες.
1: Έτσι είναι, που μπορεί πραγματικά να φέρουν πρόβλημα σε μια εκδήλωση. Γιατί δεν το περιμένεις κιόλας.
0: Δεν το περιμένεις, λες. Ναι, έχει τελειώσει. Λες, πάνε οι βροχές και αυτά. Και έτσι έρχεται, ανοίγει ο ουρανός πάνω από το κεφάλι.
1: Μετά θα έρθουν οι ζέστες τον Ιούλιο, τώρα τα καταλαβαίνω.
0: Θα κλαίμε μετά, εντάξει. Θα διαμαρτυρόμαστε για άλλα. Λοιπόν, Νικολέτα Γιακοπούλου μαζί μας. Πήρατε το περίγραμμα του καιρού. Λοιπές απορίες περί κοινωνικών εκδηλώσεων, στέλνετε τα ερωτήματα εδώ σε εμάς μέσω Viber και εμείς με την Νικολέτα θα σας απαντήσουμε μετά για ό,τι μυστήριο θέλετε σε όποια περιοχή της Ελλάδας. Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και δουλεύουμε, είπαμε αυτό, για το ρεμπέτικο που θα κάνουμε για το Μάιο.
1: Δώσουμε μεγάλο ρόλο, θα διαπράξουμε.
0: Μα το ξέρουμε σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε. Γεια σου, Νικολέτα. Και πάμε, Γιάννη Βασιλείου, άρτη αφιχθής με αέρα γαλλικό στα πανιά του. Για πες τώρα στις Κάνες.
2: Και καταρχάς θέλω να μάθω, ο Γιώργος, τι γίνεται. Ετοιμάζεται για το Final Four?
0: Ο Γιώργος έκανε χρήση της άδειας για ψυχολογικούς λόγους, να προετοιμαστεί ψυχολογικά. Και εντάξει, είναι σε καλό δρόμο. Θα δείξει.
2: Θα αντέξει, λες, το τρίμερο. Θα μπορέσει να βγάλει αυτό το δύσκολο τρίμερο.
0: Κοίτα, πάμε day by day. Δηλαδή, πρώτος στόχος, απόγευμα Παρασκευής. Και όπως λέγαμε με τον Νίκο τον Ψωμιάδη εδώ πέρα στη ρύθμιση των ήχων, ευτυχώς που ο αγώνας είναι στις 6. Εάν πάει καλά και περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό, έχεις τη μέρα μπροστά, τη νύχτα, να το πανηγυρίζεις. Εάν πάει κατά διαόλου, από τις 8-8.30 παίρνεις τους δρόμους στα βουνά και αρχίζεις τρέχεις μόνος σου. Και δεν πιάνει το τηλέφωνο να σε ενοχλεί κανένας.
2: Σοφή επιλογή. Πας μια εκδρομή, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή είναι ο πιο τέλεια τοποθετημένος αγώνας Final Four.
0: Αυτό είναι αλήθεια. 6 ώρα. Εντάξει, θα ψιλονεκρώσουν πολλά πράγματα, αλλά δεν.
2: Ναι, εντάξει, καλά. Αλήθεια είναι αυτό. Θα βλέπεις τους δρόμους, θα είναι όπως τη Μεγάλη Παρασκευή ή όταν έβγαινε για ομιλία ο Ανδρέας. Παλιότερα στα ήπη, ας πούμε. Ναι.
0: Δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω, αλλά έχω κλείσει ήδη εισιτήριο σήμερα Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Ό,τι και να μου λέγες θα πήγαινα, να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό δεν σε ρωτήσω.
2: Ας το πιάσουμε από αυτό. Λοιπόν, κοίταξε, Εγώ πέρασα καλά. Είναι μια παιδική επική φαντασία. Πώς ήταν αυτές οι ταινίες τα έτη στο... Το Willow, το Kral, το Legend.
0: Εντάξει, ναι, δεν πας να προβληματίσεις το Star Wars. Πας να δεις λίγο τα εφέ, να δεις λίγο τον Baby Yoda.
2: Ναι, αυτό εντάξει. Έχω κάνει χαρικομενία στο Baby Yoda. Έχει γίνει και κάποιους άλλους τέσσερις κολαούζους, ας πούμε, που εμφανίζονται.
0: Εντάξει.
2: Νομίζω ότι είναι μια ταινία για όλη την οικογένεια. Εντάξει, θεωρώ ότι θα περάσουν καλά. Τώρα, οι φαν του Star Wars που περιμένουν, επειδή έχουν να δουν και ταινία στα σινεμά 7 χρόνια. Δεν είναι αυτό που η μεγάλη ταινία που έρχεται με στόμφο για να φέρει κάτι μεγάλο, ας πούμε, στο στήμπαν του Star Wars. Νομίζω ότι αυτό το πήραν με το Andor τη σειρά έτσι τελειώς.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια πετυχημένη σειρά η οποία έκανε ένα δυναμικό comeback. Στη δεκαετία του 90 ήταν πλήρης αποτυχία το rebranding, αλλά αυτό που έγινε από το 2010 και μετά, νομίζω που ξεκίνησαν οι ταινίες.
2: Στους φαν πάντως οι ταινίες οι νέες δεν αρέσουν, δηλαδή τελικά όταν έκλεισε, δεν αρέσουν καθόλου.
0: Ναι.
2: Και επανεκτιμώνται αυτές οι ταινίες του George Lucas από το 99 στο 2005.
0: Ναι,
2: να ξέρεις ότι τώρα εδώ βρισκόμαστε στη fanbase του Star Wars, ας πούμε.
0: Εντάξει, εγώ έχω να πω ότι και αυτές που πότε ήταν του 15-18 που βγαίνανε κάθε παραμονή Χριστουγέννων, τις είχα βρει εξαιρετικά έτσι, σκηνοθετημένες. Μου άρεσαν. Γενικώς μου άρεσε το Star Wars σαν αντάμπα παντάμ που λέει.
2: Ναι, ό,τι και να,
0: ό,τι και αυτό, να κάνει.
2: Ναι. Αλλά ναι, για μένα το ότι καλύτερο είδαμε στον 21ο αιώνα στο σύμπαν του Star Wars είναι η σειρά του Άντορ.
0: Ναι,
2: δηλαδή η δύο σεζόν.
0: Ναι.
2: Είναι, αλλά και αυτό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή έχει μέσα και πολιτική, είναι διαφέρει από το υπόλοιπο Star Wars. Λοιπόν,
0: ομοιρία τώρα, το άλλο, επιστροφή Αλ Πατσίνο που υποδίεται Ελληνοαμερικανό.
2: Ο Αλ Πατσίνο σε δύο σκηνές εμφανίζεται στην ταινία.
0: Αν δεν τον υποδίεται αυτό στον Κίριτσις.
2: Ο Μπιλ Σκάρσκαρντ είναι ο πρωταγωνιστής.
0: Okay.
2: Είναι ωραίο όμως που βάζει τον Αλ Πατσίνο, γιατί η ταινία μοιάζει με τη Σκυλίσια Μέρα, τον Dog Day Afternoon,
0: ναι,
2: που έπαιζε ο Αλ Πατσίνο. Δηλαδή, είναι μια καλή ταινία, δηλαδή είναι ένα δημιουργικό comeback του Γκας Φαν Σαντ του Καναδού, που κάποτε ήταν στην πρώτη γραμμή. Μετά έπασε αυτό που παθαίνουν πολλοί σκηνοθέτες. Δηλαδή, κάποια στιγμή το ρεύμα της κριτικής κάποιον που τους αρέσει πολύ τον βαριέται, οπότε τον ξεχνάμε και περνάμε στο επόμενο μεγάλο πράγμα, ας πούμε. Και συνβλέπεις δημιουργούς που κάποτε ήταν στο ψηλότερο βάθος της κριτικής, να συνεχίζουν να κάνουν ταινίες και να περνούν απαρατήρητοι. Απλώς γιατί οι παλιότεροι κριτικοί τους βαρέθηκαν και οι νεότεροι κριτικοί δεν είναι αυτοί οι ροές τους, τέλος πάντων. Δεν τους
0: με ελληνικό ενδιαφέρον η ταινία.
2: Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Γιατί
0: είναι πραγματική ιστορία, δεν είναι. Ναι.
2: Ναι. Είναι από αυτό τον τύπο της ταινίας που πραγματικά αρέσει στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή, είναι αληθινή ιστορία.
0: Δεν ήταν Ελληνοαμερικάνος, Τόνι Κυρίτσης.
2: Έχει διαμαρτυρία. Ναι. Αυτός, αυτός που. Τέτοιο, ο Μπιλ Σκάρσκαρντ.
0: Ναι, ο Σκάρσκαρντ. Ναι.
2: Που κάνει την απαγωγή.
0: Την απαγωγή του γιου.
2: Ναι, δεν τον ακούμε να μιλάει ελληνικά πάντω στην ταινία.
0: Όχι, εντάξει, δεν
2: ξέρει.
0: Δεν ξέρουν οι περισσότεροι Ελληνοαμερικάνοι που σου λέει φρίτζωσε το κάρο. Άντε, εσύ το να καταλάβει, μην φρίτζωσε το κάρο.
2: Αυτό ακριβώ. Ναι. Πάντω είναι ωραία ταινία και είναι φανταστική ερμηνεία του Μπιλ Σκάρσκαρντ, του επνεότερου μέλου τη οικογένεια
0: Σκάρσκαρντ.
2: Το έχω δει, να θυμίσω, στο It κάνει τον κλόουν, τον Pennywise.
0: Ναι. Λίγο δύσκολο επίθετο, εντάξει, για τους Σκανδιναβούς δεν είναι έτσι όπως μιλάνε οι Σκανδιναβοί, τώρα για εμάς το Σκάρσκαρντ. Δηλαδή, μπορεί να σου φύγει διαφορετικά και να νομίζεις και ότι το βρίζεις τον άλλον.
2: Ναι, έχει μια ταχύτητα.
0: Έχει αυτό εδώ πέρα. Ναι.
2: Λοιπόν, με ρώτησες για Κάνες και περνάμε από ξανά στις ταινίες εβδομάδας. Κοίταξε, γενικά είδαμε καλές ταινίες. Δηλαδή, μέσα στη χρονιά δεν υπάρχει ταινία που ξεχώρισε, δηλαδή κάθε χρόνο έχουν ένα φετίχ, ας πούμε, οι κριτικοί να ψάχνουν να βρουν την ταινία του φεστιβάλ. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε η ταινία του φεστιβάλ. Υπάρχουν όμως πολλές καλές ταινίες που είδαμε και αυτό σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά θα δούμε καλό σινεμά. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά η ταινία του φεστιβάλ είναι λίγο εσωτερικής κατανάλωσης, γιατί και κάτω από ψέματα στέλνω, οι Κάνες είναι ένα φεστιβάλ, είναι ένα μέρος εσωτερικής κατανάλωσης. Πηγαίνει η βιομηχανία, Δεν είναι τόσο φιλικό για το κοινό. Είναι πάρα πολύ ακριβά στην περιοχή ώστε να πάει, ξέρω, δηλαδή, αυτό που κάνει το συνεφτικό τουρισμό που το κάνει κόσμος, πηγαίνει ας πούμε σε φεστιβάλ.
0: Είδα πάντως και ας πούμε παρουσίες από Ελλάδα που δεν έχουν καμία σχέση με τον κινηματογράφο. Δεν μπορώ να σου πω, έχουν δηλαδή μια σχέση με τη showbiz, όσο μπορείς να θεωρήσεις ότι η Ελλάδα έχει showbiz, και εμφανίστηκαν κάτι τύποι και τύπισες οι οποίοι λες, αυτοί στις κάνες τι ακριβώς πήγαν να κάνουν, δηλαδή δεν έχει κάποιο μπαράκι.
2: Πήγανε να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί εντός εισαγωγικών.
0: Δηλαδή μπορώ και εγώ να έρθω να περπατήσω στο κόκκινο χαλί.
2: Οπότε ναι, οπωσδήποτε βεβαίως. Αρκεί να βρει πρόσκληση σε μια πρεμιέρα, αν βρει, πας να περπατήσει στο κόκκινο χαλί.
0: Θα βάλω σε ένα μέσο, εσύ Γιάννη.
2: Περπάτησα στο κόκκινο
0: χαλί. Θα πω, είμαι φίλος του Γιάννη Βασίλειου. Τι, θα μου ανοίξουν.
2: Ναι,
0: η Μιραράκη θα έρθει να μου ρίξει χαλί, και από ότι είμαι φίλος του Βασιλείου, δεν είναι.
2: Γενικά ακούει ο κόσμος περπάτησα στο κόκκινο χαλί των κανών και φαντάζεται δεν ξέρω τι. Πολύ εύκολα μπορεί να βρει κάποιος πρόσκληση.
0: Δηλαδή, εγώ είδα πολύ πλέμπα να περπατάει στο κόκκινο χαλί και λέμε είναι έτσι το κόκκινο χαλί, βγάλω τη βελέτζα μου απ' έξω και αρχίζω να κάνω πάνω
2: έχει
0: κάτω.
2: Απλώς, να ξέρεις απλώς ότι έχει κάποιους αυστηρούς κανόνες. Δηλαδή ας πούμε εσύ θα πρέπει να φορέσεις μαύρο κουστούμι, στολίνα, όχι φαρδί, ας πούμε, ναι. Πιο τέτοιο, και από μέσα ή λευκό.
0: Α, το γαμπριάτικο μου έχει γίνει σωλήνας. Από τότε που παντρεύτηκα, ναι, έβαλα το. Τώρα είναι σαν σωλήνας πάνω μου.
2: Αυτό, ή το έχει ήδη έτοιμο.
0: Το έχω.
2: Από μέσα λευκό πουκάμισο, παπιλιόν και μαύρο παπούτσι. Δηλαδή, αν. Θα σου πω, εάν είσαι στάρ, μπορεί να πάρει.
0: Την έχω όλη τη στολή. Όλη.
2: Αν είσαι στάρ και μπες στην ταινία, μπορεί να πας με φόρμες. Αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει πολύ αυστηρότερο σκόρ.
0: Δεν θα χρειαστεί να κάτσω. Γιατί άμα κάτσω θα σκιστεί το παντελόνι έτσι όπως είναι αυτό το
2: ρασούλι. Για να δεις την ταινία.
0: Σε θέσεις ορθίου δεν έχει. Ναι. Καλά, θα τη βρούμε, εντάξει, δεν είναι.
2: Αλλά γενικά υπάρχει αυτή η αντίφαση. Δηλαδή ενώ είναι ένα που ουσιαστικά είναι ένα μέρος, ένα φεστιβάλ το οποίο σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα φεστιβάλ της Ευρώπης απευθύνεται λίγο περισσότερο σε προνομιούχους πέρα από τους δημοσιογράφους που πάνε για να κάνουν τη δουλειά τους. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, έχει μια αντίφαση να είσαι σε αυτό το μέρος και ταυτόχρονα βλέπεις ταινίες που μιλούν, ξέρω εγώ, για την εργατιά και για την ταξική ανισορροπία.
0: Ναι, και να βγει να κάνουμε τα ανάλυση. Λοιπόν, θέλω να σε βάλω στη θέση του δημοσιογράφου τώρα και να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη. Τι ήθελες να ρωτήσεις τον Δημήτρη για την Ευρωλίγκα ή τι άλλο σε απασχολεί?
2: Με απασχολούν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς με απασχολεί το πώς ας πούμε του φάνηκε η επικράτηση της Άστον Βίλα.
0: Άστον Βίλα 3-0. Δημήτρη Καϊμά απαντά στα ερωτήματα του Γιάννη Βασιλείου.
3: This is football, έτσι. Είναι καλύτερο το αγγλικό ποδόσφαιρο, μακράν καλύτερο. Νομίζω οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα μπορεί να το πάρουν και τα τρία κύπελλα αγγλικές ομάδες. Οπότε για τους υπόλοιπους. Όπως και να έχει, νομίζω Άστον Βίλα ήταν καλύτερη χθες. 3-0. Άνετα σε ένα τελικό θα κερδίσει 3-0. Ναι. Νομίζω δεν υπάρχουν περιθώριο να πεις ήμουν άτυχος, θα μπορούσα να βάλω εκείνο τον γκολ.
0: Και με πριγκιπικά πανηγύρια.
3: Ναι, ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό. Για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι ήταν ο Χάρης στο γήπεδο και μόλις έβαλε τον πρώτο γκολ, υπήρχε τη βιντεάκι που πανηγυρίζει έξαλα. Με κοστούμάκι μεν, χωρίς γραβάτα. Αλλά έξω να παρεγγυρίζει.
2: Έχει ξανασυμβεί άραγε να πάρουν τρεις ομάδες από την ίδια χώρα και
3: νομίζω
2: τα
3: όχι, νομίζω όχι. Πολύ γρήγορα, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά θα έλεγα όχι.
0: Κοίτα,
3: πριν από 60 χρόνια, έτσι.
0: Στο Arsenal Paris, νομίζω ότι το φαβορί είναι η Paris. Θα μου πεις είναι ένας αγώνας.
3: Φαβορί είναι, αλλά δεν μπορεί όμως, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει.
2: Και έχει και το momentum η Arsenal, δηλαδή υπάρχει αυτή η χαρά ας πούμε για το πρωτάθλημα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Και φανταστείτε κιόλας, εντάξει τώρα αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, να συμβεί αυτό και να πάρει και η Αγγλία το Μουντιάλ.
0: Ναι, για το οποίο Μουντιάλ από τις 48 χώρες, η πρόθεση της FIFA για το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, άρα έχουμε κλείσει ήδη από το εισιτήριο, 2030, προβλέπεται ότι θα προκριθούν 66 χώρες. Δηλαδή,
3: γιατί να γίνουν προκριματικά, εγώ λέω.
0: Μόνο όποιος δεν θέλει δεν θα πηγαίνει Μουντιάλ. Δηλαδή καλύτερα να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov που να λέει δεν θέλω να πάω στο Μουντιάλ, αυτός δεν θα πηγαίνει.
3: Εγώ πάντως παιδιά, αν το πάρει η Αγγλία, θα θέλω έτσι για 5 ώρες να ζω εκείνη την ημέρα στην Αγγλία.
2: Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι δεν θα το πάρει η Αγγλία. Δηλαδή, θα κοιμηθεί ο Θεός, αλλά ναι, εντάξει, αυτό ναι.
3: Εγώ θα ήθελα 5 ώρες, όχι παραπάνω, 5 ώρες. Από τη στιγμή που θα τελειώσει ο αγώνας, να ζω σε οποιοδήποτε χωριό ή πόλη της Αγγλίας.
0: Κοίτα, μπορούμε να πάμε στα Μάλια ή στο Κάβο, στην Κέρκυρα, με τόσους Εγγλέζους κάτι θα νιώσουμε το vibe. Τώρα, υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση για Γιαννακόπουλο Αταμάν, η οποία ακυρώθηκε, φουντώνοντας λίγο τα σενάρια ότι μπορεί να μην υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία μεταξύ του Τούρκου προπονητή και του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, αυτό διαψεύδεται ως σενάριο από τον Παναθηναϊκό, που λένε ότι μένει ο Αταμάν και ότι okay, το ραντεβού μπορεί να ακυρώθηκε, αλλά δεν σημαίνει τίποτα για το μέλλον του Τούρκου προπονητή.
3: Δεν μπορείς να προσεγγίσεις και να δεις εύκολα στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε οποιοδήποτε, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να προσεγγίσεις. Αν πρέπει να στοιχηματίσουμε, θα είναι αυτή τη στιγμή ότι είναι 60-40 ότι μένει. Αλλά κοιτάξτε τι λέμε μένει. Μένει μέχρι τους τελικούς.
0: Ναι.
3: Έτσι, ξεκινάμε εκεί. Γιατί είναι διαφορετικό να πω ότι συνεχίζει μέχρι τους τελικούς, ενώ τους ελληνικούς τελικούς, έτσι. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και να χάσει το πρωτάθλημα, είτε με 3-0, είτε να το χάσει το πρωτάθλημα. Δεν θα λέμε το ίδιο. Απ' την άλλη, αν κερδίσει, που θα έχει σπάσει κέντρα, και τότε πάλι θα μιλάει, θα είναι το αντίθετο. Ο Τούρκος θα έχει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει στο πάγκο.
0: Σήμερα έχουμε τελευταία αγωνιστική για την Super League με τα τρία παιχνίδια.
3: Νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που παίζουν.
0: Ναι, σήμερα βαριούνται γιατί έχει κρυθεί ποιοι πέφτουν. Πασαραϊκός και Λάρισα μας αποχαιρέτησαν. Τυπικά τα παιχνίδια.
3: Μου δίνεις πάσα και υπάρχει, είναι αυτό το αστείο για μένα, έτσι.
0: Ναι, να μην πέσει κανένας.
3: Ναι, ότι πάμε σε αναπροσαρμογή. Μια χαρά είναι τα play-off, έχει αγωνία και πάνω και για κάτω. Νομίζω ότι είναι καλύτερο τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα είναι κρίμα αν χαθούν τα play-off. Βλέπουμε πολλά derby. Και τίποτα δεν είναι σίγουρο για τον πρωταθλητικό.
0: Πέντε ομάδες ήδη πάντως συζητήσανε να μην πέσει κανένας, να ανέβουν και άλλοι δύο κανονικά, από 14 να γίνουν 16. Τυπικά 7 η ώρα παίζει και η Φυσιά Λάρισα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός Πανετολικός Αστέρας για τη χαρά του παιχνιδιού. Και για να σας αποχαιρετήσω και τους δύο και να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την 7η τέχνη με το ποδόσφαιρο, προτείνω σε όλους όσοι δεν το έχετε δει, παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ στο Netflix για την κατάκτηση του Champions League της Liverpool στην Κωνσταντινούπολη με Ράφα Μπενίτεθ
2: στον πάγκο. Φανταστικό, εντάξει, ναι. Επίσης και εγώ, επειδή μιλούσαμε για Χάνες, πριν, σημειώσατε και οι δύο, είναι ένα φανταστικό ντοκιμαντέρ, το The Match, που αναφέρεται στο παιχνίδι Αργεντινής-Αγγλίας με τον Γκολάρα Μαραντόνα και το χέρι του Θεού του Μαραντόνα, το οποίο έχει, εντάξει, μιλούσε κεφαλές είναι, αλλά έχει όλο και το κοινωνικό πλαίσιο και το πολιτικό πλαίσιο και είναι η χαρά της ζωής. Δηλαδή πραγματικά χειροκροτούσε, γελούσε ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία. Και με αυτά
2: τα
0: ευχάριστα σας αποχαιρετούμε και τους δύο, και τον Γιάννη Βασιλείου και τον Δημήτρη Καϊμά. Και ο Στέλιος ο Βραδέλης σας αποχαιρετάει από το μικρόφωνο. Εδώ από την εκπομπή έχουμε και λέμε και το Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η πιο διάσημη φράτζα της ελληνικής δημοσιογραφίας, Γρηγόρης Νιάκας, για την ενημέρωσή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία.

0: Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μιλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελ Αβίβ τηρεί αποστάσεις εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στην ολομέλεια της Βουλής συζητεί τη σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
11: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που
10: πολύμηνης έρευνας, Σταυρούλε,
11: σχεδόν ένα χρόνο, και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων. Έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από εκεί συνελήφθησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα,

0: ακολούθησαν οι αστυνομικές αρχές και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Αλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλα Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών. Είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελήγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του, φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία, το που έχει συνταχθεί από την, που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
1: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει Σταυρούλα.
0: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
1: Μας είπες στην αρχή. Ολοκλήρωσε Σταυρούλα, ναι.
0: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
1: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι συνεδρικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερης ηλικίας άτομα που εμπλέκονται, όχι.
0: Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε ενημέρωση που έχουμε δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Αλλά είναι και νεαρής ηλικίας παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
1: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη. Και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείωση και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι, με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
2: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν ασκηθεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για αυτή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τετωμένο Αμάρι στο Ρέθνο, τα δε Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά. Οι τρεις κακοποιοί, όπως φαίνεται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα, αλλά και από τις αστυνομικές πηγές έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ότι ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους, από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε

0: Μάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Το Βαρένιν κατηγορίζει για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023. Και σε βάρος, συγγνώμη, αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018. Φθορές χαίνεις περιουσίας 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης. Έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξεύρεση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019 και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου. Το νόμο περί κλοπής.
1: Πάντως μιλάμε, Περικλή, για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις ληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
0: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχειοθετήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η κλιματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
1: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις, ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
2: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω. Πήγε πολύ καλά.
2: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
3: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Από όλη την Ελλάδα.
2: Και την Κύπρο.
1: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
2: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση, που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΙΝΕΔΙΒΗΜ και αυτές που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση. Θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
3: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
2: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία, η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών, και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία, η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα, και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα, αν δεν απαλληφθούν και αυτά.
3: Μάλιστα.
2: Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μες τη χρονιά δεν υπάρχει.
1: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πάντιου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
4: Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδακτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε, 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης.
1: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
5: Καλό μεσημέρι, Τόνε. Ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτστάμπα Χαμενεΐ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μουνίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν, Ντόνα, είναι αρκετά ρευστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, με, να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον, που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος Σάγη Βαγιάνο τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
6: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα. Ναι. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
3: Εδώ
6: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά, έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
3: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κυρία Υπουργέ?
6: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει την αίσθηση.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
6: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μόνο αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν. Κτίρια κόαποθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγορεύσει τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
7: Ναι.
6: Το επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
1: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
8: Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονή.
1: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι και πάλι, Άγη.
9: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός απέριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ. Είναι καθαρός εκβιασμός, είπε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνολικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα των διοδίων, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών. Ενώ για την περίπτωση της Ελλάδας, η μέση χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενη σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία, με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε στο παρελθόν, είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρία συνεξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Η τόνη έχει διαφρανευτεί και θα ανεβούν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Βασόκη Αριστερά για σύσταση προκρατικής επιτροπής για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτικοί αρχηγοί μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο βήμα και ο κ. Βελόπουλος νωρίτερα και η κυρία Πέρκα, να κάνουμε μια στοιχειολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κύριος Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την επόμενη θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε, είπε, να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές εξεταστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την γλιτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία, είπε, παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε υποκόμπο στο χτένι και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος όλοι μας θα βγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε λόγια για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των Ντεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα, είναι στο βήμα ο κύριος Πάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και τελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κ. Λιβανού.
1: Ναι, τον οποίο και τον αφορά.
7: Τον αφορά ακριβώς. Ο κ. Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσταση προανακριτικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
1: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία. Με κάλπη, έτσι. Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερο από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελά. Στο ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν κληθεί για σήμερα. Κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, κύριος Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού, που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείται από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν επιμένουν κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα, να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
1: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Άγη.
11: Ο Κωνσταντίνο Δέδια, λοιπόν, ο κ. Μαρινάκης, πρώτα τη σχετική ερώτηση, ανέφερε πως είναι υπουργός άμυνας και ακριβώς αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση ή αφέλεια, είπε ο κ. Μαρινάκης. Ο κ. Δέδια είναι υπουργός άμυνας, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στο διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής. Υψηλός τόνος, όπως είπε, χρησιμοποιήσε ο κ. Μαρινάκης για την ευκή, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ συνομιλιών από την κυκλισμένη των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο. Για να σημειώσει πως το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν και η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο οξυμένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτοραπτική από διάλογος κοπτοραπτικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
12: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
1: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
13: Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
1: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
13: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επί τιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου, ο κύριος Ανδρουλάκης απίφθινε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. στην εισαγωγή του ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
14: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
1: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κοινοτικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
15: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Τόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους τη λιδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία των νέου αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επεσήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιους να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβολο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
1: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
15: Δεν το εκτιμώ αυτό σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα. Νομίζω.
1: Θα το δούμε το απόγευμα.
15: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον, για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία η επικεφαλής κυρία Καριστιανού να την καταθέσει ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας στον Αριοπάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον κοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καριστιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο μάλιστα βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνε, και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίας έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη μάλιστα τώρα τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομούνη, πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση, με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι αρκετοί, από αρκετές χώρες οι πολίτες, και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
1: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
17: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν, και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία, είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ, με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπυρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη, και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή, λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μία επίδραση στον τουρισμό κυρίως, στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026, για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία, με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον, του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου, με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
1: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Πρώτα μεσημέρι, Ντόνα. Πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια, να επενδύσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραπολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά, με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στο θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 71ο Φεστιβάλ των Γκανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μια νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 71ο Φεστιβάλ των Γκανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classic, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Ελίζα, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που καταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το βάζουν των Ελληνίδων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ αξιώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κουραζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως το χρόνο η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως τιμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή συνδέσεις της ΕΡΤ News, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία «Ο Τιτανικός ωκεανός» της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα «Ansartar Regards», το οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε, τμήμα φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. Σταθμός φυσικά για το ελληνικό σινέμα είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεοφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στον χώρο του πολιτισμού και της σύγχρονης τέχνης η είδηση του θανάτου της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που συνέδεσε το όνομά της με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η παρουσία της υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ενώ άφησε ισχυρό αποτύπωμα μέσα από την πολυετή δράση της ως επιμελήτρια σημαντικών εικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και το, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζωής Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
20: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των φιλάθλων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθρων, συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας. Στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι η Οδούς, είναι η Οδή, Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιωματοπούλου, Αλακμάνος, Ίωνος Δραγούμου, Λεωφόρος Βασιλέου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθλων, fan zone, στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζωή, για τις πληροφορίες.
21: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
22: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
21: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
23: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τιθάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνησης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του στο Λίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις αναφορικά με ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο στέλεχος του ιού έμπολα που έχει εντοπιστεί στην Αφρική. Κρούσμα του στελέχους αυτού επιβεβαιώθηκε στο νότιο Κίβου, στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο της επιδημίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για εξάπλωση της νόσου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει Παγκόσμιο Υγειονομικό Συναγερμό, ενώ η επιδημία συνδέεται ήδη με 139 θανάτους και εκατοντάδες ύποπτα κρούσματα στη χώρα. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Συλληπιτήρια μηνύματα.
21: Ο καιρός.
23: αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα μόλις ξεκινάει η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Πέμπτη 21 Μαΐου, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και σίγουρα είναι πολύ αυτή. Η επικαιρότητα σήμερα μοιάζει σαν να πατά ταυτόχρονα γκάζι σε τρεις διαφορετικές ταχύτητες, στο κλίμα, στην κοινωνία και στην πολιτική. Και ξεκινάμε από τη ζέστη, όχι απλώς αυτή τη ζέστη του καλοκαιριού, τη νέα κανονικότητα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για ένα ακόμα θέρμο καλοκαίρι, με τον Ιούνιο και τον Ιούλιο να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και το ανησυχητικό δεν είναι μόνο οι θερμοκρασίες. Είναι ότι μοιάζει λες και αρχίζουμε να συνηθίζουμε αυτό το ακραίο. Δηλαδή τους παρατεταμένους καύσωνες, την πίεση με το νερό, όλα αυτά γίνονται πια κομμάτι της νέας καθημερινότητας. Και την ίδια ώρα η Ευρώπη ψάχνει τρόπο να αντιμετωπίσει το στεγαστικό αδιέξοδο. Ενίκια στα ύψη, σπίτια κλειστά, νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν να φύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Στο Eurogroup ανοίγει συζήτηση για κοινωνική κατοικία, για φόρους, για άδεια ακίνητα και για περιορισμού στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Κάποιες χώρες έχουν βρει, δοκιμάζουν μάλλον κάποια μέτρα. Η Ελλάδα επίσης αναζητά ένα μοντέλο παρέμβασης, γιατί αλήθεια είναι ότι όταν μια πόλη γίνεται πιο εύκολη για έναν τουρίστα παρά για έναν εργαζόμενο, για έναν κάτοικο, κάτι δεν πάει καλά. Η πολιτική θερμοκρασία όμως ανεβαίνει, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξεταστικές, προανακριτικές και νέα σκληρή σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την εικόνα, τη δύσκολη, υπάρχουν και ειδήσεις όμως που αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Δύο μαθήτριες από τη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό γνώσεων. Μέχρι εδώ, εντάξει. Όμως, το ενδιαφέρον εδώ έχει να κάνει με το ότι αυτός ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός γνώσεων ήταν για το χρήμα. Μιλάμε για παιδιά που μεγάλωσαν και μέσα σε εποχές οικονομικής ανασφάλειας και τα παιδιά αυτά το να ξέρουν πώς λειτουργεί το χρήμα, οι αποταμιεύσεις, ο πληθωρισμός, φαίνεται ότι είναι βασική γνώση ζωής που την απέκτησαν είτε το ήθελαν είτε όχι τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή.

0: Σε ζητήματα διατροφής θα πάμε τώρα. Γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε το εξής παράδοξο. Για παράδειγμα, ο μέσος άνθρωπος σήμερα διαβάζει ετικέτες, βλέπει influencers στα social media να μιλούν για μακροζωία, για μια καλύτερη διατροφική συνήθεια, αγοράζει υγιεινά προϊόντα εντός εισαγωγικών. Παρ' όλα αυτά όμως, η παχυσαρκία για παράδειγμα, τα μεταβολικά νοσήματα και η κακή σχέση με το φαγητό αυξάνονται. Άρα κάνουμε κάτι λάθος. Και επίσης ζούμε ως καταναλωτές και σε μια διατροφική βαβέλ. Δηλαδή τη μια μέρα η ζάχαρη είναι δηλητήριο, την άλλη το βούτυρο επιστρέφει θριαμβευτικά, το κρασί κάνει καλό και μετά δεν κάνει καθόλου. Και κάπου εκεί ανάμεσα σε TikTok διατροφολόγους, σε συμπληρώματα, πανηγύρανση, σε τρόφιμα με συστατικά, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι τελικά βάζει στο πιάτο του ή τι είναι αυτό που πρέπει να βάλει στο πιάτο του εν τέλει. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τη σύγχυση, εμείς θα πάμε σε ένα συνέδριο που γίνεται αύριο, που γίνεται το Σάββατο. Ένα συνέδριο που έρχεται να βάλει λίγο κάτω την ουσία. Δηλαδή δεν μιλάμε πια μόνο για τροφή, μιλάμε για ποιότητα ζωής, για βιολογική ηλικία, για ένα αυτό που τρώμε τέλος πάντων μας κρατά λειτουργικούς ή απλώς χορτάτους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Γκιόνι, είναι τεχνολόγος τροφίμων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του Σαββάτου που ανοίγει και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Κύριε Γκιόνι, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Μπίδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, το συνέδριο αυτό που θα γίνει το Σάββατο φέρει τον τίτλο «Από την τροφή στην διατροφή». Mm-hmm. Θα μιλά για το δρόμο από την ασφάλεια των τροφίμων μέχρι το FZIN. Ναι. Προσπαθεί να ενώσει δύο κόσμους. Από τη μία είναι η επιστήμη των τροφίμων και από την άλλη η καθημερινότητα του καταναλωτή, όλων εμάς δηλαδή.
1: Σωστά. Αυτό το συνέδριο έρχεται να δώσει μία λύση και μία όθηση στον κόσμο. Ένα εργαλείο θα το έλεγα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζούμε σε μια εποχή, κυρία Μπίτα, που είναι λίγο περίεργη. Βλέπουμε ανθρώπους που είναι 25 χρονών και έχουν αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβήτη ή άλλα μεταβολικά προβλήματα και έναν αντίστοιχα 60-άρδες, 50-άρδες να τρέχουν σε αγώνες σε βουνά, σε μαραθωνίους. Οπότε βλέπουμε δύο πράγματα τα οποία μας μπερδεύουν τον καταναλωτή και μπερδεύουν τον κόσμο. Πώς γίνεται ένας 25χρονος να έχει προβλήματα με διαβήτη και ένας άλλος που είναι 50 χρονών αντίστοιχα να έχει μια τέλεια υγεία και να τρέχει σε 50 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα σε αγώνες δρόμου, σε αγώνες ούλτρα μαραθωνίων στα βουνά. Από την άλλη βλέπουμε ότι δυστυχώς η χώρα μας είναι η πρώτη σε παχυσαρκία στην Ευρώπη και η δεύτερη στον κόσμο. Τα νούμερα είναι δυστυχώς πάρα πολύ κακά. Και αυτό το συνέδριο έρχεται λοιπόν να δώσει μια κατευθυντήρια γραμμή στον κόσμο, γιατί τα κάνει η αλήθεια, δεν έχει μπερδευτεί πάρα πολύ ο κόσμος. Βγαίνουν πάρα πολλοί influencers, βγαίνουν πάρα πολλοί, σου λένε αυτό ακριβώς που είπατε, μη φάτε αυτό ή την άλλη μέρα φάτε αυτό. Και πραγματικά ο κόσμος έχει χαθεί. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς.
0: Και ειδικά για τις νεότερες γενιές που φαντάζομαι δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν έχουν αυτή την ικανότητα να καταλάβουν τι είναι πραγματικά επιστημονική προσέγγιση ή trend. Να το πω έτσι.
1: Ναι, φυσικά αυτό είναι το θέμα. Και η ουσία και η πληροφορία που χρειάζεται να δώσουμε είναι να βγαίνουμε πρώτα, να βγαίνουμε πρώτα στην πληροφορία πριν βγει η πληροφορία η οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σωστή. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να βγούμε μπροστά και να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στο συνέδριο. Είναι το τέταρτο συνέδριο που κάνουμε, να πω και αυτό. Είναι το τέταρτο συνέδριο αυτή η χρονιά. Το έχουμε ξανακάνει άλλες τρεις φορές. Θέλουμε πολύ περισσότερο κόσμο για να μπει στην ουσία και να καταλάβει. Το φετινό συνέδριο έχει τίτλο από το δρόμο την ασφάλεια των τροφίμων στο FZIN. Και μιλάμε για μια γενιά, την AEA, Generation AEA, Anti-Aging, όπως τη λέει ο αγαπημένος μου Χρήστος ο Κατσάνος, που θα είμαστε μαζί σε αυτή την ημερίδα.
0: Αυτή ποια γενιά είναι, ποιων ηλικιών?
1: Είναι μια γενιά, στην ουσία δεν υπάρχει τέτοια γενιά, γιατί και η γενιά...
0: Δεν είναι με ηλικιακή διαβάθμιση αυτή η γενιά.
1: Όχι. Απλά είναι το anti-aging. Και όταν λέμε anti-aging, δεν εννοούμε φυσικά να κρύψουμε τις ρητήρες μας. Δεν θέλουμε να κρύψουμε τις ρητήρες μας. Ίσα-ίσα είναι τιμή μας και καμάρι μας. Θέλουμε να απεμπλακεί και να ξεχωρίσουμε τη γενιά που να μην ορίζεται από το έτος γέννησης, αλλά την αναγεννητική προσέγγιση στη ζωή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Οπότε αυτό το συνέδριο με τα τρία πάνελ, τα οποία θα εξηγήσω το καθένα τι δομή έχει και τι ουσία έχει. Ξεκινάει με το πρώτο πάνελ που είναι οι podcasters. Οι podcasters όμως, οι οποίοι όχι δεν είναι influencers, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες όλοι.
0: Είναι επιστήμονες που προσπαθούν να απλουστεύσουν, να εκλαϊκεύσουν την επιστήμη τους.
1: Ακριβώς. Γιατί ο κόσμος, η αλήθεια είναι, δεν έχει ανάγκη να ακούσει ή δεν μπορεί να ακούσει έναν άνθρωπο που μιλάει επιστημονικά. Δεν το καταλάβει. Οπότε αυτό που κάνουμε, και εμείς το podcast αυτό κάνουμε 4 χρόνια τώρα, αλλά και άλλα podcast που είναι στο χώρο των τροφίμων και διατροφής, να τα πούμε όσο πιο απλά γίνεται στον καταναλωτή, αλλά σωστά. Αυτό είναι το νούμερο ένα πάνελ.
0: Ναι.
1: Αυτό έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας, και να δούμε πώς το κάνει αυτό οι podcasters, πώς κάνουν αυτή τη δουλειά για τον κόσμο. Μετά θα πάμε στο δεύτερο πάνελ, όπου εκεί θα μιλήσουμε και τα κακά τρόφιμα εντός εισαγωγικών.
0: Αυτό είναι το πάνελ για τη ζάχαρη, το αλάτι, τα λιπαρά και το αλκοόλ, mm-hmm. που επί της ουσίας βάζεται στο μικροσκόπιο τις μεγαλύτερες διατροφικές αμαρτίες, τέλος πάντων, της εποχής, και για να δούμε τελικά αν είναι εχθροί ή υπερβολή όλο αυτό.
1: Ναι, ναι. Στην ουσία θέλουμε να ξεγυμνώσουμε αυτά τα 4 συστατικά της σύγχρονης διατροφής και κατά πόσο να δούμε κατά πόσο είναι κίνδυνος, αλλά και πώς αυτά τα συστατικά έχουν αξία και δύναμη στην γαστρονομική μας απόλαυση. Γιατί έχουν δύναμη στην απόλαυσή μας, έτσι, σίγουρα.
0: Αλλά θα μιλήσετε και για μύθους και για αλήθειες και για κινδύνους.
1: Σωστά. Και για να δούμε τελικά, αν φάει κάποιος μία φορά στις 15 μέρες, 20 μέρες, λίγο παραπάνω ζάχαρη, είναι τόσο καταστροφικό για την υγεία του. Όλα αυτά θα δούμε αναλυτικά με εξαιρετικούς καλεσμένους που έχουμε σε κάθε πάνελ, και να δούμε τελικά αν είναι φίλοι, εχθροί ή αναγκαίο κακό εν τέλει,
0: ναι,
1: όλα αυτά.
0: Ναι. Και υπάρχει ένα άλλο πάνελ που εκεί στέκεστε στα βασικά συστατικά της μεσογειακής διατροφής, δηλαδή στα φρούτα, λαχανικά, ψάρι, λάδι.
1: Ναι. Εκεί θα πάμε λοιπόν να δούμε τα καλά εντός εισαγωγικών τρόφιμα, το φαρμακείο της φύσης, όπως θέλουμε να το λέμε, γιατί όντως είναι φαρμακείο η φύση. Δεν χρειαζόμαστε κανένα στην πραγματικότητα, αν δεν υπάρχει, αν μιλάμε για ένα υγιή άνθρωπο, δεν χρειάζεται κανένα συμπλήρωμα στην πραγματικότητα. Η φύση ίδια και τα τρόφιμα από μόνο τους μπορεί να είναι φαρμακείο. Και να δούμε πώς αυτά τα τρόφιμα και με τη βιομηχανική τεχνογνωσία μπορούν να διατηρήσουν τη θεραπευτική αξία των τροφίμων. Δεν θέλουμε. Και να πω σε αυτό το σημείο, κυρία Μπίτα, κάτι άλλο. Δεν θέλουμε, η βιομηχανία δεν είναι εχθρός μας. Θέλουμε τη βιομηχανία σύμμαχό μας σε όλο αυτό. Θέλω να τους δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος να πάμε σε πιο υγιεινά τρόφιμα. Δεν είναι αντίπαλοι μας. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε, η βιομηχανία θέλει να μας κάνει τρόπο. Όχι. Τους θέλουμε μαζί μας όλους σε αυτό το συνέδριο για να πάμε έρευνα παραπάνω σε αυτή τη χώρα.
0: Να σας ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Γκιόνι. Η μεσογειακή διατροφή, εντάξει, θεωρείται παγκόσμιο πρότυπο. Στην Ελλάδα φαίνεται όμως ότι την εγκαταλείπουμε όλο και περισσότερο. Αυτό μοιάζει και λίγο ηρωνικό.
1: Σωστά. Δεν έχετε απόλυτο δικαιώμα που λέτε. Και γι' αυτό τα νούμερα, όπως και σας είπα στην αρχή, είναι απογοητευτικά. Δεν μπορεί να είμαστε στην Ελλάδα που λέμε για μεσογειακή διατροφή και να είμαστε νούμερο ένα, ξαναλέω τα νούμερα, νούμερο ένα στην Ευρώπη σε παχυσαρκία. Και όχι σε παχυσαρκία μόνο σε μεγάλους ανθρώπους, αλλά και σε παιδιά. Είμαστε νούμερο ένα. Περίπου 40% υπέρβαρκη παχύσαρκη στην Ελλάδα και νούμερο 2 στον κόσμο. Άρα, ναι, λέμε για τη μεσογειακή διατροφή, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνει κανείς. Εδώ λοιπόν εμείς θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία της μεσογειακής διατροφής. Βγήκε τώρα και η διατροφική πυραμίδα των Αμερικάνων, και εκεί έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός, η οποία στη βάση της λέει αυτό που κατηγορήθηκε αρκετά. Η βάση της είναι ότι να αποφεύγουμε να τρώμε ή real food, είναι το μότο τους, να τρώμε πραγματικό τρόφιμο. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να επιστρέψουμε στις ρίζες μας. Δεν είναι νοσταλγία αυτό, είναι στρατηγική επιβίωσης όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι, λέμε, α, τι ωραία που ήταν, τρώγαμε τότε κάποτε παλιά νοσταλγικά την ντομάτα ή τη μεσογειακή διατροφή. Θέλουμε και υπάρχει ανάγκη να επιστρέψουμε στις ρίζες μας.
0: Μάλιστα. Από το Σάββατο λοιπόν, εκεί θα υποθούν όλα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαλατσίου είναι το συνέδριο αυτό, από την τροφή στη διατροφή και ο δρόμος από την ασφάλεια των τροφίμων στο ΕΦΖΙΝ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γκιόνι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Γκιόνις, τεχνολόγος τροφίμων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΕΠΚΕΠΕ. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν από τον ανακριτή Θεσσαλονίκης οι 5 συλληφθέντες που διώκονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και ληστεία, αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 35 η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, να δούμε πώς κινούνται οι αγορές σήμερα. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ειλικρινά σας λέω ότι δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω τις κινήσεις των δικτών στις αγορές. Κάθε εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να προκαλέσει μια σημαντική ανατροπή και στις αγορές. Χθες, για παράδειγμα, την ίδια ώρα που μιλούσαμε δεν είχαμε μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι πάνε καλά τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, και την είχαμε προλάβει την έντονη ανωδική κίνηση των χρηματιστηριακών δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς επίσης και την μεγάλη πτώση τελικά των διεθνών τιμών του πετρελαίου χθες.
0: Ναι, αλλά περίπου 6% ήταν χθες,
1: ναι,
0: εν τέλει.
1: Και σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν επίσης πτωτικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τώρα έχουν γυρίσει σε ανωδική τροχιά, διότι υπάρχουν πληροφορίες τώρα που μεταδίδονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το Ιράν έχει σκληρύνει τη στάση του στις διαπραγματεύσεις, καθώς ο ανώτατος ηγέτης εκεί, Χαμενεΐ, έχει δώσει εντολή, αναφέρουν αυτές οι πληροφορίες, να παραμείνει το εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν το θέλουν σε καμία
0: περίπτωση.
1: Άρα
0: οι επενδυτές το παρακολουθούν αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δήλωση με τη δήλωση, ώρα με την ώρα.
1: Ναι, και βλέπουμε αυτή την αλλαγή στο σκηνικό στις αγορές. Και επίσης οι χρηματιστηριακοί δείκτες τώρα γύρισαν σε αρνητικό έδαφος, ενώ το πρωί είχαν θετικό πρόσημο. Όλοι οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη. Τώρα στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 υποχωρεί κατά 0,56%, 0,5% πτώση στο Παρίσι, 0,3% στο Λονδίνο, 0,5% οι απώλειες στο Ισπανικό χρηματιστήριο. Έχουμε μια αλλαγή δηλαδή του σκηνικού στις αγορές, όπως επίσης και το πετρέλαιο τώρα κινείται σε υψηλότερα επίπεδα. Δεν είναι σημαντικά τα κέρδη, είναι γύρω στο 1-2%, αλλά ωστόσο το πρωί είχαν απώλειες και ήταν και κάτω από τα 100 δολάρια το αμερικανικό αργό, και τώρα έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια το αμερικανικό αργό, και στα 107 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και τα πολύτιμα μέταλλα είχαν μια ανωδική κίνηση το πρωί, τώρα γυρίζουν σε απώλειες. Πάνε αντίστροφα με το πετρέλαιο το τελευταίο διάστημα, το έχουμε παρατηρήσει αυτό. 4.516 δολάρια ανά ο χρυσός, 75,26 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Και στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ υποχωρεί σε σχέση με το δολάριο, ενώ το δολάριο ενισχύεται και με το γεν, αλλά και τη στερλίνα έχουμε μία ενίσχυση δηλαδή του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1595 αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε όλα αυτά το ελληνικό χρηματιστήριο διατηρεί το θετικό πρόσημο, γιατί δεν είχε προλάβει αυτή την ανωδική αντίδραση χτες, και σήμερα ετεροχρονισμένα έστω διατηρεί τα κέρδη του. Ο γενικός δείκτης είναι στις 2.256 μονάδες αυτή τη στιγμή, ενισχυμένος κατά 1,65%, με αξία συναλλαγών 278 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη ο συνολικός τζίρος δηλαδή είναι αυξημένος για την ώρα. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθαν και οι προβλέψεις της Κομισιόν σήμερα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αερινές προβλέψεις της για την οικονομία της Ευρωζώνης, που μεταξύ άλλων προβλέπει επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το 2026, καθώς όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε το δεύτερο ενεργειακό σοκ σε διάστημα λιγότερο από 5 χρόνια. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού και θα επηρεάσει αρνητικά το κλίμα μεταξύ των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, προσθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι λοιπόν υποβαθμίζει την προβλέψεις της για την αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη στο 0,9% το 2026, όταν οι αντίστοιχες προβλέψεις τον περασμένο Νοέμβριο ήταν 1,2% για αύξηση του ΑΕΠ, όπως επίσης το ίδιο κάνει και για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ρίχνει τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα στο 1,8%, ενώ το έδινε για πάνω από 2% στις χειμερινές μήνες τις προβλέψεις, τις προηγούμενες προβλέψεις, και ανεβάζει επίσης τον πληθωρισμό εδώ για την Ελλάδα στο 3,7% και οι εκτιμήσεις οι αντίστοιχες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι στο 3% για το 2026. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές, έτσι, συνοπτικά άρετη.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα από αυτά που έχουμε συνηθίσει, δηλαδή στην επικαιρότητα. Δύο κορίτσια, όπως σας είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, δύο κορίτσια από ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης, κέρδισαν την Ευρώπη απαντώντας σε ερωτήσεις για πληθωρισμό, για επιτόκια, για αποταμίευση, για ψηφιακές απάτες. Και ξέρετε κάτι, αυτό ίσως είναι πιο επαναστατικό από όσο ακούγεται, γιατί μεγαλώνουμε γενιές που ακούνε για ακρίβεια, για παράδειγμα, αλλά κανείς δεν τους έχει εξηγήσει γιατί τα χρήματα μικραίνουν μέσα στο χρόνο. Κι όμως αυτά τα δύο κορίτσια, δύο μαθήτριες της πρώτης λυκείου, απέδειξαν ότι ο οικονομικός εγγραμματισμός δεν είναι ένα βαρετό μάθημα ενηλίκων, είναι εργαλείο ζωής. Έχω τρεις κυρίες μαζί μου και τις δύο μαθήτριες βεβαίως. Είναι η κυρία Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου. Χαίρετε και στις δυο σας. Συγχαρητήρια.
1: Γεια σας.
0: Και μαζί μας είναι και τηλεφωνικά και η κυρία Σοφία Ζιάκου. Είναι η επικεφαλής του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου και Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού. Θα μου επιτρέψετε, κορίτσια, να ξεκινήσω από την κυρία Ζιάκου, προκειμένου να καταλάβουμε τι διαγωνισμός ήταν αυτός, για παράδειγμα, πόσο απαιτητικός ήταν, πόσα παιδιά συμμετείχαν, και μετά αμέσως θα έρθω σε εσάς. Κυρία Ζιάκου.
2: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Χαίρετε. Αυτός ήταν ένας διαγωνισμός που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, πολλές χώρες.
2: Συμμετέχουν κάθε χρόνο 30 χώρες, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το διαγωνισμό έχουν γίνει αντίστοιχα 30 εθνικοί διαγωνισμοί στις αντίστοιχες χώρες, στις οποίες τρέχουν οι αντίστοιχες τραπεζικές ενώσεις μεταξύ σχολείων και μαθητών συγκεκριμένα ηλικιών 13 έως 15 χρονών. Φέτος στην Ελλάδα συμμετείχαν περίπου 2.000 μαθητές από όλα τα σχολεία της χώρας μας, και όχι μόνο, και αναφέρομαι σε όλα, διότι είναι ψηφιακός ο διαγωνισμός, έτσι ώστε να έχουμε δυνατότητα να συμμετέχουν σχολεία από την Κρήτη μέχρι τη Δράμα, την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη, και τα νησιά μας.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό έγινε μέσω ενημέρωσης εκπαιδευτικών. Δηλαδή κάποιοι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν ή γνώριζαν για αυτό το διαγωνισμό που υπήρχε, τον ευρωπαϊκό, που είχε να κάνει με το χρήμα. Από εκεί και πέρα το μετέφεραν στα παιδιά και όσα παιδιά ήθελαν συμμετείχαν.
2: Είναι ένα διαγωνισμό που τρέχει 9 χρόνια. Έχει πάρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και εννοείται ότι η ενημέρωση πηγαίνει προς όλα τα σχολεία. Ακολουθούμε πάντοτε τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και πηγαίνει και στις δευτεροβάθμιες εκπαιδεύσεις. Επομένως, δεν είναι κάτι που απλά αποφασίσαμε μία στιγμή να κάνουμε. Ακολουθούμε όλες τις κατευθύνσεις που προσδιορίζει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας στην Ευρώπη πάνω σε συγκεκριμένη θεματική, καθώς και οποιασδήποτε κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετικά οτιδήποτε προβλέπει το ελληνικό μας σύστημα.
0: Τώρα, με τι έχει να κάνει αυτός ο διαγωνισμός, δηλαδή οι ερωτήσεις σχετίζονται με τι, με δάνεια, πληθωρισμό, με τι?
2: Με τα πάντα. Θα το κάνω πιο απλό, γιατί ουσιαστικά μας μπερδεύει ίσως και ορισμός χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός, χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός. Αφορά τη διαχείριση των προσωπικών μας οικονομικών. Και κυρίως δεν αφορά μόνο γνώσεις, αφορά το να μπορούμε να είμαστε σε θέση, να έχουμε τις γνώσεις, να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και κυρίως να τις χρησιμοποιήσουμε μέσα στο κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή γύρω μας.
0: Και αυτές οι γνώσεις έχουν να κάνουν με όλα, δηλαδή, εντάξει, με αποταμίευση, το καταλαβαίνω, αλλά και με χρέος, τι σημαίνει χρέος, τι είναι τα επιτόκια, για παράδειγμα.
2: Περιλαμβάνει τα πάντα, από το πώς κάνουμε έναν απλό προϋπολογισμό, απολογισμό, πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας, τι βλέπουμε να μπορούμε να κατανοήσουμε όταν εργαζόμαστε πάνω στη μισθοδοσία μας, τι είναι αυτά τα στοιχεία που μας αναφέρουν κρατήσεις φόρων, πού πάνε αυτά τα χρήματα. Στοιχεία για το συνταξιοδοτικό μας, αφορά την πιστολιτική μας ικανότητα και αφορά και κυρίως και κατανόηση του γενικότερου περιβάλλοντος, διότι οτιδήποτε συμβαίνει πρέπει να το δούμε στο περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζεται. Πάντοτε ακούμε πληθωρισμό. Μπορεί να γνωρίζουμε τι είναι ο πληθωρισμός, αλλά πρέπει τον πληθωρισμό να τον συσχετίσουμε με την πραγματική αξία των χρημάτων που έχουμε στη διάθεσή μας και το πώς μπορούμε αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε. Επομένως, ουσιαστικά ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός είναι ένα βασικό εφόδιο ζωής για κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά, για όλους μας. Αφορά όλους μας. Είναι ένα βασικό εφόδιο ζωής και ουσιαστικά δημιουργεί νοοτροπία στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά μας οικονομικά. Αν σύμφωνα και με τον ορισμό που δίνει ο ΩΣΑ, θέλουμε να έχουμε συνειδητούς καταναλωτές, συνειδητούς πολίτες. Mm. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζω για ποιο λόγο κάνω κάτι. Φυσικά να έχω τη γνώση, να είμαι σε θέση να μπορώ να κάνω συγκρίσεις. Γι' αυτό και αναφερόμαστε. Αναφερθήκατε και εσείς σε επιτόκια, στο δανεισμό. Όταν είναι η πιστοτική κάρτα, περιλαμβάνει τα πάντα το πρόγραμμα το οποίο εμείς στηριζόμαστε και τρέχουμε στα σχολεία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Και το πώς μας είναι αυτός ακριβώς. Να ενημερώσουμε τους πολίτες, τα παιδιά, πάνω σε αυτές τις θεματικές, να τους δώσουμε μια πρώτη γνώση, να μπορούν στη συνέχεια από μόνοι τους να ψάξουν παραπάνω στοιχεία, να...
0: Και να αξιοποιούν αυτή τη γνώση ως εργαλείο ζωής για την καθημερινότητά τους.
2: Ναι, ουσιαστικά δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε, και εκείνο που πρέπει να τονίσω εδώ είναι ότι ουσιαστικά δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τον δάσκαλο και τον καθηγητή, προσπαθούμε να του δώσουμε επιπλέον εργαλεία και το κάνουμε αυτό μέσω ενός παιχνιδιού που είναι εξίσου σημαντικό.
0: Θα μου επιτρέψετε τώρα να περάσω στις δύο μαθήτριες και να τους πω και τα συγχαρητήριά μου. Σοφία και Ουρανία, μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ενικό?
1: Ναι.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου λίγο καταρχάς, τι ήταν αυτό που σας κέντρισε το ενδιαφέρον όταν, για παράδειγμα, ο καθηγητής σας είπε ότι υπάρχει αυτό ο διαγωνισμός που έχει να κάνει με το χρήμα, στις Βρυξέλλες διενεργείται, γίνεται εθνικός τελικός ας πούμε, και μετά προχωρούν οι ομάδες στις Βρυξέλλες. Τι είναι αυτό που σας κίνησε το ενδιαφέρον και είπατε ναι, γιατί όχι, θα πάμε να το προσπαθήσουμε?
1: Εμείς μπήκαμε λίγο τυχαία στο διαγωνισμό. Είχαμε παίξει μέσα στην τάξη ένα quiz, μας το είχε βάλει ο καθηγητής μας, που ήταν με τη μορφή του quiz του διαγωνισμού. Και κάποιοι τα είχαμε πάει καλά, ας πούμε.
0: Το quiz αυτό με τι είχε να κάνει, με όρους, με ορολογία,
1: με
0: οικονομική,
1: αυτά
0: χρηματοπιστωτική?
1: Με περιλαμβάνονται και στο διαγωνισμό οι γενικές γνώσεις.
0: Και από εκεί και πέρα απαντήσατε σωστά. Εσύ ποια είσαι,
1: ναι.
0: Είσαι η Σοφία?
1: Εγώ είμαι η Σοφία.
0: Γεια Σοφία. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, είδες ότι κάτι πήγαινε καλά και είπες μπορεί να το έχουμε. Προχωράμε.
1: Ναι, και μας ενημέρωσε για το διαγωνισμό, οπότε γι' αυτό αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος. Δεν είχαμε κάτι να χάσουμε.
0: Την Ουρανία θα ρωτήσω τώρα. Ουρανία, συγχαρητήρια και σε σένα. Πόσο... Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο για παιδιά της ηλικίας σας να ασχολούνται με οικονομικούς όρους. Όρους που ακόμα και πολλοί ενήλικες ακόμα δεν καταλαβαίνουν. Για σένα πώς ήταν τα πράγματα? Είχες μια βασική κατανόηση των όρων αυτών? Ναι, η Ουρανία μας ακούει. Ίσως δεν μας ακούει η Ουρανία. Σοφία, μπορείς θέλεις να απαντήσεις εσύ στο ερώτημα αυτό?
1: Ναι. Εγώ από όλα αυτά που μάθαμε κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας μας, είχα ακουστά κάποια πράγματα, κάποια βασικά, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν τα ήξερα με τόση λεπτομέρεια. Και έτσι όσο προετοιμαζόμασταν, ο καθηγητής μας εξηγούσε και τους όρους, τι σημαίνουν κτλ. Και σιγά σιγά τα μαθαίναμε.
0: Και οι ερωτήσεις ήταν πολλές, δηλαδή τα θέματα φαντάζομαι ήταν πολλά.
1: Ήταν αρκετά. Επειδή κάναμε εξάσκηση με quiz από προηγούμενους διαγωνισμούς, το καθένα συνήθως είχε περίπου 20 ερωτήσεις, που ήταν όλες αφορούσαν διάφορα πράγματα.
0: Και εσείς για αυτά όλα τα διαβάσατε έτσι, φαντάζομαι. Διαβάσατε για επιτόκια, διαβάσατε και λίγο τι είναι κυβερνοασφάλεια ή διαχείριση οικονομικών.
1: Μας είχε δοθεί ένα μικρό βιβλίο, το οποίο έπρεπε ουσιαστικά να διαβάσουμε για να προετοιμαστούμε, αλλά πιο πολύ ήταν η προετοιμασία που κάναμε μαζί με τον καθηγητή από τις προηγούμενες χρονιές που βλέπαμε τις ερωτήσεις.
0: Να πάω τώρα στην Ουρανία, γιατί νομίζω ότι την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πριν την είχαμε χάσει για λίγο. Ουρανία.
3: Γεια σας.
0: Συγχαρητήρια και πάλι. Θέλω να σε ρωτήσω εσένα, τι είναι αυτό που σου τράβηξε, που σου κίνησε το ενδιαφέρον και είπες ναι, κάτι κατανοώ, θα διαβάσω και λίγο και πάμε. Μπορεί και να πάμε για διάκριση.
3: Μου φαίνονταν ενδιαφέρον πάρα πολύ τα μαθηματικά, γιατί μου άρεσαν από μικρή. Μου άρεσε επίσης... Μου αρέσει γενικά να μαθαίνω, οπότε θεωρώ ότι όσο πιο πολλά μπορώ να μάθω, τόσο καλύτερα. Και... αυτό.
0: Και το θέμα, ας πούμε, χρηματοοικονομική εκπαίδευση, δεν φαντάζομαι ότι υπήρχε μέσα στο σχολείο σου. δεν είχατε εμβαθύνει σε ένα τέτοιο κομμάτι στο πλαίσιο, ας πούμε, των μαθηματικών?
3: Όχι, δεν υπήρχε τόσο πολύ στα οικονομικά, αλλά μου άρεσε και είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα είναι χρήσιμο και στη ζωή αργότερα. Οπότε όσο πιο πολλά ξέρουμε τόσο καλύτερα.
0: Υπήρχε κάτι, ένα θέμα, μια θεματική που σε δυσκόλεψε περισσότερο από τα υπόλοιπα?
3: Όχι ιδιαίτερα, λίγο με τις μετοχές και τα ομόλογα δυσκολεύτηκα, αλλά τα βρήκαμε στο τέλος.
0: Υπήρχαν και τέτοιες θεματικές, δηλαδή περίπου ποιες ήταν οι θεματικές?
3: Είχε για μετοχές, για ομόλογα, για επιτόκια, για δάνεια, από όλα.
0: Είχε και για οικονομικές, σε απάτες, παγίδες, στο διαδίκτυο, δηλαδή scams, αυτά που λέμε, παραπληροφόρηση.
3: Είχε και για το πώς να τα αποφύγουμε, για το τι μας φαίνεται επικίνδυνο και για ψεύτικα email ή μηνύματα που μπορεί να λάβουμε από κάποιον με κακές προθέσεις, ο οποίος προσποιείται να είναι κάποια τράπεζα, πιο συγκεκριμένα είχε διάφορα.
0: Θα πάω λίγο στη Σοφία τώρα, γιατί θέλω να τη ρωτήσω. Εσείς πήγατε βέβαια Βρυξέλλες, εκεί βραβευτήκατε, εκπροσωπούσατε την Ελλάδα απέναντι σε άλλες 29 χώρες. Θέλω να σε ρωτήσω, Σοφία, μείνατε φαντάζομαι Βρυξέλλες, δηλαδή πέρα από το κομμάτι του διαγωνισμού και την πρωτιά, μείνατε εκεί για λίγο, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.
4: Μείναμε, 3 βράδια ήμασταν στις Βρυξέλλες.
0: Οπότε πήγατε και εκεί που έπρεπε να πάτε για να κατανοήσετε λίγο και το πώς είναι ο πυρήνας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι σου έκανε εντύπωση?
4: Μου άρεσε που επισκεφθήκαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είδαμε πώς είναι από μέσα εκεί που γίνονται οι συνεδριάσεις και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και μαζί με το διαγωνισμό επίσης υπήρχε και ένα πρόγραμμα που επισκεφθήκαμε που υπήρχαν κάποιες δράσεις με τάμπλετ και κάποιες ήταν συνεργατικές με άλλα παιδιά που μέσα από αυτές μάθαμε κάποια πράγματα για αυτό το θέμα.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω επίσης, Σοφία, αν ένα παιδί, ένα συμμαθητή σου, μια συμμαθήτριά σου σου έλεγε ότι τα οικονομικά είναι βαρετά, υπάρχει κάποια δική σου απάντηση μετά από όλη αυτή την εμπειρία?
4: Η αλήθεια είναι πως πριν από όλο αυτό και εμένα αυτή ήταν η γνώμη μου, ότι τα οικονομικά είναι ένα βαρετό θέμα. Αλλά επειδή ήταν και ο διαγωνισμός τέτοια μορφή που ήταν λίγο πιο διασκεδαστικό, δεν ήταν ας πούμε σαν τις γραπτές εξετάσεις, τεστ και τέτοια, είδα ότι είχε κάποιο ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις μου φάνηκαν πράγματι ενδιαφέρουσες.
0: Και Ουρανία, μια τελευταία ερώτηση. Πόσο σημαντικό εσύ θεωρείς το να μάθουν και τα νέα παιδιά, συνομήλικοι σας, λίγο μικρότεροι, λίγο μεγαλύτεροι, όχι μόνο πώς να βγάζουν, για παράδειγμα, χρήματα, αλλά και πώς να τα καταλαβαίνουν, να κατανοούν αυτό που λέμε χρήμα?
3: Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς η διαχείριση χρημάτων είναι πάρα πολύ πάλι σημαντικό κομμάτι στη ζωή κάποιου και άμα κάποιος δεν ξέρει να το κάνει αυτό θα δυσκολευτεί πάρα πολύ αργότερα στο μέλλον του και είναι καλό να μαθαίνουμε όσο πιο νωρίτερα γίνεται.
0: Άρα λειτουργεί και σαν εργαλείο ζωής, δηλαδή για την καθημερινότητα, για την πορεία ενός ανθρώπου.
3: Ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι πολλά συγχαρητήρια για αυτό που καταφέρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δυο σας.
4: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά και της κυρίας Σοφίας Γιάκου, εννοείται.
2: Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές τους που προετοιμάζουν τα παιδιά στις, για να παίξουν τόσο στον εθνικό διαγωνισμό όσο και στον ευρωπαϊκό και στους διευθυντές των σχολείων που αντίστοιχα έκαναν δεκτό το αίτημά μας για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μας.
0: Βέβαια, γιατί είναι και πολύ σημαντικό αυτό, αυτός ο κάποιος που θα σου πει «έλα, προσπάθησέ το». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις τρεις σας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Ήταν η Σοφία Μαρία Τριβιζά, μαθήτρια πρώτης Λυκείου, και η Ουρανία Τετζηρίδου, επίσης μαθήτρια πρώτης Λυκείου από ένα δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης, που πρότευσαν σε αυτόν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό απέναντι σε άλλες 29 χώρες, και η κυρία Σοφία Γιάκου, επικεφαλής Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που παραμείνατε μαζί μας άλλη μια μέρα. Ήταν ο Θάνος Τσιμέκας, στη ρύθμιση των ήχων μας ήταν η Βούλα Κουλισουπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήπητα στο μικρόφωνο σε πολύ λίγο θα έρθει το δελτίο ειδήσεων, φρέσκο-φρέσκο, με όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Σαραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας τον λόγο, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος, που δοκιμάζεται συνεχώς, δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνισης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Tom Waits.

ψάχνουμε στους παλιούς δίσκους για τα αφιερώματα της Πέμπτης. Ο συνθέτης, τραγουδιστής Tom Waits, που για πολλούς είναι μια αναβίωση της εποχής των Beatniks. Συνήθως εμφανίζεται φορώντας ένα έτσι ξεχωριστό καπέλο, κρατάει στο χέρι του ένα τσιγάρο, τραγουδάει με τη συνοδεία ενός σαξοφωνίστα της jazz και γράφει μπαλάντες που έχουν διασκευαστεί από ονόματα όπως Eagles, Bruce Springsteen, Rod Stewart, αυτό που ακούσαμε, Ramones, Meatloaf, Ricky Lee Jones και πόσους ακόμα. Σήμερα λοιπόν Tom Waits. Και εσείς μπορείτε να συμμετέχετε με τα μηνύματά σας εδώ στην εκπομπή, στέλνοντας στο Viber, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, και επίσης στα υπόλοιπα που είναι Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Πάρα πολλά τραγούδια, όπως έχουν γραφτεί και από τα πρώτα μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε χωρίς πολλά λόγια.

Κάθε μέρα μία εντελώς διαφορετική εκπομπή. Ή σχεδόν. Ξεκινήσαμε με το Downtown Train, ένα αριστούργημα και μια πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτόν μέσω του Rod Stewart. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Way Down in the Hole, ένας ύμνος blues gospel, και σε λίγο θα είναι το Hold On, μια ανθρώπινη και ζεστή πλευρά του πιο μετά Tom Waits, που ξεκίνησε σχεδόν μαζί με την εκπομπή μας πριν 50 χρόνια και λίγο. Αυτό που θα ακούσουμε είναι και ένα από τα τραγούδια που λατρεύουν οι οπαδοί του Tom Waits, που τον αγαπάνε για τη φωνή του, τραχιά έτσι όπως είναι, σκουριασμένη, σαν να έχει καπνίσει ένα μπαρ ολόκληρο. Δεν είναι όμορφη όπως αυτόν που θέλουν να κάνουν καριέρα σαν τραγουδιστές, δηλαδή με την παραδοσιακή έννοια, αλλά έχει ένα χαρακτήρα και κουβαλάει συναισθήματα και ιστορίες και ατμόσφαιρα. Οι δίσκοι του μοιάζουν με ταινίες του Dave Lynch, γεμάτη μοναξιά, παράξενες φιγούρες και ποιητική βρωμιά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αποθεωτικά μηνύματα. Γράφεται μεταξύ άλλων η μια Πέμπτη καλύτερη από την άλλη. Όαση στην ελληνική ραδιοφωνία, αριστούργημα η εκπομπή σας. Πολιτισμός για μια άλλη φορά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεσημεριάτικα λέει ένας, ακούμε τώρα το Μουέζ. Για φανταστείτε όμως το βράδυ πως θα ακουστεί αυτή η εκπομπή και πως θα την ακούσετε που θα είναι στο Ερτέκο αργότερα. Μεσημέρι μας μάθατε από το 1975. Η στίχη λοιπόν του Tom Waits είναι ποιητική, σκοτεινή, χιουμοριστική. Μπορούν να μιλούν για ένα μεθυσμένο άγιο, μια γυναίκα σε ένα βενζινάδικο ή έναν χαμένο άγγελο στο Λος Άντζελες, και πάντα όμως με τρυφερότητα. Ένα τραγούδι τώρα από την πρώιμη εποχή του, που συμπυκνώνει όλη τη νυχτερινή αμερικάνικη ρομαντική αισθητική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένων των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Οι μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Το ντεμπούτο άλμπουμ του Tom Waits κυκλοφόρησε την άνοιξη του 73 με παραγωγό ένα πρώην μέλος του έξοχου συγκροτήματος Love and Spoonful. Ένα άλμπουμ που είναι κυρίως επηρεασμένο από την folk μουσική, όπως και το συγκρότημα των Love and Spoonful και οι άλλοι που ήταν εκεί. Να πούμε κάτι για τη σκηνητική του παρουσία, που συνδυάζει τον ρόλο του μουσικού με αυτόν του ηθοποιού, κάτι που δεν είναι τυχαίο αφού έχει παίξει σε τόσες ταινίες. Και επίσης πρέπει να σταθούμε και στην στάση του απέναντι στη μουσική βιομηχανία. Ποτέ δεν κυνηγούσε τη δόξα ή το ραδιοφωνικό hit και έμεινε πιστός στο δικό του ύφος, και γι' αυτό το σέβονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε τη Μάρθα, ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του, ένα τηλεφώνημα σε ένα παλιό έρωτα που έχει γίνει κλασικό.

φέρνουμε τις δικές μας εικόνες όταν ακούμε αυτά τα κομμάτια που έχουν σχέση με ταινίες, με μυθιστορήματα που έχουμε διαβάσει. Μεταξύ άλλων είχαν γράψει κάποτε ότι νύχτα, βροχή και νίον για τα τραγούδια του. Μια ξεθοριασμένη έτσι ταμπέλα που γράφει ανοιχτό 24 ώρες. Στο βάθος ένα πιάνο που ακούγεται λες και παίζει ένας μεθυσμένος άγγελος. Η μυρουδιά του ουίσκι που μπλέκεται με το τσιγάρο και τη σιωπή. Και οι ήρωες εκεί μέσα είναι χαμένοι τύποι, ιερείς της απόγνωσης και ρομαντικοί απατεώνες. Blue Valentine, 1978.

και είναι και ο καιρός και η ατμόσφαιρα εδώ στην Αγία Παρασκευή, που είναι σαν να είναι μεγάλη Παρασκευή. Ταιριάζει, το πράγμα ταιριάζει περισσότερο. Η Ρίκη Λι Τζόνς είναι στο οπισθόφυλλο, εκείνη που βλέπουμε. Αυτά πια οι νεότεροι δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν, γιατί δεν υπάρχουν εξώφυλλα και οπισθόφυλλα. Μάρθα, το ακούσαμε αυτό. Πάμε τώρα στο Time, ποιήση δρόμου, από τα πιο λυρικά και κινηματογραφικά τραγούδια του.

Μπορεί να μην φαίνεται ότι έχουν και εμπορική απήγηση τα άλμπουμ του, αλλά με τα χρόνια και χωρίς εκείνος να το επιδιώκει, οπωσδήποτε θέλει να φτάνουν τα έργα ο κάθε καλλιτέχνης στον κόσμο, το επιδιώκει με το δικό του τρόπο αυτό. Ας πούμε με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Come On Up to the House, που είναι ένα σχεδόν gospel κάλεσμα λύτρωσης, είναι σε ένα άλμπουμ που μέχρι το 2010 είχε φτάσει 500.000 αντίτυπα. Δεν είναι streaming αυτά, είναι πωλήσεις στην Ευρώπη και άλλες 500.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ευχαριστώ και πάλι σήμερα για τα μηνύματα. Αναρωτιέστε αν είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Live είναι. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5. Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να το πω αυτό. Για αυτού του είδους τα προγράμματα να γίνονται ζωντανά. Αυτά πρέπει να προηγογραφούνται για να πέφτουν οι ατάκες απόρριτα, αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει τον δρόμο μας και εγώ και η τεχνική εδώ και σήμερα ο Θάνος και προσπαθούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που κανονικά θα πρέπει να ήταν προηγογραφημένο, όπως και όλα τα άλλα αφιερώματα και τις δεκαετίες του 60 και αυτά, εκτός από την επικαιρότητα. Είναι ζωντανά, πάντοτε, από το 75, σε απευθείας μετάδοση. Τα blues του Tom Traubert. Αύριο επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Οι στίχοι αφηγούνται την κατάχρηση αλκοόλ εμπνευσμένη από τις δικές του εμπειρίες στο Λος Άντζελες και την Κοπενχάγη.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της Ελλάς σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπίγλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κύριος Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπίλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν-Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Πήραμε τη ραδιοφωνική μας βαρκούλα, μπήκαμε στο ποτάμι της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις 7.

μα σπάνιο. Αφήσαμε και την κορώνα και τη διφωνία να ακουστούν χωρίς να λέω κάτι επάνω. Θα τα πω όμως τώρα. Πρώτα απ' όλα, συγκλονιστική στιγμή. Υποδεχόμαστε, εγώ δηλαδή, γιατί άλλες ώρες έρχεται, το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Έχου. Χρόνια είχαμε να τον δούμε. Μετά προσθέθηκαν κάτι ζαμάνια. Μετά άρχισε να πηγαίνει σε άλλα ράδια. Έτσι έχω μάθει να εγώ. Ότι έρχεσαι, αν τώρα ας πούμε ήταν η Καραγιάννη, χρόνια πολλά είπαμε, βέβαια. Πρώτα απ' όλα είμαστε στο ραδιοφωνικό της Σαλόνη, 5 με 6. Πρώτη στο καθήκον, αλλά όχι από καθήκον, το θέλουμε, να της πούμε χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να είναι...

πάρουμε και καμιά επιδότηση. Ο ΠΚΠΕΣ, άμα σκάβεις χωράφια. Καλά, φίστηκα, θα πάμε αργότερα στη Βουλή έτσι κι αλλιώς θα τα δούμε. Αυτά μην τα μπερδεύουμε όλα μαζί και ζητώ συγγνώμη. Η χαρά μου που γιορτάζει η Έλενα και που ήρθε ο Θάνος με παρέσυρε. Μετά θα βρω κάτι άλλο με παρασύρει. Θάνος Τσιμέκα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και στο ημερολόγιο, 5η, 21η βέβαια, όχι 20η, χθες, 21η Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, 8 και 34, θα πάει και αυτός ο καημένος ο Ηλάκος να ξεκουραστεί λιγάκι. Πριν σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί ήδη έρχονται κάποια μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, να θυμηθώ να πω στον καημά στην άλλη ώρα, βοηθήστε με, γιατί χθες είχαμε ετοιμάσει ένα ωραίο με το We Are The Champions και το έκανα εγώ χάλια. Θυμήστε μου να του πω ότι σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε η FIFA στο Παρίσι τέτοια μέρα. Ξέρετε, να τον εντυπωσιάσουμε επειδή αυτοί είναι αθλητικοί συντάκτες, να δείξουμε ότι έχουμε ένα επίπεδο. Να θυμηθώ επίσης, αυτό έχει για μετά, για τώρα, το 1924, τέτοια μέρα, 21η Μαΐου, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Ήθελαν να κάνουν ένα νομοθετικό σώμα, λέει, που θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Για μαντέψτε. Από το 29 μέχρι το 35 λειτουργήσε και μετά πάπαλα η Γερουσία. Το 1930 τέτοια μέρα ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος τότε, υλοποιεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και αυτή που στηρίχθηκε στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Αλλά τέτοια μέρα επίσης το 2005 είχαμε παιδιά Eurovision. Και γιόρταζε και η Έλενα Παπαρίζου εκείνη την ημέρα. Και πάει στη μέρα της γιορτής της, λέει my number one, και παίρνει και το number one. Όχι θα ασκήσουμε, θα κάνουμε και να πάμε θέσεις πίσω. Number one, όνομα και πράγμα. Και έχει και τη γιορτή της, οπότε καταλαβαίνω.

τώρα λοιπόν ζούμε σε μια ωραία ανοιξιάτικη πολιτική εποχή αστάθειας, με την έννοια ότι έχουμε γεννητούρια νέων κομμάτων. Έχουμε βαφτίσια. Σήμερα ξεκινάει. Ναι, και Θάνο κάνει το κόμμα των Ηχοληπτών. Θα κατεβείτε, αλλά στις μεθεπόμενες, όχι αυτές οι εκλογές. Δεν θες να ταράξεις τα νερά. Αν έχει δεύτερες, Θάνο μου, μπορεί κάποιο κόμμα να καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Κάτσε να δούμε. Σήμερα έχουμε τα πρώτα γεννητούρια και βαφτίσια στη Θεσσαλονίκη. Κυρία Καριστιανού θα κάνει τις ανακοινώσεις. Θα πεταχτούμε και μέχρι εκεί, μην ανησυχείτε. Έχουμε επίσης έτσι θερμό κλίμα, από ό,τι μαθαίνω, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί στην Ολομέλεια συζητείτε τι θα γίνει με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί ώστε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την κυρία Ραμπατζή. Οπότε θα πάμε να δούμε και εκεί τα παιδιά πώς το κουβεντιάζουν, πώς το κάνουν. Πριν προχωρήσουμε, γιατί θα έχουμε πολλά, έχετε δίκιο, τρελαίνομαι όταν μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει «Δε θα πεις πώς στέλνουμε μήνυματα». Όχι, γιατί αυτό δείχνει, Θάνο, μια ανιδιοτέλεια. Σου λέει, εγώ ξέρω. Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν. Λοιπόν, στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνεις κενό. Radio, η δεύτερη λέξη, αφήνετε, με συγχωρείτε για την οικειότητα. Και στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα, στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος είναι της σελίδας απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν μπείτε στη σελίδα μέσω του Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας. Και είπαμε τώρα και την κυρία Παπαρίζου που γιορτάζει και για, πώς το λένε, και για την Eurovision και αυτά. Αλλά σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Άρα να χαίρετε ο Θάνος Τσιμέκας, τα κορίτσια και τα δύο. Έτσι κι αλλιώς τα κορίτσια πάντα μικρά είναι. Να τα χαίρεσαι, Θάνο μου. Και να πούμε και στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντή, στον κύριο Κώστα, να μην πούμε ένα χρόνια πολλά. Οπωσδήποτε.

σε ρώτησε κύριε Κώστα, αλλά έρχονται οι στιγμές που και εσύ κύριε Κώστα και ο κύριος Θάνος και ο κύριος Ανδρέας και η κυρία Βούλα και η κυρία Μαρία μπορούμε να έχουμε ένα λόγο για το πώς διαμορφώνεται η ζωή μας. Και άκου να δεις τώρα κύριε Κώστα, τι διάβαζα στα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συμπεριφορά, λέει, Μπεν Γκβίρ προς τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα προκάλεσε στρατηγική ζημιά στο Ισραήλ. Το έχουν βάλει, να μην το πω πολύ λαϊκότροπα, τον έχουν τέλος πάντων μαλώσει τον υπουργό, γιατί όχι επειδή το έκανε ακριβώς, αλλά επειδή έτσι αμαυρώθηκε, λέει, η εικόνα του Ισραήλ, ενώ όλα τα άλλα, λέει, μέχρι τώρα τους στολίσκους αυτά ωραία σιωπηρά τους μαζεύαμε και δεν γινόταν τίποτα, και ήρθες τώρα εσύ και χάλασες και έτσι πάθαμε, λέει, στρατηγική ζημιά εμείς στο Ισραήλ. Το ενδιαφέρον είναι, παιδιά, ότι πάει ένα παιδί στη Γάζα να πάρει νερό, του ρίχνεις μια, το σκοτώνεις, φωνάζει κανείς. Ρίχνεις μια βόμβα επειδή γύρω 5 τετράγωνα παρακάτω ήταν ένα τριτοξάδερφο της Χαμάς. Χτυπάς γιατρούς, χτυπάς ασθενείς, παιδιά, γυναίκες, αυτά δεν. Βγαίνει ένας υπουργός αχαρακτήριστος βέβαια και συμπεριφέρεται με αυτόν τον άθλιο βέβαια τρόπο σε κάποιους πιο γνωστούς, με την έννοια ότι επειδή είναι ακτιβιστές τους παρακολουθούμε και εμείς και η κοινωνία και και γίνεται της κακομοίρας. Και το Ισραήλ, ας πούμε, δέχεται στρατηγικό πλήγμα επειδή κακό. Θα μου πεις, όχι, πολύ κακό, δεν θέλω να πω δεν έπρεπε, αλλά αν έπρεπε μία να αντιδράσουμε, και καλώς αντιδράσαμε σε αυτό, όταν ένας ολόκληρος λαός ξεκληρίζεται, τι θα έπρεπε? Θα μου πεις, αυτοί οι ακτιβιστές γι' αυτό είναι εκεί. Γιατί έχει και ένα ρίσκο αυτό. Δεν πάνε σε ένα κράτος που λέει με συγχωρείτε, περάστε. Τους βουτάνε εκεί, κάνουν καταδρομικές στα διεθνή ύδατα. Τέλος πάντων, αυτά κύριε Κώστα που λες.

0: πολλά κύριε Κώστα και καλά, και μακάρι και με τη δική σου συμμετοχή να είναι λίγο καλύτερα και για το καινούργια παιδιά, για το νεαρό Κωνσταντίνο, Κώστα, Κωνσταντή, όπως αλλιώς τον φωνάζουν, και για την Ελένη, την Νίτσα, την Ελενίτσα που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Να γιορτάσουμε κι εμείς στο ναό της Δημοκρατίας. Θα πάμε μέχρι το Κοινοβούλιο. Σήμερα έχουμε εν ολομελία τη συζήτηση, έχει σημασία αυτό, σχετικώς με τις προτάσεις, και αν δεν κάνω λάθος είναι πληθυντικός, προτάσεις για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Να μας εξηγήσει ο Νίκος Τσιμπίδας και τι συζητούν και σε τι κλίμα, αν υπάρχουν αξιομνημόνευτα έτσι περιστατικά. Γεια σου Νίκο, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Αντρέα.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, είχαμε πριν από λίγο μια αντιπαράθεση, η τελευταία θεωρώ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Πάντως είχαμε, γιατί είχα την αγωνία. Λέω, μη βγει και μου πει όλα ωραία ίσκα.
1: Ναι,
0: και
1: όχι, τώρα.
0: Ευτυχώς,
1: για σένα δουλεύουμε εδώ πέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Φλωρίδη. Παρόλο που η συζήτηση είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνο.
0: Μάλιστα.
1: Η συζήτηση περιστρέφεται από το πρωί γύρω από το θέμα των υποκλοπών.
0: Αυτό δεν είναι για αύριο, ή κάνω λάθος?
1: Είναι για αύριο, αλλά ζούμε σήμερα ένα, πώς τα λένε, στον κινηματογράφο. Prequel.
0: Α, ναι, ναι.
1: Preview.
0: Καλά, ή τρέιλερ, ή
1: trailer, ναι,
0: εισαγωγικό trailer. Σημείωμα, ή προήμιο, μπράβο, που λέγανε οι παλιοί, αν θυμάσαι, το προήμιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, έχουν ανέβει τόνοι. Είναι το μόνο βέβαιο. Περιμέναμε ένα 48-ωρο ένταση. Δεν μας απογοήτευσαν στις προβλέψεις. Mm. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε μια σφοδρότατη επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι είναι ακόμα και ένα σύστημα εξουσίας το οποίο εκπαιδεύεται απευθείας από το Μαξίμου και χρησιμοποιεί και τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές. Είπε πολλές φορές τη λέξη παρακράτος.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ότι 3,5 χρόνια βιώνει λάσπη και απαξίωση και υπονοούμενα και προσωπικές υποθέσεις, γιατί τόλμησαν να αποκαλύψουν το παρακράτος σας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ δεν φιδόμαστε ούτε χαρακτηρισμών, ούτε πλέον και εντάσεων στο λόγο. Ο κύριος Πλωρίδης είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης υπέπεσε χθες σε ένα πολύ δυσάρεστο και έκανε μια βαθιά προσβολή της διαδικασίας της Επιτροπής Αρμών και Διαφάνειας. Θυμίζω χθες ήταν η ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕ. Η Επιτροπή ήταν κλειστή και απόρριτη.
0: Αλλά
1: ο Ρίδης είπε ότι δεσμεύεται αυτό το απόρριτο και θα έπρεπε ο κύριος Ανδρουλάκης να δεσμεύεται.
0: Γιατί μαθεύτηκαν κάποια τα οποία λέει και η κυβέρνηση ότι δεν ήταν και έτσι όπως βγήκανε. Οπότε
1: εδώ, ναι, από τη στιγμή που είναι κλειστή και απόρριτη, δεν έχουμε εικόνα από πρώτο χέρι. Εμείς βασιζόμαστε στις πληροφορίες μαθαίνουμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης μετά αναρωτήθηκε ότι πώς απειλείται τελικά η εθνική ασφάλεια από τον ίδιο, επειδή λέει δημοσιοποίησα μια ερώτηση και μια απάντηση. Αυτό που μάλλον απειλείται είναι η ασφάλεια του κυρίου Μητσοτάκη και του παρακράτους. Να και δεύτερη φορά η λέξη το παρακράτους από το στόμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχαμε πολλά πράγματα και από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Έχουμε δύο προτάσεις. Θα συζητούν και τις δύο.
1: Είναι, κοινή είναι η συζήτηση. Είναι δύο προτάσεις ουσιαστικά, και του Πασόκ η μία, ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς η άλλη. Αναμένεται να απορριφθούν από την πλειοψηφία σήμερα. Και θα πάμε τώρα αύριο σε πώς συνέχεια στο αύριο. Γιατί όλοι μιλάνε για το αύριο. Δεν είναι ότι θέλω να αποφύγω τη συζήτηση. Θα πούμε και δύο λόγια για την.
0: Να πούμε και δύο λόγια για το σήμερα, το έργο.
1: Ναι, αλλά τι να κάνω όταν όλοι μιλάνε για το αύριο. Πρέπει
0: σωστά
1: να ακολουθήσουμε.
0: Να μεταφέρουμε αυτό.
1: Οπότε αύριο αυτό που περιμένουμε και εκεί που επικεντρώνεται σε πρώτη φάση η κουβέντα και η αντιπαράθεση είναι αν η πρόταση της αντιπολίτευσης για εσένες εξαρτητικής επιτροπής για τις υποκλοπές θα χρειαστεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 βουλευτές ή θα απαιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Πληροφορίες φέρνουν την κυβερνητική πλειοψηφία να θεωρεί ότι θα πρέπει να χρειαστούν 151 βουλευτές να εγκρίνουν. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι η Επιτροπή αφορά σε θέματα και εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
0: Άρα χρειάζεται την κανονική πλειοψηφία. Ο αντίλογος
1: είναι ότι το 2022 που έγινε αντίστοιχη εξεταστική, επίσης κλειστή και απόρριτη, ψηφίστηκε και με 120.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το
0: η σημερινή,
1: που αύριο,
0: αν ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί, πόσες ψήφους θέλει, που είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέω. Όχι, λέω για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
1: Εδώ βασιζόμαστε στην πλειοψηφία και η πλειοψηφία, επειδή είναι κυβερνητική και είναι δεδομένη, θα απορρίψει την.
0: Άρα εδώ θέλει 151 ψήφους για να εγκριθεί.
1: Θέλει η πλειοψηφία των βουλευτών. Οπότε φαίνεται να απορρίπτεται τέλος πάντων.
0: Είναι πιο πολύ για να κάνουμε την κουβέντα για το αύριο. Ναι.
1: Κυρίως, ναι, θα έλεγα κυρίως ναι, εκεί πάει το ζήτημα, εκεί πάει το πράγμα, γιατί αύριο είναι το θέμα το οποίο νομίζω και περισσότερο και ως επικαιρότητα, και γι' αυτό είδαμε σχεδόν όλους.
0: Καλά, όχι όλους, δεν καίει ο ΠΚΠ, εδώ περνάνε στελέχοι που κατηγορούνται, εδώ αυτοί που τους πιάσανε για ναρκωτικά, εκβιασμούς κτλ. Συνδέονται και με επιδοτήσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή,
1: προφανώς,
0: μιλάμε για ωραίο πράγμα.
1: Ακόμα και η πλειοψηφία των αγροτών νομίζω ότι έχει να περιμένει χρήματα, επιδοτήσεις και να δει και τι θα γίνει από εδώ και
0: έχει μέγιστο ενδιαφέρον για το πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
1: Και υπάρχει και η αναδιάθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που πλέον τρέχει μέσω της ΑΔΑΕ και εκεί οι αγρότες νομίζω δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Θα κλείσω λίγο μόνο με τον κύριο Λιβανό, ο οποίος υπόθεση του εξετάζεται σήμερα και συζητείται. Και ήταν μόνο αυτός έχει πάρει το λόγο. Η κυρία Ραμπατζή δεν έχει μιλήσει. Ο κύριος Λιβανός λοιπόν υποστήριξε ότι. Ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος, είπε, η αποδοχή των προτάσεων ηγεσία τη Προανακριτική Επιτροπή στο πρόσωπό του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω μιλήσει και στο παρελθόν, έχω καταθέσει την εξεταστική τον Νοέμβριο, έχω δώσει εξηγήσεις. Και παραμένω διαθέσιμο σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως, λέει, την αλήθεια και την νοημότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε
1: καλή
0: ευχαριστούμε.
1: Συνέχεια.

Σε πολύ λίγο, τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας, συμπτυγμένη αλλά ολόφρεσκη, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Και εκεί που λες, αλλάξανε τα πράγματα. Και
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλαιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Είναι 21η Μαΐου του 1981, πριν 10 μέρες έχει φύγει από τη ζωή ο θρύλος της Reggae, ο Bob Marley, και ενταφιάζεται εκεί στη Τζαμάικα μια τέτοια μέρα, αγκαλιά με την κιθάρα του, με το αγαπημένο δηλαδή αντικείμενο που χαρακτήρισε τη ζωή του, σύμφωνα με τα έθιμα και τις παραδόσεις της Αιθιοπίας και των Ρασταφ.

σήμερα πηγαίνουμε στη Βουλή για να έχετε μια εικόνα, ξέρετε πιο άμεση, παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία. Αυτό όμως θα πάρει χρόνο ακόμη, αλλά έχει και μικρότερα έτσι στιγμιότυπα που δεν είναι ακριβώς, πώς να το πω τώρα, συναφή με το θέμα της συζήτησης. Αλλά είναι αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, μήπως να μην πολύ πηγαίνουν και τα σχολεία στη Βουλή. Κάπου νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Κερίδης είχαν έτσι μια κάπως έντονη στιχομηθεία. Υπενθυμίζω ότι η συζήτηση στη Βουλή αφορά τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Σε μια κουβέντα κάτι έλεγε ο κύριος Κερίδης ή το ή έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τον κύριο Κερίδη αρνητή της γενοκτονίας των ποντίων. Αυτό ήταν στις 19 του μήνα βέβαια, εντάξει, λέμε τώρα. Θύμωσε ο κύριος Κερίδης, την είπε άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής, προσευλήθη η κυρία Κωνσταντοπούλου και καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μία ένταση με κάποιες φωνές, με κάποια και τα λοιπά, και τι είπε και ο κύριος Κερίδης, αυτό επειδή είναι συναφές με την επικαιρότητα, ότι έρχεται το πρωτότυπο, το κόμμα που ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Σας είπα, θα πεταχτούμε μέχρι εκεί να δούμε πως έχουμε μάθει και το όνομα ή κάτι άλλο. Έρχεται το πρωτότυπο και μεταξύ πρωτοτύπου και ημιτασιών ο λαός θα διαλέξει το πρωτότυπο. Και της είπε δηλαδή ότι γι' αυτό μιλάτε έτσι. Απ' την άλλη βέβαια, όταν της είπε ότι ανακοινώνει η κυρία Καριστιανή το κόμμα, η κυρία Κωνσταντοπούλη είπε δικαίωμά της, και μετά κάτι είχε γίνει με τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου και της και έλεγε δεν μπορώ να μιλήσω, συνοδεία υψηφώνου, και τη χαρακτήρισε Μονσερά Καμπαγέ. Η αλήθεια είναι ωραία φωνή, η Μονσερά Καμπαγέ.

ρίξουμε μια ματιά σε κάποια μηνύματα. Συνήθως τα μαζεύουμε για τη δεύτερη ώρα, αλλά δεν είναι κακό να έχουν έτσι και μια χρονική συνάφεια. Η Πέπη που έστειλε δύο πολύ ωραία, μάλλον έστειλε ένα κίτρινο τριαντάφυλλο, αλλά εις διπλούν. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Σου λέει μήπως δεν το δει καλά το πρώτο, κάτσε και κίτρινο είναι, αποκλείεται αυτός να παρεξηγηθεί. Ξέρει η Πέπη. Αυτό, Κώστα μου, με το τηλεφωνικό κέντρο και τον συμμαθητή, άμα σου πω ότι κατάλαβα τι εννοεί στο μήνυμά σου, θα σε γελάσω και δεν θέλω. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά, καλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Απαράδεκτη συμπεριφορά του κράτους του Ισραήλ, όχι μόνο φυσικά στην τελευταία περίπτωση, αλλά σε όλη του τη χρονική περίοδο στα συγκεκριμένα εδάφια. Στα βλέπουν αυτά όσοι κάνουν τα λαβέρια με τους συγκεκριμένους. Ο Γιάννης μας έχει ενημερώσει για διάφορα από το μουσικό μας ημερολόγιο. Για τους Fleetwood Mac που ανέβηκαν σαν σήμερα το 1977, δεύτερη φορά στο νούμερο 1 του Billboard 200, με το Rumors, πολύ ωραίο. David Bowie ανεβαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το Let's Dance, και είναι, λέει, το μοναδικό του single που κατέκτησε την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μάλιστα, έχουμε μαζέψει και εμείς κάτι άλλο, σιγά σιγά θα μπουν στο παιχνίδι. Και ο Σπύρος που επισημαίνει το ότι οι Ευρωπαίοι εξοργίστηκαν με τη συμπεριφορά των Ισραηλινών κατά Ευρωπαίων ακτιβιστών και όχι με μια ολόκληρη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων που βρίσκεται σε εξέλιξη, προδίδει και τον βαθύ ρατσισμό τους. Μάλιστα, καλό απόγευμα, στέλνει υποθητή. Και τώρα θα μιλήσουμε για δουλειά.

αυτό το τραγούδι που είναι βέβαια για το περίφημο ποταμόπλιο, το Περήφανη Μέρη, στην ουσία μιλάει για τις επιλογές ενός ανθρώπου σε σχέση με την εργασία του, με τον τρόπο ζωής. Παράτησε μια καλή δουλειά στην πόλη, πήγε εκεί πέρα στο νότο, στο ποτάμι, να βρει έναν άλλο τρόπο να ζει. Πριν υποδεχτώ την καλεσμένη μας, γιατί εδώ θα μιλήσουμε με στοιχεία και για το ποιες είναι οι πιο επιθυμητές, τα πιο επιθυμητά επαγγέλματα και πώς οι επιχειρήσεις κάνουν τις επιλογές τους.

0: βέβαια είναι τέχνη και μπορείς να το εξειδανικεύσεις. Παράτησε, a good job in the city, το λέει στην αρχή. Και αφού βρέθηκε στο ποτάμι, σου λέει ανέβα στο ποταμόπλιο, χάζευε εκεί πόσο ωραία γυρίζει ο μεγάλος τροχός. Και μη σε νοιάζει αν δεν έχεις λεφτά, οι άνθρωποι στο ποτάμι δίνουν. Είναι μια άλλη προσέγγιση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κυνήγι και της επαγγελματικής καριέρας και της επιβίωσης αλλά και της νοηματοδότησης, γιατί η δουλειά ναι μεν σου εξασφαλίζει κάποια χρήματα αλλά δίνει και ένα νόημα σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Διαβάζοντας λοιπόν για μια έρευνα που έκανε η Randstad για το 2026 κιόλας, που αφορά τα ανερχόμενα επαγγέλματα, αφορά τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα, αφορά το πώς οι επιχειρήσεις διαλέγουν ταλέντα για να τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν και αυτές, ποια είναι τα δύσκολα σημεία, τι ψάχνουν ενδεχομένως και δεν βρίσκουν. Και επειδή αυτή η έρευνα είναι τεράστια, έχει επιμέρους τομείς που είναι πολύ σημαντικοί και έχει αντλήσει στοιχεία από αξιόπιστους φορείς από Ελλάδα και εξωτερικό, δεν μπόρεσα να κάνω εγώ αυτό που λέμε μία σύνοψη, να πω 2-3 βασικά. Έλεγα και αυτό, α και εκείνο. Παρακαλέσαμε λοιπόν την κυρία Λίδα Σγουράκη, που είναι Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της Randstad Ελλάς, αν δεν κάνω λάθος, να μας βοηθήσει λιγάκι για να σας δώσουμε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που ίσως να είναι και πολύ χρήσιμα για σας και για κάποιες σχετικές κατευθύνσεις που θέλετε να πάρετε. Κυρία Σγουράκη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
1: Καλά σας βρήκα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή και πάρα πολύ το τραγούδι έχουν.
0: Α, πολύ χαίρομαι. Αυτό, άμα τώρα έδινα συνέντευξη για δουλειά, είχα κερδίσει ένα πόντο, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα είχατε προβάδισμα, από εμένα τουλάχιστον. Ναι, αλλά εντάξει, έχει σημασία τι λένε και οι πελάτες, γιατί εμείς είμαστε λίγο ανάμεσα, ξέρετε.
0: Εσάς είστε μια εταιρεία που μεσολαβεί ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Εμείς είμαστε στο χώρο των υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού και εξειδικευόμαστε στην έβρεση, την αξιολόγηση, προγράμματα επανατοποθέτησης όταν δυστυχώς κάποιες θέσεις εργασίας πάβουν να υπάρχουν. Mm-hmm. Βοηθάμε τους τα ταλέντα να βρουν το επόμενο βήμα τους, training, development, σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς είμαστε στη μέση, ανάμεσα στα ταλέντα και στις επιχειρήσεις.
0: Και άρα αυτά που θα μας πείτε θα είναι και, πώς να το πω τώρα, πιο ουδέτερα, δεν θα είναι μόνο η οπτική της εταιρείας αλλά ούτε και μόνο η οπτική του εργαζομένου. Εσείς οφείλετε να τα βλέπετε και τα δύο για να πετύχετε τον καλύτερο συγκερασμό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εμείς οφείλουμε να τα βλέπουμε και τα δύο για να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τις εταιρείες όσο και τους,
0: και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Θέλετε να μου δώσετε κάποιους 2-3 βασικούς άξονες, γιατί η αλήθεια είναι ότι έκατσα χθες, διάβαζα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και από ό,τι καταλαβαίνω έχει και ευρύτατη γκάμα και στο ποιους απευθύνεται και, αλλά είναι μεγάλη, δηλαδή είναι δύσκολη για το ραδιόφωνο. Εσείς όμως θα μπορέσετε νομίζω να συμπυκνώσετε κάποια σημεία ενδιαφέροντος για όσους μας ακούν.
1: Θα προσπαθήσω σίγουρα. Να σας πω καταρχήν ότι είναι μια έρευνα που τρέχει πάρα πολλά χρόνια από εμάς. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι, είναι ο 16ος χρόνος. Mm-hmm. Διαφοροποιείται, αν θέλετε, από τις άλλες έρευνες του κλάδου μας, γιατί είναι πρακτική, είναι έρευνα γνώμης. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς? Εμείς από τον Οκτώβρη του 25 μέχρι και τον Μάρτιο του 26, κάνουμε ραντεβού με τους πελάτες μας, τις εταιρείες, και τους ρωτάμε κάποια στοιχεία να μας δώσουν τη γνώμη τους με συγκεκριμένες θεματικές, συγκεκριμένες ερωτήσεις, να μας πούν πώς βλέπουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος λοιπόν το δείγμα αποτελείται από 861 εταιρείες, τόσο ελληνικές όσο και πολυεθνικές. Mm-hmm. Οι οποίες μας μεταφέρανε τι είναι αυτό που βιώνουν, πώς τα βλέπουν τα πράγματα στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Και σας είπαν τι ζητάνε περισσότερο, γιατί θέλω αυτά που θα πούμε να έχουν και ένα ενδιαφέρον, ξέρετε, για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Δηλαδή σκέφτεται κάποιος κάποια να πάρει ένα δρόμο, μια επαγγελματική πορεία. Τι θέλουν περισσότερο οι επιχειρήσεις, πού είναι δηλαδή η ανάγκη και η επιθυμία τους εστιασμένη?
1: Βεβαίως μας είπαν. Η πιο περιζήτητη ρόλη, μας είπαν, για το 2026, όπως τα βλέπαν και όπως τα προβλέπαν και όπως τα βλέπουμε και εμείς να επιβεβαιώνονται πλέον από τα αποτελέσματά μας, γιατί αυτοί μας τα είπαν από τον Οκτώβρη μέχρι το Μάρτιο. Εμείς έχουμε κλείσει πια το πρώτο τρίμηνο στα αποτελέσματά μας. Επομένως, κάποια πράγματα που μας είπαν τα βλέπουμε όντως να επιβεβαιώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Η πιο περιζήτητη ρόλη στο σύνολο είναι η μηχανική. Υπάρχει φοβερή αύξηση σε σχέση με πέρσι όσον
0: Μάλιστα.
1: αφορά τον κλάδο του μηχανικού. Είναι το κομμάτι γενικά των logistics, όπως λέμε εμείς, και της αδιαστικής αλυσίδας, και είναι και το κομμάτι της πληροφορικής.
0: Και τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζομαι, ποια θα μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στο παιχνίδι τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ο τρίτος χρόνος κάνουμε συζήτηση, δηλαδή που υπάρχει ενότητα, σκεφτείτε, μέσα στην έρευνα πλέον αποκλειστικά για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα του επιχειρησιακού μετασχηματισμού σίγουρα, και το 41% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν δηλώνει ότι ήδη υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της.
0: Άρα,
1: και σχεδιάζει να την επεκτείνει.
0: Άρα έχει και ανθρώπους που ασχολούνται, και άρα θα χρειαστεί και περισσότερους.
1: Αναζητά ανθρώπους που ασχολούνται. Δεν είναι εύκολο να τους βρει, γιατί είναι ένας εξαιρετικά καινούριος κλάδος.
0: Σωστό.
1: Οπότε όταν ανταποκρίνονται και σε εμάς και μας ζητάνε οι AI specialists, όπως το ονομάζουν.
0: Ένα 25% είναι ψηλό ποσοστό στη ζήτηση από ό,τι βλέπω.
1: Είναι πολύ ψηλό ποσοστό στη ζήτηση, και σκεφτείτε ότι το 25, δηλαδή στην έρευνα που έτρεξε την προηγούμενη χρονιά, ήταν στο 11%.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή έχει
0: υπερδιπλασιαστεί. Πολύ σωστό. Άρα η πιο περιζήτητη ρόλη είναι η μηχανική operations και εφοδιαστική αλυσίδα, data analytics, πληροφορική, όπως μας το είπατε πολύ ωραία, πωλήσεις, λιανική βλέπω εδώ, άρα αυτή είναι και αυτός ένας.
1: Οι πωλήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Και ούτε δηλαδή πρόκειται να σταματήσουν. Και ρομπότ να φτιάξουμε, αυτό δεν πρόκειται να χάσει
1: η
0: τη
1: αλήθεια
0: δυναμική.
1: Είναι ότι αυτό έχει να κάνει και με δεξιότητες, με ανθρώπινες δεξιότητες, τις οποίες τις βλέπουμε να λείπουν. Οι οποίες είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Που είναι πιο αφηρημένες, έτσι δεν είναι, γιατί το AI specialist λες, να έχω 3 πτυχία, έχω αυτά τα σεμινάρια. Τώρα στις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται πάρα πολύ στη λιανική πώληση, είναι λίγο πιο δύσκολος ο προσδιορισμός, έτσι δεν είναι? Οι εταιρείες τι λένε, βρίσκουν εύκολα ανθρώπους?
1: Όχι, είναι το πρώτο που μας λένε. Και εμείς τις αφηρημένες τις κάναμε συγκεκριμένες. Δηλαδή τους ζητήσαμε να μας πούνε ποιες είναι οι δεξιότητες που τους λείπουν. Και μας τις είπαν αυτές τις δεξιότητες.
0: Και πείτε το και σε εμάς, να μην το μείνει μυστικό.
1: Βεβαίως, βεβαίως και θα σας το πω. Η πρώτη, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ζητούν ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία.
0: Ναι.
1: Μετά ζητούν ομαδικότητα, ζητούν αυτοπαρακίνηση. Αυτές είναι όλες δεξιότητες που δεν τις βρίσκουν εύκολα στα ταλέντα πλέον.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εξήγηση πίσω από αυτό. Και η εξήγηση έχει να κάνει με το ότι κυρίως η νέα γενιά, η γενιά Z, όπως την ονομάζουμε εμείς, δηλαδή ηλικιακά 18 με 28, έχει ξεκινήσει να δουλεύει μέσα στην πανδημία. Ξεκίνησε να δουλεύει από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Με ένα υβριδικό μοντέλο. Δεν ήταν στο γραφείο. Δεν υπήρχε τόσο έντονη συναναστροφή. Και αυτές είναι δεξιότητες που κατά κύριο λόγο αναπτύσσονται μέσω της συναναστροφής.
0: Μα η κοινωνικοποίηση έτσι γίνεται και στα παιδιά, ακόμη και στα κουτάβια. Εδώ σκυλάκι παίρνεις και σου λέει πρέπει να είναι με κόσμο. Δεν γίνεται αυτό να πεις ένα παιδί θα είσαι κοινωνικό παιδί μου. Είναι δεξιότητες που αναπτύσσονται. Όμως εγώ σημειώνω και έναν άλλο παράγοντα που είπατε, γιατί αυτό με την κοινωνική δεξιότητα ίσως και με σεμινάρια που γίνονται ενδοετερικά και τα λοιπά, και με την καθημερινή τριβή βελτιώνεται. Αυτό με την ανθεκτικότητα εγώ θέλω να μου εξηγήσετε λίγο παραπάνω, γιατί έχω την εντύπωση ότι αφορά και μια εντατικοποίηση εργασίας που φαίνεται ότι αυτή η γενιά που περιγράφεται δεν είναι πρόθυμη να μπει.
1: Ας πούμε ότι αντιμετωπίζει τον κόσμο τελείως διαφορετικά και τη ζωή τελείως διαφορετικά από ότι οι προηγούμενες γενιές, οι millennials, όπως τους ονομάζουμε εμείς, που είναι 29 με 44 ετών, ή η γενιά X 45 με 60, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον η αλληλεπίδραση των γενναίων στον εργασιακό χώρο και είναι γεγονός ότι η γενιά Z διαφοροποιείται πάρα πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες. Αλλά είναι και αυτή η γενιά που έβαλε όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε στην αρχή. Μαζί με το τραγούδι που μιλούσατε για επιλογές που δεν έχουν να κάνουν
0: τρόπου ζωής. Ναι,
1: είναι αλλαγές τρόπου ζωής. Είναι η γενιά που έβαλε την έννοια ευτυχία στον εργασιακό χώρο, που γύρισε και είπε ότι εγώ αν δεν ξυπνάω το πρωί να νιώθω καλά με αυτό που πάω να κάνω, δεν θέλω να το κάνω καθόλου. Και τολμώ να μην το κάνω. Και τολμώ να επιλέξω κάτι διαφορετικό, πέρα από το εταιρικό. Τολμώ να αλλάξω τελείως. Να πάω να δουλέψω από οπουδήποτε. Να διεκδικήσω
0: αυτό πώς...
1: κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Το λέτε πολύ ωραία, γιατί είστε κι εσείς νέος άνθρωπος, ακούγεται. Και το λέω για καλό, δεν το λέω για να ξέρετε καμιά φορά. Εμείς οι μεγαλύτεροι, ξέρετε, όταν λέμε σε κάποιον είσαι νέος, είναι σαν τον αποδοκιμάζουμε. Κρύβουμε τη ζήλια στη φωνή και αφήνουμε το ότι η δική μας σοφία κτλ. Φαίνεται όμως ότι έχει και μια γενναιότητα αυτή η επιλογή. Και τώρα στο διατάφτα, γιατί θα ήταν ωραίο να κάνουμε και μια φιλοσοφική συζήτηση, αλλά στο διατάφτα η επιχείρηση βέβαια προτιμά ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να κάτσει και μερικές ώρες παραπάνω ή άμα σε πάρουν τηλέφωνο και πούνε ρε παιδί μου, όχ, έχουμε ένα κενό να τρέξεις. Αν ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη δεν το κάνει, υπάρχει μια διάσταση. Σκέφτονται οι επιχειρήσεις τρόπους να προσελκύσουν, δηλαδή μια βελτιωμένη αμοιβή ή να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον. Οι ίδιες επιχειρήσεις πώς αντιμετωπίζουν, γιατί χρειάζεται όλο και νεότερους εργαζόμενους. Αυτό είναι προφανές.
1: Είναι προφανές και καλούνται να προσαρμοστούν και οι εταιρείες και βλέπουμε ότι προσαρμόζονται χρόνο με το χρόνο και περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε, το μισθολογικό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και είναι και ο πρώτος παράγοντας που μας ανέφεραν οι εταιρείες ότι είναι ο λόγος που χάνουν κόσμο.
0: Υπάρχει χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων?
1: Δεν θα το έλεγα. Έχει να κάνει με το κάθε εταιρεία όπως... πώς εκτιμά και πώς αποτιμά το πακέτο που προσφέρει το συνολικό. Δηλαδή μια εταιρεία που έχει ένα ισχυρό brand, όπως λέμε εμείς, στη γλώσσα μας, θα την παίρνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να προσφέρει ένα πακέτο αποδοχών που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Γιατί ο εργαζόμενος θα εκτιμήσει το γενικότερο πακέτο.
0: Τη σιγουριά, τη διάρκεια, ότι εδώ δεν είναι ότι μεθαύριο μπορεί να βρεθώ εκτός και να προτιμήσει με βάση αυτό.
1: Ακριβώς. Τώρα, μία μικρότερη επιχείρηση και είναι γεγονός ότι η ελληνική αγορά αποτελείται κατά ένα 80% από μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Επομένως, μία μικρότερη εταιρεία, μία μικρότερη επιχείρηση θα ενδεχομένως προκειμένου να προσελκύσει το ταλέντο θα χρειαστεί να μισθολογικά να παρέχει κάτι παραπάνω προκειμένου να αντισταθμίσει.
0: Να είναι οικονομικό το δέλεαρ και ενώ ο άλλος δίνει την ασφάλεια, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Επομένως, οι λόγοι που αποφασίζουν οι εργαζόμενοι να αποχωρήσουν από μια εταιρεία κατά ένα 58% έχει να κάνει με τη λήψη καλύτερης προσφοράς από άλλη εταιρεία. Επομένως, το πρώτο πράγμα ήταν και θα είναι ένας καλύτερος μισθός και κάποιες καλύτερες συνθήκες, ειδικά τους καιρούς που διανύουμε. Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Τώρα, οι προκλήσεις από την άλλη πλευρά των εταιριών είναι... Νούμερο ένα η προσέλκυση ταλέντου. Νούμερο δύο η διατήρηση ταλέντων. Δηλαδή μας μιλάνε ένα 47% του δείγματος κατατάσσει την προσέλκυση ταλέντων σαν τη μεγαλύτερη πρόκληση για το 2026 και το ίδιο ποσοστό ακριβώς, επίσης 47% δηλώνουν τη διατήρηση της δέσμευσης των εργαζομένων, η διατήρηση των ταλέντων είναι εξίσου πολύ ισχυρή πρόκληση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όλο αυτό συνδέεται με κόστος, έτσι. Γιατί το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη πρόκληση που μας αναφέρανε στο επιχειρησιακό κομμάτι ότι αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Το λειτουργικό κόστος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι σίγουρα το εργατικό κόστος.
0: Μάλιστα. Σας είπαν οι επιχειρήσεις ότι αυτό είναι το νούμερο ένα σε μέγεθος ή τους δημιουργεί, ας πούμε, άλλου τύπου προβλήματα.
1: Όχι, μας αναφέραν ότι οι προκλήσεις στην αγορά που αναμένουν για το 2026, γιατί τους ρωτήσαμε ότι καλά όλα όσον αφορά το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά όσον αφορά την επιχειρησιακή σας ανάπτυξη και εξέλιξη. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Μας είπαν το συνολικό κόστος, το λειτουργικό κόστος, κατά ένα 57%, δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι. Oh. Και μέρος, επομένως, γιατί όλα συνδέονται σε αυτή την έρευνα, μέρος αυτού του λειτουργικού κόστους. Το πιο σημαντικό είναι το εργατικό κόστος. Ναι,
0: γιατί υπάρχει και ενέργεια που και λόγω των εξελίξεων, δηλαδή έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα, είναι η αλήθεια. Αλλά,
1: η ενέργεια έχει επηρεάσει τον πληθωρισμό. Δηλαδή, ο πληθωρισμός, όταν συμπληρωνόταν αυτή η έρευνα, ήταν κοντά στο 3% αυτή τη στιγμή.
0: Το έχει περάσει, μην ανησυχείτε.
1: Για τον Απρίλιο είναι στο 5,4. Α. Και ο κύριος λόγος είναι οι πιέσεις από τις τιμές της ενέργειας και η μετακύληση αυτού του κόστου σε τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ. Δηλαδή, έχει διαφοροποιηθεί όλο αυτό το στοιχείο ήδη από την αρχή της χρονιάς.
0: Αλλά σε σχέση με αυτό που εσείς μας επισημάνατε για το κόστος το μισθολογικό που αφορά τους εργαζόμενους, γιατί είπατε ότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι να βρεις τους κατάλληλους εργαζόμενους και ταλέντα, δηλαδή κάποιους που να έχουν και το κάτι παραπάνω, αλλά μετά το εξίσου δύσκολο και να τους κρατήσεις. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια άλλη επιχείρηση να δώσει καλύτερα χρήματα, δηλαδή είναι ένας ενδοεπιχειρησιακός πόλεμος, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά πάντα.
1: Σίγουρα μπορεί μια επιχείρηση να δώσει παραπάνω χρήματα. Μπορεί η ίδια επιχείρηση, με το που θα της πει ένα ταλέντο ότι κοίτα να δεις, πήρα μια καλύτερη προσφορά και ετοιμάζομαι να φύγω, να κάνει μια αντιπροσφορά. Το βλέπουμε πάρα πολύ στον κλάδο μας, το λεγόμενο counter offer, ότι κοίτα να δεις, μη φύγεις, θα στα δώσω εγώ και κάτσε. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει φτάσει σε ένα 36%, που πέρσι ήταν κοντά στο 22%. Mm-hmm. Συμβαίνει πάρα πολύ, γιατί εκείνη την ώρα θα έρθει η επιχείρηση και θα πει κάτσε, αυτός τώρα θα φύγει μέχρι εγώ να βρω άλλον, να τον εκπαιδεύσω, να το φτάσω στο επίπεδο που είναι αυτός που θα μου φύγει, είναι κοστοβόρο.
0: Ναι, σωστά.
1: Αφού τα δώσω, να τον κρατήσω.
0: Μάλιστα. Και πριν σας ευχαριστήσω πολύ που μοιραστήκατε, γιατί αυτές είναι χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας, γιατί ακόμη και όσες δουλεύουμε, πάντα μπορεί να κοιτάμε και κάποια άλλη δουλειά. Πολλοί κόσμος, οι νεότεροι άνθρωποι, θέλουν να πάρουν μια κατεύθυνση. Υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό στην έρευνα και καθώς τώρα τη συζητούσαμε, καλά υπάρχουν, είναι πολύ μεγάλοι. Μπορεί να μπει κάποιος και να την διαβάσει αναλυτικά. Που θα άξιζε όμως να το έχουμε υπογραμμίσει.
1: Εγώ θα έλεγα ότι όλη αυτή η έρευνα καταδεικνύει την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στα ταλέντα και στις επιχειρήσεις και είναι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Και όσον αφορά το AI, βλέπουμε ότι ανησυχεί τους εργαζόμενους, δηλαδή τους βοηθάει, αλλά την ίδια στιγμή τους ανησυχεί, γιατί δεν ξέρει κανείς τι μέλη γενέστε.
0: Πόσο μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο σε κάποιες εργασίες.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα με βοηθάει ακριβώς. Να έχω πιο γρήγορα και εγώ πιο παραγωγικά αποτελέσματα, απλώς και εγώ πρέπει να τα διπλοτσεκάρω, γιατί δεν μπορώ να μεταφέρω ό,τι μου λέει εδώ, γιατί μπορεί να εκτεθώ και δεν θα εκτεθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μπορεί να έρθει η στιγμή που όταν έχει και το ηχόχρωμά μου, έχει δει πάνω κάτω να εδώ η Vivian, η ηχολήπτριά μας, άμα του δώσει και έναν από τους οδηγούς που μοιράζω εγώ, θα φτιάχνει μια εκπομπή, θα την κάνει, θα μιλάει και με την κυρία Σγουράκη και όλα θα είναι.
1: Πάρα μπορεί πολύ να μην ωραία. Κάνει η κυρία Σγουράκη.
0: Αυτό είναι. Θα αναρωτιόμαστε εγώ αν είστε η κυρία Σγουράκη σαν ο Παπασταματίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ κυρία Σγουράκη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Σημεία Μαΐου του 41 γεννήθηκε ο Ρόναλντ Άισλι. Άισλι, όπως θέλετε, όπως τον προφέρετε εσείς πιο σωστά, Άισλι Brothers, Cincinnati, Ohio, και νομίζω το It's Your Thing, είναι και το τραγούδι που τους έδωσε Grammy το 1969. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΕΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για την διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε τουλάχιστον 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευθεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Άκαρπες είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του ορειβάτη που αναζητείται από χθες στον Όλυμπο. Μάλιστα, τραυματίστηκε πυροσβέστης που συμμετέχει στην επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Ελικόπτερο αναμένεται να προσεγγίσει το καταφύγιο Αγαπητός, προκειμένου να τον μεταφέρει κατά πάσα πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη, στην 113 πτέρυγα μάχης.
0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Διαρωταμένο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνται καρφώνει, 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Σήμερα για κάποιο λόγο, ίσως το είδατε και την πρώτη ώρα, τώρα θα είναι ακόμα πιο έντονο, έχουμε μια ρομαντική διάθεση. Δεν ξέρω αν φταίει ο καιρός, οι εξελίξεις, τα πολιτικά γεννητούρια, δεν ξέρω. Julia, you've set the standards for me. Πήγαινε που λέτε ο Παυλόφ και κάθε φορά που έβαζε στα σκυλιά που είχε κλεισμένα φαγητό έκανε και ένα συγκεκριμένο ήχο κουδουνιού. Μία φορά, δύο φορές, δέκα φορές, εκατό φορές. Κατεβαίνει και μία φορά για να το ελέγξει. Χτυπάει το κουδούνι αλλά δεν είχε μαζί του φαΐ και του επιτέθηκαν. Πείραμα του Παυλόφ, λίγο εντάξει απλουστευτικά δοσμένο, Παυλόφ's Dog, Julia.

είμαστε λοιπόν. Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, μόνο που το μέρος δεύτερον αυτές τις μέρες είναι ωριαίο. Γιατί τις άλλες φορές έχουμε 1:06. Χθες εκτάκτως, σήμερα το είχαμε προγραμματίσει και αύριο 5:07 το ραντεβουδάκι μας. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, 21η Μαΐου του 2026, γιορτάζουν Κωνσταντίνος και Ελένη και Κωνσταντίνα φυσικά. Και η ανάληψη γιορτάζει.

καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ανέλαβε η Βίβια Νικολοπούλου. Η Βούλα Κουλισοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Χαρά στην αντοχή και το κουράγιο της. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ισχύουν τα αυτά. Στο μικρόφωνο.

0: Κενό, radio, δύο λέξεις, είναι η δική μας διεύθυνση στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε στο Facebook για τις διάφορες κοινωνικές σας διεργασίες και εργασίες. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό είναι το όνομα της σελίδας, με ελληνικούς χαρακτήρες, και με το Messenger να στείλετε επίσης τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ τις εξελίξεις για τον αναισθησιολόγο που πιάστηκε με βιντεάκι να ζητάει ένα μικρό, ένα συμπαθητικό φακελάκι 100-150 ευρώ. Εξετέθη μέσω του βίντεο, αντέδρασε εντόνως και ο Υπουργός Υγείας και φαίνεται, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται και ένα βήμα πριν τη σύνταξη, φέρεται, λέει, να μην είναι η πρώτη φορά που υπέπεσε στο παράπτωμα της δωροληψίας, έτσι λέγεται επισήμως, να ξέρετε, το λέμε εμείς φακελάκι στην καθημερινότητα την νοσοκομιακή, αλλά οδεύει, λέει, προσοριστική παύση από το ΕΣΥ. Βλέπω όμως επίσης ότι υπάρχει μία περίπτωση, η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεν έχει υπάρξει, λέει, επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υποδομών ή τον ΟΣΕ, αλλά θεωρείται πιθανό ένα χειρόφρενο καμιά εικοσαριά μέρες, γιατί πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης. Και η περίφημη μυρωδιά, oh, that smell, do you smell that smell, ναι, τη μυρίζω, αλλά τι ακριβώς είναι. Υπάρχει τώρα μία εκδοχή και μία συζήτηση, αν και είναι εντυπωσιακό ότι δεν μπορέσαμε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να βρούμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχει, λέει, μία περίπτωση να είναι παράνομη εκπομπή υγραερίου. Αυτά τα υγραέρια, όπως και το προπάνιο και αυτά, επίτηδες έχουν θειώδεις ενώσεις για να μυρίζουν, δηλαδή δεν το έχουν από τη φύση τους, τις βάζουμε εμείς ώστε αν έχουμε καμιά διαρροή. Βέβαια θυμάμαι με πίκρα και βαθιά οδύνη την περίπτωση της Βιολάντα που λέγαν οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, ρε παιδιά, εδώ μυρίζει, εδώ κάνει, εδώ ράνει. Όχι μωρέ, είναι κάτι οι τουαλέτες, δεν έχει καθαρίσει καλά η αποχέτευση και χάσαμε ανθρώπους. Γι' αυτό καταλαβαίνετε και πόσο έχει θορυβήσει όλο τον κόσμο. Πάντως δεν έχει εντοπιστεί, είπε ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάποια επιβάρυνση στους λεγόμενους θεσμοθετημένους ρήπους, δηλαδή στις ουσίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και μετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε και άλλα πράγματα, μήπως είχαμε κάποια απόρριψη φορτίου παράνομου ή διαρροή από πλοίο ή κάποια χερσαία πηγή, γιατί όπως έλεγε και κάτι θα ξέρει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, αν ήταν, λέει, φυσικό φαινόμενο, δεν θα μπορούσε να έχει μια τέτοια ένταση να έρχεται από τη θάλασσα η μυρωδιά. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό, γιατί σε λίγο θα πεταχτούμε και μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση για να παρουσιαστεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, να μάθουμε το όνομα, θα συνοδεύεται από κάποια ιδρυτική διακήρυξη, να δούμε και πρόσωπα, πάντα παίζουν ρόλο τα πρόσωπα σε αυτά, αλλά επειδή σας έλεγα για ρομαντική διάθεση και τέτοια, δεν θα το ρίξουμε και στη βαριά μελαγχολία. Μην το πάθουμε όπως η Ελένη που κάτσε στο μπαλκόνι και μετά δεν ήθελε να κατέβει και έχει και τη γιορτή της. Λοιπόν, θα πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη, θα ανεβάσουμε τη διάθεσή μας και μετά θα ανεβούμε, έτσι όπως βλέπουμε το χάρτη τουλάχιστον, προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Μέρα στο μπαλκόνι και με ήλιο και με χιόνι.
0: Αχ, και επειδή το αμέλησα εδώ και πάρα πολλή ώρα, χίλια συγγνώμη Δημήτρη, θα ήθελα μέσω της εκπομπής σου να στείλω τις ευχές μου στην αγαπημένη μου ανιψιά Ελένη που ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Χαρισμένο σε σένα, Ελένη, αυτό το τραγούδι. Α, και στη μαμά μου, ο Δημήτρης από Άργος, να τις χαίρεσαι.

0: Ως τώρα να που διαβάζει και η Ελένη Ανιψιά του Δημήτρη. Τι ευχαριστώ Δημήτρη μου. Εμείς ευχαριστούμε που μοιράζεστε τόσο δικά σας και προσωπικά πράγματα μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή αυτό που κάνετε. Μήπως και στην Ελένη που διαβάζει για τις πανελλαδικές και στα άλλα νεαρά κορίτσια και στα παιδιά που διαβάζουν, που έχουν να δώσουν και τις εξετάσεις, αλλά και όλοι μας να βάζουμε που και που μερικά τέτοια τραγούδια και να το υπογραμμίζουμε αυτό. Είναι ωραία η ζωή. Μερικές φορές χρειάζεται παραπάνω πράξιμο, ψάξιμο με συγχωρείτε, πράξεις, αλλά και ψάξιμο για να βρεις την ομορφιά της ή τις ομορφιές της. Από τα βασικά μας καθήκοντα είναι να τις ανακαλύπτουμε και να τις γνωρίζουμε στα νεότερα παιδιά. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Να, η Μάρθα που στέλνει τις πιο θερμές της ευχές στη φίλη της Λένα στη Χάγη της Ολλανδίας. Αν δεν μπορεί να μας ακούσει από βραχεία, δεν ξέρω πώς μπορεί, μπορεί διαδικτυακά να πει στη Λένα, επειδή σου έστειλα τα χρόνια πολλά Λένα μου, μπες στο Ερτέκο και βάλε να ακούσει, και μετά θα ακούσει και άλλα προγράμματα που έχουμε πάρα πολύ ωραία. Για να δω ποιους έχω αδικήσει. Το Σπύρο, το ότι η νέα γενιά δεν θέλει να δουλέψει σε μια τριτοκοσμική χώρα που έχει θεσμοθετήσει τη σύγχρονη δουλεία. Πολύ περίεργο. Αχ, Σπύρο. Την όμορφη καλησπέρα του ο Βασίλης στέλνει. Είπα σήμερα να σας ακούσω μερακλείδικα από τα Μεσαία, από τους 729. Με συγκινείς. Γιατί έχω ένα παλιό ράδιο από την κατοχή του παππού μου και αυτά, και τις Κυριακές βάζω Μεσαία, παιδιά. Είναι το κυριακάτικο ραντεβού μου και χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτές τις συχνότητες. Έχω και άλλα μηνύματα, αλλά έχω και έναν εξαιρετικό συνάδελφο που θα είναι πολύ σύντομα μαζί μας. Περιμένει δηλαδή στην τηλεφωνική γραμμή από το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, από τον 102 FM, ο Βασίλης Πεκλάρης, για να μας πάει να δούμε τι γίνεται εκεί με την εκδήλωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βασίλη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, Αντρέα, και χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σου.
0: Και εμείς που είμαστε, που ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, έστω και ραδιοφωνικό, τι να κάνουμε.
1: Στο Λίβιο, το οποίο έχει γίνει έτσι, πεδίο πολιτικών εκδηλώσεων, νομίζω ότι εδώ έκανε και την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Και τώρα περιμένουμε την κυρία Καριστιανού. Βέβαια το 6.30 είναι μάλλον νωρίς που είχε βάλει για...
0: Πάντα λέμε έτσι. Έχεις εικόνα, αν έχει προσέλευση. Είσαι εκεί.
1: Μάλιστα. Στο Λίμπερ βρήκα απλά λίγο ίσχυ κονιά.
0: Σταμάτησαν
1: και δύο μουσικοί, ένα στη Σάρα, ένα τραγούδι που ήταν έξω. Και έτσι κινητοποιούσαν τον κόσμο.
0: Όχι, πες τους να παίξουν. Εμάς μας αρέσει, αφού πως βάζουμε χαλιά μουσικά, άμα το έχουμε και σε ζωντανό, να δούμε και τι τραγούδια παίζουν. Παίζει ρόλο, ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ελληνικά τέλος πάντων, Πασχαλίδη, κάτι έτσι άκουσα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντως, αυτή την ώρα βλέπω μια κινητικότητα, κάποιοι μπαίνουν στην αίθουσα. Ο κόσμος ακόμα δεν έχει σημαντευτεί, τουλάχιστον σε αριθμό, σε πλήθος που αναμενόταν. Ίσως αυτό να γίνει στη συνέχεια, καθώς ακόμα ο ήλιος είναι ψηλά, έτσι, έχει ζέστη έξω.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει μια γιγαντοθόνη έξω, τα καθίσματα εντός του Ολύμπιων δεν έχουν γεμίσει όλα.
0: Άρα για να έχει γιγαντοθόνη έξω, η προσμονή, η προσδοκία είναι ότι θα γεμίσει και θα μαζευτεί και πολλοί κόσμος έξω από το Ολύμπιο.
1: Αυτό υπάρχει ως προσδοκία, αυτό περιμένα.
0: Ναι.
1: Και προς το παρόν δεν φαίνεται. Υπάρχουν κάποιοι που στέκονται τέτοια απόσταση, αρκετοί που θέλουν να δουν τι συμβαίνει, ξέρεις, εκτός από τους υποστήριχτες, αυτούς που δηλώνουν τη στήριξή τους στη Μαρία Καριστιανού και στο πολιτικό της εγχείρημα.
0: Είναι και φυσική περιέργεια του κόσμου. Λέει, τι γίνεται εδώ, παιδιά, τι κάνουμε.
1: Τι λέει, και τι λέει η Μαρία Καριστιανού, πολιτικά, τι θα πει. Είναι αρκετοί που θα έρθουν για αυτό το λόγο, φαντάζομαι. Περιμένουμε να δούμε γνωστά, πολύ γνωστά πρόσωπα. Νωρίτερα μου είπαν οι συνάδελφοι, γιατί δεν τον πρόλαβα, ή θα πέρασε το πρώτο ο Παναγιώτης Ομιάδης, πρώην ομάρχης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έφυγε, δεν έμεινε εδώ. Ένας υποψήφιος από τη Νίκη, ο Γιώργος Οσύρηπης, ήταν μέσα. Ο κ. Μαυροσκάς από τους αγροτοσυνδικαλιστές. Κάποια ακόμα πρόσωπα, η κυρία Ρετή Μπαρτά, που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, όχι στην αριστερά, στους Δημοκράτες του κ. Κασελάκη.
0: Μάλιστα.
1: Θεάτη μεταξύ των θεατών, όχι κάποια άλλα πρόσωπα, τέλος πάντων από αυτά που λέμε τα αναγνωρίσματα.
0: Που να κάνουν μπάμ, ας το πούμε, ναι, γιατί
1: βουλευτές,
0: έχουν πει και για κάποιο πρόσωπο έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτά διάβαζα εγώ στα δημοσιεύματα.
1: Ναι, αυτό θα είναι η έκπληξη επάνω στη σκηνή.
0: Θα γίνει μέσα.
1: Θα γίνει αργότερα μέσα ενδεχομένως. αλλά ακόμα είναι μάλλον νωρίς. Ο κόσμος δεν είναι πολύ, λέω, για αίθουσα δεν είναι γεμάτη. Αυτό που υπάρχει ως αφίσα και ως βίντεο wall πίσω από, από το πόντιμ της ομιλήτριας είναι το ξεκινάμε, εκείνο το γνωστό το σήμα με το Περιστέρι που είναι η κυρία Καρτιανού, το ξεκινάμε. Ελπίδα, ελπίδα θα είναι σίγουρα η λέξη ελπίδα στο όνομα.
0: Λένε α, αυτό ολύ, ήθελα να σου πω, μήπως μέσα βρήκες εκεί κάνα χαρτάκι και ξέρεις έκλεψες αυτά που να λέει το όνομα.
1: Όχι, ελπίδα, έρχεται ελπίδα, ελπίδα νίκης, ελπίδα προοπτικής.
0: Ναι, ελπίδα. Ελπίδα.
1: Ναι, ελπίδα, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως ελπίδα θα είναι μέσα στο όνομα, με, με κάποια ακόμα λέξη.
0: Το σημειώνω αυτό. Το σημειώνω.
1: Θεωρείται σχεδόν σίγουρο, μου το μανέζει αρκετή. Τώρα τι να σου πω, πως πέσουμε όλοι μαζί έξω.
0: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα το μάθουμε. Απόψε θα ξέρουμε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, η κυρία Καρισανόβου σήμερα εδώ από τη Θεσσαλονίκη παίρνει το βάπτισμα του κυρός, μπαίνει στον πολιτικό στίβο και ξεκινάει. Περιμένουμε και εμείς να δούμε γιατί.
0: Και έχει και σημασία το ότι ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Είναι ένα στίγμα αυτό.
1: Σαφώς είναι η πόλη που κατοικούσε, που έμενε, που δούλευε, είχε το ιατρείο, έχει ακόμα το ιατρείο της, εξακολουθεί να εργάζεται. Ήταν εδώ και το παιδί της εδώ ήταν στο Πανεπιστήμιο Μάρτη, που χάσει και φατεύει.
0: Όσο ζούσε,
1: ναι, η Μάρτη εδώ ήταν στο Πανεπιστήμιο όταν ζούσε. Και βέβαια το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη φαίνεται να έχει και να πει περισσότερο αυτές τις απόψεις έχει ενδιαφέρον και για το τι ακριβώς θα πει, πού θα τοποθετηθεί πολιτικά, αν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε σήμερα. Γιατί λένε ότι θα είναι μια γενική ομιλία αρχών, δεν θα είναι αυτό που λέμε διακήρυξη με θέση.
0: Α, δεν θα γίνει μια διανομή ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Υπάρχει, πρέπει να σου πω αυτό. Υπάρχει μια ιδρυτική διακήρυξη. Είναι αυτή που υπογράφανε στο βίντεο στο γραφείο της κ. Γρατσία κάποιοι υποστηρικτές.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από λίγες ημέρες. Αυτή την ιδρυτική διακήρυξη δεν πρόλαβα ακόμα να την πάρω στα χέρια μου. Είναι έξω σε τραπεζάκι και περνούν και υπογράφουν όσοι θέλουν να στηρίξουν.
0: Α, υπάρχει εκεί, Έπρεπε να τη βγάλεις μια φωτογραφία να μου τη στείλεις στο Viber εδώ του πρώτου προγράμματος. Earth News, κενό, radio. Είναι το Viber. Στείλε μόλις κλείσουμε, στείλε μου φωτογραφία να κάνω μια γρήγορη ανάγνωση στους τίτλους.
1: Θα το δω και εγώ όταν προλάβω να το δω. Γιατί είναι ακόμα κόσμος έξω πάνω από το τραπεζάκι υπογράφει. Παίρνουν και τα στοιχεία όλα
0: μαζί. Η κυρία Καριστιανού θα έρθει ή είναι ήδη εκεί απλώς?
1: Δεν είναι. Δεν έχουμε μάθει αν είναι σε κάποια άλλη αίθουσα του Ολύμπιον, του κινηματογράφου Ολύμπιον. Θα έρθει στη συνέχεια μαζί με τους ενούς συνεργάτες, η κυρία Γρατσία είναι. Ο κύριος Αυγερινός ήταν νωρίτερα εδώ πέρα, τον είδαμε να περνάει.
0: Ο συνάδελφός μας, εννοείς.
1: Ναι, ο οποίος είναι, θα είναι ο άνθρωπος, τέλος πάντων, εκπρόσωπος. Θα το δούμε.
0: Για τον
1: είναι
0: τύπο και την επικοινωνία, φαντάζομαι,
1: είναι
0: και λόγω εμπειρίας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό ακούγεται. Και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εδώ από τη Θεσσαλονίκη προς το παρόν. Είναι νωρίς ή ακόμα ή δεν έχει έρθει πολλοί κόσμος. Τώρα ένα από τα δύο θα το δούμε.
0: Αυτό θα μας το δείξει ο χρόνος. Εσύ μας έδωσες τη ζωντανή, ζωντανότατη και ηχητικά εικόνα και σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε ξανά με πρώτη ευκαιρία. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Εκεί όλα θα τα συνοψίσουμε. Έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα εκτός από τα αθλητικά μας. Θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα γνωρίσουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Γιατί ήταν, νομίζω, κάποιες φορές που κάποια σχολεία είχαν γνωρίσει από κοντά τις διαδικασίες της σχεδίας και τα λοιπά. Και σήμερα, γιατί λέμε τώρα σε λίγο τις ανακοινώσεις εκτός από πολιτικά κόμματα, είχε και μια συνέντευξη τύπου η σχεδία για τους ανθρώπους που θα πηγαίνουν στα σχολεία να μιλήσουν και στα παιδιά, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αόρατοι για την κοινωνία, θα μεταφέρουν τη φωνή και την εμπειρία τους σε μαθητές και μαθήτριες για να έχουν μια εικόνα, μια πραγματική εικόνα της ζωής σε όλη της τη διάσταση πέρα από τα βιντεάκια. Λοιπόν, θα σας αφήσω με τη συντροφιά του Elton John να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Το πολύ ωραίο τραγούδι του Elton είναι το «Goodbye Yellow Brick Road». Και σαν σήμερα, το 1975 παρακαλώ, 21 Μαΐου, ο Elton John ήταν ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε συναυλία στη Σοβιετική Ένωση.

Κάποια μηνύματα τα μαζεύω και τα λέω μετά, αλλά ορισμένα θα χάσουν τη δυναμική τους, γιατί η Έλενα που γιορτάζει σήμερα και χρόνια της πολλά, μας ενημερώνει ότι γιορτάζει και η κορούλα μου Νεφέλη. Ο Κύριος, επειδή είναι της αναλήψεως, ανελήφθη εν μέσω νεφών. Τη γιορτή αυτή, μας ενημερώνει η Έλενα, πιστοποιεί ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χρόνια πολλά καλά σε σένα, Έλενα, στην Εφέλη ακόμα περισσότερα και καλύτερα, έτσι τα παιδιά πάντα δίνουν κάτι παραπάνω. Μείνε και εσύ μαζί μας σε λιγότερο από ένα λεπτό, μάλλον σε ένα λεπτό, με τους τίτλους των ειδήσεων θα δουν πώς εξελίσσεται, παιδιά, η επικαιρότητα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες σε 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανών και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.

Σας είπα ότι έχουμε μια έτσι ρομαντική ροκ διάθεση. Ακούσατε λοιπόν το κόμμα που γράφει η ιδρυτική διακήρυξη που μοιράζουν εκεί και έξω από το Ολύμπιο για υπογραφές. Βέβαια γράφει εκεί το κείμενο ιδρυτικά μέλη υπογράφοντα την από 17/5/2026 ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνει έτσι, αλλά στα ψηφοδέλτια, αν κατέβει και αυτά, θέλουν και το όνομα της κυρίας Καριστιανού να είναι εμφανές για να δίνει το στίγμα. Πάντως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία μόνο του στέκεται. Το Μαρία Καριστιανού είπαμε γιατί είναι, και ανεξάρτητο κίνημα πολιτών είναι κάτι σαν διευκρινιστική ουρά, να το πω έτσι, γιατί αυτό είναι τεράστιο. Δεν μήπως θα είναι ανεξάρτητο κίνημα πολιτών και θα είναι διευκρίνηση του Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα τα μάθουμε αυτά αργότερα. Αυτό που μαθαίνουμε όμως, ακόμη και κοιτώντας το μουσικό ημερολόγιο, ρε παιδιά, είναι πως η δικαιοσύνη μερικές φορές είναι τυφλή, είναι κουφή, είναι 1968, 21η Μαΐου, και συλλαμβάνουν τον Brian Jones, τον κιθαρίστα των Rolling Stones, για δεύτερη φορά με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Και λίγες μέρες αργότερα το δικαστήριο τον βρίσκει ένοχο. Δεύτερη φορά ναρκωτικά, έπρεπε να πάει φυλακή. Ο δικαστής λοιπόν λέει το εξής: δεν θα σε βάλω φυλακή, θα σου επιβάλλω ένα πρόστιμο 200 λίρες, που καταλαβαίνετε τώρα ότι για τον Brian Jones 200 λίρες ήταν ούτε φιλοδόρημα. Για όνομα του Θεού, του είπε ο δικαστής, μην ξαναμπλέξεις. Την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι σοβαρά. Αν τώρα δεν ήταν ο Brian Jones των Rolling Stones και ήταν κανένας φτωχοδιάβολος, τον πιάνανε εκεί σε κάνα σοκάκι και καμιά πλατεία και αυτά, δεύτερη φορά θα του έλεγε μην ξαναμπλέξε παρακαλώ παιδί μου και έτσι και τα λοιπά. Που ξέρεις, θα μου πείτε. Μπορεί και να ξέρουμε. Τι λέει ο Μίτσος, γιορτάζει και η Ελένη από την Τρία. Τελικά αποφασίστηκε τι χρώμα είχε η ωραία κυρία. Δεν μπήκε σε κάποια διαβούλευση, δεν έγινε δημοψήφισμα. Έγινε μια επιλογή από έναν σκηνοθέτη, η οποία σχολιάστηκε. Τώρα ό,τι χρώμα και να είχε, διοικητής δουλειά. Έψαχνα τον Μπάρι, είπα εδώ στη Σφυρόρα, βρες μου ένα κινητό, δεν έχει. Μου βάλε νταλάρα, καημένε πάρει, τέτοιο. Δεν τον βρήκα να ρωτήσω. Αν τον πετύχω πουθενά, σε καμιά ανακοίνωση κόμματος τέτοιο, θα, και έχω την πληροφορία, θα σας τη μεταφέρω αποκλειστικώς.

0: να μπαίνουν γκολ, να λέμε και χρόνια πολλά. Τα μισά τα ξέχασα χθες, θα τα πω σήμερα όμως στο Δημήτρη Καϊμά που ήρθε εδώ στην εκπομπή για να τον ενημερώσουμε για τα αθλητικά. Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Όχι, αστειεύομαι, αλλά χθες είχα ετοιμάσει και το We are the champions, my friend. Θα το ρίχναμε. Θα έλεγες εσύ πάλι το είπαμε για την ΑΕΚ και θα σου έλεγα όχι, δεν είναι για την ΑΕΚ, είναι για την Arsenal, που νομίζω μαθηματικά έχει βγει η πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέχασα να βάλω εγώ το τραγούδι, φώναζε η Vivian η καημένη, αυτό, εκείνο. Παρασυρθήκαμε στα άλλα ωραία που λέμε εμείς συνήθως και ξέχασα να πανηγυρίσω για την Arsenal. Αλλά σήμερα θα θυμηθώ να σου πω ότι 21 Μαΐου του 1904 στο Παρίσι ιδρύσαμε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τη FIFA.
1: Όλοι εμείς, έτσι είναι.
0: Καλά, αφού είναι παγκόσμια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και θα σε ρωτήσω τώρα, την Κωνσταντινούπολη, οι Τούρκοι δεν θέλουν να τη λένε Κωνσταντινούπολη, τη λένε Ισταμπούλ.
1: Στη γλώσσα τους τώρα.
0: Ναι, εγώ ότι στη γλώσσα τους. Και η γλώσσα τους μπορούσε να είναι Κωνσταντινό, δεν ξέρω, έχουν τα και τα φωνήεντα και τα αυτά, δεν θέλουν για ευνόητους λόγους.
1: Άμα θέλουμε να το κάνουμε, λέμε, μπορεί να το πάνε του την Ιστιμπούλη. Ότι αυτό σημαίνει στα ελληνικά, έτσι, να απαντήσω ανάλογα.
0: Να φτιάχνανε άλλη πόλη άμα δεν. Τέλος πάντων, τώρα εγώ έχω μία αιμονή, ξέρεις, είμαι και εκτζής, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, δεν μ' αρέσει το Ισταμπούλ. Γέλασα πολύ με τους Άγγλους όμως, που πώς τη λένε τώρα, Άστονμπούλ. Απ' την Άστον Βίλα, επειδή κερδίσανε στην Κωνσταντινούπολη το κύπελο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το εφιολόγημά τους. Άστονμπουλ.
1: Ναι, εντάξει, τα βρίσκουν έτσι.
0: Ωραία οι χωριάτες.
1: Βρίσκουν έτσι ωραία πραγματάκια. Έχουν και τα καλά τους οι οπαδοί.
0: Το χωριάτες δεν το είπα υποτιμητικά, είναι το παρατσούκλι τους, έτσι.
1: Είναι άγνωστο.
0: Επειδή είναι οι Villagers.
1: Ναι.
0: Η Άστον Βίλα. Η Άστονμπουλ. Εκεί λοιπόν στην Άστονμπουλ.
1: Η ομάδα του πρίγκιπα, έτσι. Τον είδαμε και
0: ξετρελαμένος ήταν.
1: Πανηγύριζε έξαρα στον γκολ. Δηλαδή νομίζω ένα βιντεάκι ωραίο.
0: Πάντως και το 3-0 νομίζω ήταν, πώς να το πω, δίκαιο. Μπορεί να σε σχέση με τη Φράιμπουργκ. Το πάλεψαν όσο μπορούσαν συγκροτημένα, αλλά δεν είχαν δυνάμεις να αντιμετωπίσουν και την τεχνική υπεροχή κάποιων παικτών της Άστον Βίλα.
1: Όλα μαζί. Γιατί δεν είναι η Φράιμπουργκ, ο καλή ομάδα με είναι, αλλά δεν είναι ακριβή ομάδα σε σχέση με την Άστον Βίλα.
0: Mm-hmm.
1: Που αυτό σημαίνει, γιατί τα λέω μέσα τα χρήματα, θεωρητικά και πολλές και συνήθως και πρακτικά, μια ακριβή ομάδα είναι και καλή ομάδα.
0: Ό,τι δίνεις παίρνεις, ναι, συνήθως. Μπορεί συνήθως, βέβαια, άμα μαζευτούν και πολλές φίρμες, καμιά φορά αυτό είναι λίγο δύσκολο. Μη μου ξύνεις πληγές. Μη μου ξύνεις πληγές, γιατί θα πάω καμιά μέρα εγώ στα ποδητήρια και θα τους βάλω σε μια σειρά.
1: Τώρα θα πάει ο Μουρίνιο να δούμε. Ενδιαφέρον θα είναι αυτό.
0: Α, πάει ο Μουρίνιο τελικά.
1: Θα υπάρχει ένα βιντεάκι με το Μουρίνιο να μπαίνει μέσα. Ποια θα είναι η αντίδραση των ποδοσφαιριστών.
0: Για να δούμε, μπας και μας σου λουπώσει λιγάκι. Λοιπόν, το Europa League ξέρουμε πια το έχουν οι Villagers, οι χωριάτες. Τι άλλο τώρα, στο Final Four ζούμε από σήμερα.
1: Ναι, γενικότερα έτσι. Και στην Αθήνα πλέον και στο κέντρο υπάρχουν έτσι Fan Zone που είναι για το Final Four αφιερωμένο. Αλλά και νομίζω οι κάτοικοι που μένουν πέρεξ.
0: Μέτρα ελέγχου, κυκλοφορίας και τα λοιπά, είναι λίγο ζόρικο εκεί.
1: Το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να τονίσω πριν με καλησπερίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ότι υπάρχει, κατέβησαν 4 ομάδες, 5 ομάδες, να γίνει μια αλλαγή στη Super League.
0: Α, τώρα, ναι, για πες το αυτό.
1: Δηλαδή να έχουμε κατάργηση των play-off, play-out και όλα αυτά, από 14 να γίνουν 16, και να πάμε σε ένα παλαιό καθεστώς. Εγώ θεωρώ, ειδικότερα όταν στα play-off μπήκαν μέσα και οι πρώτες και η πρώτη ομάδα, είναι εξαιρετικό. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Είναι λίγο εξάντληση όμως, ρε Δημήτρη. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω μετά μαζεμένα ντέρμπι και τα ντέρμπι παραμονής, γιατί έχει
1: τώρα
0: μια αγωνία.
1: Τώρα που είναι τέσσερις ομάδες για το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν μπορεί να μην είναι ποιοτικό το πρωτάθλημα μας, αλλά όμως έχει ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός πλέον υπάρχει χάρη στα play-off και το βλέπουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια λιγότερα.
0: Μάλιστα.
1: 4 χρόνια που ο πρώτος μπαίνει μέσα. Είδαμε φέτος μια αγωνιστική πριν. Πρόπερση τελευταίο λεπτό. κρίθηκε το πρωτάθλημα. Αλλά μία πήγαινε στην ΑΕΚ, μία πήγαινε στον ΠΑΟΚ, αν έλεγα πως τα σκορ τότε σε Βικελίδης και στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Είναι ισχυρά επιχειρήματα και τα δύο, εγώ δεν ξέρω τι αποφασίσουν τα παιδιά.
1: Ξαφνικά να έχουμε ένα πανάκριβες ομάδες, οπότε ναι, γίνεται ανταγωνιστικότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν... εσένα θα βγάζω να μας ενημερώνεις είτε έχουμε play-off είτε έχουμε play-up.
1: Ναι, αλλά άλλο αυτό. Απλά ήθελα να πω και εγώ τον πόνο μου. Λέω και το διαβάζω. Για λέω μια χαρά είναι, γιατί δεν τα αλλάξουμε. Μια χαρά είναι ωραίο. Κάναμε
0: δουλεύει από ό,τι φαίνεται. Ναι. Έλκει και τον κόσμο. Είχαμε γεμάτα γήπεδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πώς πάνε οι πρωταθλητές. Μία ο ένας, μία ο άλλος, μία ο άλλος. Δηλαδή μοιράζεται στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Και ΑΕΚ.
0: Σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό.
1: Ναι, είπα και ΑΕΚ, ναι.
0: Όχι και, το και εδώ βάζει μετά την ΑΕΚ. Ελαστιεύομαι, σε πειράζω, βρε Δημήτρη.
1: Λέω ότι
0: σε πειράζω.
1: Όταν έχουμε ένα πρωτάθλημα που μοιράζεται στους τρεις.
0: Καταλαβαίνω τι λες, ναι. Τι να το. Άστο εκεί να έχει λίγο δράμα παραπάνω.
1: Λέω,
0: θα μπει
1: ωραίο.
0: Και ο Παναθηναϊκός του χρόνου στο κόμμα.
1: Εγώ δεν έβαλα μέσα τον Παναθηναϊκό. Έβαλα αυτοί οι τρεις που μοιράζονται. Αν μπει, θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Γιατί... θα ανέβει και ο Άρης καθώς θα τον αγχώνει η παρουσία του Ηρακλή. Θα έρθει και η Θεσσαλονίκη
1: δεν
0: πιο έντονα.
1: Εγώ μιλάω με τα σημερινά δεδομένα, τελευταία χρόνια ήταν σούπερ ανταγωνιστικό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη
1: Καϊμά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμάς χτυπάει κουδούνι, παιδιά, πάμε σχολείο. Έχουμε πρωτότυπα κουδούνια στο σχολείο μας, στο Earth News Radio και στο απολύτως σχετικό.

0: επειδή σε λίγο που θα υποδεχθώ τον καλεσμένο μας, δεν θα προλαβαίνω και να τα κοιτάζω αλλά και να διαβάζω τα μηνύματά σας. Α, ο Σπύρος, αν σου πω λέει ότι σας ακροάζομαι κιόλας παίζοντας μπάσκετα, με πιστέψεις? Χαιρετισμούς από Κέρκυρα. Και μου έχει φωτογραφία κάτω από την μπασκέτα, κάνει και ένα ωραίο τρίκ με την μπάλα. Προφανώς φοράς ακουστικά ή έχεις βάλει κανένα ράδιο εκεί στο γήπεδο? Βάλε ράδιο να ακούνε και γύρω γύρω, να διευρύνεται το ακροατήριο. Καλό απόγευμα η Γεωργία από Βασαρά Πάρνωνα Λακωνίας. Αχ, μια ωραία φωτογραφία από ένα τραπεζάκι, τι γλυκά διακοσμημένο που είναι. Ο Μίτσος από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ροντ Στιούαρτ, σοβαρά το I don't want to talk about it? Σαν σήμερα ανέβηκε κορυφή. Θα το κοιτάξουμε μήπως μας χωρέσει αύριο, αγαπητέ Μίτσο. Και καλησπέρα σε εσένα και τους συνεργάτες σου. Βροχούλα στην Άνω Μεσσηνία, παιδιά. Καλά και εμείς είχαμε. Ο Δημήτρης από Γιάννα που σχολιάζει την ανακοίνωση, περιμένουμε σε λίγο την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επισημαίνει κανένας δεν άγια στον τόπο του. Πάμε τώρα εμείς να δούμε ένα πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα και μάλιστα με πολλές διαστάσεις. Η σχεδία πάει σχολείο, αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος. Μια συνάντηση ορατότητας και συνηγορίας. Νομίζω σήμερα νωρίτερα ήταν η συνέντευξη τύπου, γιατί συνάνθρωποι μας που πολλές φορές είναι αόρατοι μέσα στο τρεχαλιτό μας και μέσα στην απομόνωση της πόλης, όχι μόνο αποκτούν μια φωνή που την έχουν όταν μοιράζουν και τη σχεδία και όλα τα σχετικά, αλλά τα δικά τους βιώματα θα γίνουν ένα σοβαρό εκπαιδευτικό εργαλείο, και όταν τα παιδιά μαθαίνουν πραγματικότητα και όχι ωραιοποιημένες εκδοχές από βιντεάκια, αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Θα καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Κουραχάνη που είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής πολιτικής και στέγασης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας πει τι είναι αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με τα σχολεία, όταν γίνεται μέρος του σχολείου η πραγματικότητα, και τι υπόθηκε και στη σημερινή συνέντευξη τύπου που αφορά βέβαια τη σχεδία και τη σχέση της με τα σχολεία. Κύριε καθηγητά, κύριε Κουραχάνη, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, μας έπιασε η βροχή βέβαια το μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι το πράγμα επανήλθε κάπως. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου για το ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά τη συνηγορία στο κομμάτι της έλλειψης στέγης.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα πιο ειδικό κομμάτι στο οποίο εμπλέκεται το Πάντιο Πανεπιστήμιο και εκ μέρους μου και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντιου Πανεπιστημίου, και ουσιαστικά προσπαθεί να ερευνήσει τα εμπόδια, τα θεσμικά, κοινωνικά, οικονομικά, νομικά εμπόδια τα οποία αποκλείουν ανθρώπους από την άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτό είναι μια ειδικότερη πτυχή του ευρύτερου προγράμματος που αναφέρατε, όπου είναι υπό την ευθύνη της σχεδίας.
0: Ναι, που είναι βασικό, γιατί είναι καλό τα παιδιά από πρώτο χέρι να μην τους περιγράφουμε εικόνες, αλλά αυτό που λέτε για την συνηγορία και για τη στέγαση δεν ακούγεται μόνο πολύ ενδιαφέρον, είναι και πολύ ουσιαστικό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που πέρα από την αστεγία υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την στέγαση των ανθρώπων.
1: Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σοβαρό και επίκαιρο ζήτημα. Πλέον εδώ και αρκετό καιρό μιλάμε για συνθήκες στεγαστικής κρίσης. Δεν μιλάμε πλέον ούτε για οικονομική κρίση, ούτε για κρίση διαχείρισης προσφυγικού, ούτε για πανδημική κρίση. Μιλάμε για μια νέα εκδοχή όπου φαίνεται ότι η τελευταία 15 ετία ήταν η αφετηρία για ένα ντόμινο επάλληλων κρίσεων, όπου η στέγαση σαν ένα βασικό ζητούμενο και σαν μια βασική ανθρώπινη ανάγκη δεν μπορούσε να μην επηρεάζεται από αυτό.
0: Αρχαιότατη. Από τη σπηλιά και το ότι ζούσαμε μαζί, μέχρι την επιλογή να χωρίσουμε τέλος πάντων. Αλλά,
1: αλλά βέβαια εδώ εμπεριέχονται κάποιες ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, γιατί όπως προσπαθούμε να λέμε και στο Πανεπιστήμιο στους φοιτητές, το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Αντιθέτως, είναι ένα φαινόμενο το οποίο προκύπτει, αλλά και δυστυχώς τροφοδοτείται κιόλας από τις κυρίαρχες κρατικές πολιτικές. Δηλαδή το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια η στέγη έχει μετατραπεί από ένα ανθρώπινο αγαθό σε ένα επενδυτικό προϊόν και το γεγονός ότι επιτράπει να υπάρξει τέτοια υφαρπαγή της ακίνητης περιουσίας από ξένους επενδυτές και από φαντς, είναι πραγματικά μια πολυδομική αιτία για το πλαίσιο της στεγαστικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα, η οποία βέβαια στις ακραίες εκδοχές και στις ακραίες εκφάνσεις των στεγαστικών ανισοτήτων καταλήγει και στην πλήρη αστεγία, όπου είναι το ζητούμενο της ερευνητικής μας εργασίας.
0: Και δεν πρέπει να είναι και τυχαίο ότι στις λεγόμενες πολύ αναπτυγμένες κοινωνίες εκεί η αστεγία πιάνει τα υψηλότερα σκορ. Δηλαδή, εμείς στη χώρα μας, όσο είχαμε μείνει λίγο πίσω, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά το πίσω, δεν είχαμε τόσο έντονο το φαινόμενο.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο στη βιβλιογραφία της κοινωνικής πολιτικής έχει διαπιστωθεί σίγουρα από τη μεγάλη ύφεση του 2008 και μετά, και λέγεται ανάπτυξη με εξαθλίωση. Δηλαδή, το γεγονός ότι επιτυγχάνουμε δείκτες ανάπτυξης δεν σημαίνει ότι γίνεται μια δίκαιη αναδρομή των πόρων με γνώμονα στο να υπάρχει μια συνθήκη κοινωνικής συνοχής. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι οι δείκτες ευημερούν, ενώ οι άνθρωποι ολοένα και περισσότερο δυσκολεύονται στο να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό είναι ξεκάθαρα στο πνεύμα του παραγωγικού μοντέλου που υιοθετείται και ακουμπάει και τα επίδικα του δικού μας ερευνητικού προγράμματος.
0: Αυτό το πρόγραμμα έχει ένα χρονικό ορίζοντα και μετά ένα υλικό που θα είναι
1: Βεβαίως.
0: Χρήσιμο και πώς είναι, για πείτε
1: Βεβαίως.
0: Μας δύο λόγια.
1: Καταρχάς να πω δύο λόγια για τους στόχους της ερευνητικής απόπειρας. Εδώ και αρκετά χρόνια, με βάση την ερευνητική μου ενασχόληση, μελετάω το κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής και στο πλαίσιο των ασκούμενων κοινωνικών πολιτικών για τους πληττόμενους στεγαστικά. Εκεί έχουμε αναδείξει πολύ έντονα τον υπολοιπηματικό χαρακτήρα των στεγαστικών πολιτικών. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο πρόληψης για την απώλεια στέγης, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει και κανένα πλαίσιο αντιμετώπισης, ριζικής και ουσιαστικής αντιμετώπισης έλλειψης στέγης, όπως για παράδειγμα η κοινωνική κατοικία. Κάτι το οποίο εκλείπει ολοκληρωτικά από τη χώρα μας. Αυτό είναι μια διαπίστωση που έχει μελετηθεί, έχει διατυπωθεί, έχει αναδειχθεί στο δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε καμία ερευνητική απόπειρα μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τα στεγαστικά προβλήματα υπό την οπτική των ανθρώπων που τα βιώνουν.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ακριβώς επιδιώκει το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα.
0: Εσείς επομένως μιλάτε με αυτούς ανθρώπους και παρακολουθείτε τη διαδρομή του, πώς προέκυψε αυτό, τι διαφορετικό.
1: Μέσα από ποιοτικές μεθόδους έρευνας να κατανοήσουμε τα αίτια, τους παράγοντες που τους οδηγούν σε αποκλεισμό από την άσκηση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, να μελετήσουμε τα μονοπάτια, τα pathways και από και προς την έλλειψη στέγης, να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι διαδρομές που οδήγησαν κάποιους ανθρώπους να καταλήξουν σε μια κατάσταση στεγαστικής επισφάλειας ή αστεγίας.
0: Δεν είναι μονοσήμαντη η προσέγγιση πάντως. Δηλαδή η αστεγία είναι ένα φαινόμενο.
1: Όπως μονοσήμαντο δεν είναι και το κομμάτι της αστεγίας.
0: Που είναι πολυπαραγωντικό.
1: Τα φαινόμενα έλλειψης στέγης διέπονται από μια απίστευτη ετερογένεια. Είναι πολλοί και διαφορετικοί οι παράγοντες που μπορεί να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό ακριβώς επιδιώκει να κάνει το ερευνητικό πρόγραμμα υπό το πρίσμα πάντα της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε διαπιστώσει και έχουμε αναδείξει την επιστημονική βιβλιογραφία και την εγχώρια και τη διεθνή το γεγονός ότι οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς. Αλλά ακόμα και αυτό το υπολοιματικό πλέγμα κοινωνικής πολιτικής που υπάρχει, κάποιους ανθρώπους αποκλείει. Θέλουμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα εμπόδια στο να ασκούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Ξέρετε, λέμε για παράδειγμα, το ελέγχιστο κειμένο εισόδημα, το οποίο θεμελιώθηκε μέσα στα μνημόνια, δεν είναι ένα επαρκές μέτρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο διαχειρίζεται την ακραία φτώχεια. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το μέτρο, το οποίο είναι ανεπαρκές, πολλοί άνθρωποι που το έχουν ανάγκη δεν καταφέρνουν να το πάρουν. Θέλουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα αίτια που αποκλείουν κάποιους ανθρώπους από την απόλυση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την άσκηση του δικαιώματός τους στο κοινωνικό κράτος, και να αναδείξουμε και με προτάσεις πολιτικής αλλά και με δράσεις ευαισθητοποίησης στη συνέχεια αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να υπάρξει μια πίεση για βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου.
0: Ναι, σε ένα διτό στόχο, γιατί αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, πρώτα απ' όλα ενίσχυσης και μετά βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, γιατί αυτό δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι θα πάω εγώ να ζητήσω δουλειά, έχει ένα γραφείο, εκεί πρέπει να πας εσύ όπου υπάρχει το πρόβλημα. Μιλάμε για κοινωνικές ομάδες που δεν είναι ούτε οριοθετημένες, είναι πραγματικά πολύ δύσκολη ακόμα και η προσέγγιση πολλές φορές. Άρα μιλάμε για κοινωνικές υπηρεσίες που θέλουν στελέχη, θέλουν χρηματοδότηση, θέλουν υποδομή, θέλουν γνώση κτλ. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι ό,τι δουλειά, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που μου λέτε εσείς, και να γίνει σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν εξαρτάται από την καλή δουλειά των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά από μια κεντρική επιλογή πολιτικής.
1: Ακριβώς, και αυτό θέλω να επισημάνω. Το γεγονός δηλαδή ότι προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να αποκλείονται από την άσκηση κοινωνικών δικαιωμάτων, δεν σημαίνει ότι παραδεχόμαστε ή νομιμοποιούμε ότι οι υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες είναι επαρκείς.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα. Ίσα ίσα το αντίθετο, αλλά προσπαθούμε να δούμε και την οπτική των ανθρώπων που βιώνουν.
0: Η εμπειρία άλλων χωρών, ευρωπαϊκών ή βέβαια και περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ χρήσιμοι. Καθώς
1: κοιτάξτε,
0: είναι...
1: θα σας φέρω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Την περασμένη εβδομάδα με το μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής πήγαμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Trinity College του Δουβλίνου. Το Δουβλίνο δεν φημίζεται για κάποια γενναιόδορη κοινωνική πολιτική, δεν φημίζεται. Είναι στο φιλελεύθερο μοντέλο, είναι βασισμένο στην αγορά. Ωστόσο, αυτή η επιλογή το να ασκεί ένα υπολειμματικό πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής το κάνει επαγγελματικά, το κάνει οργανωμένα. Mm-hmm. Γνωρίζει σε κάθε μήνα πόσους αστέγους έχει στην περιοχή του. Γίνονται μετρήσεις, γίνονται καταγραφές. Υπάρχει ένας ενιαίος και συνεκτικός μηχανισμός, ο οποίος συνειδητά επιλέγει τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης του κατεπήγοντος, αλλά το κάνει με επαγγελματικό τρόπο.
0: Mm.
1: Εδώ πέρα έχουμε ένα κατακαιρματισμένο πλαίσιο κοινωνικών υπηρεσιών. Δεν υφίσταται μια στρατηγική.
0: Πριν έρθουμε εδώ,
1: κράτος,
0: στο Δουβλίνο, συγγνώμη σας διακόπτω,
1: ναι.
0: Είναι έντονο το πρόβλημα αυτό?
1: Φυσικά.
0: Είναι.
1: Είναι έντονο, αλλά υπάρχει και μια επαγγελματική οργάνωση στο κομμάτι της διαχείρισης.
0: Στο πώς αντιμετωπίζεται.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το κάνει με ένα πλαίσιο προτυποποίησης. Εδώ πέρα κάνουμε λίγο εμείς κάτι, λίγο η εκκλησία, λίγο η ΜΚΟ, λίγο η φιλανθρωπία.
0: Λίγο κρασί, αυτό, λίγο θάλασσα και τα
1: βόλια. Και όλο αυτό με πάρα πολύ έντονες επικαλύψεις. Με πάρα πολύ έντονες επικαλύψεις. Δηλαδή όλοι μπορεί να προσφέρουν συσίτια, ενώ το βασικό αίτιο της αστεγίας δεν είναι η έλλειψη τρόφης.
0: Ναι. Αλλά θα μπορούσε και αυτό, αν ήταν καλύτερα οργανωμένο, να βοηθάει και πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς, χωρίς να σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι συμμεριζόμαστε μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή τη φιλελεύθερη προσέγγιση. Δεν λέμε αυτό αυτή τη στιγμή. Λέμε το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί τεχνοκρατικά το πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και το εφιστάμενο πλαίσιο με τις πολλές ανεπάρκειες και τις πολλές δυσκολίες.
0: Που είναι πάντα, ξέρετε, ένα σημαντικό βήμα, γιατί αυτό επίσης είναι μια πολιτική επιλογή. Ότι μέχρι να φτιάξουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Δύο-τρία πράγματα να δουλεύουν στην πράξη. Και μετά.
1: Κυρίως ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε προκειμένου να παλεύουμε.
0: Μπράβο. Και εμείς και οι άνθρωποι για τους οποίους φροντίζουμε. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην καταστροφή και από εκεί να γεννηθεί. Πρέπει δηλαδή να βλέπουμε το σήμερα. Είναι ζωές περασμένες όπως οι δικές μας, όπως οι δικές τους, που πρέπει να κάνουμε όσο ό,τι καλύτερο τώρα και να θέλουμε και το ιδεατό, καμία αντίρρηση για το μέλλον. Αυτό το σχέδιο και αυτή η έρευνα πότε θα ολοκληρωθεί, κύριε καθηγητά, κύριε Κουραχανή?
1: Ότι τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Στείλτε μας κανένα ενημερωτικό να το ξαναδούμε κι εμείς, γιατί και εμάς, μην νομίζετε, μας παίρνει μπάλα η καθημερινότητα και χάνουμε πράγματα.
1: Με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως σας προείπα, και για μας είναι μια πολύ έτσι προκλητική απόπειρα.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε από την οπτική των ατόμων που βιώνουν το
0: σωστά
1: ζήτημα της αστεγίας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουραχάνη. Φεύγω και εγώ μαζί σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ο αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής πολιτικής και στέγας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ολοκληρώνουμε. Γιατί παίζουμε, παιδιά, αυτό το τραγούδι? Να μου πείτε μια πληροφορία ή να περιμένουμε όλες τις πληροφορίες που θα ακούσετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων? Σε λίγο σας παρουσιάζει ο Θάνος Χιαφάκας. Α, για το 1980, 21 Μαΐου, ο Στάμερ τον Κλάς συνελήφθη σε μια συναυλία όταν έσπασε μια κιθάρα στο κεφάλι ενός ακροατή. Για να μου σπάσουν τα μικρόφωνα εμένα εδώ. Φεύγω, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 21 Μαΐου του 2026 και σήμερα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και χαρούμενα. Και εσείς ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, την επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης του ΠΙΣ. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με δομή οικογενειακής μαφίας, το κύκλωμα για ναρκωτικά, όπλα, χρηματικά ποσά και ΟΠΕΚΕΠΕ. 19 οι συλλήψεις, σε 76 ανέρχονται οι εμπλεκόμενοι στη νέα υπόθεση. Δικογραφία Μαμούθ. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Νέα πρόσωπα στο Πασόκα, κάλεσμα συστράτευσης από Ανδρουλάκη με χμές κατά του Πρωθυπουργού. Με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα με το νούμερο 26, ο Αλέξης Τσίπρας ενημερώνει σε ανάρτησή του ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για την μεγάλη μέρα. Αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού, η ονομασία του κόμματος. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την προανακριτική. Βαριές κατηγορίες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας. Απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία τη σύσταση της Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Για γαλάζιο σκάνδαλο και προσπάθεια συγκάλυψης κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον γιατρό στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Αν δώσουμε και κανένα κατοστάρικο, δεν είναι και ντροπή, θέλετε να είπε σε ασθενή. Ζήτησε όμως συγγνώμη ο Υπουργός Υγείας. Είμαστε στα όρια ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εντολή Χαμενεΐ να παραμείνει το ουράνιο στο Ιράν. Μαζί με το Ομάν, Ιράν και Ομάν συζητούν για μόνιμα διόδια στα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, φρούριο θα θυμίζει η Αθήνα εν ώψη της αυριανής έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε στις περιοδίες από τη Λακωνία. Ξεκίνησε τις περιοδίες του Πρωθυπουργός ανά την Ελλάδα, που επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της Πάρθης και απευθύνθηκε στους πολίτες, τονίζοντας ότι η επιδίωξή του είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και η στήριξη της κοινωνίας από την ακρίβεια. Έστειλε μάλιστα μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας και άσκησε παράλληλα δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Στην ατζέντα της παρουσίας του Πρωθυπουργού σε Σπάρτη και Μιστρά, εστίασε στην υγεία, τις υποδομές και τον πολιτισμό. Σε λίγο ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά, καθώς και των μουσιακών εκθέσεων στο παλάτι των Δεσποτών. Ο απεσταλμένος μας Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
5: Ο Μιστράς λούζεται και σήμερα στο φως της ιστορίας του και η Ελλάδα επανασυνδέεται με μία από τις κοιτίδες της μακραίωνης ιστορίας της. Η Καστροπολιτεία που αποδίδεται σήμερα στο ελληνικό και διεθνές κοινό είναι μάρτυρας ενός λαμπρού παρελθόντος, καθώς εδώ έζησε, μεγαλούργησε και έλαβε το χρίσμα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Όπως τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο 29ος αρχαιολογικός χώρος ή και μουσείο που παραδίδεται στο κοινό τα τελευταία 7 χρόνια με τον Πρωθυπουργό, πέρα από τη στρατηγική ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας, να συνδέει τον πολιτισμό με τον τουρισμό, επισημένοντας τη συζήτηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ το γεγονός ότι ο πολιτισμός έχει την δυνατότητα να διευρύνει ταυτόχρονα και την τουριστική μας περίοδο.
4: Πάμε στον Βαγγέλη Σαρή για να δούμε τι προηγήθηκε όλων αυτών που μας περιέγραψε ο Δημήτρης Γκάτσιος. Βαγγέλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Θάνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, με τα μεγάλα έργα στην πρώτη γραμμή, αυτό ήταν, άνοιξε ουσιαστικά το χώρο των περιοδιών μετά από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από την Σπάρτη και από το νοσοκομείο της περιοχής. Έστρεψε τους προβολείς στο δίλημα που είναι πάνω από τις εθνικές κάλπες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις, θα ακούσετε πολλές δεσμεύσεις, πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Λαγούς με πετραχίλια θα σας τάξουν. Δεν πρόκειται όμως εμείς ποτέ να θέσουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Άνω, σε κίνδυνο την χώρα και την δημοσιονομική της σταθερότητα. Τελικώς το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε, θα είναι ποια είναι η παράταξη που μπορεί να πάει σταθερά την χώρα μας μπροστά. Σε προεκλογικούς ουσιαστικά θανοτόνους επέμεινε σε αυτά τα οποία η κυβέρνηση παραδίδει. Σε αυτά τα οποία παραδίδει, όπως είναι η στήριξη, όπως είπε, όλων των κοινωνικών ομάδων, μέχρι την απόφαση για ένταξη και των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, και αντιπαρέβαλε την θετική ατζέντα, απέναντι στην θετική ατζέντα την τοξικότητα. Όπως είπε, έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, και το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφεται πάντοτε στην κοινωνία, ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το εργοτάξιο, το πολύ μεγάλο εργοτάξιο των 22.000 τετραγωνικών μέτρων του Γενικού Νέου Νοσοκομείου της Σπάρτης, το οποίο θα έχει 140 κλίνες, 8 στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πλήρη παροχή ιατρικών χειρουργικών ειδικοτήτων.
4: Λοιπόν, Βαγγέλη.
6: Τέλος, τόνισε να σας πω, Σάνο, ότι η κυβέρνηση στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Οπότε αυτή κρίνεται απαραίτητη, μας δίνει συμπληρωματικούς πόρους για να μπορούμε να παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες το Εθνικό Σύστημα Υγείας που τους αξίζει. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Πριν ακούσουμε το απόσπασμα, να πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με την περιοχή. Είναι σε εξέλιξη, έχει αρχίσει η ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να ακούσουμε ζωντανά ένα απόσπασμα.
7: Το μνημείο στην παγκόσμια κληρονομιά, με τον πολιτισμό να παραμένει αστήρευτη πηγή της σύγχρονης ταυτότητάς μας. Και αυτή η παραδοχή βρίσκεται, κυρία Υπουργέ, στον πυρήνα της εθνικής μας στρατηγικής, που λειτουργεί σε δύο αλληλένδετες κατευθύνσεις. Πρώτα, στην ανάδειξη της τόσο πλούσιας κληρονομιάς μας, όχι ως ένα στατικό μουσιακό έκθεμα, αλλά ως καταλύτης της ελληνικής συνείδησης στο τώρα, και παράλληλα ως ένα κύτταρο συνδεδεμένο άμεσα και με τις τοπικές κοινωνίες, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αλλά και με την εθνική οικονομία στο σύνολό της. Ενώ το δεύτερο στοιχείο αυτής της πολιτικής μας, πολιτική της την οποία ακολουθούμε με συνέπεια εδώ και 7 χρόνια, συνιστά η δυναμική εξωστρέφεια, καθώς ο πολιτισμός μας, αρχαίος και σύγχρονος, γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα της αλληλεπίδρασης με τον υπόλοιπο κόσμο. Με άλλα λόγια, μια σημαντική παράμετρος ήπιας διπλωματίας, η οποία έχει την δύναμη να προβάλλει την πατρίδα μας, οικοδομώντας γέφυρες συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους υπόλοιπους λαούς. Και από την άποψη αυτή, ο πολιτισμός μας αποτελεί ουσιαστικά μία αλυσίδα της εθνικής μας ισχύως. Στέκεται ισότιμα δίπλα στην ενίσχυση, κύριε Υφυπουργέ, της αποτρεπτικής μας ικανότητας στην οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Και έτσι η πολιτιστική μας ταυτότητα δεν μας εξασφαλίζει απλά το διεθνή σεβασμό, αλλά λειτουργεί ως μια πηγή συλλογικής αυτοπεποίθησης, σφυριλατώντας την ενότητα και την υπερηφάνεια στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Και τη στρατηγική αυτή, όπως σας είπα, την υπηρετούμε με προσήλωση εδώ και 7 χρόνια, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συγχαρώ προσωπικά την Ελίνα Μενδώνη, είναι η μοναδική μας υπουργός που εδώ και 7 χρόνια κρατά το ίδιο χαρτοφυλάκιο. Όχι άδικα, τη βλέπω να χαμογελά. Καθώς, όπως είπε και η ίδια, αυτός είναι ο 300ος νέος χώρος τον οποίο παραδίδουμε στο κοινό από το 2019. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή έχω συμμετάσχει εκ των πραγμάτων σε πολλές τέτοιες τελετές εγγενείων, σπανίως έχω δει την Υπουργό Πολιτισμού τόσο συγκινημένη όσο την είδα σήμερα. Και δικαίως. Και να πούμε ακόμα ότι ως το τέλος του έτους έχουμε ακόμα 8 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τους οποίους θα εγκαινιάσουμε. Και εδώ δεν μιλούμε μόνο για μουσεία, μιλάμε συνολικά για έργα υποδομής παραπάνω από 900 σε όλη την επικράτεια με προϋπολογισμό άνω του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και θέλω να θυμίσω ότι τα σημαντικά έργα υποδομής τα οποία αναφέρθηκε υπουργός χρηματοδοτήθηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι το ίδιο Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε για τη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν ερωτόμαστε πού πήγαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορείτε να τους παραπέμπετε και εδώ σε αυτόν τον μοναδική σημασία

0: Σύστου με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθύνει κάλεσμα συστράτευσης, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει πρόγραμμα για να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Θα πάμε αμέσως στην Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο. 29 νέα πρόσωπα συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Ανακοινώθηκαν από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστα Σκανδαλίδη. Είναι πανεπιστημιακοί, πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώην βουλευτές από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, το Μέρα 25, αλλά και ο πρέσβης επιτιμή Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών Αθηνών Βασίλης Χατζηγιακόβου. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία που βιώνει, όπως είπε, τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Κάλεσε τους πολίτες να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ, που με το πρόγραμμά του μπορεί να κάνει καλύτερη την ζωή τους, να πούν όχι, όπως είπε, στην αποχή, την ψηφοδιαμαρτυρίας και να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα.
0: Λίνα, να σας ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
0: Εν τω μεταξύ, μένεται η αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Επίθεση στην Χαριλάου Τρικούπη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τη διαρροή των όσων είπε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική χωρίς προηγούμενο.
3: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μία επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία, άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του Προέδρου του από μία απόρρητη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του, έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους, έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρρητη συνεδρίαση.
0: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε ότι ο διοικητής της ΕΥΠ γκρέμισε το αφήγημα ψεύδους της κυβέρνησης των τελευταίων 4 ετών, που εγκαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δήθεν δεν πήγαινε να ενημερωθεί προφορικά από την ΕΥΠ και ο διοικητής της παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης για να τον ενημερώσει. Και καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς ότι είναι αστείο να εμφανίζονται ως θεσμικοί και ευαίσθητοι για διαρροή που δεν αφορούσε σε καμία απόρρητη πληροφορία του κράτους, εκείνοι που δεν νοιάζονται αν διέρευσαν κρατικά μυστικά από τις παρακολουθήσεις του Predator και έκαναν σουρωτήρι την εθνική ασφάλεια, ακούγοντας το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και τις ένοπλες δυνάμεις. Στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ θα περάσουμε τώρα. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Η πρόταση αφορά στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και τη συνεδρίαση να εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο που θα καταλήξει σε μυστική ψηφοφορία. Κλίμα και σημεία από τις τοποθετήσεις θα μας δώσει ο Νίκος Έτσι.

0: Λεμπίδας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βάνο. Όπως είπε και εσύ, ένα 48ωρο γεμάτο ένταση και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Το πρώτο 24ωρο σχεδόν έχει φύγει και ήδη έχουμε επιβεβαιωθεί στο αυτό που λέμε, δηλαδή στην ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης η οποία λαμβάνει η χώρα από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Θέμα οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κύριους Λιβανό και Καραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο έχουμε το θέμα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Άλλο ματς σε εισαγωγικά αυτό, αλλά ήδη σήμερα έχουμε δει τα τρέιλερ αυτού που πρόκειται να παιχτεί αύριο, μιας και κυρίως οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών έχουν αναλωθεί στο θέμα των υποκλοπών. Επί αυτού του ζητήματος είχαμε νωρίτερα και σφοδρή αντιπαράθεση, κόντρα θα λέγαμε, του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φλωρίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης πολύ, έτσι, με πολύ ψηλούς τόνους, πολύ σκληρός στην κριτική του, έκανε ούκο λίγες φορές λόγο για παρακράτος, έκανε λόγο για ένα κόμμα, όπως είπε και σύστημα εξουσίας, το οποίο εκπορεύεται απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου και χρησιμοποιεί τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές για να μην χάσει την εξουσία. Δεν έχετε αρχές, είπε, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι επικίνδυνη και θα πρέπει να φύγουν. Και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι δεν αφορά ένα ζήτημα συγκεκριμένο, αλλά μια ολόκληρη νοοτροπία με παράνομες πληρωμές, κακοδιαχείριση, και δείχνει ότι υπήρξε μια γαλάζια συμμορία. Αντιλαμβάνεσαι από τις εκφράσεις που έχουμε πει ήδη την κ. Ανδρουλάκη ότι η τόνη ήταν πάρα πολύ ψηλή.
0: Νίκο, να βάλουμε μια τελεία, να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και συνεχίζουμε μετά.
2: 3,5 χρόνια λάσπη. Απαξίωση, υπονοούμενα, προσωπικές επιθέσεις. Γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Θέλω να απευθυνθώ προσωπικά και στον πρόεδρο της Βουλής, που είχε το θράσος να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά δεν την απειλεί ο δημόσιος εκβιασμός του κύριου Ντίλιαν.
3: Οι συζητήσεις στην Επιτροπή της... Την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
4: Παρακαλώ.
3: Είναι απόρριτες.
4: Παρακαλώ, αφήστε τον Υπουργό να μιλήσει. Σας παρακαλώ.
3: Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
2: Πώς λοιπόν απειλείται από αυτό το διάλογο η εθνική ασφάλεια? Η ασφάλεια του κυρίου Μητσοτάκη και του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας απειλείται, κύριε Φλωρίδη.
3: Όταν λοιπόν έτσι εκδόλου παραβιάζουμε τον νόμο, τότε είναι προφανές ότι το κράτος δικαίου υφίσταται ένα πλήγμα.
0: Λοιπόν, σφοδρή αντιπαράθεση, υψηλή τόνη και... ναι, το ακούσαμε, αλλά και με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαμε αντιμαχία, σκληρή αντιμαχία με τον Γιώργο Φλωρίδη. Θες να το προλογίσεις αυτό το απόσπασμα ή να το ακούσουμε?
1: Ακόμα, κυρία Κωνσταντοπούλου, να το ακούσουμε. Φυσικά, να πω ότι παρότι όσο ακούσαμε και παρότι που έχει κάνει τρεις παρεμβάσεις, κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως δικαιούται, ακόμα η κεντρική της κύρια ομιλία της δεν έχει γίνει στο Λομέλιο. Οπότε αναμένουμε και αυτή, αλλά θα ακούσουμε και το ηχητικό.
5: Εγώ έκανα δημόσιες δηλώσεις για όσα έγιναν εχθές στην Επιτροπή, που είναι άκρος αποκαλυπτικά, που δεν είναι απόρριτα, γιατί και ο διοικητής της ΕΕΠ ουδέν απόρριτο επικαλέστηκε, αλλά αντίθετα αποκάλυψε ποιο παρακράτος είστε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
0: Υποθέτω ότι λέει η Νίκο το ξύπνα Βασίλη.
1: Ναι, αυτό. Έχει φτάσει ως εκεί τώρα για την παράθεση. Αντιλαμβάνεσαι.
0: Ποιος κέρδισε το λαχείο όμως?
1: Έχει δίκιο. Τα ηχητικά είναι χαρακτηριστικά τη ένταση και το πώ ο πολιτικό διάλογο μερικέ φορέ φτάνει σε αυτό το σημείο να έτσι, αναφέρονται και ελληνικέ κομμωδίε του παρελθόντο με σαφεί αναφορέ επί το χαρακτήρα του στην ταινία.
0: Και υπενιγμού. Δεν είναι μόνο οι αναφορέ, είναι υπενιγμοί. Έτσι,
1: ναι, όποιο θυμάται την ταινία Ξύπνα Βασίλη μπορεί να καταλάβει το πλαίσιο στο οποίο έγινε την παράθεση. Ήδη ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη σε πολύ δευτερόλεπτα να αναφέρεται δύο φορές σε παρακράτος, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε με τον κύριο Φλωρίδη. Τώρα, εκεί οι υπόλοιποι αρχηγοί, για να κλείσουμε έτσι, να στοιχειολογήσουμε μερικά κυρία σημεία, αναφέρθηκαν σε όλα τα ζητήματα και στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΓΕΠΕ. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε νωρίτερα από το πρωί, ήταν ο πρώτος αρχηγός που ξεκίνησε τον κύκλο των ομιλιών των αρχηγών. Είπε ότι σήμερα επιστρέφεται στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας, τον υπουργό σας, τον βουλευτό σας και του κομματικού σας μηχανισμού που συμμετείχε σε αυτή την κλοπή χρημάτων βιοπαλλεστών αγροτών. Μπορείτε, είπε, να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές και εξαστικές θέλετε, αλλά τη μοίρα δεν θα την γλιτώσετε, δηλαδή να, η επόμενη μέρα να μην σας βρει στην κυβέρνηση και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Είπε ο κύριος Βελόπουλος και αυτός ήταν επικριτικός, είπε ότι η ιστορία του ΠΚΠΕ είναι πολύ βαθιά και πάει πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία παθογενειών διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε, είπε, ο κόμπος στο χτένι. Ο κύριος, ο κύριος Φάμελος και αυτός πολύ επικριτικός και αυτός με εκτενείς αναφορές στο θέμα των υποκλοπών, είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, μια κρίση υποβάθμισης και επίθεσης στη δημοκρατία. Υπάρχουν σοβαρά δικήματα που έχουν διαπραχθεί και έκανε αναφορές σε σειρά σκανδάλων, όπως είπε, τα οποία βαραίνουν την κυβέρνηση, από το έγκλημα των Τεμπών, όπως είπε, με αυτή τη συγκάλυψη υποκλοπές, συγκάλυψη των ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ποιος, είπε ο κ. Φάμελος, ποιος ξέρει ακόμα πόσα σκάνδαλα έχει συγκαλύψει αυτή η κυβέρνηση. Να πούμε και δύο φράσεις έτσι, λίγο να αναφερθούμε και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραμπατζή. Για αυτούς εξάλλου γίνανε σήμερα οι προτάσεις για θέση προανακριτικής. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι, όπως πάντοτε, είπε, στέκομαι εδώ μπροστά σας με σεβασμό προκειμένου να σας εξηγήσω και σας λέω ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για θέση προανακριτικής επιτροπής στο πρόσωπό μου. Δεν αποφεύγω, είπε, το έλεγχο. Το αντίθετο, έχω ήδη καταθέσει την εξαστική, έχω δώσει εξηγήσεις και είμαι διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία. Και η κυρία Αραμπατζή, στο ίδιο μήκος κύματος, και αυτή υπερασπίστηκε το εαυτού της, είπε ότι δεν υπάρχει κατηγορία η οποία να τη βαραίνει και ήμουν, είπε, σίγουρα την πρώτη στιγμή για την αθωότητά του, για την αθωότητά μου και αυτό κέρδισε τον εαυτό μου στη διάθεση της Βουλής και της εξαστικής. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ.
0: Νίκο, τι ώρα είναι η ψηφοφορία, για να γνωρίζουμε, αν και η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει ούτως ή άλλως την πρόταση.
1: Οπότε χωρίς εκπλήξεις οι πρότασεις θα απορριφθούν από
0: την. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, κάλεσε το σώμα από το βήμα της Βουλής ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη, ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης.
6: Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία ή οδήποτε κοινωνικού ή κρατικού φορέα. Σας καλώ λοιπόν με όσες δυνάμεις έχω να απορρίψετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Καλό και τα τρία αυτά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, έστω και την ίστατη ώρα, να αποσύρουν αυτά τα κατηγορητήρια εναντίον. Και σας καλώ να το κάνετε αυτό, γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος να αναγνωρίσετε τελικά, αν σας πείθω, ότι εγώ ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Ακούσατε τίποτα συγκεκριμένο από τους δύο εισηγητές που να αφορούν στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα που διέπραξαν οι δύο αυτοί, ο Υπουργός και η Υφυπουργός? Είναι ανάγκη το άρθρο 86 να αναθεωρηθεί και αναρωτιέμαι, με αυτά τα στοιχεία μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινική δίωξη? Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Ευχαριστώ.
0: Η πλειοψηφία δεν θα μπορούσε σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά, υποστήριξε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για συνειδητή επιλογή να σφραγίσει κάθε γαλάζιο σκάνδαλο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
8: Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε φυσικά σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά. Δεν μπορεί να διαγράψει την βαριά και απαράγραπτη πολιτική της ευθύνη.
9: Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης. Επιλέγετε συνειδητά να μην επιτρέψετε τον έλεγχο. Επιλέγετε συνειδητά να σφραγίσετε κάθε γαλάζιο σκάνδαλο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα, καμία συγκάλυψη.
0: Πειρά εξαπέλυσαν κατά της κυβέρνησης οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Κουτσούμπας και Πέτη Πέρκα.
10: Τους υπουργούς σας ξέρετε να τους αμνηστεύετε, απορρίπτοντας τα αιτήματα για προανακριτική, τους βιοπαλαιστές αγρότες που είναι και τα πραγματικά θύματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους τιμωρείτε.
11: Ο αγροτικός κόσμος δοκιμάζεται καθημερινά, δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι τα εκατομμύρια που λείπουν από τους παραγωγούς κατευθύνονται μέσω εγκληματικής συμμορίας προς άγραν ψήφων στους φραπέδες και στους χασάπηδες.
0: Σφοδρές ήταν και οι αντιδράσεις από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη και η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Κεφαλά.
12: Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τυθάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει, πιάτσα έξω.
13: Ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, εάν είναι αθώοι και αν δεν έχουν να κρύψουν κάτι, θα έπρεπε οι ίδιοι πρώτα να ζητήσουν τη σύσταση της Επιτροπής.
14: Παρακρατικό, προφανώς, σύστημα παράνομων παρεμβάσεων στο εσωτερικό του οργανισμού πληρωμών. Ένα σύστημα που μετέτρεψε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε προσωπικό, ψηφοθυρικό φέουδο.
15: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς να μεταφερθούμε. Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου θα συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος με την κρίση να κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στη Νέα Αριστερά με νέες αποχωρήσεις εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Φασουλάς είναι εδώ στο στούντιο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιάννη.
16: Καλησπέρα, Θάνο.
0: Είδα μια φανέλα της Μπαρτσελόνα με το νούμερο 26. Είναι η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα που μας ενημερώνει ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Υποθέτω ότι ταυτίζει την ομάδα του με την Μπαρτσελόνα, η οποία και φέτος πήρε το πρωτάθλημα της Ισπανίας.
16: Αναφυσβήτητα μια καλή ομάδα. Παίζει καλό ποδόσφαιρο η Μπαρτσελόνα. Λοιπόν,
0: 2-0 τη Ρεάλ.
16: 2-0 τη Ρεάλ, και έτσι λοιπόν κατέκτησε τυπικά το τίτλο στην Ισπανία, σε ένα από τα καλύτερα, έχει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Θα σου πω όμως το εξής. Δεν ανέβασε στοιχεία τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να είναι και τα χρώματα του νέου κόμματος.
0: Πάμε για είδηση τώρα.
16: Λοιπόν, γι' αυτό ήρθα εδώ, για να σου δώσω ειδήσεις. Δεν το είπαμε νωρίτερα ότι θα δούμε.
0: Πάμε για είδηση.
16: Να δώσουμε ειδήσεις.
0: Είναι αυτό το μπορντό μπλε.
16: Ναι, κάτι τέτοιο δηλαδή, γιατί αυτό φανερώνει δηλαδή. Εξάλλου το συνηθίζω, ο Αλέξης Τσίπρας όταν να κάνει μια κίνηση στέλνει μηνύματα μέσα, και στο παρελθόν το θυμάμαι αυτό, μέσα από κινήσεις, μέσα από αναρτήσεις, από φωτογραφίες, από βιντεάκια, ξέρω εγώ, προετοιμάζει το κλίμα, προετοιμάζει το έδαφος.
0: Άρα εμείς σταθήκαμε στο 26. Εσύ στέκεσαι και στα χρώματα που έχει,
16: ναι,
0: η φανέλα.
16: Μην με ρωτήσεις μόνο για το όνομα. Για το όνομα θα σου πω το εξής. Επειδή έχω ρωτήσει και έχω ξαναρωτήσει κόσμο και κοσμάκι, ναι, τουλάχιστον να μου περιγράψουν τι ακριβώς περιλαμβάνει το όνομα, εγώ θα σε παραπέμψω στο, και τους ακροατές βέβαια, στο μανιφέστο. Όταν το έδωσε στη δημοσιότητα, υπήρχαν διάφοροι τίτλοι εκεί στην αρχή του μανιφέστο. Το θυμάσαι? Κυβερνός αριστερά, νέα εποχή.
0: Ναι. Κάτι... Το νέα εποχή είναι τίτλος από εφημερίδα. Το κυβερνός αριστερά το έχει πρωτοπεί, αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας Σκανδαλίδης εδώ και πολλά χρόνια.
16: Ναι, εγώ τα λέω όλα αυτά διότι μέσα από αυτά ενδεχομένως να προκύψει το όνομα, το οποίο για την ώρα δεν έχει διαρρεύσει τίποτα, σε πληροφορώ. Ναι. Είναι λογικό εξάλλου, διότι πρέπει να κρατήσουν και μια έκπληξη από την δική τους την πλευρά. Αν τα πούν όλα τώρα, τι θα πάνε στο θυσίο να μας πούν. Στις, ναι, 26 του
0: και
16: μήνα.
0: Και ποιοι θα πάνε να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα.
16: Καλή ερώτηση. Μαθαίνω καταρχάς ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την επαρχία, όπου επικοινωνούν με την Αμαλίας και τους λένε ότι θα έρθουν στην εκδήλωση από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εκτιμούν ότι στις 26 το βράδυ στον πεζόδρομο σε Θησίο θα έχουν πολύ κόσμο. Θα πάει πολύ απλός κόσμος. Δεν θα πάνε όμως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα. Δεν θα πάνε οι βουλευτές γιατί το θέλουν ή έχει επιβάλει απαγορευτικό ο Αλέξης Τσίπρας?
16: Όχι, εγώ μίλησα με 2-3 στελέχη πρώτης γραμμής και από ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρει μέρος στις προηγούμενες εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και μου λένε όχι, δεν θα πάμε, διότι δεν θα με τον φέρουμε σε δύσκολη θέση, διότι είναι ένα καινούριο κόμμα τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι μια εκδήλωση όπου παρουσιάζεται ένα βιβλίο ή όπου πάμε να συζητήσουμε για το μέλλον της κεντροαριστεράς. Λοιπόν,
0: έχει και ένα πολιτικό, έτσι, είναι πολιτικά παράδοξο αυτό. Δηλαδή να είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά να έχεις παρουσία στην ανακοίνωση ενός νέου κόμματος.
16: Είναι παράδοξο, διότι πλέον έχεις να κάνεις με ένα καινούριο κόμμα. Και από τη στιγμή που έχεις να κάνεις με ένα καινούριο κόμμα και ανήκεις σε ένα άλλο κόμμα, δεν είναι πρέπον και πολιτικός πολιτισμός αυτός, προκειμένου να πάει να παραστείς εκεί, εκτός και αν είσαι τόσο τολμηρός και φλερτάρεις με μια διαγραφή ή τέλος πάντων με μια επίπληξη.
0: Καλά,
16: από την
0: δεν
16: πλευρά.
0: Νομίζω ότι θα υπάρξει διαγραφή αν κάποιος
16: βρεθεί.
0: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα σε σχέση με αυτό που φαίνεται ότι ετοιμάζουν για την γιορτή της 26ης. Ναι. Είναι όντως αλήθεια ότι ο κύριος Κραουνάκης γράφει τραγούδια
16: το
0: για τον...
16: Γράψει.
0: Το έχει γράψει. Ναι. Για τα εγγένεια του νέου κόμματος.
16: Έτοιμο είναι το τραγούδι του Κραουνάκη, ναι. Ας με επιτραπεί να το χαρακτηρίσουμε τον ύμνο του κόμματος.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, ναι. Δύο ερωτήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, και αν η απάντηση είναι ναι, ποιος θα έχει τα κλειδιά?
16: Τα κλειδιά θα παραμείνουν εκεί που είναι. Δεν αλλάζουν χέρια. Έχω να σου πω το εξής, ότι στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία έχει κλειδώσει για τις 6 του Ιούνιου, mm-hmm. δεν θα είναι μια Κεντρική Επιτροπή η οποία θα συγκεντρωθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος, και θα αρχίσουν να καταθέτουν, μάλλον να αντιπαρατίθεται και να τσακώνονται και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και προχωράμε παρακάτω.
0: Αλλά.
16: Λοιπόν, εκτιμώ ότι η κεντρική αυτή επιτροπή, αν αναλογιστεί κανείς το πόσες ιστορικές και κεντρικές επιτροπές έχουμε ζήσει και έχω ζήσει μέσα από το ρεπορτάζ, αυτή όντως ο όρος ιστορικότητα αποκτά μια ιδιότερη βαρύτητα. Και γιατί? Θα πάρθουν αποφάσεις, στο λέω και το καταθέτω εδώ, θα πάρθουν αποφάσεις, επαναλαμβάνω, για το μέλλον του κόμματος.
0: Ναι, βέβαια τα χρώματα από ό,τι ναι. βλέπω τώρα, γιατί ναι. άνοιξα το κινητό,
16: το βλέπω,
0: έχει
16: ναι.
0: και κίτρινο-πορτοκαλί.
16: Η Μπαρτσελώνα.
0: Εδώ δεν βλέπεις.
16: Ναι. Όχι, μήπως είναι διαφημιστικό χορηγό.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
16: Εντάξει, δεν θα βάλουμε το έτο.
0: Λοιπόν, αυτό το δεύτερο
16: που. Εγώ μιλάω για τα χρώματα κυρίαρχα.
0: Τα κυρίαρχα είναι αυτό το μπλε και το. Ναι. Ας το πούμε μπορντό, δεν ξέρω ναι. πώς αλλιώς λέγεται.
16: Μπορντοκόκκινο, κάτι περίπου.
0: Μπορντοκόκκινο, οκ. Ναι. Okay. Υπάρχει αφετηρία για τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι το βάζουν τον πύχη στο 18% του 23. Είναι λάθος, δηλαδή μετράνε λάθος αυτοί που το κάνουν.
16: Θα σου πω κάτι. Ιστορικά. Τα καινούργια κόμματα το κάθε καινούργιο κόμμα στην Ελλάδα που διεκδικεί εξουσία, λοιπόν, το ποσοστό το οποίο θα πρέπει να λάβει και να θεωρείται επιτυχία είναι καταρχάς το 13%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήταν αυτό το ποσοστό που έλαβε το 1974 το Πασόκ του Ανδρέου Παπανδρέου στις πρώτες εκλογές που έλαβε μέρος. Mm-hmm. Κάτω από 13% για ένα καινούριο κόμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως εναλλακτικό, ως κόμμα της, κυβερνητικό, θεωρείται επιτυχία. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις το ποιος είναι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ τουλάχιστον όπως τον εισπράττω και του κόμματος που θέλει να φτιάξει, έτσι όπως τον εισπράττω μέσα από το ρεπορτάζ, είναι ένας και μοναδικός. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται όχι για να είναι δεύτερος ή τρίτος. Μπορεί σε πρώτη φάση να είναι δεύτερος. Αλλά έρχεται για να διοικήσει την κυβέρνηση και τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό εισπράττω εγώ μέσα από το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και για την
16: μια
0: είδηση.
16: Μια κουβέντα, με συγχωρείς. Έχουμε άλλη μια είδηση. Δεν αφήσουμε.
0: Να κλείσουμε.
16: Νέα αριστερά.
0: Νέα αριστερά.
16: Νέα αριστερά. Ήταν, δεν ξέρω, ήταν να ανεξαρτοποιηθούν αύριο 5. Αλλά το σκέφτονται. Και ενδεχομένως, αν δεν το κάνουν αύριο, να γίνει μέσα στην άλλη εβδομάδα. Συνεδριάζεται με τον κύριο Κεντρική.
0: Αλλά θα γίνει.
16: Θα γίνει, θα γίνει.
0: Δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις.
16: Πάμε για 5 ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σου και για την είδηση που μας έδωσε σε σχέση με τα χρώματα. Και εμείς μένουμε στα πολιτικά δρόμενα, καθώς σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, του νέου κινήματος, όπως το ονομάζει η ίδια, στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Στην πλατεία Αριστοτέλους έχουν τοποθετηθεί και γιγαντοοθόνες. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Θάνο μου. Να πούμε ότι πριν από κυριολεκτικά 4 λεπτά ξεκίνησε η σημερινή εκδήλωση στο Ολύμπιον για τα τεκτενόμενα, και θα στα πω στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Για την παρουσίαση λοιπόν της θετικής διακήρυξης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, την εκδήλωση άνοιξε ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ξεκίνησε με ένα λογοπαίγνιο φορώντας μία μπλούζα του Ντοστογεύσκη και λέγοντας πως ο μεγάλος αυτός συγγραφέας το 1866 έγραψε το Έγκλημα και Τιμωρία, και στην αποστροφή του λόγου του να προσθέσει ότι αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες, όποιος εγκληματεί πρέπει να τιμωρείται. Έκανε επίσης λόγο για μια ιστορική πολιτική βραδιά, η οποία θα ανοίξει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Πριν λίγο παρουσιάστηκε στο βίντεο wall του θεάτρου ένα βίντεο από το 2012 με την γνωστή Ελληνίδα ηθοποιό Κατρίνα Μουτσάτσου.
0: Είναι αυτή τη στιγμή τώρα στο θέατρο.
17: Αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε live.
0: Ο κύριος Θανάσης Αυγερινός και η κυρία και Κατρίνα Μουτσάτσου μαζί.
17: Βεβαίως.
0: Να μας πεις λίγο για το όνομα. Το δώσαμε ήδη στους τίτλους. Αν θέλεις μπορούμε να το
17: Ανεξάρτητο κίνημα
0: ξανά.
17: Πολιτών λοιπόν. Με είχαν ρωτήσει και το μεσημέρι αν ήταν ελπίδα ή κάτι τέτοιο. Έλεγα ότι θα είναι κάτι πιο θεσμικό. Ανεξάρτητο
0: είναι
17: κίνημα
0: ελπίδα
17: πολιτών
0: για τη δημοκρατία και ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού. Υπάρχει και το ελπίδα από ό,τι βλέπω.
17: Δεν νομίζω ότι όλο αυτό θα αποτελέσει το όνομα του κόμματος. Αυτό ήταν γραμμένο στα καρτελάκια και μάλλον από εκεί είδαμε όλοι ποιο θα είναι το όνομα.
0: Άρα θα μείνουμε στο ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
17: Θα μείνουμε σε αυτό, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Λοιπόν, και αυτό το πρόδωσαν τα καρτελάκια που φορούσαν τα στελέχη. Προηγουμένως θέλω να πω ότι το θέατρο Ολύμπιον είναι κατάμεστο και ήταν κατάμεστο από τις 6 ώρα. Βεβαίως δεν πρόκειται για ένα μεγάλο θέατρο όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά πραγματικά βρίσκονται και κόσμο έξω από αυτό. Μάλιστα δημιουργήθηκε και μία μικροένταση πριν από λίγο όταν υπεύθυνε της εκδήλωσης δεν άφηναν τον κόσμο να μπει μέσα, καθώς ο χώρος βεβαίως ήταν ήδη πλήρης, δίνοντας την εξήγηση στους συγκεντρωμένους ότι έχει υπολογιστεί παρουσία μόνο καθήμενων και όχι ορθίων, με το πλήθος να αντιδρά ζητώντας να ανοίξουν οι πόρτες. Και όπως βλέπουμε και από την εκδήλωση, είναι όλοι καθήμενοι τουλάχιστον μέσα στο Ολύμπιο. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι περιμέναμε το στενό συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού, τον κύριο Αυγερινό, να αναλαμβάνει την επικοινωνία του κόμματος. Έχουμε την πληροφορία όμως ότι προσωρινή εκπρόσωπος επικοινωνίας είναι η καταγόμενη από τα Τρίκαλα Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, οικονομολόγος και σύμβολος επικοινωνίας. Αυτή την ώρα μιλά η κυρία Μουτσάτσου για τα τεκτενόμενα του 2012 και την εποχή των μνημονίων, και βέβαια σε λίγο θα ανέβει και στο βήμα η κυρία Καριστιανού προκειμένου να πάρουμε και μια γεύση από την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος.
0: Άρα να μείνουμε λίγο σε αυτά που είπες, ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού λέγεται ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ο χώρος στο Ολύμπιον έχει 400 καθίσματα και είναι όλα γεμάτα. Υπάρχει κόσμος έξω που περιμένει. Θα ήθελε να μπει στο Ολύμπιον, αλλά
17: δυστυχώς δεν τους επιτρέπεται. Υπάρχει ένα τεράστιο βίντεο wall απ' έξω που παρακολουθούν την εκδήλωση μέσα. Έχει και ενδιαφέρον εδώ, και θέλω να σου το πω, το είπα και το πρωί στο ρεπορτάζ, ότι η κυρία Καριστιανού είναι λίγο υποψιασμένη για τα τεκτενόμενα γενικότερα. Σε ανάρτησή της,
0: και φοβάται
17: λοιπόν
0: πέμπτη φάλαγγα από ό,τι κατάλαβα, γιατί σε άκουσα το μεσημέρι.
17: Σε ανάρτησή της λοιπόν στα μέσα κοινωνική δικτύωση, άφησε αιχμές γενικότερα για το νέο εγχείρημα, σε όσους λέει τη λιδωρούν και που προσπάθησαν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία του νέου κόμματος. Είπε συγκεκριμένα όμως ότι δεν θα κανένας μας δεν θα μας σταματήσει για να δημιουργήσουμε και για να φτάσουμε στον αγώνα για δικαιοσύνη.
0: Ευγενία.
17: Παράλληλα είπε και κάτι άλλο που έχει τη σημασία του, πως γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να μαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Είναι καθόλου προετοιμασμένοι από ό,τι...
0: Και υποψιασμένοι όπως πολύ σωστά είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε στην Κρήτη σε νέα υπόθεση, σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αρχές έφτασαν να εξαρθρώσουν κύκλωμα ναρκωτικών, συγκεκριμένα διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες με τις δύο από τον Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Οι 19 συλληφθέντες κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Λαμπράκης και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου.
0: Είναι μια νέα υπόθεση αυτή, έτσι.
18: Είναι μια νέα υπόθεση στο πλαίσιο όμως των εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιεί τους τελευταίους μήνες η ελληνική αστυνομία, με μια έρευνα που έχει ενταθεί μετά το μαγελιό των Βοριζίων και τη δηλώσει του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για τις οικογένειες της Κρήτης που λιμένονται την κρητική ενδοχώρα. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις που έχουμε δει στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα σε τρεις νομούς, ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε περίπου 22 σπίτια και επιμηνιοστάθεια. Προφανώς ο λόγος που έγινε νωρίς το πρωί συντονισμένη επιχείρηση ήταν για να μην υπάρχει χρόνος να ειδοποιήσουν τα μέλη των εγκληματικών ομάδων, να εξαφανίσουν στοιχεία και να διαφύγει κάποιος από τους εμπλεκόμενους. Να σας πω ότι η τελευταία σύλληψη έγινε το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, έξω από ένα τραπεζικό κατάστημα, του 43χρονου συζύγου της 35χρονης γυναίκας, που είχε συλληφθεί νωρίς το πρωί στα Ζωνιανά, στο σπίτι της οικογένειας, εκεί όπου έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Και παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε αντιληπτή η παρουσία των αστυνομικών από συγγενείς και κατοίκους του χωριού, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν στιγμές έντασης με πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών από κατοίκους που αντέδρασαν όταν τους αντιλήφθησαν. Ο σύζυγος λοιπόν, ο 43χρονος, συνελήφθη σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρούσε να κάνει ανάληψη από ATM. Ήταν και συγγενικά του πρόσωπα μαζί, τα οποία επίσης αντέδρασαν στην παρουσία των ανδρών της ασφάλειας, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν εντός στο αστυνομικό μέγαρο. Τώρα, αύριο, αναμένονται οι απολογίες τους. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει αυτό εδώ, όπως είχαμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, να έρθουν δηλαδή οι εισαγγελικοί ανακριτή λειτουργεί εδώ, αλλά η συντηρητική πλειοψηφία των πιθανοτήτων, να το πούμε έτσι, θέλει να τους μεταφέρουν στο δικαστήριο του Ηρακλείου νωρίς το πρωί. Είναι και πολλά τα άτομα και θα πρέπει να γίνει όλη αυτή η συντονισμένη επιχείρηση από την αστυνομία. Θα το δούμε αυτό νωρίς το πρωί. Να σας πω για το ρεπορτάζ επίσης ότι τώρα το απόγευμα ήρθαν κάποιοι συνήγοροι που έχουν αναλάβει αυτούς τους ανθρώπους να δουν τη δικογραφία, ώστε αύριο να είναι έτοιμοι και αυτοί. Προφανώς τα άτομα θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Αύριο είναι Παρασκευή, οπότε το πιθανότερο είναι να προγραμματιστούν οι απολογίες τους για τη Δευτέρα με Τρίτη. Ωραία. Αν χωριστούν σε γκρουπ ομάδες, θα το δούμε αυτό αύριο.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και εμείς να μείνουμε στην Κρήτη για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχαν στήσει Θείος και Ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια. Γνώριμοι των αρχών, με βαρύ ποινικό παρελθόν, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τουλάχιστον 40 είναι οι καταγγελίες πολιτών σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι θα απολογηθούν αύριο. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, υπήρχαν δεκάδες καταγγελίες σε βάρος των μελών της οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη, ωστόσο οι παθόντες δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Φάνο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα υπήρχε και έγγραφο πριν από περίπου 4 χρόνια, το οποίο υπέγραφαν 107 άνθρωποι και έχουν να κάνουν με τις ζημιές που είχαν υποστεί και τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που είχαν υποστεί από τα φερόμενα μέρη της εγκληματικής οργάνωσης. Εν τέλει αυτοί οι 107 μειώθηκαν σε έναν αριθμό 40, που σημαίνει ότι επικρατούσε ένα κλίμα τρομοκρατίας στην περιοχή, το οποίο το είχαν επιβάλει οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει θα απολογηθούν αύριο το μεσημέρι στην Εισαγγελία Ρεθύμνου και στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, κλωδαρμούς και καταστροφές περιουσιών. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν μια τελευταία ενημέρωση, και ενώ θυμίζω ότι οι τρεις συλληφθέντες είναι και οι τρεις συγγενείς, δηλαδή ένας θείος 43 ετών και τα ανήψια του 44 και 39 ετών, δηλαδή όλοι της ίδιας οικογένειας, και με εμπλεκόμενους ενδεχομένως και άλλα μέλη της οικογένειας. Και σήμερα λοιπόν με νότερες πληροφορίες αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και να ισχυριστούν ότι πρόκειται για σκευωρία των κατοίκων της περιοχής η όλη υπόθεση και πιο συγκεκριμένα η πλευρά των κατηγορουμένων θα υποστηρίξει και οι συνηγοροί τους φυσικά ότι όλο το ζήτημα που έχει ανακοινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή. Ήδη, μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν φάνω ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή αύριο, περίπου στις 12 το μεσημέρι. Θα ξεκινήσει η απολογία των τριών στην Εισαγγελία Ρεθύμνου. Όπως καταλαβαίνετε, θα πάρει αρκετό χρόνο αυτή η διαδικασία, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αναμένεται να δούμε από εκεί πέρα την απόφαση ανακριτή και εισαγγελία σε ό,τι αφορά την εξέλιξή του.
0: Μας περιέγραψε στον μισό ποινικό κώδικα ούτως ή άλλως. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Φουντουλάκη για το ρεπορτάζ του. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα, θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση. Κοντά μου είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες, το Ιράν, όπως τα βλέμματα όλα έχουν, βρίσκονται πάλι στην Τεχεράνη, διότι το Ιράν προετοιμάζει την απάντησή του σε κείμενο που έστειλε Ηνωμένες Πολιτείες, με συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Το κείμενο με τα 14 σημεία της Ουάσιγκτον είναι υποσυζήτηση την ώρα που η επίσκεψη αξιωματούχων από το Πακιστάν, των επικεφαλής του στρατού αλλά και του Υπουργού των Εσωτερικών, ευελπιστεί να πιέσει για ώστε να καλυφθούν οι φυστάμενα χάσματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών και να οδηγηθούμε σε μια διαδικασία, σε μια συμφωνία. Τώρα να σου πω τις τελευταίες δηλώσεις που έχουμε από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο, φεύγοντας για την Σουηδία, όπου θα συμμετάσχει στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, ωστόσο όμως προειδοποίησε να μην υπάρχουν υπερβολικά αισιόδοξες και τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να έχει και άλλες επιλογές αν η διπλωματία αποτύχει. Αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς και είπε οποιαδήποτε κίνηση για επιβολή τελών στα στενά κάνει ανέφικτη την συμφωνία, αποκαλώντας την κίνηση αυτή απαράδεκτη, απολύτως παράνομη και απειλή για τον κόσμο. Να πάμε τώρα και στο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφους είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο από το Ιράν. Δεν το χρειαζόμαστε, αλλά δεν πρόκειται, λέει, να το αφήσουμε εκεί. Και για τα στενά του Ορμούς, είπε ότι θέλουμε να μείνουν ανοιχτά, θέλουμε να είναι ελεύθερα και ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός στο Ιράν κοστίζει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Λοιπόν, τώρα να σου πω ως προς το ουράνιο. Ο ανώτατος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters σήμερα, νωρίτερα, ο Μοτζάμπα Χαμενεϊ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, έχει διατάξει να μην σταλεί στο εξωτερικό. Ένα δημοσίευμα όμως που διαψεύθηκε με βάση δηλώσεις υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων στο Αλ Τζαζίρα. Επίσης, το ουράνιο έγινε και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Ρώσου Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν, μαζί με τον Κινέζο, τον Σι Τζινπινγκ, ως προς την ιδέα μεταφοράς και αποθήκευσης στη Ρωσία, καθώς και για το ζήτημα του Ιράν.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου. Κατά της επιβολής τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αλλάζουμε θέμα. 8 ημέρες μας χωρίζουν από την έναρξη της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων και σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας που μίλησε στο Earth News Radio 105,8, όλος ο μηχανισμός είναι έτοιμος. Η Σοφία Ζαχαράκη στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς, αλλά και την επέκταση των ζωντανών μαθημάτων από τον Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου.
4: Όλα έτοιμα. Ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια, αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά. Και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
21: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνουμε. Πήγε πολύ καλά.
4: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι.
21: Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες
4: μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
21: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Από όλη την Ελλάδα.
4: Και την Κύπρο.
0: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες στη χρήση και διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025.
4: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση, που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΙΝΕΔΙΒΗΜ και αυτός που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
21: Παραπάνω,
4: θα καταλήξουν σε 10.000 νέες κλίνες.
21: Ναι.
4: Στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
21: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
4: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία, η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά.
21: Μάλιστα.
4: Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μες τη χρονιά δεν υπάρχει.
0: Τώρα, ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ζήτησε φακελάκι από ασθενή προκειμένου να προχωρήσει το χειρουργείο του. Για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από τον ασθενή έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.
22: Τα παιδιά θα μπουν εκεί. Μήπως έπρεπε τότε να πω.
23: Το ρυθμίσω.
22: Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσω.
23: Θα δώσουμε ένα χατοστάρι να βγαίνει τα πράγματα.
22: Ναι, εντάξει.
0: Το βίντεο εστάλει στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, όπως γνωστοποίησε, διέταξε τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συχαίνω με το φακελάκι, καταλήγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Και εξέφρασε λύπη και τη συγγνώμη του προς τον ασθενή. Για τον τουρισμό. καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026 παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Υπουργός τόνισε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ότι η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ και παραμένει ασφαλής ελκυστικός προορισμός χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, αν και υπάρχει ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
1: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
21: Ναι.
1: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
21: Εδώ
1: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο.
0: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, περιέγραψε η Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, μιλώντας στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Δημήτρη Τάκη.
2: Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τα 162 χρόνια από την Ένωση των Επτανήσεων γιορτάζονται σήμερα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσαν το παρόν στις εκδηλώσεις για την ημέρα στην Κέρκυρα. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τασούλα.
3: Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους, τιμά τους αγώνες των Επτανησίων και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα, εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων, αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος από κάθε απειλή και κάθε πρόκληση.
15: Αθλητικό δελτίο.
0: Στην επικράτεια του Final Four, ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, έτσι όπως είπες, σε ρυθμούς πλέον Final Four. Η Αθήνα, οι ομάδες, οι τρεις εκτός του Ολυμπιακού, η Φενέρ και η Βαλένθια και η Ρεάλ είναι ήδη στην Αθήνα από χτες αργά το βράδυ. Σήμερα το μεσημέρι ήταν και συνεντεύξεις προπονητών αλλά και αθλητών το μεσημεράκι στο ΆΚΑ. Ένα ο ΆΚΑ που από αύριο, από σήμερα μάλλον, και πολύ περισσότερο αύριο θα είναι απροσπέλαστο για το
0: εισιτήριο.
5: Φρούριο, ναι. Ούτε διαπίστευση. Μάλιστα είναι 5 οι ζώνες, δηλαδή για να μπορέσουν να πάμε εγώ και εσύ, όποιος έχει διαπίστευση εισιτήριο μέσα στο γήπεδο, θα περάσει από 5 5 ζώνες ώστε να μπορέσει να μπει στο γήπεδο και γενικότερα και διέλευση ακόμα και των οχημάτων. Θα είναι δύσκολη τώρα από εκεί και πέρα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Υπάρχει ισοδοξία ότι ο αγώνας αύριο στις 7 η ώρα κόντρα στη Φενέρ θα είναι θετικός, θα κερδίσουν και θα πάνε μετά στο τελικό της Κυριακής, οπότε όλοι ευχόμαστε έτσι να κατακτήσει το κύπελλο της Ευρωλίγκας.
0: Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και οι ευχές όλων συνοδεύουν την ελληνική ομάδα. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους σας.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ σε εξέλιξη μυστική ψηφοφορία. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνησης επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για αύριο το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, η Κώστας Αχιλέα Καρμαλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν. Για τα στενά του Ορμούζ επισήμανε ότι θέλουμε να είναι ανοιχτά, θέλουμε να είναι ελεύθερα, δεν θέλουμε διόδια, είναι διεθνή. Είναι ένας διεθνής θαλάσσιος δρόμος και δεν επιτρέπεται η επιβολή διοδίων. Είπε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός κοστίζει στο Ιράν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, τονίζοντας κανένα πλοίο δεν πηγαίνει στο Ιράν όπως ξέρετε. Κανένα πλοίο δεν πηγαίνει προς ή από το Ιράν χωρίς την έγκρισή μας. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας. Διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Το κόμμα της ανακοίνωσε Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Αναμένεται να παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε τη σύγκρουση με το Ιράν με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν μοιράστηκε με το Σι την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ιντερφαξ. Το εφετείο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε την προσωρινή απομάκρυνση του Οσγκούρ Οζέλ και της εκτελεστικής δίκης της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος από τις θέσεις τους. Ως προσωρινό μέτρο, ο πρώην ηγέτης του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου και η ηγετική του ομάδα διατάχθηκαν να αναλάβουν και πάλι τον έλεγχο του κόμματος.
6: Ο καιρός.
7: Τόπικες βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Τόπικες βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Ανορθόδοξα θα ξεκινήσω και σήμερα, σπρώχνοντας την λεγόμενη επικαιρότητα στην άκρη, για να μοιραστώ μαζί σας πραγματικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων, όχι στέκες χωρίς τεμπεσίρι, με προσποιημένους υπολογισμούς γύρω από το τραπέζι και στο τέλος, παρόλη τη φιγούρα και τις προαναγγελίες, σκίζουν και τη τσόχα.

σας πω την ιστορία του κομματιού με το οποίο ξεκινήσαμε και που ακούμε τώρα. Είναι το βασικό θέμα της αριστουργηματικής ταινίας «Η Λίστα» του Σίντλερ, που σκηνοθέτησε το 1993 ο σπουδαίος Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος επέλεξε τον Τζον Ουίλιαμς να γράψει τη μουσική. Αυτήν ακούσαμε πριν λίγο, αλλά είδου και όλη η ιστορία αυτής της μουσικής. Η Νταβίντα Σέφερς έζησε το όνειρό της κερδίζοντας έναν διαγωνισμό και την ευκαιρία να παίξει με την ορχήστρα της Ολλανδίας. Η Νταβίντα Σέφερς πάσχει από μια εξαιρετικά επώδυνη νευρομυϊκή πάθηση που εκτροχίασε την καριέρα της και πίστευε ότι δεν θα ξανάπαιζε ποτέ σε επαγγελματική ορχήστρα. Σε αυτήν την ηχογράφηση που ακούμε τώρα και σας προτρέπω να την βρείτε στο YouTube και να παρακολουθήσετε κιόλας και τις εκφράσεις του κόσμου, αλλά κυρίως

Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που τώρα παρουσιάζεται σε λίγο, θα μεταδοθεί και live από ό,τι μαθαίνω, η παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είναι ήδη σε εξέλιξη, μου λένε, και διαβάζω εδώ ότι μία δήλωση του κυρίου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος δημοσιογράφος είναι, ανταποκριτής ήταν στην Μόσχα και νομίζω ότι μετέδιδε στο Open. Ο Θανάσης Αυγερινός θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και έρχεται με πολύ φόρα και αρκετό θυμό μάλιστα, καθώς δηλώνει ότι όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο, και βλέπετε τον καθρέφτη του που αυτός δεν αλλάζει. Ό,τι βλέπεις αυτό είναι. Να είμαστε λοιπόν, είναι 5η σήμερα του Μαΐου του 2025, η 21η ημέρα. Μετράμε 957 ημέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 2023 σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών. Σκοτώθηκαν 1.195 άνθρωποι από την τρομοκρατική οργάνωση, ανάμεσα τους τουλάχιστον 828 πολίτες δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών, 71 ξένοι υπήκοοι και τουλάχιστον 367 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Επίσης, περίπου 250 Ισραηλινοί και μη Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες κρατήθηκαν ως όμηροι στη Γάζα. Δεκάδες περιστατικά βιασμού και σεξουαλικής βίας συνέβησαν και επιβεβαιώθηκαν. Όμως, αξιωματούχοι της Χαμάς αρνούνται οποιαδήποτε δική τους ανάμειξη των πολεμιστών τους. Αυτή η σφαγή λοιπόν από τη Χαμάς πυροδότησε την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί, αψιμαχίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρή κρίση ασιτίας στη Γάζα, που δεν μοιάζει πια με πόλη, είναι ρημαγμένη εντελώς. Όμως με ξάφνιασε η είδηση σήμερα στην πρώτη σελίδα στην Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ότι «Καθώς το Ισραήλ οδεύει προς εκλογές, ο Νετανιάχου χρειάζεται πόλεμο». Αυτός είναι ο τίτλος. Και όπως γράφει ο Γιώση Βέρτερ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ανάγκη τον πόλεμο, τον θέλει πάρα πολύ. Τώρα μάλιστα, ιδανικά μάλιστα σε περισσότερα από ένα μέτωπο και όσο το δυνατόν πιο παρατεταμένα, σκληρά και αιματηρά. Σαν έναν ναρκωμανή, γράφει η εφημερίδα Haaretz, που χρειάζεται απεγνωσμένα τη δόση του, ο πόλεμος τον συντηρεί τον Νετανιάχου. Είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα της ζωής του. Όταν τα κανόνια βρυχώνται και τα μαχητικά αεροσκάφη είναι από πάνω, οι διαδικασίες στην ποινική του δίκη, η οποία έχει ουσιαστικά σταματήσει, ακυρώνονται. Στο άλλο μέτωπο μετράμε 1548 μέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια με κύβδηλα δημοψηφίσματα. Από την Guardian εν συντομία τα νεότερα σήμερα. Η Ουκρανία θα στείλει ενισχύσεις στις βόρειες περιοχές της και θα εντείνει τη διπλωματική πίεση στη Λευκορωσία για να αντιμετωπίσει αυτό που το Κίεβο θεωρεί ως ρωσικό σχέδιο για νέα επίθεση βόρεια της πρωτεύουσας, όπως δήλωσε ο

0: Ο Αλεξάνδρ Σίρσκι, ανώτατος διοικητής του στρατού της Ουκρανίας, δήλωσε ότι το Κίεβο έχει στοιχεία ότι το ρωσικό γενικό επιτελείο υπολόγιζε και σχεδίαζε ενεργά επιθετικές επιχειρήσεις από τον Βορρά. Σχεδόν όλα τα μεγάλα διελιστήρια πετρελαίου στην κεντρική Ρωσία έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή καυσίμων μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη τις τελευταίες μέρες, όπως γράφει το Reuters. Η συνδυασμένη δυναμικότητα των διελιστήριων που έχουν κλείσει πλήρως ή μερικώς υπερβαίνει τα 83 εκατομμύρια τόνους ετησίως ή περίπου 238.000 τόνους την ημέρα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1 τέταρτο της συνολικής δυναμικότητας διείλυσης της Ρωσίας. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να εκταμιεύσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία τον επόμενο μήνα, την πρώτη τέτοια πληρωμή στο πλαίσιο ενός γιγάντιου δανείου, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσαν οι Βρυξέλλες σήμερα. Πρόσωπο της ημέρας, η κυρία Μαρία Καριστιανού, 53 ετών, δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, μητέρα δύο παιδιών, το ένα η Μάρθη, σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών το 2023. Στις πολλές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ήταν μπροστά και ο λόγος της πύρινος. Από την πρώτη στιγμή επιμένει ότι σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία έχουν συγκαλυφθεί ή εξαφανιστεί. Και τον Ιανουάριο του 2026, με τηλεοπτική συνέντευξή της, ανήγγειλε την οργάνωση πολιτικού κινήματος κατά της διαφθοράς με στόχο την παρουσία στην εκλογική διαδικασία, όπως είπε. Αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε. Το βασικό, αντέδρασαν σε αυτή την απόφασή της τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023. Στις 13 Ιανουαρίου φέτος η κυρία Καριστιανού δήλωσε ότι αποχωρεί με πίκρα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών και τώρα πλέον φαίνεται πως έχει ξεκινήσει φουλ την προεκλογική της εκστρατεία. Εδώ είμαστε στον ήχο μας σήμερα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, και καλησπερίζω τώρα, έχω μείνει στα πρωινά εγώ, καλησπερίζω τώρα την Μαρία Σαράφογλου, δημοσιογράφο στον Αντένα. Το ποδαρικό της το επάγγελμα έγινε εδώ, στην ΕΡΤ, με σπουδές στην Νομική Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Εκεί δεν συναντηθήκαμε, νομίζω ήμουν λίγο νωρίτερα εγώ. Μιλάει αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και κινέζικα. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα, ξεχωρίζοντας από την ειδησιογραφία θέματα που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε μαζί κιόλας. Μαρία, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, είναι πάντα χαρά μου να συνομιλούμε στο ραδιόφωνο και πάντα έτσι χαζεύω την εισαγωγή που κάνεις, τόσο ενημερωμένος, με τόσο βαθιά παιδεία θα έλεγα και σχολιασμό των θεμάτων. Είναι πραγματικά τιμή μου. Νομική Θεσσαλονίκη απλώς να διορθώσω για να μην
0: Νομική Αθηνών. Νομική Αθηνών.
1: Θεσσαλονίκη. Κρίμα που δεν συναντηθήκαμε στο Λονδίνο, στο City. Ναι, ήταν μια εξαιρετική περίοδος γιατί συνέπεσε με τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003 όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου και η διπλωματική μου είχε σχέση και με την τρομοκρατία. Οπότε θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς βρισκόμαστε τώρα, Χρήστο, νομίζω γενικώς σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον. Δηλαδή είναι πολύ ρευστό το σκηνικό και εκρηκτικό θα έλεγα, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι ανακατατάξεις είναι τόσες πολλές, οικονομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά. Και στο επίκεντρο, όπως καλά καταλαβαίνεις, είναι όλο αυτό το διέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζει και τις σχέσεις πλέον του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σήμερα, επειδή σε άκουγα και διάβαζες ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα για τους στόχους ενδεχομένως του Νετανιάχου.
0: Ότι χρειάζεται τον πόλεμο για να επιζήσει, έτσι γράφει η Χάρη έτσι σήμερα. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι πιέζει να συνεχιστούν οι επιθέσεις με στόχο την αποδυνάμωση της Τεχεράνης, αλλά μάλλον είναι μια ευκαιρία, όπως γράφει το δημοσίευμα, να διαχειριστεί και τις προκλήσεις που έχει στο εσωτερικό του εν ώψη εκλογών. Πάντως, οι σχέσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο έχουν δοκιμαστεί πολύ τελευταία, γιατί όπως καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε σε μια πάυση των εχθροπραξιών για ένα διάστημα. Οι δύο ηγέτες είχαν μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία πρόσφατα για την πρόταση αποκλιμάκωσης της έντασης που εξετάζει η Τεχεράνη. Δεν έχει ακόμη απαντήσει. Είναι όμως προφανής η ένταση μεταξύ τους. Ο Τραμπ έχει προσωρινά παγώσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν και αυτό δεν αρέσει καθόλου στον Νετανιάχου, γιατί όπως διάβασες έχει πάρα πολλούς λόγους να θέλει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Το Ιράν στο μεταξύ προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τη διαμεσολάβηση και άλλων χωρών που έχουν κυρίως πρόσβαση και στις ΗΠΑ, Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία. Αλλά όλο αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, όπως καταλαβαίνεις, και αστάθειας απειλεί την παγκόσμια οικονομία. Ελοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι. Γιατί το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Να επιστρέψει δηλαδή η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Και όσο παρατείνεται αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός, ρίχνει βαριά σκιά στην παγκόσμια οικονομία, γιατί διαταράσσει την ενέργεια, τις μεταφορές, τα τρόφιμα. Το Σαββατοκύριακο έχοντας που φιλοξενήθηκε εδώ στη χώρα μας το πρώτο Europe Gulf Forum. Είναι μια πρωτοβουλία του Προέδρου του Ομίλου Αντένα, Θοδωρή Κυριακού, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ χωρών της Ευρώπης και χωρών του κόλπου. Και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση ηγετών και κορυφαίων αξιωματούχων σε αυτή την πρωτοβουλία και στο πλαίσιο του φόρουμ. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, που έχω να σου πω ότι περιέγραψε ένα εξαιρετικά ανησυχητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ακριβώς εξαιτίας του πολέμου. Διευκρίνησε βέβαια ότι ναι, μεν είναι παγκόσμιο το σοκ, αλλά είναι ασύμμετρο, δηλαδή δεν επηρεάζονται όλες οι χώρες το ίδιο. Αλλά αυτή η σύραξη, αν συνεχιστεί, έχει οδηγήσει ήδη σε χαμηλότερη ανάπτυξη, μας έλεγε, σε υψηλότερο πληθωρισμό και μπορεί να καταλήξει και στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει βιώσει ο πλανήτης. Οι τιμές του πετρελαίου, ξέρεις, έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό πιέζει τον πληθωρισμό, θα αναγκάζει σε λίγο τις κεντρικές τράπεζες να κρατήσουν ψηλά τα επιτόκια, θα αυξηθούν τα κόστη δανεισμού και για επιχειρήσεις και για νοικοκυριά, όχι μόνο για τα κράτη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα δυσμενές σενάριο. Η επιβράδυνση είναι ήδη ορατή της ανάπτυξης και δεν απέκλεισε, Χρήστο, να βυθιστεί η παγκόσμια οικονομία σε νέα ύφεση το επόμενο έτος. Γιατί ακόμα και αν σταματήσει μαζί με τον πόλεμο αύριο το πρωί, θα χρειάζονταν μήνες για να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς και η αγορά πετρελαίου, αλλά και γενικότερα η οικονομία. Και βέβαια δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση. Σήμερα χτύπησε καμπανάκι και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων ότι αν δεν γίνει κάτι άμεσα και δραστικό, σε 6 μήνες, είπε, ο κόσμος θα ζήσει τη μεγαλύτερη επισιτιστική κρίση. Ήδη οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν και λέει ότι θα χτυπήσουν ύψη ρεκόρ αν παραταθεί αυτός ο αποκλεισμός στο στενό του Ορμούς. Βρισκόμαστε, νομίζω, λοιπόν, πάλι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, αν μπορώ να το πω πιο απλά. Εν τω μεταξύ, όλος ο πλανήτης, επειδή ξέρω ότι σου αρέσουν και τα διεθνή, είναι σε αναβρασμό. Η Ουάσιγκτον, επειδή έχει δυσκολίες με το μέτωπο του Ιράν, από ό,τι φαίνεται, μεταφέρει έτσι και το γεωπολιτικό θερμόμετρο και στην Καραϊβική. Θα έχει δει ότι είναι πολλά τα μέτωπα που ανοίγει ο Τραμπ. Υπάρχει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο κοντά στην Κούβα. Υπάρχει δίωξη του πρώην ηγέτη της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, που δημιουργεί φόβους και για νέο επεισόδιο αμερικανικής επιθετικότητας στην περιοχή. Κάποιοι αναλυτές βλέπουν αναλογίες με την υπόθεση Μαδούρο, αν θυμάσαι. Εκτιμούν δηλαδή ότι μπορεί ο Τραμπ να επιδιώξει μια πιο εύκολη νίκη στην περιοχή εκείνη που ελέγχει καλύτερα, σε μια περίοδο που εδώ στη Μέση Ανατολή αμφισβητείται λίγο η στρατηγική του. Αλλά βέβαια είναι παρακινδυνευμένο, θα έλεγα. Όλοι κρίνουν ότι είναι ένα πολύ ρυψοκίνδυνο σενάριο. Γενικότερα όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και ήδη ο πλανήτης βιώνει πολλές αναταράξεις και γεωπολιτικά και οικονομικά. Αυτό που...
0: Η κυρία Γεωργίεβα είναι η διάδοχος της κυρίας Λαγκάρντ.
1: Της Κριστίν Λαγκάρντ, ναι.
0: Την έχεις γνωρίσει την κυρία Λαγκάρντ, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, ήταν στο φόρουμ και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, ούτε να μας μιλήσει, να κάνουμε μια συνέντευξη. Είναι μια εποχή δύσκολη, μας είπε. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι λίγο μουδιασμένη και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να μπορέσει να πάρει θέση. Άλλωστε, είναι πιο δύσκολη η διαχείριση στο πόστο της. και βλέπει ότι μάλλον η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, παρόλο που είναι καλύτερα θωρακισμένη από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά πέρα από όλα αυτά, Χρήστο, μου έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Τη βάζω τώρα ως παράμετρο. Ναι. Δεν σχετίζεται με τον πόλεμο, αλλά μέσα σε αυτή την ανακατάταξη της οικονομίας, το μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξει τα πάντα την επόμενη πενταετία, ούτε καν δεκαετία. Επομένως, οι αναταράξεις θα είναι διαρκείς.
0: Βέβαια, μα ήδη έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μας τα λέει και η Βάλια Καϊμάκη, που είναι η δική μας για τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Λοιπόν, μας έλεγε η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η επικεφαλής του Δέλτα Νητάφ, ότι το 60% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα θα επηρεαστούν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Κάποια επαγγέλματα θα γίνουν πιο παραγωγικά, ίσως καλύτερα αμοιβόμενα, αλλά άλλα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν εντελώς.
0: Μάλιστα. Μαρία μου, έφτασε η ώρα μας που λένε οι Κύπροι, οι συμπατριώτες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Θα σε προσκαλέσω σίγουρα εδώ στο στούντιο. Κάθε Παρασκευή φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαμβάνει όλη την ώρα. Αύριο θα έχουμε για παράδειγμα εδώ στο στούντιο τον Τάσο τον Τέλογλου, που έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, η Πατριδογνωσία, και θα το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Το έχω διαβάσει και είναι υπέροχο, Χρήστο. Έχω να σου πω. Ο Τάσος είναι ένας καταπληκτικός συνάδελφος και νομίζω ότι μέσα από αυτές τις σελίδες του βιβλίου καταλαβαίνεις πόσα πράγματα έχει ζήσει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πορεία του και η διαδρομή του. Τάση να σας αφηγηθεί πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Πάμε
0: τώρα στο δελτίο, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τις σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανών και Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ σε εξέλιξη ψηφοφορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορδαλού. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε θετικά υπό όρους για το αίτημα αποφυλάκησής του. Με 16 συλλήψεις και ογκοδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Ελλάς στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται 3 οικογένειες. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από προχθές Τρίτη, μέρα που τον είδαν επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες ακούσαμε την πρώτη για πιάνο και τενόρο. Είναι καταπληκτικές αυτές οι ελληνικές μελωδίες. Αναζητήστε τις εάν σας αρέσει αυτού του είδους η μουσική. Τη λατρεύω. Λοιπόν, και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τον είχα παρακολουθήσει πριν από περίπου 4 χρόνια σε ένα πάνελ του κύκλου ιδεών που είχε τίτλο «Δικαιοσύνη» και υπότιτλο «Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας». Με κέντρισε πάρα πολύ αυτό το δεύτερο. Το ερώτημα που ετέθη τότε και το επαναφέρω αναδρομικά είναι αν απονέμεται δικαιοσύνη χωρίς τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου και επιπλέον ποια είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι στην έννοια της δικαιοσύνης. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση και επίσης ευχαριστώ για το πολύ ωραίο άκουσμα. το εισαγωγικό της κουβέντας μας. Είναι εξαιρετικό πραγματικά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, το ερώτημα το σκέφτομαι 2-3 μέρες τώρα. Ποια είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι στην έννοια της δικαιοσύνης?
1: Φύγεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι βλέπουμε αντιφατικά πράγματα, νομίζω πέρα από τις μετρήσεις κοινής γνώμης που το τελευταίο διάστημα είναι και εστιάζω συχνά στα θέματα δικαιοσύνης και στην πρόσληψη που υπάρχει στον κόσμο για τα προβλήματα και τα ζητήματα δικαιοσύνης, νομίζω ότι έχει πλέον είναι... Θέλω να πω πέρα από τα στοιχεία των μετρήσεων και στις καθημερινές κουβέντες, δεν ξέρω αν και εσείς έχετε αυτή την αίσθηση, είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και απασχολεί αρκετά περισσότερο από ότι παλιά το ζήτημα της δικαιοσύνης. Αυτό έχει και κάποια καλά στοιχεία, είναι όμως και ένδειξη ενδεχομένως ότι κάποιες παθογένειες έχουν αρχίσει πλέον και γίνονται ορατές και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή η δικιά μου εντύπωση είναι ότι αυτή η, ας πούμε, εικόνα που υπήρχε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τα θετικά ζητήματα, δεν ενδιαφέρεται για αυτού τύπου τα θέματα, το ενδιαφέρει μόνο το θέμα της οικονομίας και η τσέπη του εν ολίγης, νομίζω ότι είναι λανθασμένη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όχι γιατί είμαστε όλοι αγνοί ιδεολόγοι και ενδιαφερόμαστε μόνο για τα θέματα των ιδεών, αλλά γιατί στην πραγματικότητα χωρίς ένα μίνιμουμ διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, χωρίς ένα μήνυμο, πώς να το πω, αίσθηση ότι ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν μια διασφάλιση στοιχειώδης της ισοπολιτείας, ας πούμε, ότι μπορεί οι πολίτες έχουν θεμελιώδη δικαιώματα και μπορούν να βρουν το δίκαιο τους μέσα από τους θεσμούς της δημοκρατίας. Αν δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση, αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια εξίσου ή τέλος πάντων πολύ σημαντική, όπως και η οικονομική ανασφάλεια. Δηλαδή δεν ζουν οι άνθρωποι μόνο με την έννοια για το αν θα έχουν ψωμί αύριο μεθαύριο, προφανώς αυτή είναι μια θεμελιώδης έννοια και εξάλλου είναι και θεμελιώδης δικαίωμα, έτσι. Το να, να ζούμε υπό αξιοπρεπείς συνθήκες είναι και αυτό ένα θεμελιώδης δικαίωμα, ένα ζήτημα κράτους δικαίου με την ευρύτερη έννοια. Αλλά η αλήθεια είναι, νομίζω, ότι είναι πολύ έντονο και στους νέους ανθρώπους. Ας πούμε, πάρτε τις έρευνες που έχουν γίνει για ποιο λόγο μεταναστεύουν οι άνθρωποι που φεύγουν από την Ελλάδα. Ένας από τους λόγους βασικός που το λένε όλοι, όμως και ένας από τους λόγους που τους, είναι ενδεχομένως ένα εμπόδιο στο να γυρίσουν, από την απόφαση να γυρίσουν, είναι αυτή η αίσθηση ότι δεν διασφαλίζονται πλήρως οι δυνατότητες να προκόψουν με διαφανή ίσο τρόπο, με ίσες ευκαιρίες στη χώρα μας. Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα.
0: Τα δικαιώματα του ανθρώπου, κύριε Ιωαννίδη, είναι ένας πάρα πολύ ευρύς όρος. Χωράει πολλά πράγματα και αφορά όλους. Πράγματι, όντως.
1: Κοίταξε, εξορισμού αφορά όλους. Δεν υπάρχουν εξορισμού τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ο συνδυασμός ελευθερίας και ισότητας. Δεν μπορεί, αν διασφαλίζονται κάποια δικαιώματα μόνο για κάποιους, να μιλάμε για διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ζούμε σε κράτος δικαίου σε αυτή την περίπτωση και εξάλλου αυτό δεν είναι ελευθερία. σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι δικαίωμα. Εκεί πια γίνεται μια εξουσιαστική σχέση, αν είναι μόνο για κάποιους. Έτσι. Yeah. Αν είναι προνόμιο κάποια πράγματα, τότε δεν είναι, δεν είναι η ορθή. Ο ορθός χαρακτηρισμός, ο ορθός ορισμός δεν είναι ότι κάποιοι έχουν την ελευθερία να κάνουν κάτι. Κάποιοι έχουν αποκτήσει ένα προνόμιο, μια εξουσία και ενδεχομένως και πολύ πιθανόν καταχρηστικά.
0: Βεβαίως. Εσείς πείτε μου ακριβώς τι κάνετε στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που είστε αντιπρόεδρος. Με τι καταπιάνεστε ακριβώς?
1: Λοιπόν, κοίταξε, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι ο εθνικός θεσμός για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμείς έχουμε επιλέξει στη χώρα μας και είναι ένα από τα καλά που έχουμε κάνει, νομίζω. Mm-hmm. Έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο, δηλαδή είναι ένας θεσμός πολιτείας, θέλω να πω έτσι, δεν είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και έχουμε στη χώρα μας επιλέξει ένα μοντέλο συλλογικό. Σε άλλες χώρες, ας πούμε, αυτή τη δουλειά την κάνει, αυτή τη αρμοδιότητα την έχει καταβάσει ο συνήγορος του πολίτη, ο αντίστοιχος. Στην Ελλάδα έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο συλλογικό. Όχι ότι αυτό μειώνει σε καμία περίπτωση τις αρμοδιότητες του συνήγορου του πολίτη ή των άλλων ανεξάρτητων αρχών. Αλλά έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο συλλογικό και αντιπροσωπευτικό, όπου εκ του νόμου υπάρχουν μια πλειάδα οργανώσεων, θεσμών, πανεπιστημίων, ανεξάρτητων αρχών και συνδικαλιστικών οργανώσεων ακόμα όπως η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΔΗ ή ο Δικηγορικός Σύλλογος που ορίζουν μέλη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου οι οποίοι συλλογικά δρώντας επεξεργάζονται ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν είτε πρέπει να γνωμοδοτήσουν επειδή είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο φύγει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γνωμοδοτούν και μας καλεί και η Βουλή και στις επιτροπές της Βουλής και φύγουμε τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά επίσης υπάρχει και έχουμε και διάφορους άλλους τρόπους τους οποίους παρεμβαίνουμε στο δημόσιο λόγο, παραδείγματος χάρη κάνοντας έρευνες για τα θέματα των φυλακών, για τα θέματα των δικαιωμάτων των παιδιών, mm-hmm. για τα θέματα των ψυχικά ασθενών, για τα θέματα των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων ή για τα θέματα των Ρωμά συνανθρώπων μας. Και επίσης πολύ συχνά για ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα φύλου, ισότητας αμοιβής και γενικά ισότητας στην αγορά εργασίας και ακόμα και για τα κοινωνικά δικαιώματα τα οποία σχετίζονται και με το κοινωνικό ασφαλιστικό.
0: Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Εμείς οι πολίτες, κύριε Ιωαννίδη μου, γνωρίζουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί λέγεται συνεχώς δικαίωμά μου είναι να το κάνω αυτό. Ναι. Έχει και λίγη αυθαιρεσία, δεν είναι?
1: Ναι, κοιτάξτε, φύγεται ένα άλλο σημαντικό θέμα. Υπάρχει σαφώς περιθώριο βελτίωση. Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε κάποια, δηλαδή υπάρχει μια πληροφόρηση και μια βασική ενημέρωση για πολλά θέματα δικαιωμάτων που έχουμε. Ας πούμε, ξέρει, χωρίς να ξέρει ενδεχομένως και λεπτομέρειες, αλλά ξέρει ένας άνθρωπος ότι αν αδικηθεί και αν ακόμα δεν βρει το δίκαιο του στην Ελλάδα, μπορεί να προσφύγει σε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια βασική γνώση που την έχει αρκετός κόσμος. Ξέρει επίσης ότι αν αδικηθεί, αν υπάρχει κακή χρήση της διακριτικής ευκαιρίας της δίκης, να αδικηθεί από την δίκηση, mm-hmm. μπορεί εκτός των άλλων να προσφύγει, εκτός του απεφρακαστή, μπορεί να προσφύγει και στο συνήγορο του πολίτη, που ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ μια τέτοια προσφυγή. Ωστόσο, έχετε δίκιο ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ουσιώδους ενημέρωσης που να καλύπτει και τους πάντες, και εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία δύο, θα λέγαμε, κυρίως φορείς. Το ένα είναι προφανώς η εκπαίδευση, στην οποία υπάρχει περιθώριο να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Γίνονται δράσεις ενημερωτικές, αλλά υπάρχει περιθώριο να γίνουν πολύ περισσότερες. Και το άλλο βέβαια θέμα είναι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και θέλω να σας πω ότι για πολλά χρόνια έκανα μια ραδιοφωνική εκπομπή, δηλαδή είμαι και λίγο συνάδελφός σας, με τίτλο Δικαιώματα στα FM. Η εκπομπή αυτή συνεχίζει, είναι της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, από την οποία προέρχομαι εγώ, που είναι η αρχαιότερη μη κυβερνητική οργάνωση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι μια εκπομπή στο 984, είναι μια εκπομπή που την ξεκίνησε πολύ παλιά, ακόμα νομίζω ο ίδιος ο κ. Τζανετάκος.
0: Ο Τζανετάκος.
1: Και ο κ. Βασιλόπουλος, βέβαια, παρασμιοκύστερα. είχα ξεκινήσει να κάνω αυτή την εκπομπή και υπάρχει, είναι ενδιαφέρον ότι τα δύο ραδιόφωνα στα οποία συνεχίζει να υπάρχει μια εκπομπή για τα δικαιώματα είναι αφενός της ΕΡΤ, του Βασιλόπουλου και από το 1984.
0: Θα φέρω ξανά το Γιάννη εδώ στο στούντιο της, του ραδιοφώνου μας και να είσαστε κι εσείς μαζί να κάνετε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιωαννίδη για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, σας ευχαριστώ εγώ.

0: 44 λεπτά μετά τις 8, η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας σήμερα για τα social media θα μας μιλήσει για την ευκολία με την οποία ξεπερνούν τους περιορισμούς της ηλικίας για τα social media τα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πιο συνηθισμένο λένε στους γονείς τους να το ξεκλειδώσουν. Και φαντάζομαι ότι οι γονείς τους λένε ναι. Το ερώτημά μου στη Βάλια μας.
1: Ναι, τους λένε, ναι. Μαμά, μπαμπά, ξεκλείδωσέ το μου και το ξεκλειδών.
0: Συνήθως οι Αγγλέζοι είναι πιο αυστηροί.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ αυστηρή η νομοθεσία και προβλέπει πρόστιμα, αλλά και πάλι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών τα οποία είτε κάνουν αυτό, είτε κάνουν τα τηλέφωνα τους και κάνουν εκεί λογαριασμούς ή μεγάλων αδελφών και τέτοια, ή κάνουν και το άλλο. Φορές επειδή του ζητάει φωτογραφία, παίρνουν τα σύνδερα για μακιγιάζ και βάζουν ένα μουστάκι στον εαυτό τους και με αυτό το μουστάκι ξεγελάνε το μηχάνημα που τα ελέγχει και βλέπει ένα τύπο μουστακαλί και τελειώνει η ιστορία. Τους δέχεται. Το πιστεύεις.
0: Το πιστεύω.
1: Το θέμα είναι ότι ήδη τα παιδιά στην Αγγλία πάνω σε ποσοστό πάνω από 50% έχουν δηλώσει ότι έχουν έρθει ήδη σε επαφή με περιεχόμενο που δεν ήταν κατάλληλο για την ηλικία τους. Και αυτό σημαίνει ότι επίσης από αυτά ένα 25% περίπου συνολικά όλων των παιδιών που βρίσκονται στα social media δήλωσε ότι τραυματίστηκε, δηλαδή είτε φοβήθηκε είτε είχε εφιάλτες, τέτοια πράγματα. Γιατί αυτά που κυκλοφορούν στα social media όλοι ξέρουμε τι μπορεί να είναι, έτσι.
0: Υπάρχει κάποιο παράδειγμα σχετικό με αυτό που να ήταν προθύστερο. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ήταν το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση ακόμα περισσότερο, πάλι δεν υπήρχε ο προβληματισμός, τα παιδιά δεν πρέπει να βλέπουν πολύ τηλεόραση ή δεν πρέπει να βλέπουν συγκεκριμένες εκπομπές. Πάντοτε θα υπάρχει κάτι το καινούριο, το οποίο θα αναρωτιόμαστε συνεχώς εάν αυτό κάνει για τα παιδιά μας.
1: Χρήστο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και όλα τα υπόλοιπα προηγούμενα μέσα με τα τωρινά. Τα προηγούμενα μέσα ήταν, πώς να το πω, οικογενειακή υπόθεση. Ναι. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και αυτά ήταν κυρίως μέσα στο σαλόνι. Ναι. Ακόμα και ο υπολογιστής, εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησε το διαδίκτυο, η πρώτη συμβουλή που έδινα στους γονείς ήταν βάλτε τον υπολογιστή στο σαλόνι για να μπορείτε κι εσείς να επιβλέπετε τι βλέπει το παιδί σας. Από τότε που βγήκαν τα κινητά και τα έξυπνα κινητά και τα τάμπλετ, έγινε η ιδιωτική υπόθεση και όχι οικογενειακή. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και όταν οι γονείς φαίνονται λίγο έτσι ότι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ, όταν κάτι είναι στο σαλόνι, ρίχνουν ένα βλέφαρο, ακούνε κάτι, καταλαβαίνουν. Όταν όμως είναι ένα παιδί μόνο του κλειδωμένο σε μια γωνία, στο δωμάτιο του κλειδωμένο ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να έχει κανένα απολύτως έλεγχο.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την εισφορά σου στην εκπομπή. Όταν λείπεις, βλέπω και μηνύματα. Με κλείσε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καθρέφτης από το Earth News Radio. Σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Νικόλα Σεβαστάκη, πολιτικό επιστήμονα με γνωστικό αντικείμενο την σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα θεωρίας και κριτικής της νεωτερικότητας, καθώς και με προβλήματα αξιών και ιδεολογίας. Πολύτιμη η συνεισφορά του στην πρωινή εκπομπή «Καθρέφτης», όπου παίχτηκε ακριβώς αυτή η σκέψη.
2: Ο διχασμός είναι λέξη που δεν τη συμπαθούν οι περισσότεροι. Θυμίζει σκληρές ημέρες, καιρούς όπου ο διχασμός σήμαινε αίμα και αληθινό πόλεμο. Όμως, απ' την άλλη δυσκολευόμαστε πολύ να μην διχαζόμαστε, γιατί διαφωνούμε και θυμώνουμε και θέλουμε να δείξουμε την οργή μας σε άλλους, ιδίως σε όσους έχουν την αντίθετη θέση. και υπάρχουν ολόκληρα ρεύματα της πολιτικής σκέψης που βλέπουν στο διχασμό και στην πόλωση κάτι υγιές για τη δημοκρατική ζωή. Από τη στιγμή που δεν βγαίνουν τα όπλα, λένε, οι διαφωνίες είναι το άλας της έντονης δημοκρατικής ζωής. Χωρίς δράμα, η δημοκρατία γίνεται ανιαρή και μελαγχολική. Αυτό έλεγαν πολλοί γύρω στο 1990 και όσο κράτησε εκείνη η θριαμβολογία για το τέλος του ψυχρού πολέμου. Μόνο που η εμπειρία των διχασμών είναι συνήθως πιο επώδυνη από τη μακάρια θεωρητική της δικαιολόγηση. Μπορεί να λέμε ότι η δημοκρατία τρέφεται από τη διαφωνία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαφωνούμε στην εποχή των social media φέρνει λιγάκι τρόμο. Δεν διαφωνούμε απλώς, αλλά ζούμε σε ένα καθεστώς πολλαπλών διαιρέσεων που αποκτούν αμέσως έναν οξύ, απερίφραστο συναισθηματικό χαρακτήρα. Είτε ήταν τα μέτρα περιορισμού και το εμβόλιο στην πανδημία, είτε η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, είτε κάτι μικρό και ανώδυνο στο πολιτικό μας ημερολόγιο, μια πόζα του Πρωθυπουργού, μια λέξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κάμπος παίρνει φωτιά. Αναδύεται μια κατάσταση όπου ο διχασμός γίνεται φυλετική διάσπαση, φυλετικός διαχωρισμός, όπου η μοναδική διέξοδος γίνεται η στεγανοποίηση της κάθε φυλής από τα λόγια και τα πρόσωπα των αντίπαλων κόσμων. Και όσο ο κοινωνικό μας κόσμος ενοποιείται σε ύφος ζωής, μόδες, καθημερινές συνήθειες, όσο οι πολίτες μοιάζουν να μοιράζονται περισσότερα κοινά από ποτέ, τόσο αυτή η νέα κατάτμιση και η συναισθηματική ρήξη δεν είναι αυξανόμενη. Αυτός όμως ο πολυκερματισμός του μίσους δεν έχει σχέση με τις παραγωγικές διαφωνίες της δημοκρατικής ζωής. Είναι ή γίνεται πια κάτι άλλο. Μια τραυματική εμπειρία αποξένωσης και σχίσματος που αποτελεί παθολογία της ψηφιακής μας ζωής. Παραδόξως, οι αντιθέσεις των ανθρώπων είναι πιο τυποποιημένες και ήμερες όταν συναντάς τον άλλον με σάρκα και οστά και βλέπεστε. Όσο περισσότερο ο άλλος γίνεται απλώς σύμβολο ενός εχθρικού λόγου, χαμένος μέσα στη ροή των ψηφιακών αντιδράσεων, τόσο η διαίρεση γίνεται απάνθρωπη και η διχόνοια γίνεται χαντάκι και τάφρος. Είναι καταστατικά αδύνατο να μην διαφωνούμε. Δεν μπορούμε όμως να αφαιθούμε στην ανεξέλεγκτη αγορά των παθών, που όπως όλες οι ανεξέλεγκτες αγορές οδηγεί στην απορρίθμιση του κοινού μας βίου και στην άνοδο των πιο βάναυσων και μυσαλόδοξων συναισθημάτων. Η πολιτική δεν είναι μόνο οργάνωση των συμφερόντων ή των προσδοκιών μας για εισοδήματα, αξιώματα, ευημερία. Η πολιτική είναι και ένας τρόπος να οργανώνουμε τα συναισθήματά μας για τους δικούς μας και τους άλλους, τους απέναντι. Τα τελευταία χρόνια αποτυγχάνουμε ως προς αυτό. Ίσως γιατί η πολιτική κουλτούρα της χώρας δεν ευνοεί την επεξεργασία των συναισθημάτων ή γιατί η νέα διάταξη των συγκρούσεων στην εποχή των ψηφιακών όχλων αντιστρατεύεται κάθε αυτοπεριορισμό και σύνεση. Όμως αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα των καιρών που έρχονται, γιατί από διχασμούς δεν θα ξεμείνουμε ποτέ.
0: Κάθε πρότασή του με ιδιαίτερο βάρος, τροφή για σκέψη. Μας μίλησε για τον διχασμό ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης, πολιτικός επιστήμονας με γνωστικό αντικείμενο την σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Είναι μία από τις πολλές πολύτιμες σκέψεις της ημέρας που μας έχουν δώσει άνθρωποι εξαιρετικοί. Αυτή παίχτηκε πριν από 1-2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στον πρωινό καθρέφτη μας.

Και κρατώ τώρα στα χέρια μου το βιβλίο ενός ανθρώπου που θα φιλοξενήσουμε για ολόκληρη την ώρα, αύριο Παρασκευή, εδώ στο στούντιό μας. Είναι ο Τάσος Τέλογλου. Το βιβλίο έχει τίτλο «Πατριδογνωσία. Οι ιστορίες ενός αιμονικού». Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από τον πρόλογο του βιβλίου αυτού. «Δεν υπάρχει σκοπός της ιστορίας και αν υπήρχε δεν θα τον ξέραμε», λέει ο Άγγλος ιστορικός A.T.P. Taylor. Η δημοσιογραφία καταγράφει την ιστορία κάθε μέρας χαοτικά, ακατάστατα, προσπαθώντας να δώσει σε επιμέρους κομματάκια της νόημα. Αλλά έπειτα από 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά πρέπει, για να διατηρήσω ένα μέρος της διανοητικής μου ακεραιότητας, να ομολογήσω. Σκοπός της ιστορίας μιας μέρας συχνά δεν υπάρχει και αν υπήρχε δεν θα τον ξέραμε. Στην ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το Μεγαλείο», που βγήκε φέτος στις αίθουσες, ο πρωταγωνιστής που υποδύεται τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας κοιτάζει έκπληκτος τον σωματοφύλακά του όταν του λέει ότι δεν χρειάζεται πάντα να υπερασπίζεται την αλήθεια. «Μα είμαι δικαστής», απαντά ο πρόεδρος. Ήταν καθηγητής ποινικού δικαίου. «Τώρα έχετε πάρει σύνταξη», του απαντάει ο σωματοφύλακας. Όπως λέει ο Τάσος, οι ιστορίες αυτού του βιβλίου που θα συζητήσουμε αύριο δεν προέκυψαν κατά τύχη. Πριν από χρόνια, λέει, άρχισα να γράφω πορτρέτα των πηγών μου. Υπενθυμίζω ότι ο Τάσος είναι ερευνητικός δημοσιογράφος ή δημοσιογράφος ερευνητής. «Καλύπτουν ορισμένα μεγάλα κομμάτια της επαγγελματικής μου διαδρομής», λέει, «και δύο προϋποθέσεις. Την γενεαολογία μου και την περίοδο της μεταπολίτευσης που διαμόρφωσε την προσωπικότητά μου». Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Σας αφήνουμε με... με Pink Floyd, απροσδόκητους. Το τραγούδι τους έχει τίτλο «Brain Damage», «Βλάβη στον εγκέφαλο», από το Dark Side of the Moon, για μένα το καλύτερο τους άλμπουμ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξε σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, μετέδωσε το Iranian Labor News Agency, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή τη Τεχεράνη. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εξέλιξη καταμέτρηση της μυστικής ψηφοφορίας. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για αύριο το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, οι Κώστας Αχιλέα Καραμαλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για την διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Το κόμμα της ανακοίνωσε Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα και Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Αναμένεται να παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Η μητέρα των δύο μικρών αγοριών 4 και 5 ετών που βρέθηκαν μόνα τους το βράδυ της Τρίτης σε αυτοκινητόδρομο της Νότιας Πορτογαλίας συνελήφθη σήμερα στη Φάτιμα, ανακοίνωσε η Πορτογαλική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Πορτογαλικών Αρχών, μια γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ένας άνδρας 55 ετών, τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στο συμβάν με τα δύο ανήλικα παιδιά και θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση και κίνδυνο, καθώς και για εγκατάλειψη των παιδιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 9. Σήμερα είναι 5η 21 του μηνός, 21 Μαΐου, και πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο, είναι Φέλη Λιγερού. Και μάλιστα με αυτό το τραγούδι το αγαπώ πάρα πολύ.

Λωρίδα γιατί η δημοκρατία είναι το όνομα, το επίσημο όνομα του κόμματος Μαρίας Καρισιανού. Τώρα θα μάθουμε περισσότερα καθώς περνάει ο χρόνος και γνωρίζουμε τα στελέχη του. Στον Όλυμπο έχουμε έναν αγνοούμενο και μάλιστα είναι και νέος, είναι 25 χρονών ο Ριβάτης. Τα ίχνη του έχουν χαθεί από την Τρίτη. Φέρεται να μην ήταν κατάλληλα εξοπλισμένος για ανάβαση τέτοιου είδους, γι' αυτό και του έγιναν συστάσεις να μην ξεκινήσει καν. Να μην ξεκινήσει, να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου μόνος του. Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβέστες, καθώς και και drone και από τη δεύτερη και την 8η ΕΜΑΚ. Επιχειρούν τον εντοπισμό του και ας ευχηθούμε κι εμείς τα καλύτερα, να βρεθεί και να είναι σώος, να είναι υγιής, να μην έχει συμβεί κάτι κακό. Μακάρι, μακάρι, μακάρι.

μάθαμε και για τη δίωξη του Ραούλ Κάστρο, 94 ετών, αδελφός του Φιντέλ, για μια υπόθεση του 1996. Τι είχε γίνει τότε? Είχαν επιχειρήσει να πάρουν κάποιους από την Κούβα, μια οργάνωση κατά του καθεστώτος φιλοαμερικανική και τα λοιπά. Τότε ο Ραούλ Κάστρο ήταν υπουργός άμυνας, οπότε ήταν αυτός που είχε δώσει την εντολή, την επίσημη, να καταρριφθεί το αεροπλάνο. Και τώρα κατηγορείται για συνωμοσία, για δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Και έχουμε και παρέμβαση της Κίνας, η οποία καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις απειλές κατά της Κούβας. Στηρίζει σταθερά την Κούβα, αυτό τουλάχιστον δηλώνει το Πεκίνο, απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Μια Κούβα η οποία έχει πραγματικά γονατίσει. Εικόνες που έρχονται από τους ανθρώπους να μην έχουν φαγητά, να ψάχνουν στα σκουπίδια, να είναι πάρα πολύ στενάχωρες.

Τώρα να σας θυμίσω μία από τις πιο πολύ νεκρές αεροπορικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία τουλάχιστον της Γαλλίας. Ήταν το 2009, ήταν η πτήση 447, έκανε την, ήταν Ρίο Παρίσι. Έχασαν τη ζωή τους και οι 228 επιβαίνοντες. Και το δικαστήριο φετών στο Παρίσι έκρινε τελεσίδικα ενοχές της Airbus και της Air France και την Air France για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Είναι μια πολυετή δικαστική διαμάχη, σκεφτείτε ότι διαρκεί σχεδόν 2 δεκαετίες. Και οι συγγενείς των θυμάτων από τη Γαλλία, τη Βραζιλία, τη Γερμανία βρέθηκαν στο δικαστήριο επί από 17 χρόνια προσπαθούν να αποδοθούν οι ευθύνες για το δυστύχημα.

0: αν σας έλεγα ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά αποκτά μια έκθεση, μια μόνιμη διεθνή εκπροσώπηση μέσα από το Music for Greece, είναι το επίσημο ελληνικό Music Export Office. Αλλά στην πραγματικότητα θα μας τα εξηγήσει όλα η κυρία Αγγελική Σπυριδάκη, η οποία είναι επικεφαλής του Music for Greece, η ψυχή του. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι
1: και
0: κάνετε?
1: Μου επιτρέπετε χρόνια πολλά και όλες για την ονομαστική σας
0: αρχή. Αχ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, Music Export Office, Music from Greece, εξηγήστε μας. Να τα πάρουμε όλα από την αρχή.
1: Να τα πάρουμε. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που έχει βασικό στόχο την προώθηση της δουλειάς των επαγγελματιών του κλάδου της μουσικής από την Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα. Και σε αυτό συγκαταλέγονται καλλιτέχνες, φορείς, φεστιβάλς, επαγγελματίες, δισκογραφικές εταιρείες, όλοι όσοι εργάζονται στο κλάδο της μουσικής στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει για πρώτη φορά αυτή η συγκέντρωση, η οργάνωση, η δομή, η επίσημη. Και ποιος είναι ο σκοπός της?
1: Ο σκοπός είναι να προβάλλει αφενός την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο, συνέδρια και διεθνείς εκθέσεις παγκοσμίου βεληνικούς, με συγκροτημένες αποστολές και εκπροσώπηση, και να προωθήσει τη δημιουργία της σύγχρονης μουσικής από την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς γεννήθηκε όλο αυτό?
1: Γεννήθηκε από μια ομάδα επαγγελματικών του κλάδου που συναντηθήκαμε πριν μερικά χρόνια στη WOMEX, που είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του είδους και του κλάδου στο παγκοσμίως, όταν συνειδητοποιήσαμε το ότι δεν υπάρχει ένας τέτοιος φορέας που να λειτουργεί σαν ομπρέλα και να φιλοξενεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ουσιαστικά επαγγελματικά στο εξωτερικό.
0: Ποια ήταν κάποια από τα εμπόδια ή δυσκολίες που συναντήσατε?
1: Αυτό θα μπορούσα να σας μιλάω πάρα πολύ.
0: Ναι, το φαντάζομαι.
1: Αρχικά το ότι δεν υπάρχει θεσμική πρόβλεψη στη χώρα μας για μια τέτοια, για ένα Music Export Office. Οπότε είναι και αρκετά δύσκολο να επικοινωνήσουμε και στους θεσμούς αλλά και στην ίδια την κοινότητα από μουσικούς και επαγγελματίες τι σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα και ποια είναι η λειτουργία του όσον αφορά τη δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό.
0: Συνεχίστε.
1: Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι λόγω αυτής της μη εξοικείωσης της Ελλάδας και του ελληνικού κοινού και κοινότητας με τον όρο αυτό, δεν υπάρχει και η πρόβλεψη και στη χρηματοδότηση σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες και κατά συνέπεια να προωθήσουμε και τους καλλιτέχνες που ενδεχομένως επιλέγονται από αυτές τις επίσημες διοργανώσεις σε επίπεδο οικονομικών για να μπορούμε να τους υποστήξουμε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους εκεί.
0: Μέχρι τώρα οι καλλιτέχνες που έχουν μπει ενταχτεί στο project αυτό, έτσι, φαντάζομαι ότι όσο μεγαλώνεται, οριμάζεται, θα έρθουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι.
1: Αυτό γίνεται καθημερινά, κυρία Λίγια. Ναι. Δεχόμαστε αιτήσεις καθημερινά από καλλιτέχνες, φορείς και επαγγελματίες που περισσότερο αρχικά είναι δηλαδή σε πρώτο στάδιο διερευνητικό, προσπαθούν να καταλάβουν. Και σε δεύτερο είναι ότι θέλουν να στηρίξουν και να βοηθήσουν το εγχείρημα.
0: Γιατί άργησε τόσο πολύ? Δεν ξέρω τώρα αυτό μπορεί να... Δηλαδή μου ακούγεται κάτι πολύ βασικό για να μην υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, από τη δική μου εμπειρία σαν επαγγελματίας του κλάδου αρκετές δεκαετίες τώρα, είναι κάτι το οποίο ήταν σαν κοινό μυστικό. Όλοι γνωρίζαμε ότι υπάρχει αυτό το κενό, ότι υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα. Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο και καταλαβαίνετε την προσωπική προσπάθεια που έχει απαιτείται από όλους μας για να καταφέρουμε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο ένας φορέας ο οποίος δεν έχει δεχθεί επίσημα κρατική αναγνώριση, επίσημα θεσμική και οικονομική υποστήριξη και πασχίζει με όλες τις δυνάμεις και ουσιαστικά με τη συμβολή όλων των μελών του να ανταπεξέλθει σε αυτές τις υπέροχες απαιτήσεις που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο. Και κατ' επέκταση αντιλαμβάνεστε και τη μεγάλη μας χαρά, δηλαδή, που συνόδευσε την αναγνώριση από την Ευρώπη.
0: Αυτό που είπατε για την κρατική έτσι στήριξη, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον? Θα ήταν κάτι που θα το θέλατε?
1: Κοιτάξτε, θα το θέλαμε, γιατί δεν είναι ο σκοπός να λειτουργεί ανεξάρτητος φορέας που να είναι στην Ελλάδα και να προωθεί την Ελλάδα στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε και να σχεδιάσουμε από κοινού με τους κρατικούς θεσμούς και τους φορείς όσον αφορά τον τρόπο που θα παρουσιάζεται η χώρα μας, γιατί εμπίσης στα πλαίσια της πολιτικής της Ελλάδας, και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και σοβαρό. Και δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να αναλάβουμε μόνοι μας, αν θέλετε, αυτή την ευθύνη, και απαιτεί ουσιαστικά τη συνέργεια και του κράτους και συγκεκριμένα αρκετών υπουργείων, τα οποία υπάρχουν τμήματα πολιτιστικής διπλωματίας και δουλεύουν για την πρόθεση της χώρας μας σε αυτό το επίπεδο.
0: Να. Επειδή λοιπόν εσάς η εξωστρέφεια είναι ο απόλυτος στόχος, έτσι, η διάδραση, η συμμετοχή με ευρωπαϊκούς θεσμούς, διεθνείς οργανισμούς κτλ., πού είστε τώρα, σε αυτή τη φάση, δηλαδή υπάρχει κάτι στο προσοχές μέλλον που εκεί εστιάζεται? Είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα.
1: Μπορώ να σας πω ότι την Κυριακή αναχωρώ για τον Καναδά σαν μέρο μια εμπορική αποστολή που ο Ευρωπαϊκός Φορέας των Export Offices, το European Music Export Exchange, το οποίο γίναμε και μέλη και επίσημα αναγνωριστήκαμε δηλαδή. Η εμπορική αποστολή οργανώνεται δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό Φορέα και είναι μια εβδομαδιαία αποστολή στο Τορόντο και Μόντρεαλ, όπου θα υπάρχουν συναντήσεις με εταιρείες φορείς αντίστοιχες του Καναδά από όλα τα ευρωπαϊκά Export Offices, προκειμένου να ανοίξουμε δρόμους για τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ της χώρας μας και του Καναδά. Αυτό δηλαδή είναι στο πολύ άμεσο. Στη συνέχεια είμαστε στο στάδιο που διοργανώνουμε, έχουμε ξεκινήσει τη διοργάνωση της αποστολής για την Βόμεξ που έρχεται τον ερχόμενο Οκτώβριο, με τη διοργάνωση του ελληνικού περίπτερου, το οποίο φέτος, από ό,τι έχει προκύψει δηλαδή, θα το αναλάβουμε εξ ολοκλήρου εμείς. Οπότε συγκροτούμε την αποστολή, έχουμε ήδη εξασφαλίσει εκπτωτικό κωδικό για τις διαπιστεύσεις για όλους τους Έλληνες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση με φυσική παρουσία. Και φυσικά παλεύουμε για να διεκδικήσουμε και την ελληνική παρουσία στο επίσημο πρόγραμμα της έκθεσης, με ό,τι μέσα έχουμε και εμείς. Οπότε σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντική η ολοκληρωμένη και συγκροτημένη παρουσία της Ελλάδας στη Βόμεξ, και ευελπιστούμε να καταφέρουμε να προσφέρουμε και μια δεξίωση υποδοχή σε όλους τους επισκέπτες του ελληνικού περιπέτου, που να προσφέρουμε δηλαδή και ελληνικά εδέσματα από διάφορα μέρη της χώρας.
0: Ποια ήταν η μεγαλύτερη επιφύλαξη που είχαν οι καλλιτέχνες ή οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούσατε το εγχείρημα του Music from Greece?
1: Περισσότερο δεν θα το έλεγα επιφύλαξη, όσο ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακριβώς ότι δεν είμαστε παραγωγή ώστε να αναλάβουμε ένα project να το πουλήσουμε συγκεκριμένο στο εξωτερικό, δηλαδή να τους κλείσουμε συναυλίες, για παράδειγμα. Εμείς είμαστε το σημείο συνάντησης μεταξύ του κόσμου και της Ελλάδας. Είμαστε το παράθυρο της Ελλάδας, της μουσικής της Ελλάδας και των επαγγελματιών της στον κόσμο. Φέρνουμε κοντά, δηλαδή, είναι αυτή η πόρτα μέσα από την οποία μπορούν να δουν οι διεθνείς επισκέπτες στις εκθέσεις, για παράδειγμα, ή μέσα από τους καταλόγους μας, τα μέλη μας, και να δουν με ποιους μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα. Οπότε αυτό είναι η σημαντική διαφορά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προβληματάκι που έχουμε αντιμετωπίσει προς το παρόν.
0: Κυρία Σπυριδάκη, σας εύχομαι κάθε επιτυχία για σας και για το φυσικά Music from Greece, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χρόνο σας.
1: Και εγώ, κυρία Λεγερού, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας,
1: καλή νύχτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις επί υποδομές η μία της άλλης. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλού. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε θετικά υπό όρους για το αίτημα αποφυλάκησής του. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα έχνη του οποίου είχαν χαθεί το περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέστο, δήμο Αποκορώνου Χανίων. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Αυτό το τραγούδι ήταν soundtrack στην ταινία Eyes Wide Shut. Αλλά για κάποιο λόγο είμαι σίγουρη ήταν και σε μια σειρά και δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ήταν αυτή. Κώστα Ζαλίγκα, γεια σου, τι κάνεις? Κριτικός κινηματογράφου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Ελπίζω να είστε καλά όλοι.
0: Πέμπτη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, ε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, έχει πολλές επιλογές, έχει ωραίες ταινίες, τι γίνεται? Πλούσια κινηματογραφικά εβδομάδα.
1: Εντάξει, τώρα ναι, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αρχίσει και δίνουν οι εταιρείες διανομής. Και βγαίνουν πολλές ταινίες, πρέπει να πω. Δηλαδή προσπαθούν να καλύψουν όλα τα γούστα, όλες τις τάσεις. Το θέμα είναι ποιες κόβουν εισιτήρια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
0: Σωστό και αυτό. Για πες λοιπόν.
1: Αυτή τη βδομάδα έχει, βασικά θεωρώ ότι είναι καλή πρόταση, μια ελληνική ταινία, η Αρκουδότρυπα.
0: Την έχω ακούσει, ναι.
1: Ναι, από τη Χριστιανά Παπαδάκη και το Στέργιο Ντινόπουλο. Ταινία που βασίστηκε στην ομώνυμη μικρού μήκους ταινία που είχαν κάνει νωρίτερα τα παιδιά και είχε βραβευτεί και εκείνη. Και τώρα την επεκτείνανε, τέλος πάντων, προσθέσανε πράγματα και έγινε μεγάλου μήκους. Είναι δύο κορίτσια που ζουν σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή των Τρικάλων, επαρχία, περιφέρεια, τέλος πάντων, τέλος βουνό, δάση, φανταστείτε μια τέτοια κατάσταση, οι οποίες είναι πάρα πολύ κολλητές και περνάνε πολύ χρόνο μαζί, κάνουν τις βόλτες τους, πηγαίνουν στα πάρτι τους, από εδώ από εκεί σκέφτονται πώς, τέλος πάντων, μπορούν να φύγουν από αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται, στο οποίο
0: είναι ασφυκτικό.
1: Ασφυκτιούν, ναι, ακριβώς. Η μία από αυτές όμως κάποια στιγμή μένει έγκυος, φεύγει, μετακομίζει Λάρισα και η φιλία κάπως πάει εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στη μεγάλη οθόνη.
0: Τι είναι?
1: Πολύ ωραίες.
0: Δηλαδή αυτή η ταινία είναι ένα ψυχολογικό? Τι είδος είναι, πού θα την...
1: Είναι η φιλία δύο γυναικών, να το πω έτσι. Πώς η μία χρειάζεται την άλλη, πώς η μία έχει ανάγκη την άλλη για να επιβιώσει σε αυτό το πλαίσιο. Πώς τα νέα παιδιά, ας πούμε, που δεν ζουν στις μεγάλες πόλεις, τι προοπτικές έχουν, πώς το σκέφτονται όλο αυτό το σκηνικό που μέσα στο οποίο ζουν, ας πούμε, όλα τους τα χρόνια. Και πώς μπορούν να, ενδεχομένως, αν θέλουν, να ξεφύγουν από αυτό. Αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, με τι δυνατότητες τους δίνονται, όλο αυτό το πιάνει διάφορα θέματα. Και πέρα, εμένα μου αρέσανε, βέβαια, είναι πολύ όμορφες εικόνες στη φύση, στα δάση, στα βουνά και αυτά, εντάξει, είναι το τοπίο εκεί, είναι συγκλονιστικό όντως. Και τα κορίτσια παίζουν πολύ όμορφα. Είναι μια ταινία ελληνική, καλή, θα έλεγα, βέβαια, που θα την πρότεινα. Απλά... θα ήθελα, εγώ προσωπικά θα ήθελα λίγο κόψιμο στο μοντάζ, να είναι λίγο, να ήταν λίγο πιο σφιχτή η δράση. Ορίστε.
0: Πιο σφιχτή.
1: Ακριβώς, ναι. Η ταινία είναι περίπου 2 ώρες, θα χρειαζόταν λίγο τριμάρισμα, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα, okay.
1: Να γίνει λίγο πιο ζουμερή.
0: Ναι.
1: Okay. Από εκεί και πέρα έχει το Star Wars, το Mandalorian Grogu, για τους φίλους της μεγάλης αυτής σειράς.
0: Ναι.
1: Καινούρια ταινία. Πολύ, που έχει όλα όσα θέλει ο θαυμαστής των Star Wars, αλλά εγώ θα πρότεινα και μια αγγλική ταινία, το τελειωμένο, που είναι ένα thriller, όχι thriller, μια δραματική ταινία εντός των φυλακών στην Αγγλία. Με δύο κρατούμενους, τέλος πάντων, σε μια φυλακή υψής ασφαλείας, ο ένας μετράει μέρες για να αποφυλακιστεί, ο άλλος είναι ο καινούριος, μόλις έχει έρθει, αλλά είναι πολύ ζώρικος, είναι πολύ θρασής, θέλει να δείξει ότι αυτός είναι αρχηγός εκεί μέσα, μόλις ήρθε, ας πούμε, να αναλάβει αμέσως, ξέρεις, να ακυρώσει τους παλιότερους, τέλος πάντων, και να βγει αυτός μπροστά, και υπάρχει ένα ρίσκο, ας πούμε, με τον κρατούμενο περιμένει να βγει, γιατί τον βάζει σε μπελάδες ο καινούριος, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ομοίη ρεαλιστική ταινία μέσα στις φυλακές. Έχει και κάποιες σκηνές, τέλος πάντων, πέφτει και λίγο αίμα στο πάτωμα και τέτοια. Αλλά είναι, θεωρώ, είναι όμως έχει ωραίο ρεαλισμό, είναι αυθεντική ταινία. Πιστεύω φτιάχτηκε με ειλικρίνεια. Ωραία ταινία.
0: Okay. Επιλογές, πολλές.
1: Ο τελειωμένος. Έχει και την ομοιρία του Γκας Βαν Σαντ.
0: Α, πες μου γι' αυτό.
1: Δεν είναι ο Gus Van Sant που ξέραμε από τις προηγούμενες ταινίες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό δράμα που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Mm-hmm. Μάλιστα, είναι μια παγωγή που είχε κάνει ένας ελληνικής καταγωγής Αμερικανός, ο Τόνι Κυρίτσης, το 1977, mm-hmm. στην Ινδιανάπολη. Είχε αρπάξει ένα στέλεχος τράπεζας, γιατί θεώρησε ότι η τράπεζα κάπου τον έριξε σε μια.
2: Τον αδίκησε. Σε μια συναλλαγή κάτι.
1: Που ναι. είχαν ακριβώς, ναι, και τον παίρνει όμηρο με το όπλο, τον έχει δεμένο με ένα σύρμα. Είναι μια, και κάποια στιγμή το παίρνουν χαμπάρι τα καρνάλια και τρέχουν και αυτά από πίσω και όλο αυτό το πράγμα βγαίνει live, ας πούμε, στις τηλεοράσεις. Είναι πραγματικά γεγονότα.
2: Α, πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Και έχουμε και τη σύνδεση με τον ομογενή.
1: Ναι, ακριβώς. Και παίζει ο Bill Skarsgård που είναι πάντα εύστοχος και ωραίος και ενδιαφέρον τύπος. Mm-hmm. Της γνωστής οικογενείας, το Skarsgård.
2: Οι οποίοι πώς είναι αυτοί, έχω χάσει το...
1: Ναι,
2: είναι ο πατέρας είναι ότι... και μετά ένα, δύο, τρεις, πώς είναι πια αυτά τα
1: παιδιά. Ο πατέρας ήταν πολύ καθαρός, η αλήθεια είναι.
2: Πώς είναι και είναι και κάπως μοιάζουν όλα αυτά.
1: Και εγώ
2: τα
1: δεν είμαι σίγουρος, αλλά πρέπει να έχει κάνει 5-6 παιδιά σίγουρα και τα περισσότερα από αυτά ασχολούνται κιόλας με την υποκριτική.
2: Και είναι τρεις ενεργοί πολύ, δηλαδή πετυχημένοι.
1: Ναι. Και άλλοι δύο-τρεις που ίσως να είναι και πίσω από τις κάμερες κάποιοι. Γενικά όλη η οικογένεια είναι γύρω από το σινεμά.
2: Καλλιτεχνική οικογένεια.
1: Καλλιτεχνική οικογένεια, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Είναι και το τέλος και να έχει και ένα, μια επανέκδοση την κυρία από τη Σαγκάη, του Orson Welles με τη Rita Hayworth.
2: Ναι, ρε, να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραία.
1: Το 1947 στα καλύτερά τους και οι δύο πάρα πολύ ωραία ζευγάρι.
2: Τι ωραίο.
1: Ασπρόμαυρο, ό,τι πρέπει για θερινό. Λίγο καιρός να μας κάνει τα κέφια και
2: θα είναι λίγο.
1: Πολύ καλή επιλογή.
2: Γιατί με αυτές τις βροχούλες. Ναι, με αυτές τις βροχούλες δεν βοηθάει να το χαρούμε το θερι, κάπως να αρχίσει.
1: Ναι, αλλά εντάξει, πιστεύω θα αλλάξει το σκηνικό σύντομα, οπότε ελπίζω να τιμήσουμε τα θερινά που ανοίξανε πάλι.
2: Κώστα, περιμένουμε κάτι τις επόμενες εβδομάδες πολύ...
1: Κοίταξε, αρχές Ιουνίου έρχεται καινούργια ταινία του Spielberg, επιστημονικής φαντασίας.
2: Αυτό με τους εξωγήινους.
1: Ναι. Προφανώς δεν γνωρίζω να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Ναι, αλλά είναι η Spielberg και είναι μια ταινία που τη δουλεύει και πολλά χρόνια.
1: Θα τη δούμε σίγουρα, μας ενδιαφέρει. Ο Spielberg πάντα ό,τι κάνει μας ενδιαφέρει.
2: Βέβαια.
1: Και αργότερα τον Ιούλιο, βέβαια, η Οδύσσια.
2: Καλά, εντάξει.
1: Εκεί περιμένουμε όλοι πώς και πώς.
2: Σκεφτόμουν.
1: Και πώς ζητημένη ταινία της χρονιάς.
2: Ναι, σκεφτόμουν, Κώστα, ότι όταν θα έρθει η Οδύσσια, πραγματικά δεν θα βρίσκεις εισιτήρια. Μακάρι. Δηλαδή δεν θα, αφού σκεφτόμουν από τώρα πού να το δω, πού θα βρω εισιτήρια. Σε αυτό το θερινό, σε εκείνο, μήπως δεν πρέπει θερινό. Δεν ξέρω αυτή η ταινία αν θέλω να τη δω σε θερινό. Που λατρεύω
1: το θερινό, έτσι. Καλή περίπτωση να πάμε στα IMAX να τη δούμε, αλλά εντάξει, ναι. Ο καθένας τα γούστα του, ξέρεις. Αλλά πιστεύω ότι εκτός από ότι δεν βρίσκουμε εισιτήριο, δεν θα προλαβαίνουμε να διαβάζουμε και στα social. Γιατί έρχεται τσακώμος μεγάλος.
2: Πολύ μεγάλος, γιατί. Ναι, η ωραία Ελένη για την Έτσιο.
1: Γιατί η ωραία Ελένη είναι μαύρη.
2: Ο Αχιλλέας, αν ισχύει ότι θα είναι.
1: Ότι είναι τρανς.
2: Ότι είναι τρανς, που έχει να γίνει χαμός.
1: Έχουμε να ακούσουμε πολλά.
2: Κώστα, πού σε διαβάζουμε. Θύμισε στους ακροατές μας πού σε διαβάζουμε.
1: Α, στον Ελεύθερο Τύπο στην εφημερίδα, ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σου πούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Γιατί εσύ, δηλαδή, μέρα της γιορτής σου μιλάς με εμάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μιλάμε για σινέμα και αυτό πάντα μας αρέσει.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, για καλά.
2: Ήταν ο Κώστας Ζαλίκας, κριτικός κινηματογράφου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τώρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά δεν γίνεται να μην. Νομίζω ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τα ειρηνικά μέσα, έχουμε ένα προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Προσχέδιο έτσι ειρηνευτικής συμφωνίας, όχι ειρηνευτική συμφωνία. Θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Και το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή, οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Συμφωνούν για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς. Θα είναι εγγυημένοι αυτοί. Θα υπάρχει φυσικά ένας κοινός ρυθμιστικός μηχανισμός. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα έρθουν σταδιακά, φυσικά υπό προϋποθέσεις. Και θα έχουμε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για διάφορα εναπομείναντα ζητήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν το αργότερο εντός 7 ημερών. Να δούμε λοιπόν.

θέλω να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή 22 του μηνός. Φυσικά θα τα πούμε όπως πάντα στις 9 το βράδυ. Μπορείτε να το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης, οπότε δεν πάτε πουθενά. Σας ευχαριστούμε και τα λέμε αύριο Παρασκευή. Καληνύχτα σε όλους. Γεια μου.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, μετέδωσε το Iranian Labour News Agency. Χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει και επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση της διπλής μυστικής ονομαστικής ψηφοφορίας στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη σύσταση προανακριτικής απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν εντοπίζει ενδείξεις ποινικών ευθυνών και δεν πρόκειται να στηρίξει τα αιτήματα. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Αγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για αύριο το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, ο Κώστας Αχιλλέας Καραμαλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Η μητέρα των δύο μικρών αγοριών 4 και 5 ετών που βρέθηκαν μόνα τους το βράδυ της Τρίτης σε αυτοκινητόδρομο της Νότιας Πορτογαλίας συνελήφθη σήμερα στη Φάτιμα, ανακοίνωσε η Πορτογαλική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Πορτογαλικών Αρχών, μια γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ένας άνδρας 55 ετών, τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στο συμβάν με τα δύο ανήλικα παιδιά και θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση και κίνδυνο και εγκατέλειψη των παιδιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Top 10 για τη συνέχεια και Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Και κάπως έτσι ξεκινά ένα ακόμη Pop 10 εδώ στο Artemis Radio 105,8. Βραδάκι Πέμπτης, 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Με υγεία, χαμόγελα και πολύ αγάπη σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Just be good to me για τις καλησπέρες. Ήταν η SOS The Band και μια από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες της αμερικανικής R&B μουσικής. 1983 έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι και ήταν ένα από αυτά που θα λέγαμε ότι καθόρισαν τον ήχο εκείνης της εποχής. Και εδώ να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Μας αρέσει πολύ όταν τα τραγούδια μιλάνε μεταξύ τους. Ξεκινήσαμε με το Just Be Good To Me. Συνεχίσαμε με το I'll Be Good. Και ο μουσικός διάλογος θα ολοκληρωθεί λίγο πιο κάτω με το Say I'm Your Number One. Το Earth News Radio 105,8 στα ραδιοφωνά σας, βράδυ Πέμπτης, με τα τραγούδια να ψάχνουν το χώρο τους μέσα στην πυκνή επικαιρότητα της ημέρας. Βλέπουμε στο ΆΚΑ να μετατρέπεται σε φρούριο σιγά σιγά, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Ευρωλίγκας.

την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη, μαζί μας και απόψε εδώ στο Rhythm News Radio 105,8 και το Pop 10. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, πολύ καλή μας ραδιοφωνική φίλη που μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Είδαμε και το επίσημο βίντεο του Europa League Final Four Athens 2026, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, σηματοδοτώντας έτσι την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη μπασκετική γιορτή που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, όπως είπαμε και λίγο πριν, 22 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Κεντρικό σύνθημα: τα μάτια στην μπάλα. Στην Αθήνα όμως και στο ίδιο σημείο χτυπάει και η καρδιά της μουσικής, καθώς λίγο πιο δίπλα το Σάββατο το βράδυ θα εμφανιστούν στο ΆΚΑ και οι ζωντανοί θρύλοι του heavy metal, η Iron Maiden. Η Αθήνα λοιπόν στο επίκεντρο των πιο σημαντικών γεγονότων του θεάματος πανευρωπαϊκά, Final Four και Iron Maiden ταυτόχρονα. And for love's sake, each mistake, oh, you

ήταν το καλό ντουέτο των Ashford & Simpson και το Solid. Το ντουέτο αποτελούνταν από τον Nicholas Ashford και την Valerie Simpson, οι οποίοι ήταν ζευγάρι τόσο στη ζωή όσο και τη μουσική. Αυτοί οι δύο ήταν και από τους κορυφαίους συνθέτες Motown Records, που έχουν γράψει τραγούδια όπως το Ain't No Mountain High Enough του Marvin Gaye και της Tammy Terrell. Ashford & Simpson, Solid. Είδαμε και ένα στιγμιότυπο από την Ελληνική Βουλή που μας έκανε να σταματήσουμε το scrolling και να σταθούμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Τα πρόσωπα αυτά λοιπόν με τις παραδοσιακές φορεσιές, με τις κελεμπίες που εμφανίστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ήταν επίσημα μέλη του Συμβουλίου της Σούρα του Κατάρ. Η παρουσία τους εκεί οφείλεται σε επίσκεψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας από το Κατάρ στην Ελλάδα. Και έτσι με αυτό το chain reaction θα φτάσουμε στις 10:30 και θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων από το Air Tunes Radio και αμέσως μετά επιστροφή και πάλι πίσω στη μουσική με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. 152 βουλευτές ψήφισαν κατά της πρότασης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε θετικά υπό όρους για το αίτημα αποφυλάκησής του. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί το περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε σε τραγούδια και το δεύτερο μέρος του απόψινου Pop 10 με το κλασικό και αγαπημένο If Not For You του Bob Dylan, τραγουδισμένο από τον υπέροχο George Harrison και τη δεκαετία του 70. Από τις πρώτες ηχογραφήσεις του διάσημου σκαθαριού της μουσικής, την οποία ηχογράφησε slide κιθάρα, που αργότερα έγινε το σήμα κατά τεθέν του, ήταν ο George Harrison και το If Not For You. Και έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11.

την καλησπέρα μας και στους φίλους του Earth News Radio στην Κοζάνη. Καλησπέρα στον Γιάννη, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Για σχόλια και παρατηρήσεις είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Διαβάσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων κατέγραψε ρεκόρ κρουσμάτων σεξουαλικώς μεταδεδόμενων νοσημάτων. Στο earthnews.gr θα βρείτε ένα αναλυτικό άρθρο που περιγράφει ότι τα κρούσματα γονόριας και σύφυλης έφτασαν στο υψηλότερο σημείο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Ο Μπρούνο Τσάντσο, λοιπόν, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Σεξουαλικών Νοσημάτων, προειδοποίησε ότι οι λοιμώξεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Και πρόσθεσε ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε προφυλακτικό με νέους ή πολλαπλούς συντρόφους και να κάνετε, λέει, τεστ αν και εφόσον έχετε συμπτώματα. Η προστασία της σεξουαλικής υγείας είναι επιτακτική.

Να αναφέρουμε τώρα και ένα ιστορικό, θα λέγαμε έτσι, ορόσημο για την ελληνική τέχνη στη διεθνή αγορά. Η δημοπρασία Greek Sale του οίκου Bonham στο Παρίσι, σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Art Expertise, κατέγραψε εξαιρετικά αποτελέσματα, με τον συνολικό τζίρο της βραδιάς να αγγίζει τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ για ελληνικά έργα τέχνης. Το έργο λοιπόν Ποίηση, Ευαγγελισμός του Κωνσταντίνου Παρθένη πουλήθηκε για 1.258.400 ευρώ και αναδείχθηκε επίσημα ως το ακριβότερο ελληνικό έργο τέχνης του 20ου αιώνα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Το τραγούδι αυτό περιγράφει την φανταστική ιστορία του τι θα συνέβαινε αν οι λυκάνθρωποι ξεκινούσαν να βολτάρουν στο Λονδίνο. Μάλιστα, το τραγούδι περιγράφει και έναν από αυτούς, ο οποίος κυκλοφορεί, λέει, στο Σόχο, τρώει κινέζικο φαγητό, πίνει πίνα κολάντα και έχει, λέει, άψογα χτενισμένα μαλλιά.

ήταν το Werewolves of London του Warren Zevon. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Ο ΠΚΠ απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προνακριτικής για Λιβανό Αραμπατζή. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή μας στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Σημείο αναφοράς στο νέο νοσοκομείο της Σπάρτης. Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Θα ανακτήσουμε το ουράνιο από το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ιδέα της μεταφοράς του στη Ρωσία, εξέφρασε ο Πούτιν στο ΣΥ. Και αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

σε αυτό το σημείο θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Ο ραδιοφωνικός μας χρόνος και το Pop 10 πλησιάζουν στο φινάλε. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 με ακόμα περισσότερο Pop 10. Θα σας αφήσουμε στα μαλακά. Εμείς φεύγουμε. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη.

Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, όπως μετέδωσε το Iranian Labour News Agency, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει και επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Δημοσιεύματα ότι τα πυρηνικά της Τεχεράνης ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διέψευσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη υποστήριξε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στη μυστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές. Για τον Σπύλιο Λιβανό με την πρόταση του Πασόκ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών. Στην πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς συγκεντρώθηκαν 128 θετικές ψήφοι έναντι 152 κατά. Για τη Φωτεινή Αραμπατζή η πρόταση του Πασόκ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και δύο παρών, ενώ η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πήρε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Αγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠ.

0: το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία από 14-25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15-24. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Tom Waits.

Κάθε μέρα μία εντελώς διαφορετική εκπομπή. Ή σχεδόν. Ξεκινήσαμε με το Downtown Train. Ένα αριστούργημα και μια πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτόν μέσω του Rod Stewart. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Way Down in the Hole, ένας ύμνος blues gospel, και σε λίγο θα είναι το Hold On, μια ανθρώπινη και ζεστή πλευρά του πιο μετά Tom Waits, που ξεκίνησε σχεδόν μαζί με την εκπομπή μας πριν 50 χρόνια και λίγο. Αυτό που θα ακούσουμε είναι και ένα από τα τραγούδια που λατρεύουν οι οπαδοί του Tom Waits, που τον αγαπάνε για τη φωνή του, τραχιά έτσι όπως είναι, σκουριασμένη, σαν να έχει καπνίσει ένα μπαρ ολόκληρο. Δεν είναι όμορφη όπως αυτόν που θέλουν να κάνουν καριέρα σαν τραγουδιστές, δηλαδή με την παραδοσιακή έννοια, αλλά έχει ένα χαρακτήρα και κουβαλάει συναισθήματα και ιστορίες και η ατμόσφαιρα. Οι δίσκοι του μοιάζουν με ταινίες του Dave Lynch, γεμάτη μοναξιά, παράξενες φιγούρες και ποιητική βρωμιά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αποθεωτικά μηνύματα. Γράφετε μεταξύ άλλων μια Πέμπτη καλύτερη από την άλλη. Όαση στην ελληνική ραδιοφωνία, αριστούργημα η εκπομπή σας. Πολιτισμός για μια άλλη φορά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεσημεριάτικα λέει ένας, ακούμε τώρα το Μουέζ. Για φανταστείτε όμως το βράδυ πως θα ακουστεί αυτή η εκπομπή και πως θα την ακούσετε που θα είναι στο Ερτέκο αργότερα. Μεσημέρι μας μάθατε.

ζητάτε πολλά τραγούδια, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι επιλεγμένα τα τραγούδια σήμερα. Αν είχαμε ένα πεντάωρο, θα παίζαμε και αυτά που ζητάτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. 152 βουλευτές ψήφισαν κατά της πρότασης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε θετικά υπό όρους για το αίτημα αποφυλάκησής του. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Παρασκευή 22 Μαΐου και από τις δύο εισόδους του. Καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Το ΕΡΤ News είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Το πρώτο καθαρά ενημερωτικό κανάλι με το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό επιτελείο σε συνεχή ροή ειδήσεων με ανταποκριτές σε όλο τον κόσμο και 19 περιφερειακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορία. Οι ειδήσεις είναι εδώ με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ΕΡΤ News. Οι ειδήσεις είναι εδώ. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το ντεμπούτο άλμπουμ του Tom Waits κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1973 με παραγωγό ένα πρώην μέλος του έξοχου συγκροτήματος Love and Spoonful. Ένα άλμπουμ που είναι κυρίως επηρεασμένο από την folk μουσική, όπως και το συγκρότημα του Love and Spoonful και οι άλλοι που ήταν εκεί. Να πούμε κάτι για τη σκηνητική του παρουσία που συνδυάζει τον ρόλο του μουσικού με αυτόν του ηθοποιού. Κάτι που δεν είναι τυχαίο αφού έχει παίξει σε τόσες ταινίες. Και επίσης πρέπει να σταθούμε και στην στάση του απέναντι στη μουσική βιομηχανία. Ποτέ δεν κυνηγούσε τη δόξα ή το ραδιοφωνικό hit και έμεινε πιστός στο δικό του ύφος και γι' αυτό το σέβονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε τη Μάρθα, ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του. Ένα τηλεφώνημα σε ένα παλιό έρωτα που έχει γίνει κλασικό.

φέρνουμε τις δικές μας εικόνες όταν ακούμε αυτά τα κομμάτια που έχουν σχέση με ταινίες, με μυθιστορήματα που έχουμε διαβάσει. Μεταξύ άλλων είχαν γράψει κάποτε ότι νύχτα, βροχή και νίον για τα τραγούδια του. Μια ξεθοριασμένη έτσι ταμπέλα που γράφει ανοιχτό 24 ώρες στο βάθος ένα πιάνο που ακούγεται λες και παίζει ένας μεθυσμένος άγγελος, η μυρουδιά του ουίσκι που μπλέκεται με το τσιγάρο και τη σιωπή και οι ήρωες εκεί μέσα είναι χαμένοι τύποι, ιερείς της απόγνωσης και ρομαντικοί απατεώνες. Blue Valentine, 1978.

και είναι και ο καιρός και η ατμόσφαιρα εδώ στην Αγία Παρασκευή, που είναι σαν να είναι μεγάλη Παρασκευή. Ταιριάζει, το πράγμα ταιριάζει περισσότερο. Η Ρίκη Λι Τζόνς είναι στο οπισθόφυλλο, εκείνη που βλέπουμε. Αυτά πια οι νεότεροι δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν, γιατί δεν υπάρχουν εξώφυλλα και οπισθόφυλλα. Μάρθα, το ακούσαμε αυτό. Πάμε τώρα στο Time, ποιήση δρόμου, από τα πιο λυρικά και κινηματογραφικά τραγούδια του.

Μπορεί να μην φαίνεται ότι έχουν και εμπορική απήγηση τα άλμπουμ του, αλλά με τα χρόνια και χωρίς εκείνος να το επιδιώκει, οπωσδήποτε θέλει να φτάνουν τα έργα ο κάθε καλλιτέχνη στον κόσμο, το επιδιώκει με το δικό του τρόπο αυτό. Ας πούμε με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Come On Up to the House, που είναι ένα σχεδόν gospel κάλεσμα λύτρωσης, είναι σε ένα άλμπουμ που μέχρι το 2010 είχε φτάσει 500.000 αντίτυπα. Δεν είναι streaming αυτά, είναι πωλήσεις στην Ευρώπη και άλλες 500.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ευχαριστώ και πάλι σήμερα για τα μηνύματα. Αναρωτιέστε αν είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Live είναι. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5. Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να το πω αυτό. Για αυτού του είδους τα προγράμματα να γίνονται ζωντανά. Αυτά πρέπει να προηγογραφούνται για να πέφτουν οι ατάκες απόλυτα, αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει τον δρόμο μας και εγώ και η τεχνική εδώ και σήμερα ο Θάνος και προσπαθούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που κανονικά θα πρέπει να ήταν προηγογραφημένο, όπως και όλα τα άλλα αφιερώματα και της δεκαετίας του 60 και αυτά, εκτός από την επικαιρότητα. Είναι ζωντανά, πάντοτε, από το 75, σε απευθείας μετάδοση. Τα blues του Tom Traubert. Αύριο επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Οι στίχοι αφηγούνται την κατάχρηση αλκοόλ εμπνευσμένη από τις δικές του εμπειρίες στο Λος Άντζελες και την Κοπενχάγη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες

0: Επόμενες ώρες, όπως μετέδωσε το Iranian Labour News Agency, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει και επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Δημοσιεύματα ότι τα πυρηνικά της Τεχεράνης ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ο Ισμαήλ Μπαγκάη υποστήριξε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Λιβάνου. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στη μυστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές για το Σπήλιο Λιβανό, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών. Στην πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς συγκεντρώθηκαν 128 θετικές ψήφοι έναντι 152 κατά. Για τη Φωτεινή Αραμπατζή, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και 2 παρών. Ενώ η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πήρε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Αγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για αύριο το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, η Κώστα Σαχιλά Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέχουν να χάσουν τις καρέκλες τους. Εμείς θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια, θα στηρίζει τη μάνα και τους αδύναμους, τόνισε η Μαρία Καριστιανού στην ομιλία της. Σφόδρες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η ανάδειξη του Οζγιούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης αλλά και το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα έκαναν λόγο για πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για την Προεδρία της Τουρκίας και έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σχολίασε την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας, καταγγέλλοντας πολιτική παρέμβαση μέσω της δικαιοσύνης και κάνοντας λόγο για επίθεση κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

12 και 10 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 22 του Μαΐου, παιδιά, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Τι κάνετε, όλα εντάξει? Στο κέντρο της Αθήνας έβρεξε χθες, ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Δεν ξέρω τι έγινε αλλού, θα μας πείτε εσείς. Είχαν πει στο κέντρο έβρεξε. Και αυτό το σκηνικό, το άστατο του καιρού, παιδιά, θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Δεν βάζω την Παρασκευή μέσα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας προθάλαμος Σαββατοκύριακου. Θα μου πεις, δεν είναι εργάσιμη ημέρα? Είναι. Δεν είναι μία ημέρα την οποία θα πορευτούμε? Είναι. Αλλά κοιτάζουμε πάντα το Σαββατοκύριακο. Αυτό μας νοιάζει. Τα υπόλοιπα όχι. Λοιπόν, θα σας τα πω επιστημονικά για να τα καταλάβετε πιο εύκολα. Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα. Και όλο αυτό, οι ψυχρές μάζες, οι αέριες, που παραμένουν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, καλημέρα, ευνοούν την απογευματινή αστάθεια. Με αποτέλεσμα τι? Να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, παιδιά. Αλλά το 28, 28.

0: Και αυτό όλο συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή, και αύριο, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, αλλά και σε περιοχές της ανατολικής και νότιας νησιωτικής χώρας. Δηλαδή, θα έχει και κάτι εξάρια, ανέμους. Εντάξει, τώρα δεν το λες και στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Δεν θα έχει σκόνη. Αυτό είναι καλόν. Είναι, έχει μια καλή εξέλιξη. Δεν θα έχουμε, αυτό το πράγμα μας πνίγει. Αλλά είναι και το άλλο. Μπορεί να ρίξει και χαλάζι. Και υπάρχει και εκείνη η παροιμία που λέει στη καταραμένη χώρα μάει μην αβρέχει, διότι αφορά στους αγρότες αυτό. Διότι αν έχει χαλάζι και έχει και βροχές και τα λοιπά, υπάρχει και η πιθανότητα να έχουμε ζημιές στις καλλιέργειες. Μπορείς να το αποτρέψεις αυτό? Υποθέτω σε μεγάλο βαθμό όχι. Όμως εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην εκτιθέμεθα στον κίνδυνο των κεραυνών. Διότι θυμάστε προχθές Αταλάντη, το κεραυνό, φωτιά. Και επίσης να θυμόμαστε ότι οι πολλές βροχές των επομένων ημερών θα προκαλέσουν φυτική έκρηξη, και όταν θα έρθουν η ανομβρία και η ζέστη, που θα έρθουν, δεν την γλιτώνουμε, θα συσσωρευτεί πολύ καύσιμη ύλη. Οπότε τι κάνουμε? Λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Τα οικόπεδά σας τα καθαρίσετε? Δεν πιστεύω να τα αφήσετε τελευταία στιγμή και να τρέχουμε πάλι. Γιατί εμείς να τρέχουμε, πάντως οι αρχές και οι κάτοικοι και τα λοιπά, για να σβήσουμε φωτιές που δεν θα τις θέλουμε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, πείτε μου εσείς. Και τα λες όλα αυτά και λες τι να κάνω, να βρω ένα τόπο που είναι πιο δροσερός. Και έχουμε τρελαθεί να βλέπουμε βιντεάκια με βροχές και να βροχές και να βροχές και να κρύο και να αυτό, που θα πάω, λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, βορειότερα. Πού να πάω? Να πάω, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Ναι, έρχεται λοιπόν, προσέξτε τώρα, κορυφαία, λέει, κορυφαία σύμβουλος της κυβέρνησης της Βρετανικής σε θέματα κλίματος, και λέει, δροσερό, μάλιστα, ο κλιματισμός, λέει, θα καταστεί αναπόφευκτος για την προστασία πολλών Βρετανών, διότι θα χτυπήσει σαραντάρια, λέει. Σήμερα εμείς λέμε 28 και τα λοιπά, τα θεωρούμε σιγά. Αυτοί το θεωρούν ότι κάνει ζέστη. Και σήμερα σου λέει θα έχει αυτή τη θερμοκρασία. Και μάλιστα, προσέξτε με, λέει, πώς βλέπουν τώρα ο καθένας, πώς κρίνει και πώς έτσι προετοιμάζεται και όλα τα σχετικά. Τα επόμενα, λέει, 35 χρόνια, άκου τώρα, εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Ναι, τα επόμενα, λέει, 35 χρόνια θα φτάσει η καλοκαιρινή ζέστη του 40, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα γίνει, λέει, και συνήθεια. Γιατί τα λένε αυτά? Γιατί τους προετοιμάζουν και σου λέει να βάλετε κλιματιστικά. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι το κλιματιστικό. Γιατί να έχεις κλιματιστικό αφού δεν κάνει ζέστη? Έχουν άλλους τρόπους με τους οποίους θερμαίνονται. Έτσι. Αλλά πρέπει να βαρέσουν και εκείνη τα σχετικά καμπανάκια. Και λένε, γιατί έχουν και υπάρχουν και εκθέσεις για αυτά. Οι συχνότεροι καύσονες, λέει, είναι η μεγαλύτερη κλιματική απειλή για τη δημόσια υγεία, παρακαλώ. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί βλέπουν μπροστά. Οι ειδικοί, λέει, ζήτησαν τη θέσπιση κανονισμών για τη μέγιστη θερμοκρασία στους χώρους εργασίας. Όχι ο καθένας να βάζει ό,τι θέλει και να κατεβάζει τα κλιματιστικά και να ανεβάζει τα κλιματιστικά. Όχι, κανονισμοί θα υπάρχουν. Καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων ψήξης σε νοσοκομεία και οίκους ευγυρίας έως το 35, 26 έχουμε. Και σε σχολεία έως το 2050. Ναι. Και μάλιστα προτείνεται στους υπουργούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής του σχολικού έτους. Διότι δείχνουν, λέει, οι μελέτες ότι τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποτύχουν στις εξετάσεις όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Άντε να μου πεις τώρα εμένα πως δίνουν τα παιδιά εξετάσεις που είναι οι απολυτήριες και δίνουν και σε λίγο θα ξεκινήσουν και πανελλαδικές, αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει. Τι να κάνουμε. Και στο παρελθόν, λέει, οι ειδικοί προειδοποιούσαν για την εκτεταμένη χρήση του κλιμακτηριστικού, ότι η κατανάλωση ενέργειας και η χρήση χημικών ουσιών συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τη μετριάσουν. Τώρα όμως, σου λέει, δεν έχει τέτοια. Στο μέλλον, στο αναπόφευκτο μέλλον, για περιοχές, λέει, όπως η Νότια Αγγλία και τα Midlands, στην πραγματικότητα ο κλιματισμός θα είναι απαραίτητος. Καταλάβατε? Μάλιστα. Από τώρα σκέφτονται τι θα γίνει το 2050. Προσέχουν για να έχουν, προσέχουν για να μην έχουν. Τι να πω. Τι να πω. Και επειδή πέραν των όλων των άλλων μιλάμε για θερμοκρασίες υψηλές, τώρα η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει την ιστορία που έχουμε εμείς. Δεν την έχει. Που έχουμε οι χώρες της Μεσογείου. Όχι. Του Νότου. Δεν την έχει. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από την άνοδο της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Οι συχνότεροι και εντονότεροι καύσονες, λέει, τα τελευταία χρόνια, αύξηση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών, τι να κάνουμε. Και μάλιστα μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 22, να φανταστείτε, είχε δείξει ότι οι θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών εμφανίζονται πλέον στην Ισπανία και στις Βαλεαρίδες νήσους κατά μέσο όρο 20-40 μέρες νωρίτερα σε σχέση με αυτό που συνέβη, ας πούμε, πριν από 70 χρόνια. Βέβαια. Γιατί χτυπάνε και εκεί κάτι 45, κάτι 46, κάτι αυτά. Θα μου πεις γιατί το λες, μας το λες τώρα για την Ισπανία. Στην Ισπανία, η οποία είναι μια ζεστή χώρα και η οποία έχει ζητήματα τεράστια, ένας πατέρας, ένας πατέρας, ναι, τι έκανε, άφησε το μωρό του στο αυτοκίνητο, 2 χρονών κοριτσάκι, στη βορειοδυτική Ισπανία, μέσα σε ασυνήθιστες για την εποχή υψηλές, ασυνήθιστα για τις εποχές υψηλές θερμοκρασίες, και το μωρό έπαθε ανακοπή και πέθανε. Είχε μεταφέρει, λέει, το πρωί το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στο σχολείο και μετά θα πήγαινε το κοριτσάκι στο παιδικό σταθμό. Αλλά μίλαγε στο τηλέφωνο, σας έχω πει 40 φορές, έχουν σημασία οι λέξεις. Φέρεται να αποσπάστηκε από τηλεφωνική κλίση, μίλαγε στο τηλέφωνο, και πήγε κανονικά στη δουλειά του, ξέχασε το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Και πάει η μάνα του να το πάρει από τον παιδικό σταθμό το μεσημέρι και της λένε δεν έχει έρθει το παιδάκι εδώ. Και εν διάφτη περιπτώσει το βρήκανε ο τέρμα στο αυτοκίνητο. Το πήγανε σε κέντρο υγείας και τη διαπίστωσαν ότι είχε χάσει τη ζωή του. Υπέστη, λέει, καρδιακή ανακοπή το μωρό μετά από πολύ ωραία παραμονή στο αυτοκίνητο. Και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της υπόθεσης και στην οικογένεια παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Να τους πάρουν και τα κινητά, να μην έχουν κινητά, λέω. Διήμερο πένθος στο Δήμο της Μπριών για το στη μνήμη του παιδιού. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε. Γύρισε πίσω μόνο τώρα, έτσι. Και η ζωή συνεχίζεται. Διότι και αυτή την εποχή που εμείς έχουμε τα 28, τα 27 και τα λοιπά. Στην Ισπανία, η Ισπανία μάλλον βρίσκεται αντιμέτωπη με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και στο νότο, λέει, σε μερικές περιοχές θα φτάσει και τους 38 για τα δεδομένα του Μαΐου. Έτσι. Το ξέχασε το μωρό, πάει το μωρό. Αυτό επειδή έχει ξανασυμβεί, έχει συμβεί και εδώ και γίνεται, πώς να το πω τώρα, σε αναλογία, δηλαδή δεν το ακούς πολύ συχνά, δόξα τω Θεώ, αλλά πώς γίνεται κάποιος να ξεχνάει το παιδί του μες στο αυτοκίνητο? Και άντε, εγώ σου λέω, μίλαγε στο τηλέφωνο και ξεχάστηκε και κλείδωσε το αυτοκίνητο και πήγε στη δουλειά. Μετά από μισή ώρα, δεν το θυμήθηκε, μία ώρα, με τη σύζυγο δεν επικοινωνήσαν, το πήγε στο παιδί του στο σχολείο, όλα εντάξει? Όχι, πάει το μωρό, πάει το μωρό. Τι να πω, ρε παιδί, δεν ξέρω. Και έρχεται και μετά μία άλλη είδηση που λέει ότι δύο άλλα παιδάκια 4 και 5 ετών από τη Γαλλία εντοπίστηκαν μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο στη νότια Πορτογαλία αργά το βράδυ της Τρίτης, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας. 10 μέρες, λέει, μετά την εξαφάνισή τους από το σπίτι τους στην Ανατολική Γαλλία. Τη βρήκανε τη μάνα αυτή εκεί, τέλος πάντων, των παιδιών, 41 ετών είναι, μαζί με τον σύντροφό της, σε καφέ στην πόλη Φάτιμα. Ταξίδευαν με όχημα με γαλλικές πινακίδες. Τη συνέλαβαν. Η μάνα είναι 41 ετών, ο σύντροφος είναι 55. Θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση και κίνδυνο και κατάληψη των παιδιών. Η εισαγγελία, λέει, του Κολμάρ στη Γαλλία είχε ξεκινήσει έρευνα μετά την εξαφάνιση της γυναίκας. Είχε φύγει από την περιοχή μαζί με τα δυο της παιδιά, δυο αγοράκια είναι, χωρίς εξηγήσεις. Ο πατέρας είχε καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Στην αρχή είπαν ότι ήταν το ένα 3 ετών, το άλλο 5. Τελικά είναι 4 και 5. Ένας διερχόμενος οδηγός κοντά στο δημόσιο δρόμο μιας κοινότητας εκεί στη Πορτογαλία τα βρήκε, τα πήγε σε ένα κοντινό φούρνο εκεί πέρα και ειδοποίησε τις αρχές. Έκλαιγαν, λέει, δεν θα κλαίνε, δηλαδή τι θα κάνουν τα μωρά, μωρά είναι. Φαίνεται, λέει, να εγκαταλείφθηκαν σε δασόδη περιοχή, αλλά δηλαδή μελετημένο το σχέδιο, παιδιά. Τους δόθηκαν σακίδια με δύο μπουκάλια νερό, μπισκότα, δύο φρούτα, βάλε και φρούτα σου λένε πάλι βιταμίνες, και μια αλαξιά ρούχα. Ταυτότητα, κάποιο στοιχείο που να λέει τι είναι, πώς τα λένε, αυτό δεν υπήρχαν. Τα παιδιά είπαν σε γιατρό που τον κάλεσαν εκεί που είχαν μεταφερθεί ότι τα πήγανε με αυτοκίνητο στο δάσος και τους είπαν ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι με δεμένα μάτια για να βρουν ένα κρυμμένο αντικείμενο, η μάνα και ο σύντροφος. Τα μωρά, παιχνίδι σου λέει, α, όταν βγάλανε τα μαντήλια από τα μάτια, το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί. Οι αρχές σε Πορτογαλία και Γαλλία διεξάγουν κοινή έρευνα για τις συνθήκες της υπόθεσης. Λένε ότι υπάρχει και μια πιθανότητα να είναι πιθανή διεθνής απαγωγή. Τώρα να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η έρευνα. Είναι καλά στην υγεία τους τα μωρά, φέρουν μόνο μικροτραυματισμούς. Θα τσιμπήσαν έντομα στο δάσος, ήταν, τι θα κάνανε. Και ψάχνουν να βρουν τώρα πόσο καταλήθηκαν και τι προηγήθηκε της εγκατάλειψης και τα λοιπά. Και λένε οι ψυχολόγοι ότι αυτό, λέει, Είναι μικρά τα παιδάκια, αλλά θα είναι σαν τατουάζ στην ψυχή τους. Δεν φεύγει ποτέ. Έχουν, τα εγκαταλείψαν τα μωρά στο δάσος και φύγανε. Εκείνο με τρελαίνει είναι που τους είχαν βάλει και φρούτα μέσα και μια αλαξιά ρούχα στο λέμε αλερωθούνε με τις λάσπες, με τις πέτρες, με αυτά, με τα χώματα και τέτοια να αλλάξουν. Πείτε μου τώρα τι γονείς είναι αυτοί. Εξηγεί, να μου το εξηγήσει κάποιος, παιδί μου. Να το εξηγεί, θέλω λίγο να το σκεφτούμε όλοι μαζί. Και για την περίπτωση το μωρό, το κοριτσάκι στην Ισπανία και σε αυτή την περίπτωση που τα εγκατέλειψαν. Δηλαδή τα εγκατέλειψαν με το σκεπτικό ότι κάποιος θα τα βρει ή ότι τέλος πάντων ποιος θα τα ψάξει να τα βρει τώρα στο δάσος. Αυτά βγήκαν στον δρόμο τα μωρά. Λίγο να το σκεφτούμε. Να το έχουμε έτσι, πώς το έχουμε εμείς, όχι εμείς ως λαό, ο καθένας μόνος του, ο καθένας ξεχωριστά προσωπικά. Τι να πω, πραγματικά εντυπωσιάζομαι κάθε φορά, κάθε φορά το ίδιο. Ξεχνάς λες το αυτοκίνητο το μωρό. Τι να πω. Λοιπόν, και μια που λέμε για ξένες χώρες, τα δικά μας είναι μια άλλη ιστορία. Αφήστε την ιστορία αυτή, θα τη δούμε εν καιρό. Λοιπόν, και λέγαμε για, σας πάω από το δυσάρεστο στο ξανά πίσω στο άλλο θέμα, γιατί είπαμε για τον καιρό εδώ, είπαμε για την Αγγλία, είπαμε για την Ισπανία, είπαμε για την Πορτογαλία, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ βασικό, γιατί για μας είναι η βαριά μας βιομηχανία, που λέγεται τουρισμός. Και καλώς λέγεται ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία, διότι είμαστε μια χώρα η οποία προσελκύει εκατομμύρια κόσμου κάθε χρόνο να έρθουν να δουν εδώ τις ομορφιές μας και τις φυσικές και την ιστορία μας και όλα τα σχετικά. Και ενώ έχουμε στο μυαλό μας, α, διακοπές, τι ωραία, υπάρχουν και άνθρωποι που σου λέει ας πάω ένα εξωτερικό. Τα έχω δει εδώ λίγος πολύ τα δισό όλα, αλλά τα περισσότερα σου λέει ας πάω. Και την ίδια στιγμή που κάνει κάποιος αυτή τη σκέψη, την ίδια σκέψη κάνουν και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι. Και τυχαίνει να έχουν την ίδια, έτσι, επιθυμία να επισκεφθούν χώρες συγκεκριμένες που είναι ωραίες και τα λοιπά. Υπάρχει και εκείνο το διαδίκτυο, βιντεάκια, βλέπει ο άλλος, λέει, α, τι ωραία είναι, τι ωραία είναι. Ξέρω εγώ να πάω στο Ποζιτάνο, να πάω στη Ρώμη, να πάω στο Αμάλφι, τι ωραίο το Αμάλφι. Το βλέπεις φωτογραφία, το βλέπεις βίντεο ειδηλιακά, βλέπεις από τη στεριά προς τη θάλασσα, έτσι, σε περιοχές, τέλος πάντων τις περιοχές τις τουριστικές, τις βλέπεις ώρες οι οποίες υπάρχει μια ησυχία, βέβαια. Αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα που λέγεται μαζικός τουρισμός. Με το που ξεκινάει η σεζόν, χιλιάδες τουρίστες, λέει, παιδιά, κατακλείζουν τα δημοφιλή σημεία της Ιταλίας και της Ισπανίας. Και εκτός από τα βίντεο και τα σχετικά που δείχνουν τις ομορφιές και τα λοιπά, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και εικόνες που δείχνουν κλειστούς δρόμους και τους ντόπιους να διαμαρτύρονται διότι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Χάος, σου λέει. Χάος. Και ακόμα δεν έχει φτάσει η τουριστική περίοδος στην κορύφωσή της. Ακόμα είμαστε 22 έχουμε σήμερα. Δεν έχουν ξεκινήσει, έχουν πάει εδώ και 10 μέρες οι τουρίστες. Και βίντεο που κυκλοφορούν επίσης στα social media δείχνουν πλήθη τουριστών, λέει, να στριμώχνονται σε στενά περάσματα. Καλά, και σε μας έτσι δείχνουν βίντεο όταν είναι καλοκαίρι. Να θυμηθώ περιοχές. Δεν θέλω να βάλω τώρα στο στόχαστρο περιοχές, αλλά πανεύκολο. Κάτι ωραία, βασιλέματα, κάτι καταπληκτικά νησιά που έχουμε. Δεν τα εκτιμάμε μόνο εμείς, τα εκτιμάνε και οι ξένοι. Τέλος πάντων, στα βίντεο αυτά, λέει, φαίνονται οι ηλιόλουστες οδοί του Ποζιτάνο να περπατάνε τουρίστες και ξαφνικά να σταματάνε για φωτογραφίες με φώτο τη θάλασσα και τα πολύχρωμα οικίματα. Τα καταστήματα φουλ τουρίστες, δεν μπορούν να μπουν ντόπιοι να ψωνίσουν. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν τα βασικά, σου λέει οι άνθρωποι. Και χειροτερεύει κάθε χρόνο. Υπάρχει η ακτογραμμή της Ιταλικής Ριβιέρας, λέγεται Cinque Terre. Και πλήθη τουριστών, λέει, γεμίζουν λεωφορεία και τρένα και περιμένουν να μπουν σε δημοφιλή σημεία για να απολαύσουν τη θέα και να τραβήξουν φωτογραφίες. Στη Ρώμη, σου λέει, θα πάω, δεν θα πάω να δω ένα κολοσσέο. Θα πάω να το δω. Εκατοντάδες, λέει, επισκέπτες σχηματίζουν ουρές σε δρόμους και γύρω από το κολοσσέο. Προβληματίζονται οι ντόπιοι. Το φαινόμενο του υπορτουρισμού είναι κοινό σε όλη την Ευρώπη. Τώρα αυτό να το λέμε, γιατί είναι πραγματικότητα. Και έρχονται τώρα οι Ισπανοί. Κάθε τρεις και λίγο οι ντόπιοι διοργανώνουν τακτικά διαμαρτυρίες, λέει, για την υπερβολική εισροή τουριστών. Διότι τι λένε τώρα, ότι η αύξηση των ενοικιαζόμενων κατοικιών και των Airbnb εκτοξεύει τα ενίκια. Αυτό είναι το ζήτημα. Ένα από τα ζητήματα. Οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει, λέει, πρόσθετες χρεώσεις στους τουρίστες που διαμένουν τη νύχτα. Διότι μετά το 24, έχουμε 26 τώρα, έτσι, οι επισκέπτες ψεκάστηκαν με νεροπίστολα από ντόπιους στη διάρκεια διαδηλώσεων. Και μάλιστα, σου λέει, θες να πας, ναι, διπλάσια η τιμή. Και οι αρχές της πόλης, λέει, προχωρούν στη θέσπιση διπλάσιου τέλους για τους τουρίστες που κατεβαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους στην πόλη από κρουαζιερόπλια. Λέει, θες να έρθεις, θα πληρώσεις. Για να έχει τόσο κόσμο, θα πληρώνουν οι άνθρωποι. Ξέρω εγώ τι να πω. Επίσης, πλήθη τουριστών κατακλείζουν και τα Βαλκάνια. Βεβαίως. Διότι, σου λέει, που θα πάμε, ας πάμε εκεί. Ας πάμε, ξέρω εγώ, στη Κροατία, στον Ντουμπρόβνικ. Και ήταν και το Game of Thrones και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλο αυτό τι έχει, δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούμε να περάσουμε σε 10 τετραγωνικά 50 άνθρωποι. Αύξηση στις τιμές διαμονής και των τροφίμων. Και δεν υποθέτω ότι δεν εσείς από πού είστε, είστε εδώ ντόπιος κοντά, ναι, τόσο. Η τιμή είναι μία. Και αφού πληρώνει παραπάνω τουρίστας, θα πληρώσει παραπάνω και ο Κροάτης και ο Βούλγαρος και ο Ρουμάνος και δεν ξέρω τι. Όμως, κατά τα άλλα, χρειαζόμαστε να ο άνθρωπος να ταξιδεύει, να ανοίγει το νους του, να κινείται το εμπόριο. Πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά και πώς θα βρούμε, θα βρεθεί μία χρυσή τομή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλιώς θα οπλιστούμε με υπομονή, όπου είναι ταξιδέψουμε, και θα περάσουμε τις διακοπές μας. Υπάρχει και άλλο μία, πώς να το πω τώρα, μία άλλη περίπτωση, και θέλω να το εξετάσετε αυτό, την περίπτωση αυτή, για διακοπές μετά τη σεζόν την καλοκαιρινή. Θα μου πεις, εγώ θέλω να κάνω μπάνιο, γιατί υπάρχει πρόβλημα στη θάλασσα, υπάρχει θέμα, μέχρι τον Οκτώβριο κάνουμε τα μπάνια μας άνετα και θα είμαστε και λίγο, πώς θα το πω, διαφορετικοί από τα πλήθη. Άλλος πάει Αύγουστο πάει όλος ο κόσμος. Πήγαινε έναν Οκτώβρη, πήγαινε έναν Νοέμβρη, πήγαινε. Ιδέες δίνω. Λέω. Θα πεις, από το λέω μέχρι συμβαίνει. Απέχει, παρασάγκας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Έχω διάφορα να ακούσω. Να τα ακούσω όλα. Ό,τι έχω, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σου Βασίλη μου, τι γίνεται εκεί στη Δράμα, ήσυχη βραδιά, αυτό είναι καλό, όπου υπάρχει ησυχία παιδιά είναι καλό πράγμα. Διότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα, τα πολλαπλά ισόβια είναι 25 χρόνια πραγματικής κράτησης. Στην περίπτωση ισόβιας κάθριξης είναι 18 χρόνια συνεχούς πραγματικής παραμονής στη φυλακή. Τα πολλαπλά είναι 25 χρόνια. Λέει ο ποινικός μας κώδικας. Και αποφυλακίστηκε ο Ιωτόπουλος χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Παρά την αντίθετη εισαγγελική εισήγηση. Είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια, 25 χρόνια κάθριξης, ως αρχηγός 17 Νοέμβρη. Είχε αιτηθεί 5 φορές την έξοδό του από τη φυλακή. Η πέμπτη, αυτή που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 25, πέρσι, ήταν αυτή που έγινε δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, μετά από έφεση σε απορριπτικό βούλευμα, με αρνητική την αποφυλάκηση του στην εισαγγελική πρόταση. Και είναι ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Απαγόρευση έξοδο από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και δήλωση της μόνιμης κατοικίας στην περιοχή που διαμένει, τέλος πάντων, από την οποία δεν θα απομακρύνεται. Έτσι. Θα αποφυλακιζόταν του χρόνου, αφού είναι 17 φορές ισόβια, ξαναλέω, είχε φάει. Συγγνώμη, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια. Αυτό σημαίνει 25 χρόνια. Αποφυλακίστηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Θεέ μου, λοιπόν, γεια σας. Εάν δεν διαβάσω δηλώσεις προγραμματικές και δεν... πώς να το πω τώρα, καθίσω να αναλύσω περαιτέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Εσείς όταν πάτε να αγοράσετε βιβλίο λέτε αχ τι ωραίο εξώφυλλο, χαρούμενο, πάρτο? Όχι, γυρίζεις το πιστόφυλλο, διαβάζεις την υπόθεση του βιβλίου, περί τίνος πρόκειται, ξεφυλίζεις λίγο, θέλεις να είναι και σε αυτά, να πλησιάζει ή να κουμπάει τα ενδιαφέροντά σου, θέλεις να ξέρω εγώ, να δεις και λίγο το πρόλογο. Μπορώ να ξέρω, πρέπει να το διαβάσω όλο? Όχι, αλλά πάνω κάτω πρέπει να ξέρεις, και δεν είναι και κάτι σημαντικό, γιατί αν δεν σ' αρέσει το βιβλίο αυτό που έχεις αγοράσει, το δωρίζεις, το αφήνεις στην άκρη για μια άλλη στιγμή που θα έχεις περισσότερη διάθεση, δεν κάνεις κακό σε κάποιον, έτσι. Αλλά στα υπόλοιπα που αποφασίζει ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί για το μέλλον ενός τόπου, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να ακούμε και να μαθαίνουμε και να συγκρίνουμε και όλα τα σχετικά. Καταλάβατε νομίζω. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες καθόλου. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι λένε μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Και φαίνεται ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν στην υπογραφή ενός προσχεδίου συμφωνίας, που περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, ασφάλεια στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Όμως, γιατί πάντα υπάρχει ένα όμως, Ιρανός αξιωματούχος, που δεν ήθελε να πει το όνομά του, διατήρησε την ανωνυμία του,
δήλωσε στο Reuters ότι ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αν και οι αποστάσεις έχουν μειωθεί. Και μεταξύ των σημείων τριβής, μεταξύ των σημείων, παραμένουν ο εμπλουτισμός ουρανίου και ο έλεγχος στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα είχαν βγει ιρανικά μέσα και είχαν πει ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε προφορική συμφωνία στο προσχέδιο. Τώρα, περιμένουμε. Επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, περιμένουμε το State Department, ενδεχομένως περιμένουμε την επίσημη Τεχεράνη, περιμένουμε όλους αυτούς. Αυτό το προσχέδιο λέει, προβλέπει μάλλον τα εξής: άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, και λέει οι δύο πλευρές συμφωνούν, θα συμφωνήσουν, έχουν συμφωνήσει, θα δούμε, ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς, θα υπάρξει κοινός ρυθμιστικός μηχανισμός. Σταδιακή, είπαμε, άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας, και έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για εκκρεμή ζητήματα. Γιατί προσπαθούν τώρα να διαμορφώσουν μια συνολική συμφωνία. Είναι και το πυρηνικό πρόγραμμα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο Ρούμπιο είχε δηλώσει νωρίτερα ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά σημάδια. Ίσως, λέει, μια συμφωνία να βρίσκεται κοντά. Οι συνομιλίες προχωρούν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές μεταβαίνουν τις επόμενες ώρες στην Τεχεράνη. Αν προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν αποκλείεται μια πρώτη συμφωνία να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Και αυτό το επιβεβαιώνει και το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Πάντως, ειδικά για το τέταρτο σημείο του προσχεδίου, η Τεχεράνη λέει ότι δεν τίθεται ζήτημα του ουρανίου. Επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες στον τερματισμό του πολέμου στα μέτωπα και στο Λίβανο. Όχι, λέει, στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται, λέει, σε μέσα ενημέρωση σχετικά με πυρηνικά ζητήματα για τον εμπλουτισμό υλικού, εμπλουτισμένου υλικού κτλ., είναι απλώς εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Να μην τα ακούσουν και τα μέσα ενημέρωσης, αλίμονο λίγο. Και στερούνται αξιοπιστίας. Για να σας πω. Ο Χαμενεΐ, ο Μοτζάμπα, όλο το ηγέτης, ο Αγιατολάχ, είπε ότι το ουράνιο πρέπει να μείνει εδώ, να μην αποσταλεί στο εξωτερικό. Μπαμπούς, από πού το είπε? Είναι δήλωση γραπτή. Δηλαδή είναι, κάνει δηλώσεις γραπτές και τις μεταδίδουν. Αυτό, η εντολή είναι, λέει, αυτή. Μετά είχαμε και τον Τραμπ, διότι καταλαβαίνετε, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Βάλι Γραφείο, είπε ότι είπα θα πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Θα το πάρουμε, λέει, δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Αφού το πάρουμε θα το καταστρέψουμε. Αλλά δεν θα τους αφήσουμε το πάρουν αυτοί, θα το πάρουμε εμείς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επειδή είχαμε και τη συνάντηση προχθές του Πούτιν με το ΣΥ στο Πεκίνο, το θυμάστε, το λέγαμε, τα είδατε κιόλας στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, φαίνεται ότι συζήτησαν το ενδεχόμενο μεταφοράς του ιρανικού ουρανίου και είπανε ότι υπήρχε μια ιδέα, την έχει ξανακάνει την πρόταση αυτή η Ρωσία και έχει απορριφθεί, να μεταφερθεί το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στη Ρωσία. Και έκρουσαν το καμπανάκι, λέει, για τον κίνδυνο επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές, το είχαμε πει, κατά της κυβέρνησης Τραμπ στη σκιά του πολέμου. Και προσέξτε τώρα, δεν μπορώ, πραγματικά. Ρωσία και Κίνα υπογράμμιζαν ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της απεικιοκρατίας έχουν αποτύχει. Κάτι τέτοιες δηλώσεις γίνονται. Και τις ξαναδιαβάζεις και λες, μήπως έχω κάνει λάθος, μήπως δεν έχω καταλάβει κάτι, μήπως εν τη αυτή περιπτώσει κάτι είναι στρεβλό. Να. Εντάξει. Α, είναι και 52, πήγε και 52. Λοιπόν, αυτά γίνονται και τώρα περιμένουμε να δούμε, θα υπάρξει τις επόμενες ώρες συμφωνία. Θα υπάρξει εν τη αυτή περιπτώσει μία κατάληξη
πώς να το πω έτσι, που θα μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Τι να σας πω. Μεταξύ βγαίνει το CNN και λέει ότι το Ιράν ανασυγκροτεί τη στρατιωτική του βιομηχανία ταχύτερα από το αναμενόμενο και μάλιστα έχει ξεκινήσει λίγο για την παραγωγή drones. Βεβαίως. Άντε τώρα να βρεις τι γίνεται. Και καλώς την, καλημέρα. Όχι, δεν έχει εμφανιστεί. Κάνει δίνει γραπτή δήλωση και τη διαβάζουν τα μέσα ενημέρωσης, παιδί μου. Τι λέει. Ναι. Επίσης, όχι βέβαια. Θα τα πούμε, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Τι είπε, ότι θα είναι και ο Λίβανος θα είναι μέσα στη συμφωνία. Μάλιστα. 9 τραυματίες, επίθεση σε νοσοκομείο, Ισραηλινοί, μέλη του προσωπικού μέσα στους τραυματίες αυτούς, ζημιές και τα λοιπά. Και αυτό που το λες δεν το ξέρω, και η Χεζμπολάχ βεβαίως συνεχίζει τις επιθέσεις στις Ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο το Λίβανο. Δεν το συζητάμε, είναι και χειρή αυτό.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς παραμένουν το πλέον κρίσιμο ζήτημα για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχθεί επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα τα καταστρέψουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεϊ, έδωσε εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, φαίνεται να συζήτησε με το Σι Τζινπινγκ το ενδεχόμενο μεταφοράς και αποθήκευσης ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενα διόδια στα στενά του Ορμούς θα ήταν απαράδεκτα. Σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, καθώς και οι υπόλοιποι 11 βουλευτές, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία από τη Βουλή για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου της Σπάρτης. Το έργο υλοποιείται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια και θα στηρίζει τους αδύναμους. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Σοβαρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κηρύχθηκε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η εκλογή του Οσγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και ο έκτοκτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στην λειτουργία της αντιπολίτευσης. Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague 2026 στο ΟΑΚΑ. Τους αγώνες αναμένεται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 16.500 θεατές, ενώ τα παιχνίδια αρχίζουν σήμερα στις 6 και στις 9 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Να έρθει και ο Ροσπάνθυρ. Νοχελικά, νοχελικά. Να πάρει τη θέση του. Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Αυτό δεν το ξέρω. Μόλις το μάθω θα σας το πω. Hello Σοφία. Το hello Μαρές. Η αλήθεια είναι αυτή. Αναμένομεν. Μακάρι να επιτευχθεί η συμφωνία, αλλά με αυτόν τον πέρα από επικίνδυνο και μόνο για τα προσωπικά κέρδη ενδιαφερόμενο πρόεδρο, το άλλο δεν το διαβάσω, δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη. Γεια σου Δημήτρη. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Διαπραγματεύσεις γίνονται πάντως. Τώρα, ό,τι και να σας πω, περιμένουμε και εμείς, όπως και εσείς, να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Θέλω να κρατάμε την αισιοδοξία μας. Πάντως σήμερα που είναι Παρασκευή, γιατί έχουμε πάθει μέσα σε όλα, θα σας πω μετά, γιατί είναι και μερικά πράγματα που είναι που έχουν πάρει το δρόμο τους μέσα σε όλα, διότι δεν μπορεί να έχουμε μόνο τα πολεμικά και τα πώς το λένε, και τα συγκλονιστικά που συμβαίνουν. Συμβαίνουν και άλλα πράγματα που έχουν το ενδιαφέρον τους. Σήμερα λοιπόν ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα συναντηθεί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και μην ξεχνάμε ότι έχει ανακοινώσει ο Ουάσιγκτον σχέδια για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από την Ευρώπη. Και πριν να χωρίσει για τη συνάντηση λοιπόν των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, ο Ρούμπιο είπε ότι ο Τραμπ ήταν πολύ απογοητευμένος από τη συμμαχία, διότι μέλη της δεν επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βάσεις στο έδαφος τους για τον πόλεμο. Την Ισπανία ξεχώρισε ιδιαίτερα. Έχετε χώρες, λέει, όπως η Ισπανία που μας αρνούνται τη χρήση των βάσεων. Τότε γιατί είστε, λέει, στο ΝΑΤΟ? Αυτή είναι, λέει, πολύ δίκαια ερώτηση. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ είναι πολύ χρήσιμα, αλλά πρέπει να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Τι να σας πω. Όπως και να έχει, γιατί έχουμε και τα στενά τόρμους, να δούμε τι θα γίνει. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αναμένεται να προσπαθήσουν να εξευμενήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά τόρμους, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Και να λάβουν περισσότερα ευθύνη, μεγαλύτερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα αποφασιστεί, τι θα υποθεί και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει, ωραία, για να δω. Ναι. Τι έχουμε πάθει. Είπε. Ποιος το είπε? Α, είναι αισιόδοξος ο Ρούμπιο, παιδιά, για την πορεία για το μέλλον των διαπραγματεύσεων. Και αφού είναι αισιόδοξος, επίσης παίρνει 5.000 από τη 5.000 από τη Γερμανία, θα στείλει 5.000 στην Πολωνία στρατιώτες. Θα στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Το ξαναλέω. Κάτι βάζει στο τραπέζι, κάτι βάζουν οι άλλοι, κάτι απορρίπτεις, κάτι δέχεσαι. Έχουμε μέλλον. Και επειδή έχουμε και το ζήτημα της Κούβας, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του νησιού είπε, κατηγόρησε το Ρούμπιο, ότι ο οποίος είναι Κουβανός στην καταγωγή, ότι υποκινεί μια στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας του.
λέγοντας ότι λέει ψέματα όταν υποστηρίζει ότι η Κούβα ως κράτος υποστηρίζει τη δημοκρατία. Δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ. Προκαλεί σκόπιμα οικονομική κατάρρευση και κοινωνική απόγνωση στην Κούβα, λένε οι Κουβανοί. Διότι έχουν, πώς να το πω τώρα, ένα ζήτημα. Βέβαια, είπε ο Τραμπ ότι δεν θα κλιμακώσουμε την ιστορία της Κούβας, διότι θα καταρρεύσει, λέει, μόνη της. Αλλαγή καθεστώτος θέλουν. Και είναι και 94 χρονών ο Ραούλ Κάστρο, και το έχουν απαγγελθεί και κατηγορίες για κάτι που είχε συμβεί το 96 όταν ήταν υπουργός άμυνας, που είχε καταρριφθεί ένα αεροπλανοσκάφος με κουβανίσους αντιφρονούντες κτλ. Και τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, τέλος πάντων. Και βγαίνει και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η κυρία Καγιακάλας, και είπε πρέπει να τελειώσει ο έλεγχος και η απομόνωση του λαού της Κούβας, που πλήττεται από βαθιά οικονομική κρίση. Και τελεί υπό την αυξανόμενη πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει φτάσει, λέει, σε ένα πραγματικό σημείο καμπής. Ο κουβανικός λαός αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία, όχι πια έλεγχο και απομόνωση. Αυτά τα είπε στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού. Και να μην ξεχνιόμαστε, χθες ο Ρούμπιο προειδοποίησε την Αβάνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να επιβάλλουν αλλαγή στο κομμουνιστικό νησί. Δεν είναι λειτουργηλή το οικονομικό του σύστημα, είναι ελαττωματικό. Μα έχει αποκλεισμό. Δεν έχουν τα βασικά. Από τις 24 ώρες, 3 ώρες την ημέρα, και αν έχουν ρεύμα. Παράδειγμα λέω. Το οικονομικό του σύστημα, είπε ο Ρούμπιο, είναι ελαττωματικό και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε με το εφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Σου λέει, άλλαξέ το και εγώ θα σε βοηθήσω να το αλλάξεις. Να το βελτιώσεις, το οικονομικό σου σύστημα. Το εμπάργκο ισχύει από το 62 και από το Γενάρη που μας πέρασε η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει στο νησί πλήρη πετρελαϊκό αποκλεισμό. Γι' αυτό δεν έχουν ρεύμα. Με ότι αυτό συνεπάγεται. Εδώ κόβεται μια ώρα εδώ και τρελαινόμαστε. Βάλει να μην έχεις από τις 24 ώρες τις 20. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Με το θα δούμε θα μου πεις λύνονται τα προβλήματα. Όχι, αλλά τι να πεις. Μπορεί να πεις και κάτι άλλο. Έχουμε και άλλα στη γειτονιά μας. Και στη γειτονιά μας διάφορα. Μα τώρα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είναι αυτό. YouTube. Για το τραγουδάκι το ωραίο. Και εδώ είμαστε.

Και ενώ όσο γίνονται όλα αυτά πέραν του Ατλαντικού στην Κούβα, δηλαδή όσο γίνονται αυτά στα ανατολικά μας, στο Ιράν δηλαδή, έχω να σας πω κάτι πολύ σπουδαίο, αλήθεια, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρω ότι ενδιαφέρεστε και θέλετε να το μάθετε. Η βασική λοιπόν ομοσπονδιακή υπηρεσία, η Επιτροπή Καλών Τεχνών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενέκρινε το σχέδιο για την αψίδα του Θριάμβου που θέλει να κατασκευάσει ο Τραμπ σε μια είσοδο της πρωτεύουσας του έθνους. Αυτό είναι η έγκριση, στην Ουάσιγκτον, έτσι. Ένα βασικό βήμα στη διαδικασία του έργου, αλλά δεν έχει άμεση σχέση με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Η Επίτροπη, οι οποίοι είναι όλοι διορισμένοι από τον Τραμπ, ενήργησαν παρά τη συντριπτική αντίθεση του κοινού. Αυτή η αψίδα θα είναι 250 πόδια, ένα από τα πολλά έργα που επιδιώκει ο πρόεδρος ο Αμερικανός, παράλληλα με την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου. Ετοιμάζεται και αυτή η αίθουσα του χορού, για να αφήσει το αποτύπωμά του στην Ουάσιγκτον. Και ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι πίστευε πριν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ότι η ψηφοφορία ήταν φανταστική και είμαστε, λέει, η μόνη σημαντική και μεγάλη πόλη που δεν έχει, λέει, με αψίδα. Κατάλαβες? Η Επιτροπή τώρα επιβλέπει μόνο τα σχέδια, δεν έχει ρόλο στην πραγματική κατασκευή ή χρηματοδότηση της αψίδας ή οποιοδήποτε άλλο έργο εξετάζει. Και οι προκαταρκτικές έρευνες και οι δοκιμές του χώρου της αψίδας ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα. Και είχε πει πέρσι ο Τραμπ ότι αυτή η αψίδα, η φοβερή, θα μπορούσε να πληρωθεί με ιδιωτικές δωρεές που έχουν απομείνει από το έργο της αίθουσας χώρου. Σου λέει κάτι λεφτά, μην να φτιάξουμε μια ασπίδα. Καλό είναι αυτό. Ό,τι φτιάχνει κάποιος είναι χρήσιμο. Μια εκτίμηση κόστους για την αψίδα αυτή εξακολουθεί να υπολογίζεται, αλλά υπάρχει, λέει, ένα συνδυασμό χρημάτων φορολογουμένων και ιδιωτών που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για να πληρωθεί όλο αυτό. Αυτό το είπε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Αλλά δεν ήθελε να πει το όνομά του αξιωματούχος, γιατί, λέει, ο πρόεδρος δεν έχει συζητήσει, λέει, δημόσια το κόστος του έργου. Το κτίριο είναι όμορφο, είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Εν τη αυτή περιπτώση, σε αυτή τη, είναι, πώς το πω, το design. 76 μέτρα, τα 250 πόδια είναι 76 μέτρα. Από τη βάση της, έτσι, ψηλά, είναι μεγάλη ασπίδα, λέω, αψίδα αυτή, με ένα πυρσό που θα κρατάει ψηλά μία φιγούρα που μοιάζει με το άγαλμα της Ελευθερίας και θα είναι στην κορυφή της κατασκευής, πλαισιωμένη από δύο επιχρυσωμένους αετούς. Επίσης, σκεφτόντουσαν να βάλουν και 4 λιοντάρια να φυλάνε τη βάση. Αυτά τα αφαίρεσαν. Κράτησε το άγαλμα, αφαίρεσαν τα λιοντάρια. Και αητή και λιοντάρια δεν είναι. Πολύ πράγμα. Επίσης, οι φράσεις «Ένα έθνος υπό το Θεό» και «Ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους» θα είναι χαραγμένες με χρυσά γράμματα και στις δύο πλευρές του μνημείου. Εξωτερικό από γρανίτη, λέει, θα έχει. Επίσης θα έχει στην κορυφή ένα χώρο ο οποίος θα έχει θέα 360 μοιρών στην περιοχή. Βέβαια, μετά υπήρχαν και άλλα ζητήματα που προέκυψαν πολύ σοβαρά, διότι ο αντιπρόεδρος αυτής της επιτροπής, η οποία ψήφισε και είπε εντάξει, είχε πει πριν τον περασμένο μήνα ότι προτιμούσε την αψίδα χωρίς τις φιγούρες στην κορυφή, όμως θα μειωνόταν το ύψος. Καταλάβετε.
Και οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η αψίδα θα κυριαρχούσε στον ορίζοντα. Μα αυτό είναι το θέμα, να κυριαρχεί στον ορίζοντα. Και θα διατάραζε την προσεκτικά σχεδιασμένη θέα μεταξύ του μνημείου του Λίνκολν και του Εθνικού Κημητηρίου του Άρλινγκτον. Και άμα είναι να αναφέρονται όλα, τι. Επίσης, θα ήταν, λέει, περισσότερο από 2 φορές πιο ψηλό από το μνημείο του Λίνκολν, το οποίο είναι 30 μέτρα, και σχεδόν το μισό ύψος του μνημείου της Ουάσιγκτον, που είναι 169 μέτρα. Και ο Τραμπ, λέει, εξέτασε τη σύσταση της Επιτροπής να αφαιρέσει το άγαλμα, αλλά επέλεξε να μην ακολουθήσει μία τέτοια επιλογή, διότι θέλει, λέει, η αψίδα να γιορτάσει, να γιορταστεί και από τους, η Αμερική μάλλον να γιορτάζει και για τους ζωντανούς, όχι μόνο για αυτούς που έχουν φύγει, Λίνκολν, ας πούμε. Θα το κάνει αυτή την αψίδα αυτή να ξεχωρίζει από μνημεία. Καταλαβαίνετε. Και σου λέει, εντάξει, να φτιάξουμε κάτι που να μείνει στο διηνεκές. Και επειδή βγαίνουν όλοι, πάρα πολλοί, και εκφράζουν τις ανησυχίες τους και εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για διαταραχές στο οπτικό πεδίο και τα λοιπά, συντηρητές βγαίνουν, ιστορικοί βγαίνουν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται το Κογκρέσο για να την εγκρίνει την αψίδα αυτή, γιατί τη χτίζει σε ομοσπονδιακή γη, όπως δεν χρειάζεται, λέει, να εγκρίνει και την αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο. Καταλαβαίνετε. Σου λέει, θα το φτιάξω. Μην ξεχνάμε, 4 Ιουλίου, πόσος καιρός μένει, 1,5 μήνας, και τα 250 γενέθλια της Αμερικής. Θα κάνει διάφορα, βέβαια. Θα κάνει διάφορα. Μη κερδοσκοπική ομάδα υποστήριξε σε μήνυση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι αλλαγές στο μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Τραμπ να προωθήσει δραματικές ανακοινήσεις στην Ουάσιγκτον χωρίς τις κατάλληλες αναθεωρήσεις και να υπονομεύσει τον τόνο που έχει η περιοχή. Αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει η πόλη να, τέλος πάντων, να αλλάξει. Να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ. Τι να πω. Γιατί ξέρω ότι είχατε αγωνία. Θα γίνει η αψίδα ή δεν θα γίνει? Θα γίνει τελικά. Αλλά δεν θα έχει τα λιοντάρια τα χρυσά κάτω, θα έχει μόνο τους αϊτούς. Αυτό είναι πολύ βασικό. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πιο ήσυχοι και πιο ήρεμοι και να πορευτούμε. Έχω να ακούσω κάτι. Κάτι θα έχω. Πάμε.

0: το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτά τα ωραία τα λουλουδάκια. Πάρα πολύ μ' αρέσουν τα διαδικτυακά. Να σε καλά, Πολίνα μου. Τι ωραία θα ήταν, είναι η αλήθεια. Αλλά τι να πεις, τι να πεις. Υπάρχουν και χειρότερα, πίστεψέ με. Πίστεψέ με. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, βρε Γρηγόρη. Δεν έχω ήχο, θα το δω μέσα. Αλλά τα ματάκια του τα λένε όλα. Τα ματάκια του τα λένε όλα. Σώπα, αδερφέ. Εδώ δεν σεβόμαστε τους εαυτούς μας. Δεν σεβαστούμε τα άλλα πλάσματα. Δίποδα ή τετράποδα. Άσε με τώρα. Δηλαδή πραγματικά. Αλήθεια. Για να είστε να είσαι καλά. Εύα, νομίζω ναι. Έχω τι μέρα είναι εσύ, Παρασκευή είναι εσύ, την Τρίτη καλή. Για βιάζεσαι. Μη βιάζεστε, θα γίνουν όλα στην ώρα τους. Δεν θέλω άγχος. Να αγχώνονται αυτοί που θα θέσουν αυτόν στην κρίση του λαού, όχι εσείς. Λοιπόν. Επειδή εμένα δεν με αφήνει, επειδή εμένα τα πράγματα μ' αρέσουν να ολοκληρώνονται, δεν με τσατολιωμένα δεν μπορώ, εκνευρίζομαι. Και επειδή γίνονται πράγματα και θάματα ανά την Ιφίλιο, που θα ήταν καλό να είναι μόνο ευχάριστα, αλλά δεν είναι. Και εν τη αυτή περιπτώσει έχουμε χθες, από χθες ξεκίνησε η επιστροφή των ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα στις χώρες τους. Υπήρχαν μαρτυρίες κρατουμένων ανθρώπων που κρατήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Λέει, φάγαμε ξύλο, αλλά ξέρουν που χτυπάνε. Μη βγούμε στις κάμερες και είμαστε χτυπημένοι. Καλά, δεν είναι μόνο των Ισραηλινών αυτό. Αυτό γενικά σου λέει μη φανεί. Ότι κάποιος μετά θα δείξει τα χτυπήματα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Σου λέει, το κατέβουν στο αεροδρόμιο και θα είναι οι κάμερες εκεί, δεν τους κάναμε τίποτα. Τότε τους κάνουν άλλη ιστορία. Επίσης, εχθές είχαμε στο βόρειο τμήμα της Γάζας ένα νεκρό 13χρονο αγόρι, διότι και αρκετούς τραυματίες, διότι ήταν, λέει, πώς να το πω, ήταν να χτυπήσουν ένα αυτοκίνητο που ήθελε να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και βρέθηκε το παιδί και σκοτώθηκε. Καταλάβατε, σε λάθος τόπο, λάθος χρόνο. Και βγαίνουν οι άνθρωποι από εκεί που ζουνε και λένε, μην μιλάτε, λέει, για εκεχηρία ή για ανακοχή, ο πόλεμος είναι πόλεμος. Έτσι. Να το πω πώς είναι, 880, μάλιστα, από τον Οκτώβριο του 25. Και επίσης, επειδή μέσα σε όλα τα ξεχνάμε και τι να πεις, είναι και πολλά, δεν είναι λίγα. Έξι και πλέον μήνες μετά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, απόφαση που επικύρωνε το αμερικανικό σχέδιο για το θύλακα το Παλαιστινιακό, λένε ότι τρεις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο μικρό παραθαλάσσιο Παλαιστινιακό θύλακα, που θα γίνει η Ριβιέρα εν καιρό, παραμένει καταστροφική. Με μεγάλες παρεκκλήσεις ανάμεσα στις δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί και την υλοποίησή τους στο πεδίο. Η απόφαση, λέει, του Συμβουλίου Ασφαλείας που υιοθέτησε τον Νοέμβριο του 25 το Αμερικανικό Ειρηνευτικό Σχέδιο, προέβλεπε ιδίως την πλήρη επανέναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως, λένε αυτές οι τρεις οργανώσεις, είναι η Oxfam, είναι η Save the Children και είναι η Refugees International. Αυτές είναι οι οργανώσεις. Λένε λοιπόν ότι αντί για τη διανομή βοήθειας, οι κάτοικοι στερούνται τα πάντα στη Γάζα. Και λένε επίσης ότι το Ισραήλ συνεχίζει να αρνείται την είσοδο απόλυτα απαραίτητων προμηθειών, όπως για παράδειγμα σωληνώσεων για να επισκευαστούν τα δίκτυα ίδρυυσης, νερό δεν έχουν, σκηνές, ιατρικά εφόδια σε επαρκείς ποσότητες, τους δίνουν κάτι, ξέρετε, και η έλλειψη, λέει, υλικό αποχέτευσης και υγιεινής εκθέτουν τις οικογένειες σε ασθένειες πολλές, σε ουσιαστικά όλο το θύλακα. Και επίσης, παιδιά συνεχίζουν να φτάνουν, λέει, στις κλινικές μας, λένε οι οργανώσεις αυτές, πάσχοντας από ακραίο οξύ υποσιτισμό. Και μάλιστα τον Απρίλιο, Μάιο έχουμε, αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών αυτών που πεθαίνουν από την πείνα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Καλά, σχολείο δεν πάνε. 600.000 παιδιά δεν πάνε σχολείο για τρίτη συνεχόμενη χρόνια. Ποιος νοιάζεται. Επίσης λένε ότι εξαιτίας των αεροπορικών βομβαρδισμών που κάθε μέρα γίνονται, σημειώνονται, νέοι ασθενείς σειραίνουν κάθε μέρα στα νοσοκομεία και στα νοσοκομεία. Σε αυτές τις υποτυπώδεις, πώς να το πω τώρα, υποδομές που έχουν φτιάξει για να τους περιθάλπουν. Εντάξει, μόλις δεις ότι βάλει τραγούδι. Διότι το Παλαιστινιακό Σύστημα Υγείας έχει αποδεκατιστεί. Είναι, αυτό το λέει η Αμερικανίδα χειρουργός, δεν το λέει ποιος να είναι, έτσι. Και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπήρξαν αρχιτέκτονας της συμφωνίας, να υποχρεώσει το Ισραήλ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αν δεν γίνει, λέει, αυτό, το υπόλοιπο σχέδιο μπορεί να μην έχει αύριο. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Refugees International είπε ότι πρόκειται για το ευκολότερο τμήμα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και οδεύει να αποτύχει. Και αποτυγχάνει, διότι αφήνεται να αποτύχει στην τύχη τους. Σου λέει, έχουμε άλλα τώρα. Δεν είναι τώρα να έχουμε... Έχουμε τώρα το Ιράν. Έχουμε την Κούβα. Έχουμε το Λίβανο. Έχουμε τα στενά του Ορμούς. Μην ξεχνιόμαστε. Ποιος νοιάζεται. Και όσον αφορά σε αυτή την ιστορία που μου στείλατε βιντεάκια εχθές, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στον κόπο, αλλά ξέρετε ότι προβληματίζομαι και στεναχωριέμαι και δεν είναι εύκολο πάντα να τα βλέπω. Βλέπω τι είναι, λίγο, και μετά είναι διπλάξη. Άλλοι είναι πιο ψύχρεμοι και άλλοι είναι πιο, έτσι, γενναίοι σε αυτά. Να βλέπουν τέτοια βιντεάκια που να συμπεριφέρεται κάποιος σε ανθρώπους σαν να είναι σκουπίδια. Έτσι. Αλλά εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή τη συνωμοταξία. Και έψαξα και ξανά έψαξα μάλλον για να δω περί τίνος πρόκειται. Αυτός ο τύπος που είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ είναι ηγέτης, λέει, ενός ανοιχτά ρατσιστικού πολιτικού κόμματος που ήταν απαγορευμένο για πολλά χρόνια και είναι διαβόητος όχι μόνο για τα προκλητικά και τα ταπεινωτικά βίντεο και τις εξωφρενικές δηλώσεις του, και από τότε που διορίστηκε υπουργός εθνικής ασφάλειας εφαρμόζει μια επίσημη εσκεμμένη πολιτική κακομεταχείρισης των Παλαιστινίων κρατουμένων στις φυλακές που εποπτεύει. Ακραία βία, λένε. Σωματική κακοποίηση, εξευτελισμός, σεξουαλική παρενόχληση, ταπείνωση. Και είναι αυτό το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε με τους ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Προκάλεσε επικρίσεις και τα λοιπά και στο εσωτερικό. Αναγκάστηκε ο Νετανιάχου την αγάπη και στο εξωτερικό και τα λοιπά. Και μάλιστα αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίοι τώρα τι τους νοιάζει, μας νοιάζει εμάς στην Ευρώπη τι κάνουν οι Παλαιστινοί κρατούμενοι στις φυλακές. Όχι. Καταδίκασαν τις ενέργειες, λέει, του Υπουργού. Διότι έχουν μέσα στο στολίσκο ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Αν δεν ήταν, δεν θα μας ένοιαζε. Τη Γαλλία, ας πούμε, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Και επίσης, δεν θέλω καθόλου να διαβάσω, να σας διαβάσω καθόλου όμως τα βασανιστήρια που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στις φυλακές. Καθόλου. Και επίσης, γιατί να πληγωθούμε τέτοια ώρα. Και επίσης, επειδή πρέπει να κρατάμε, κάποιοι θεωρούν ότι και καλό είναι η ισορροπία στη ζωή μας, γιατί αν δεν υπάρχει ισορροπία θα πέσουμε ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Επειδή γίνονται όλα αυτά τα γεγονότα, εξελίσσονται και όλα τα σχετικά, κάποιοι δεν, και καλά κάνουν δηλαδή, δεν αργούν να δημοσιεύσουν. Παράδειγμα, διάβασα την μαρτυρία μιας κοπέλας η οποία το 23 που είχε εισβάλει Χαμπάς στο Ισραήλ και είχε κάνει αυτές τις φρικαλαιότητες, τι υπέστη και τα λοιπά και πώς γλίτωσε. Και για να είμαστε, να το ξαναπώ, το είπα και χθες και θα το επαναλάβω, όπου υπάρχει, όπου πληγώνεται άμαχος και αθώος άνθρωπος, εμείς είμαστε εναντίον. Δηλαδή ξαφνικά δεν θα υποστηρίξουμε τη Χαμάς, ας πούμε. Έτσι. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί είναι... Είμαστε και στο δημόσιο βήμα. Δεν μπορώ να μιλήσω και όπως θέλω. Για να μην προσβάλλουμε κόσμο. Γιατί κάποιοι μπορεί να προσβληθούν. Γιατί έλαβα και μερικά μηνύματα ότι κάποια ήταν εσείς με το Χαμάς, κάποια άλλη ήταν εσείς με το Ισραήλ. Δεν είμαι με κανέναν. Είμαι με τους ανθρώπους που υποφέρουν. Ξαναλέω. Έτσι. Και επίσης θα ήθελα να κουβεντιάζουμε στη βάση των επιχειρημάτων. Αυτό. Και τέλος. Λοιπόν, 47 είναι. Glory Days, Bruce Springsteen. Ναι, για πάμε να ακούσουμε το αφεντικό. Πάμε.

Ναι. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων κατά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, αυτός που... Είμαστε οι αφέντες που έλεγε αυτός, λοιπόν, του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας. Χθες σας έλεγα για το Αφγανιστάν και δεν θα το αφήσω, διότι ακραία φτώχεια και τα λοιπά, και βγαίνουν οι γονείς και λένε αναγκαζόμαστε να πουλήσουμε τα παιδιά μας για να ζήσουμε, και τώρα πια βγαίνει δημοσίευμα που λέει ότι οι Ταλιμπάν νομιμοποίησαν τους παιδικούς γάμους με νέο νόμο που συνδέει την ικανότητα για γάμο των κοριτσιών με την έναρξη της εφηβείας. Εφηβεία 12, 13, 9, τα 9. Και υπάρχει επίσημο εγγραφό με τίτλο «Αρχές διαχωρισμού μεταξύ συζύγων», και το καθεστώς αυτό, το επέσχυντο, καταργεί ουσιαστικά το σταθερό όριο ηλικίας γάμου για τα κορίτσια. Και αναφέρει ότι το κείμενο, ότι η σιωπή μιας παρθένας κοπέλας που έχει φτάσει στην εφηβεία μπορεί να θεωρηθεί συνένεση για γάμο. Πού να μιλήσει, υπάρχει περίπτωση? Επειδή δεν θέλω. Παρθένας κοπέλας. Όχι, Παναγία. Στα κορίτσια η εφηβεία, λέει, συνήθως ξεκινά μεταξύ 8 και 13. 8 ετών είναι έφηβα τα παιδιά. Να, δεν τη μαθαίνεις. Και σύμφωνα με τη μεγαλύτερη και παλαιότερη σουνιτική σχολή Ισλαμικού δικαίου, το κατώτατο όριο για την έναρξη της εφηβείας θεωρείται τα 9 χρόνια. Μέχρι σήμερα ο νόμος προέβλεπε ως νόμιμη ηλικία γάμου τα 16 για τα κορίτσια και τα 18 για τα αγόρια. Αυτό ήταν από το 77. Κορίτσια κάτω των 16 μπορούσαν να παντρευτούν μόνο με άδεια του πατέρα ή του δικαστή. Με το ζόρι της πηγαίνανε. Τέλος πάντων, οι γάμοι κάτω των 15 ετών είχαν ποινικοποιηθεί με νόμο του 2009 για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Και με το νέο νόμο, λέει η διευθύντρια του Conflict Analysis Network, το καινούργιο το νόμο, το ηλικιακό όριο καταργείται. Αν ένα κορίτσι φτάσει στην εφηβεία στα 9 ή στα 10, θεωρείται πλέον ότι έχει νόμιμη ηλικία για γάμο. Και διεθνείς οργανώσεις και ειδικοί όχι υποστηρίζουν, αυτό είναι. Λένε ότι ο νέος νόμος ουσιαστικά νομιμοποιεί και το βιασμό ανηλίκων. Πρόκειται, λέει, για ένα ακόμη επίπεδο φρίκης που επιβάλλουν τα λοιπά στις γυναίκες από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία. Και ευτυχώς δεν το συζητώ, γιατί γι' αυτό καμιά φορά... Για το λάδες και οι μουλάδες. Αυτός ο νόμος, λοιπόν, εγκρίθηκε από τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλά Χαχουτζάντα, και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης. Και αυτό το νέο νομικό πλαίσιο αναγνωρίζει επίσης την ύπαρξη γάμων πριν από την εφηβεία. Υπάρχει μια οργάνωση, η Αφγανική Οργάνωση Δικαιωμάτων, Ραντάρι. Και η επικεφαλής αυτής της οργάνωσης, το όνομά της είναι Σαχαρζάδα Ακμπάρ, λέει ότι ένα κορίτσι μπορεί θεωρητικά να ακυρώσει ένα τέτοιο γάμο μόνο μέσω δικαστηρίου των Ταλιμπάν και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ακυρώσει. Διότι σύμφωνα με τον νόμο, ένας γάμος που έχει οργανωθεί από πατέρα ή παππού πριν από την εφηβεία μπορεί να ακυρωθεί μόνο αν οι κηδεμόνες κριθούν κακοποιητικοί, ψυχικά κατάλληλοι ή ηθικά διαφορετικοί.

Τα κορίτσια έχουν αποκλειστεί στο Αφγανιστάν από την εκπαίδευση μετά την έκτη τάξη. Δεν μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια, δεν μπορούν να δουλέψουν. Πολύ αυστηροί όροι. Δεν μπορούν να μετακινηθούν, πολύ αυστηροί όροι, λόγω στη δημοσία ζωή δεν έχουν. Έχουν διαλυθεί οι δομές προστασίας που παρήχαν νομική βοήθεια. Σε κορίτσια προσπαθούσαν να ξεφύγουν από αναγκαστικούς γάμους. Διαλύθηκε, ας πούμε, το Υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων. Είσαστε καλά. Και ειδικές μονάδες αστυνομίας και της δικαιοσύνης για περιστατικά βίας κατά των γυναικών. Ούτε παλιότερα, λέει, ήταν η κατάσταση. Υπήρχε όμως ένας μηχανισμός προστασίας για τα κορίτσια που ήταν να οδηγηθούν σε παιδικό ή αναγκαστικό γάμο. Και βεβαίως αυτοί οι νόμοι, οι νέοι κανονισμοί που τον ενέκρινε ο Χαμοντολάχ, πως τον είπα, Χουμουτζάντα, επηρεάζουν και τις ενήλικες γυναίκες, καθώς καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το διαζύγιο ακόμη και σε περιπτώσεις κακοποίησης ή εγκατάλειψης. Το βασικό μήνυμα, λέει, αυτού του νόμου είναι ότι δεν μπορεί να χωρίσει από το σύζυγό σου εκτός και να το επιτρέψει ο ίδιος. 2026, Παρασκευή 22 Μαΐου, σε κάποιες χώρες για τις γυναίκες είναι το, είμαι στο 1500 και πίσω. Αλλά δεν πειράζει, δεν επηρεάζονται οι τιμές του πετρελαίου. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ παραμένουν τα πλέον κρίσιμα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχθεί επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα τα καταστρέψουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, φέρεται να συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ το ενδεχόμενο μεταφοράς και αποθήκευσης ιρανικού ουρανίου στη Μόσχα. Στις 11 το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας, καθώς και οι υπόλοιποι 11 βουλευτές, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία από τη Βουλή, για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. «Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια», τόνισε ο Πρωθυπουργός από το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου Σπάρτης. Το έργο υλοποιείται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». «Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια και θα στηρίζει τους αδύναμους. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Απολογούνται σήμερα το μεσημέρι στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης Σταυρίζια. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταπατήσεις. Πρόκειται για δύο αδέλφια 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η εκλογή του Οζγκιού Ροζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και ο έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Πάνω από 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLink 2026 στο ΟΑΚΑ. Τα παιχνίδια αρχίζουν σήμερα στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ και αναμένεται να τα παρακολουθήσουν τουλάχιστον 16.500 θεατές. Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 22 του μηνού. Σιγά σιγά πάει και αυτός. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλλιθέα. Κυρία Γιάννη, το επόμενο λέει να το αφιερώσετε σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Γιώργος Δαλάρας, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε λέει το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, τι είναι το επόμενο? Νότης βεβαίως.
1: Κυπερισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθάνε

0: Είστε ξεχασμένοι. Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει.
1: Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε η αυγή να φέρει για το χάραμα χρώματα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να προσφέρει να μη δούμε το αίμα στα σώματα. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα.

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδοτικοί?

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με χαρούλα και η αγάπη είναι ζάλι. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγία της Σταυρούλιας, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.